Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

These women never ever having suffered charm. These not.

spoke of

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

The mark of my mother is carved in my face.

Σήκω, Χριστιανή μου, δεν βλέπεις ότι θέλει βοήθεια ο άνθρωπος. Πέτα του και ένα κουβά νερό, αμάν!

Ανακατεύομαι δεξιοστρόφος 4. Διαφορετικά, καφέ με ρομπούλε, καϊμάκι ιόκ. Προσοχή, πού σταματάτε, πώς σταματάτε για να πάρετε τον καφέ σας. Σας που δεν καταδέχεστε να φτιάξετε σπίτι.

Άιντε λέμε, άιντε, άιντε, νυχτώσαμε. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά. 6936 5 12 0 99. Για να πείτε μια καλημέρα, μας πείτε από πού στέλνετε το μήνυμα. Μας πείτε και καμιά θερμοκρασία. Μας πείτε τον πόνο σας, τον καηλέ σας, την κάψα σας. Μαλώσατε με τη γυναίκα το βράδυ, δεν μαλώσατε.

Και ανεβαίνουμε και εμείς στην ταράτσα, πάρουμε μετρολογικό δελτίο. Εν τω μεταξύ εσείς κουνηθείτε, κουνηθείτε! Στο ρυθμό ανεβαίνω τα ράτσα, επιστρέφω. Είπαμε ρε τα γόρι μου, πάμε να πάρουμε μετρολογικό δελτίο, λέμε. Κατασύσαμε σταθμό.

Παρόλα αυτά, εγώ θα το πω το μετρολογικό δελτίο που έβγαλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, συγγνώμη, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ασθενή βροχή έχουμε τούτη την ώρα. Δεν ξέρω σε ποια σημεία και πώς ακριβώς εξελίσσεται το φυσικό αυτό φαινόμενο. Οι άνεμοι στα 4 μποφόρ βορεί με ταχύτητα 24 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ένα φαινόμενο λοιπόν βροχής που θα διαρκέσει μέχρι και τις 9 το πολύ. Άιντε να πάει και κανένα μισάωρο παραπάνω. Στις 12 η ώρα η θερμοκρασία θα ανέβει στους 16. Η υγρασία θα πέσει αρκετά, γύρω στο 49-48%. Οι άνεμοι θα επιμείνουν και στα 4 από φορβόρη με κάποια συννεφάκια. Μην τρελαίνεστε, δεν θα έχουμε βροχές στη συνέχεια της ημέρας. Ευτυχώς, 19 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία η οποία θα καταγραφεί στις 3 η ώρα και θα επιμείνει μέχρι τις 6 και από τις 6 και μετά θα έχουμε μια πτώση μέχρι τους 15 βαθμούς αργά το βραδάκι. Οι άνεμοι επίσης θα πέσουν στα 2 μποφόρ μετά τις 6 η ώρα. Δεν μετατρέπονται καθόλου σήμερα. Συνεχίζουν να είναι βόρειοι. Ανάλογο σκηνικό θα έχουμε και αύριο 5η 15 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν.

Και για να δούμε το ορτολόγιο τι λέει για σήμερα. 14 Οκτωβρίου, Τετάρτη, όπως είπα, του 2026, μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγναντίου Επισκόπου Μυθύμνης. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Μηνύματα στο Viber 6936-512-099. Επιτέλους, έστειλε ένας Χριστιανός. Να σε καλά ρε Βασίλη. Καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα ρε αγόρι μου. Πώς πάει? Για στείλε δρομοκρασία από εκεί που είσαι. Και μια στιγμή εγώ να πάω τώρα εδώ. Οπ. Τσαπ. Κυκλοφορία. Βγαίνεις τώρα. Πας γρήγορα εκεί που θέλεις. Βγαίνεις αργότερα. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Τι ωραία πράγματα να έτσι να ήταν όλη μέρα ρε παιδί μου, χωρίς κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πω. Αν δεν

Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι του μπάσκετ στο Αλεξάνδριο. Με την Ιταλική Ντερτόνα

Φυσικά δεν είναι απορία Σάξου και πάλι sold out, έτσι. Είναι γνωστό. Επομένως, οι μη έχοντες το μαγικό χαρτάκι, όπως λέγαμε κάποτε, μάλλον θα πρέπει να καταλήξετε σε κανένα καφέ. Εφόσον δεν έχετε συνδρομητικό κανάλι στο σπίτι.

Και έναν υπαινιγμό στέλνει, τον οποίο το συμμερίζομαι αρκετά, εγώ θα έλεγα. Ο Βασίλης, ο οποίος λέει, όσοι δεν μπορούν να οδηγούν στο περιφερειακό, καλά είναι να μην βγαίνουν. Χα! Είχαμε κανένα ουμφάλ. Αγαπητέ Βασίλη, είδες τίποτα? Κάνε κανένας καμιά φλόπα πάλι? Καμιά ματσολιά!

Και δυστυχώς πολλοί από εμάς νομίζουν ότι είναι η καλύτερη οδηγία στον κόσμο. Αυτό το ελληνικό ιδίωμα εγώ ρε. Σε μένα τα λες και λοιπά και λοιπά.

και θελήσουν να εφαρμόσουν το νόμο για τις αντιλουστικές αλυσίδες, θα πρέπει το κάθε όχημα να έχει από αυτές, από στο πορτμπαγκάζ από την 1η Οκτωβρίου. Γιατί μπορεί να, ειδικά στην επαρχία, μπορεί να θελήσει κάποιος, σταματήσουν που πας κυρία για να δω τι έχεις, τι δεν έχεις, για δώσε μου τρίγωνο, τρίγωνο γυλαίκο ασφαλείας, φαρμακείο, γάντια κλπ. Κλπ. Αλλά πού είναι οι αλυσίδες σου, ορίστε. Μα δεν χιονίζεις, ναι, αλλά ο νόμος λέει από 1η Οκτωβρίου.

και μακριά από εμάς, αλλά καλό θα είναι στο φαρμακείο του αυτοκινήτου μας να έχουμε και κανένα τουρνικέ. Το οποίο σε πολλές των περιπτώσεων σώσει ζωές, έτσι. Οπωσδήποτε τουρνικέ, αλλά και κουβέρτα αλουμινίου.

Τουρνικέ μπορείτε να βρείτε από 12 ευρώ και πάνω. Επίσης μια κουβέρτα αλουμινίου δεν κάνει παραπάνω από 5 έως 7 ευρώ. Μην αδιαφορείτε, μην το παραμελείτε.

και έχουμε και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% εκ σώματος του κ. Πιερακάκη. Το θέμα είναι να μην τη φάει ο πληθωρισμός, καθώς εκείνος ανέρχεται πάνω από 5%.

Και πηγαίνω ξανά στο μήνυμα του Βασίλη, ποιος, δεν, για μένα συμφωνώ με αυτά που γράφει. Άστα φίλε κάθε μέρα. Σήμερα που βρέχει, κάνεις το σταυρό σου και περνάς. Είπαμε, έχουμε τους οδηγούς, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένη διαδρομή κάθε μέρα, τα χιλιόμετρα τους είναι λίγα και νομίζουν ότι με τη βροχή πρέπει να ελαττώσει ταχύτητα κατά 2 τρίτα, ας πούμε.

Επίσης ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας στο αυτοκίνητό μας. Είναι τα ελαστικά μας, έτσι φυσικά οι μέρες είναι δύσκολες. Θα μου πεις και πού να βρεθούν αυτά τα χρήματα, κύριε μου. Έλατε όμως που πρώτα κοιτάς τα ελαστικά, τα φρένα και μετά την ομορφιά του αυτοκίνητου.

Και επίσης καλό θα είναι να παίρνει για μια συμβουλή από επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι είναι όλη την ημέρα στον δρόμο και καταπίνουν χιλιόμετρα. Δεν κακό.

Για παράδειγμα, τι σημαίνει το δεξί φλας σε έναν επαρχιακό δρόμο? Όχι, δεν θέλω να στρίψω, είναι ευθεία. Και μου ανάβει το προπορευόμενο δεξί φλας, τι μου λέει?

πράγματα είναι ήρεμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε.

Και επίσης φροντίστε το δοχείο νερού που καταλήγει σε γυαλοκαθαριστήρες να είναι γεμάτο. Ρίξε κανένα δυο σταγόνες από παρυπωτικό πιάτο, αλλά πάτε και κανένα λεμονάκι μέσα ώστε να κρατάει μια οξύτητα. Και να μην δημιουργούνται άλατα στις σωληνώσεις του δικτύου. Μπορείς να βάλεις και ξύδι αν δεν σε ενοχλεί η μυρωδιά. Έχει και έτοιμα στα βενζινάδικα.

7 παρα 10 και ένας Χριστιανός ο Βασίλης. Έχεις στείλει 3 μήνυματα, κανείς άλλος. Ντροπή, ντροπή και έσχος. Και μετά παίρνετε τηλέφωνο τον Σαλή και η πρωινή ζώνη είναι κουτσή και δεν έχουμε να μας κάνει κάποιος παρέα 6 ώρα το πρωί που ξυπνάμε εμείς και πηγαίνουμε στις δουλειές μας κλπ. Τρίχες κατσαρές.

και πάω σε μήνυμα. Το δεύτερο, έλα ρε παραπονιάρη, κυβρινό μαύρες καλημέρες, με υγεία και νίκη σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, το ίδιο εύχομαι και εγώ, το ίδιο ευχόμαστε όλοι μας, να κάνουμε σήμερα το 3 στα 3 και να πάρουμε ακόμα ένα πιο δυνατό μπουστάρισμα. Τα παιδιά από δίπλα δεν...

Ενώ το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από το Βαρέζε, έτσι. Κάποτε τσιά ο Κρέμ Βαρέζε έλεγε Παπαγία μου, πού να κερδίσω εκεί μέσα.

Και θα έλεγα εδώ ότι η συμμετοχή τόσων ελληνικών ομάδων σε τις οποιασδήποτε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο καλό κάνει στο άθλημα. Το ελληνικό μπάσκετ αποκτά μια εξωστρεβία,

και για την αγωνιστική εμπειρία δεν το συζητάμε καν. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Αναμένεται το Αλεξάνδριο να είναι και πάλι κατάμεστο. Φροντίστε για όσους δεν θα πάτε να κάνετε αυτή την περιβόητη μεταφορά του εισιτηρίου σε άλλο πρόσωπο.

εδώ μαζί παρέα. Λοιπόν, τα μηνύματα σου πάει 6936 512 099, και πάμε εμείς να δούμε σιγά σιγά τις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και τι γράφουν οι εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Κιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και οι πιθανοί διάδοχοι στην Πρεσβεία. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Κηφισίας επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Παράδρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Πριτάνιων για βέλκτη βάση εισαγωγής. Και πηγαίνω στην εφημερίδα Τα Νέα, που κρύβονται τα μυστικά, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Η Guilfoyle απογορεί 339 ημέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν, πριν την επίσκεψη Φελίπε και μετά φωτογραφίες στο πρωτοσέλιδο.

Εφημερίδα των Συντακτών προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Το δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση σε βάση επιβράδυνσης. Η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027 172 θέση σε 190 χώρες, η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 2026 και 3,6 το 2027 προβλέπει το ταμείο. Γκυλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Ελεύθερος τρύπος τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ, η μεγάλη έξοδος της Guilfoyle, έκθεση δούνου του, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Απογευματινή η προτάσεις των Βρετάνιων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, να καθορίσουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτών και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Ναυτεμπορική μπραντεφέρ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη, εκτός πρεσβείας η Guilfoyle, καύσιμα φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφημερίδα Ο Λόγος, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Φόντερ Λάιεν ζητά αυστηρότητα και μέτρα για το μεταναστευτικό. Το άγνωστο πρώτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Νίστη, τι μου κύριε. Αφού είναι άγνωστο απόρριτο, πώς βγαίνει στο φως. Τι λέει τούτη εδώ η φυλάδα. Άλλο πάλι και τούτη. Εφημερίδα Δημοκρατία, με τους Τούρκους να μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες στην εγχώρια ομερτά. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά είναι. Λερναία Ήδρα, η διαφορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποια. Ρε δεν καθαρίζει εκεί πέρα ούτε με φόρτες. Επίσημο αίτημα να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια.

Εφημερίστε εσύ, ευχαρίστησε το ελληνικό λαό στην ανάρτησή τη, αλλά όχι τον πρωθυπουργό. Η Κύπρελη παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοχεία από επιχειρηματίες αρχίσει με τη συνδρομή του FBI προσύσταση προανακριτική στο Κογκρέσο. 15 αιώνες ελληνισμού ζωσφυρί αξίζει ένα μεγάλο όχι. Ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, νομίζω ότι από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους και χρονογράφους θα έλεγα.

Αυτά είναι λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Μισό λεπτό. Για να κάνουμε και μια ανανέωση εδώ πέρα επί του χάρτη. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλά. Και επαναλαμβάνω, η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Εμείς ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε πουθενά. Προλαβαίνετε. Στη συνέχεια μετά τις 7.30 τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολα. Για να πάμε εμείς όμως σε ένα μουσικό θέμα.

Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι τα μηνύματα σας και ο αριθμός των μηνυμάτων είναι σημαντικός. Πολύ σημαντικός. Βοηθά πάρα πολύ την εξέλιξη του ραδιοφωνικού σταθμού. Αλλά και τούτης εδώ της εκπομπής. Βοηθά πολύ στην έβρεση χορηγών. Γιατί αλλιώς πάγω σε ένα κύριο, ας πούμε, και του ζητώ μια διαφήμιση ή ο σταθμός έχοντας 100 μηνύματα στο πεντάλεπτο. Και αλλιώς έχοντας 3 στην πρώτη ώρα.

Για να δω εδώ τι γίνεται. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Κον. Τι γίνεται με την ομάδα που έχει κλείσει στην Ευρωλίγκα? Έκανε μπουλκουμέ από την Καλαμάτα της Λιθουανίας. Γεώργιος, καλημέρα από Κιτρινόμαυρη Λιθουανία. Τι γίνεται? Μετακομίσαμε όλοι στη Λιθουανία. Ονείστε τι μου γίνεται. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πώς είναι η καλημέρα στα λιθουανικά? Και γελάει ο Απόστολος. Τι πάθαμε σήμερα, τι πάθαμε.

λέει ο Γιώργος, σε χάζαμε, λέει, ραδιοφωνικά, όλα καλά, μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Ταλαιπωρήθηκα από μια ίωση καμιά 6 μέρες, 7. Η οποία ειλικρινά με ταλαιπώρησε.

και υπενθυμίζω ότι θα υπάρχουν και βραδινές εκπομπές εκεί τα Σάββατα ή τις Παρασκευές ή τις Κυριακές ανάλογα με τα παιχνίδια της ομάδος είτε του μπασκετικού αρή, του ποδοσφαιρικού

Καλή περίπτωση είναι, δεν θα έλεγα όχι. Μ' αρέσει σαν ιδέα. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Χθες λέει σπάσαν τα γαλάτια.

Σίγουρα στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος. Αυτός που έχει καλύτερες μονάδες. Αλλά και υπάρχει και η περίπτωση που η αντίπαλη ομάδα να βλέπει το καλάθι βαρέλι και εσύ να το βλέπεις δαχτυλίδρα.

Είχαμε και προχθές την έκτακτη γενική συνέλευση του Άλβα Σίγμα. Και από ό,τι έμαθα, τελικά το βόλεϊ θα πρέπει να κατέβει διαφορετικά, θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του αδίκως. Αλλά περιμένω περισσότερη σύνεση από την διοίκηση αυτή του κυρίου Αϊβαζίδη.

Και ο Γιώργος λέει το φιλαράκι μου έρχεται το μεσημεράκι από Αθήνα μόνο για τον αγώνα και θα φύγει αύριο το πρωί. Είμαστε τρελοί αργανοί. Είμαστε. Μόνο για το παιχνίδι. Πολλά τα έξοδα και πολλή ταλαιπωρία. Μπράβο.

πάντως εμένα πολύ θα με διευκόλυνε να πέσουν χαρτάκια και ρολάκια και να καθυστερήσει και πάλι η έναρξη του αγώνα καμιά 20 λεπτά.

7 και 20 πρώτα λεπτά. Και παρακαλώ πολύ, εσύ που άρχισες για τη δουλειά, μπάστα, μπάστα! Δεν είναι ανάγκη να σκοτώνεσαι, να τρέχεις, δεν θα κερδίσεις παρά μόνο ένα με το πολύ 2 λεπτά. Παρακαλώ πολύ. Και εσύ αφεντικό που ακούς, μπάστα και εσύ, μπάστα! Δεν έγινε και τίποτα, μ' αργήσεις 5 λεπτά. Υγιείς, θέλουμε να γυρίσουμε σπίτια μας όλοι.

Καλημερίζω και την Τώρα στην Στουτγκάρδη, η οποία δεν κάνει ευκαιρία να μας στέλνει ωραία πραγματάκια σε φωτογραφίες, ωραία καφεδάκια με ωραία πράγματα. Μια φωτογραφία με ένα ωραίο καφεδάκι και μέσα να γράφει Άρης 1914. Βάζω λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει.

Τηλεοπτική μετάδοση σήμερα από το Nova Sports Prime στις 8 η ώρα. Απευθείας μετάδοση από το Αλεξάνδριο Αθλητικό Μέλαδρο Θεσσαλονίκης.

0: αρχίζει το θρίλερ του περιφερειακού. Κατεύθυνση προς δυτικά γίνεται της Κακομήρας, αντίστοιχα και προς ανατολικά λίγο λιγότερο. Να πάω και στο μήνυμα του Αντώνη, ο οποίος είναι ο μοναδικός που χρησιμοποιεί το ηχητικό και καλά κάνει. Είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο ευχριστό, θα έλεγε κανείς, για να δούμε τι λέει.
1: Μέρα στο Burger Radio. Τι έγινε? Τον τρώμε τον Γρηγορίου. Πάλι αλλάζει τον μπιφτέκι. Γυρνάει, συγγνώμη, γυρνάει υπόχο.
0: Τώρα να δείξω εδώ πέρα το έχεις, αλλά... ακούγεται, έτσι. Ακούγεται. Πλανάτε. Θα τα πούμε αργότερα. Πλανάτε, πλανάτε, όνομα, πλανάτε. Και αρκετά βαρύδα έλεγα εγώ. Μανώλης, καλημέρα, λέγω. Λοιπόν, για να συνεχίσω εγώ εδώ πέρα τώρα, κομματάκι. Πριν μιλήσω για τις δηλώσεις του Μαντσίνη, ο οποίος είπε διάφορα, είπε

Καλός, λέει ο πρόεδρος. Λέει, καλό παιδί είναι, καλή ψυχή είναι. Είχα ένα πρόβλημα, λέει, με τις πληρωμές. Δεν ξέρω, λέει, τι γινόταν με τα άλλα παιδιά. Μαλώσαμε, λέει, τα ξαναβρήκαμε. Είπε...

Καταρχάς, Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πληροφορία που δίνεις. Λέει ο Σωτήρης, καλημέρα Αλεχάνδρο, λέει, σε ακούμε πρωί-πρωί από τις 6 πρωινής, αλλά το μάτι και ο νους δεν έχει πάρει ομπρός. Είπαμε για την βενζίνη από Σκόπια, άνευ επιδότησης. Όχι ότι δικαιούμαστε, 1,61 κυρίες και κύριοι. Γλου γλου γλου, κούλι. Και από πού παίρνουν τα Σκοπιά πετρέλαιο. Θυμάται κανείς.

αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να μας μεταχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Αντέχουν αυτοί οι άσους, άσους. Έχουν λεφτά, έχουν λεφτά. Ρε παρατήσε για 2-3 μέρες τα αυτοκίνητα, να δεις τι έχει να γίνει. Θεωρητικά, υποθετικά μιλάω τώρα, γιατί δύσκολο να συμβεί. Αλλά 2-3 μέρες φανταστείτε όλα τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, μην κυκλοφοράει κανένα. Όπως τότε στις πρώτες μέρες απαγόρευσης του COVID. Και θα σου πω εγώ τι γίνεται. Ένα 61 στα Σκόπια, 40 λεπτά επάνω εδώ.

και για τους λάτρεις του μπάσκετ, αλλά και αυτούς που αγωνιούν το τι θα συμβεί στο δικό μας όμιλο. 9.30 η ώρα μεταδίδεται και το παιχνίδι από την Νόβα της Πούργος με τη Χάπρε. Τώρα φίλε μου Αντώνη, τι να σου πω. Ακούστηκε. Τι να πούμε, ότι δεν ακούστηκε. Και συγκεκριμένα ακούστηκε για το Μεδιλίμπαρ.

καταλαβαίνω τον υπενιγμό σου, γιατί εσύ κάτι θέλεις να πεις τώρα εδώ πέρα. Δεν το στέλνεις έτσι στο πουθενά. Αλέξανδρε, θα παίξει σήμερα ο Σαμίρ Γκουιντάρ. Είναι τραυματίας. Άρης ντοκιμαντέρ. Αργανάρα Κατερίνη. Τι θες να πεις εσύ πάλι. Αύριο παλιόπαιδο. Σωτήρης. Έλα, Λέκο, ήξερες εσύ ότι έχει καλαμάτα η Λιθουανία. Γλουγλουγλου. Ρε τα παιδιά. Να τα ακούνε κάποιοι άλλοι που λέγανε κανένα και πήγε τόσο εκεί και πήγε να τη σέλη και πήγε να το παιδιά και πήγε να το. Ρε περιμένετε ρε, στο τέλος ξυρίζουμε το γαμπρό, ρε περιμένετε.

αλλάξει καμιά 5-6 παίκτες ώρα ο Τέλης. Λεφτά έχουμε σου λέει, σου λέει. Αλλά τι θέλεις να πεις τώρα εσύ με τον Κουιντάρ που δημήθηκε στον Κουιντάρ. Τερματοφυλακάρα ήταν εκεί. Γιατί τραυματίστηκε σε προπόνηση. Καθάρισε ο άλλος.

Για να πάμε να δούμε τι γίνεται και μια φορά ακόμα στους δρόμους. Να πούμε έτσι δύο-τρεις πληροφορίες παρακαλώ. Είπαμε, ξεχάσε το. Περιφερειακός, τέλος. Τέλος. Μέχρι την ανάληψη, περίπου το ύψος αναλήψεως, όχι, εκεί Μάρκου Μπότσαρη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, σου βγάλει στο Μαύρο, Λεωφόρος Βασιλής, Όλγας, τρώγεται η Ερμή, τρώγεται. Ένα συνοστισμό έχει εκεί πέρα, στο ύψος της Αγίας Τριάδος, Κωνσταντίνου Καραμαλή, μετά από τη Μάρκου Μπότσαρη, ανοίγει εντελώς, εντελώς, και πηγαίνει με πάρα πολύ καλή ροή μέχρι την Εγνατία, η οποία συνεχίζει και αυτή τη δική της καλή ροή. Τσιμισκή, συνοστισμός, δεν ξέρω γιατί. Τι στο καλό σημαίνει εκεί πέρα κάθε πρωί, τι γίνεται, παιδί. Μπαίνουν όλοι στα πάρκινγκ αριστερά, δεξιά και καθυστερεί ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παλαιού σταθμού σε πολύ καλό επίπεδο, Λαγκαδά. Τα προβλήματα τα συγκεκριμένα και τα καθημερινά εκεί στις 12 όροφες στην Ξηροκρίνη που ξεκινάνε από το ύψος των συμμαχικών νεκροταφείων. Η Δαβάκη τη βλέπω πολύ καλή. Προβλήματα άλλα δεν έχουμε. Αγίου Δημητρίου σε πολύ καλή τροή πλην ενός σημείου. Εκεί που ενώνονται με την Ολύμπου. Άλλα ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε. Προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι. Ναι.

Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω με αγωνία και την αποκατάσταση των τραυματιών των υπόλοιπων τριών παικτών για την ομάδα του μπάσκετ. Του Σέρβου, του Πουλιανίδη, αλλά και του Τανούλη περισσότερο. Και είναι κρίμα για αυτό το παιδί, γιατί ταλαιπωρήθηκε αρκετά

Και για να δούμε σήμερα πόσες ασίστ θα μοιράσουμε, πόσες φορές ο Κώστας θα σβήσει τα φώτα. Και πόσες φορές θα τραντάξει το αντίπαλο καλάθι. Αν ο Μόργαν να το βλέπει η Βαρέλη μαζί με τον Τολιόπουλο, πόσους θα δαγκώσει ο Λιτέλ. Και έχεις και τον αφανή ήρωα, ο οποίος, παιδί μου, κάνει καταπληκτική δουλειά, Ρόμπισον Έρλ, γιατί αυτό είναι το κανονικό του όνομα. Και όχι και το Ρόμπινσον, γιατί κουραζόμαστε.

Είπα, όσοι δεν έχετε το μαϊκό χαρτάκι, φροντίστε να βρείτε καρεκλίτσα κάπου, εφόσον δεν διαθέτετε το συνδρομητικό κανάλι Nova. Κάνουμε και διαφήμιση. Για να δείτε το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ, Nova Sports Prime, 8 η ώρα. Κάτσε να δούμε να ξεκινήσει 8 ή 8 και 20, 8 και 25, περίμενε.

Και σιγά σιγά εγώ θα πρέπει να σας αφήσω λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης, καθημερινής επαγγελματικής υποχρέωσης. Εδώ θα σταματάω περίπου και παρατέταρτο, διότι θα πρέπει να φύγω. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Τι να κάνουμε, Αντώνη μου? Δεν καθόμαστε. Ολημερής και ολινυχτής τρέχουμε. Τι να σου κάνω? Βλέπεις ο Κούλης? Πήγε το πετρέλαιο στο 1-10. Το 2-10. Σας αφήνω με ωραίες μουσικές λοιπόν και έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το πρωί στις 6 και πάλι στο Επανακουίν.

0: όχι, δεν μπορούσανε.
1: Όχι, όχι.
2: Την Κυριακή μπορείς.
0: Την Κυριακή μπορούσαμε εμείς.
1: Όχι, όχι.
2: Παρασκευή.
0: Ούτε Δευτέρα μπορούσανε.
1: Μπορώ.

0: Καλημέρα. Το Μάιο θα μπορώ εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ σίγουρα όχι.
2: Τον Αύγουστο μπορείς.
0: Τον Αύγουστο μπορούσες.
1: Όχι, όχι.
2: Δεκέμβριο μπορείς.
0: Λωμό σε βλέπω τότε.
1: Μπορώ, μπορώ, μπορώ.
2: Αλλά δεν μπορώ εγώ.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι,
0: έτσι.
1: Τώρα να έρθεις μπορείς.
0: Μπορείς τώρα. Χοντεύει, χοντεύει.

8 η ώρα. Μία ακόμα γιορτή. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Ένα ακόμα σημείο αναφοράς μπασκετικό για όλο τον πλανήτη. Ένα ακόμα δύο ώρα που περιμένει κάθε μπασκετόφιλος στην Ευρώπη. Κάθε άνθρωπος που αγαπάει αυτό το άθλημα.

Ένα ακόμα sold out. Γήπεδο, Ρίτσαρντ, γήπεδο. Μην κάνεις το ίδιο λάθος με τον Άκη τον Μιχαηλίδη τότε. Αυτή τη φορά η αυτοκρατορία θα έρθει και θα μείνει. Δεν θα έχει

0: Βέβαια έχει και η διαδρομή κάποιες κακατοπιές, κάτι στη Λιθουανία, κάποιες πόλεις που... εκείνο το στιγμιότυπο στο... με τον Βουτσά που λέει ότι έχει η Αγγλία καρδίτσα, η καρδίτσα λέει ο Καλαμάτα. Μάλλον ήθελε να πει αν έχει η Λιθουανία Καλαμάτα.
1: Σαν οι νύχτες μου γλύκαναν οι πίκρες μου κι όλες οι ελπίδες μου γύρισαν ξανά.
0: Ξέρετε εκείνο το ελληνικό τραγουδάκι. Το ελληνικό το

Καλημέρα λίγο στην Πόρτη Θεού. Θα πούμε καλημέρα στη Στέντε Σταρ. Χειμώνα σήμερα, έτσι. Στη Λιθουανία δεν ξέρω τι καιρό είχε. Είχε λίγο μείον. Πόσο μείον είχε? Είχε κάποια μείον εκεί. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, στο μέτρο σπορ. Α, το γράφει το σκορ. Γιατί γράφει από όλα, αλλά δεν γράφει το σκορ. Γράφει. Εντάξει, δεν φάγανε ούτε 100 τα παιδιά. Μείον 9 είχε στη Λιθουανία. Λοιπόν, καλημέρα στη Στέντε Σταρ. Χιτριά μαύρη πηλαία 2-3-13-23-8-90. Το τηλεφωνικό κάτω του Ηλία, κήπου 35 η διεύθυνσή του. Εκεί θα τον βρείτε. Εκεί θα βρείτε τους ανθρώπους της εταιρείας Στέντε Σταρ. Τέντες, πέργολες, αναμοθάφτες, ό,τι εσείς θελήσετε για να εξυπηρετηθείτε στον χώρο της οικίας, στον πραγματικό σας χώρο, για να προστατευτείτε από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα.

Καλημέρα, Κωνσταντινέσπρεσο Τζελίνη. Χαμηλή παικτικότητα σε αφήνει έντονα αρώματα, νούμερο ένα επιλογή για να ξεκινήσει η μέρα μας με ένα υπέροχο καφεδάκι. Παλέ έχει σήμερα, έτσι. Όποιος προλάβει, όποιος πρόλαβε, όποιος έχει την τύχη, όποιος έχει κανένα βίσμα στα εισιτήρια, όποιος κατάφερε και πρόλαβε και πήρε κάποια από τα διαρκείας που βγήκαν το καλοκαίρι και ξαναμίστηκαν μέσα σε ώρες. Όποιος έχει την ευλογία για να μπει σε αυτό το το μπασκετικό μνημείο του πλανήτη. Να πάρει το παιδάκι του και να πάει να ευχαριστηθεί την Αριανάρα, η οποία, όπως σωστά λένε και τα παιδιά και στη φυλάδα τους, καλά το σύνθημα είναι άστο, δεν είναι. Όπως λένε και τα παιδιά στη φυλάδα τους, κοιτάζει μόνο ψηλά στο Μέτροσπορ τα παιδιά, έτσι. Έχουν μισό-μισό πρωτοσέλιδο στο Μέτροσπορτ οι φίλοι μας. Κοιτάζει μόνο ψηλά για την μπασκετάρα, για την Αριανάρα. Μήτρου Λόγκ λέει, με τόσο ποιοτικό ρόστο εξελισσόμαστε όλοι και η άμυνα κερδίζει τίτλους, λέει ο Μήτρου Λόγκ. Κάτι ξέρει ο Μήτρου Λόγκ. Σπανούλες, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, όλοι πρόθυμοι για άμυνα και για επίθεση. Ο Φιωρέτη, υποθέτω πιθανολογώ ότι είναι ο προπονητής των Ιταλών, λέει, από τις πιο ποιοτικές πλήρες ομάδες ο Άρης. Εν τω μεταξύ, εχθές είχαμε και EuroCup, έτσι. Και επειδή ξαναλέω ότι τον Άρη δεν τον ενδιαφέρουν τα παιχνίδια του ομίλου του μόνο, τον ενδιαφέρουν τα παιχνίδια όλου του θεσμού. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί που βλέπω τους Τούρκους να κερδίζουν. Κέρδισε χτες η Μπαχτσασεχήρ. Θεωρώ ότι η Μπαχτσασεχήρ θα είναι η ομάδα κάρμα. Δηλαδή, έχουμε παίξει τρεις τελικούς ευρωπαϊκούς. Έχουμε πάρει τρεις κούπες. Όχι, έχουμε παίξει τρεις τελικούς, έχουμε παίξει και άλλους. Έχουμε πάρει τρεις κούπες ευρωπαϊκές. Οι δύο ήταν με τουρκικές ομάδες. Γενικότερα, έχουμε, ρε παιδί μου, πολλές μας απονομές έχουν. Δύο απονομές δηλαδή. Έχουν στο παρκέ Τούρκους να κοιτάνε. Τόσο με την Τόφας, όσο και με την η ΕΦΕΣ. Πιθανολογώ ότι αν όλα πάνε καλά για εμάς, απέναντί μας θα βρούμε αυτούς εδώ. Πραγματικά, ο Μαδάρα, η οποία έκανε χτες το 3-3. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο κέρδισε, θα το δω, αλλά ξέρω ότι κέρδισε, το είχα δει χτες, δηλαδή δεν συγκάτησα το σκορ, και έπαιζε και με την με τη Μανρέσα, έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο είναι από τα, ας το πούμε, έχει κάποιο βαθμό δυσκολίες. Οι Ισπανοί είναι οι άνθρωποι, δεν μπορεί, κάτι θα έχουν. Τους είδαμε και, στο κρατικό της Πειλέας. Από το 34 και μετά χάσανε, μετά από μια διακοπή, κάνα 2-3 ώρες που σταματήσαν εκεί πέρα και κοιτιόντουσαν, φτιάχνανε την μπασκέτα, γιατί είχε χαλάσει, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Η Μπαχτσασεχήρ τι έκανε? Πού έπαιζε χθες η Μπαχτσασεχήρ? Χθες δεν έπαιζε ή όχι, ρε? Χθες δεν τους είδα εγώ να παίζουν? Δεν παίξανε χθες? Γιατί δεν το λέει εδώ πέρα? Τέλος πάντων, Μπαχτσασεχήρ, Μπαχτσασεχήρ, πόσο δεν έχει 3-3 Μπαχτσασεχήρ? Εδώ πέρα λέει 3-0 έχει, ναι. 3-0 έχει Μπαχτσασεχήρ. Έχει... Ναι, μας ενδιαφέρει αυτή εδώ πέρα, τέλος πάντων. 2-0 έχει Νάπολη, 2-0 η Τόφας. Αυτή δεν νομίζω να μας απασχολήσουν πολύ. Στον όμιλο, το δεύτερο. Καλά, αυτό που έχει γίνει στο δεύτερο όμιλο του EuroCup είναι φοβερό. Σε δύο αγωνιστικές δεν υπάρχει ομάδα με 2-0. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να είναι ταχυδακτυλουργικό αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να έχουν κερδίσει οι μισές ομάδες τη μια αγωνιστική και την άλλη μισή, οι άλλες μισές. 188.
Ναι, το είχα δει χτες, δεν το συγκράτησα το σκορ. 188 κέρδισε τη Μανέσα, πάλι 100 πόντους έβαλε. Συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς όπως πέρσι. Βάζει, 100 βάζει συνέχεια. Έχει βάλει παιδιά η Μπαχτσασεχήρ σε 3 μάτς 292 πόντους. Παρά 8, 300 μέσα ώρα 100. Δηλαδή έχει βάζει 90 σε 3 μάτς.

0: ξέρετε, τους Ισπανούς γενικά τους υπολογίζω, έτσι. Βέβαια δεν είναι η Ρεάλ, δεν είναι η Μπαρσελόνα, δεν είναι η Βαλένθια, δεν είναι η Βασκόνια, αλλά τέλος μας περιπτώσει, αλλά είναι ομάδα ισπανική, δεν μπορείς να την, έτσι, παρά να είσαι αλαζόνας απέναντί τους. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να πάμε σε μηνυματάκια αφού ανοίξουμε και γραμμούλες. Όλα μας για τα κάνουμε. 8 και 39 είναι. Ή να διαβάσουμε κανένα τεταρτάκι μηνυματάκια για να πάμε σε γραμμούς τώρα. Ό,τι θέλετε. Καλέστε. 2, 3, 10, 3, 28, 8, 28. Μα με πείτε αν έχει η Καλαμάτα, η Λιθουανία Καλαμάτα. Έτσι είναι ένα ερώτημα. Επίσης, ένα από τα καλά ερωτήματα που έχω. Χθες ρώτησα σε ένα φίλο, μιλούσα με ένα φίλο του Κροατή, τον Θεόφιλο, και είχαμε κάποιες απορίες βέβαια και οι δύο. Ρωτούσα ένα τον άλλον κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε κάτσει και πολύ. Προχτές το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ δηλαδή. Όχι την Κυριακή, τη Δευτέρα το βράδυ. Οι μισοί φίλοι μου παρακαλούσαν να γίνει κάτι να πάρει ο Μιστακίδης το ποδόσφαιρο. Είχα πολλούς φίλους που λέγανε επιτέλους να σωθούμε, να πάρουμε στα κέντρα στο ποδόσφαιρο. Αυτά γίνανε τη Δευτέρα το βράδυ. Την Τρίτη το βράδυ είχα άλλους μισούς φίλους που παρακαλούσαν να πάρει ο Σαββίδης στο μπάσκετ. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τώρα, παιδιά, τι ακριβώς θέλετε. Να πάρει ποιος τι. Και επειδή έχετε και πάρα πολλούς πλούσιους και επειδή δεν προλαβαίνετε να κάνετε και το ένα μετά το άλλο. Εγώ λέω να ενώσετε τις τσεπούλες σας, τις δύο, τις πολύ πλούσιες, τις εκατομμυριούχους που είστε και έχετε και πολλά λεφτά. Κάντε μία τσέπη να πάρει ένας και τα δύο τμήματα, να προλαβαίνετε, να μην έχετε και θέματα ποιο να διώχνετε και ποιο να παίρνετε, έτσι. Ένα να έχετε, να δίνετε τον πούλο στον έναν. Γιατί τώρα την Κυριακή, τη Δευτέρα να δίνεις τον πούλο στον έναν, να παρακαλάς να πάρει ο ένας το τμήμα του άλλου. Την Τρίτη να λες ότι καλύτερα να έπαιρνε αυτός εκείνο και έχετε κάνει ένα θέμα λίγο. Λίγο, δεν ξέρω τι. Βέβαια ο Θεόφιλος είχε μια άλλη απορία. Ποιος θα φύγει πιο γρήγορα και θα πάει, γιατί ήταν μέσα μαζική ενημέρωση στην Ιταλία, ξέρετε. Λίγο, δεν ξέρω ποιον να υποδεχτούν. Ποιος Ιταλός θα πάει πιο γρήγορα στην πατρίδα του. Είναι ένα ερώτημα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα στα ιταλικά ΜΜΕ, ένα γκάλοπρε παιδί μου. Ένα τέτοιο που δίνει και αποδόσεις. Ποιος Ιταλός θα πάει πιο γρήγορα πίσω. Ο Λύση, ο Τρινκέρι, δεν ξέρω.
1: Κοίτα λίγο, εγώ έτσι όπως βλέπω.
0: Λες να φύγω με το ίδιο αεροπλάνο.
1: Θα πρωτοτυπήσω και θα σου πω ότι θα φύγει ο μπασκετικός. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί στο ποδόσφαιρο μου έχουν δείξει ότι δεν διώχνουν εύκολα προπονητή.
0: Ναι, αλλά όταν είχαν όμως το λόγο τους. Είχαν το κόζι τους, είχαν το Ρουμάνο. Εντάξει. Τον εμπιστευόντουσαν.
1: Δεν γίνεται όμως στο μπάσκετ, τότε του βάζουμε 400, δεν μπορεί. Όταν άρχισε να σου λέει, γιατί ξέρεις τώρα τι έχει γίνει, άκου τώρα τι έχει γίνει, φίλε Δημήτρη. Καταρχήν να σε κάνω μια ερώτηση, να κάνω μια παρένθεση. Από παραδοσιακούς χορούς Καλαματιανό χορεύεις? Ωραίος χορός είναι.
0: Καλαματιανό, περίμενε, δώσε μου λίγο λεπτό. Ένα λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, γιατί Καλαματιανό είπες,
1: Ναι.
0: Περίμενε. Περίμενε. Αυτό. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα. Ναι.
1: Το γνωστό που υπάρχει.
0: Αυτό είναι ένα που έχει γίνει viral. Τώρα θα αρχίσει να παίζεται και στα κλαμπάκια σε λίγο.
1: Αυτό, ο Παπαγιανόπουλος που λέει ο γιος του έχει η Καλαμάτα η Αγγλία, όλα αυτά έχουν γίνει viral.
0: Αυτό εκεί πέρα, ρε φίλε, μήπως ο Παπαγιανόπουλος ήθελε να πει αν έχει Καλαμάτα η Λιθουανία.
1: Πολύ
0: πιθανό. Μήπως μπέρδεψε τις χώρες.
1: Είπε Αγγλία, κατάλαβες.
0: Δηλαδή τώρα φαντάσου, λέει, τότε ο σεναριογράφος αντί για Αγγλία να έλεγε Λιθουανία. Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τώρα τι κλάμα θα γινόταν σήμερα.
1: Άστο, αλλά είπε Αγγλία.
0: Είπε Αγγλία. Έχουν αγγλική ομάδα στον όμιλό τους. Γιατί δεν παίξανε τίποτα άγνωστο.
1: Ο Πάουερς είναι στον δεύτερο όμιλο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα μπορούσε να γίνει όμως. Για πες τέλος πάντων.
1: Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σε λέω ότι θυμάσαι που σου είχα πει όταν λέγανε τον δίναν πρώτο απόδοση, βγαίνανε κάποιοι δημοσιογράφοι στο γνωστό πορτοκαλί σάκ και λένε μόνο αυτός μπορεί να σπάσει τη διάβαση. Και σου είχα πει ότι μια ομάδα που δεν παίζει άμυνα και ζει και πεθαίνει από το τρίποντο, όχι απλά θα έχει ήττες και από υποδιέστερους αντιπάλους.
0: Τώρα που με λες τρίποντο, άκου να δεις τώρα τι ζω εχθές. Συγγνώμη τώρα, βέβαια εσύ έχεις κάποια μαθημία.

0: Καλώς θα λέω να με τη συζήτηση.
1: Συζήτηση κάνουμε, διάλογο κάνουμε.
0: Άκου να δεις τώρα τις ζόχτες. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε αναφέρει. Σας έχω πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ τα παιχνίδια τα βλέπω. Το 99% των παιχνιδιών τα βλέπω. Όχι μόνο τα δικά μας και των άλλων. Λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης. Και έρχονται και οπαδοί που καθένας όταν παίζει η ομάδα του. Υπάρχουν και αντίστοιχα οπαδοί και βλέπουν φίλοι την ομάδα. Χτες, ας πούμε, είχε και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Είπαν, Νίκο, έβλεπαν σε μια τηλεόραση.
1: Παρέθεση, τεράστια ανατροπή και μεγάλη μπασκετάρα Ολυμπιακός.
0: Και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Παναθηναϊκός τους πήρε από την αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ολυμπιακό είναι επικό και γύρισε από το μείον 28 και κέρδισε.
0: Έπως. Δηλαδή και η παρουσία. Πώς το λένε, η εμφάνιση του Άρη στη βιτρίνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ συμπίπτει με την εκτόξευση των δύο ακόμα περισσότερο από εκεί που ήταν. Δηλαδή και οι δύο έχουν κάνει, το έχουν τερματίσει. Τέλος πάντων, θα το δούμε μπροστά μας όλα αυτά. Πολύ ωραία το μπάσκετ.
1: Βασικά δείχνουν να μην έχουν αντίπαλο στην πολύ φέτος, θα πω, έχει φτωχική
0: μέτρια Ευρωλίγκα. Ναι.
1: Στη μέτρια Ευρωλίγκα των υπόλοιπων ομάδων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί το κάνουν να φαίνεται μέτρια. Έχουν και οι δύο ομάδες.
1: Μέτρια, επειδή βλέπω παιχνίδια. Έχει πέσει το επίπεδο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, η Φενέρμπαχτσε δεν έχει καμία σχέση, όχι σε budget, μπορεί να ρίχνουν λεφτά, σε δέσιμο ποιότητα σωμάτων.
0: Εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα. Τέλος πάντων, βλέπουν, παιδί μου, χθες στο μαγαζί, μια τηλεόραση των Ολυμπιακών. Πριν από τον Ολυμπιακό Βαδικό, έπαιζε ο ΠΑΟ. Παίζει ο ΠΑΟ με τους Λιθουανούς. Έχει, ρε παιδί μου, κάποια παλικαράκια που βλέπουν την ομάδα τους εκεί πέρα και βλέπουν.
1: Εντάξει, δεν είναι χωριό, έτσι. Είναι μια μέτρη ομάδα, έχουμε χάσει κι εμείς, αλλά όχι ομάδα για να χάσει από ομάδα 10 εκατομμυρίων, να κερδίσει ομάδα 10 εκατομμυρίων.
0: Εντάξει, είναι θέμα μέρα. Λοιπόν, και βλέπω και είναι εκεί ο Σουμάκερ και ο ραλίστας, ο οποίος οδηγάει καταπληκτικά, βάζει το ένα μετά το άλλο. Και τους βλέπω σε κάθε τρίποντο που έβαζε.
1: Ο Σουμάκερ, αλλά καλός παίκτης.
0: Και ο τερματοφύλακας της Γερμανίας, ο Σουμάκερ, ήταν εξαιρετικός. Και ο ραλίστας ο Σουμάκερ είναι εξαιρετικός. Και γενικά το όνομα Σουμάκερ πρωταγωνιστής στον αθλητισμό. Τέλος πάντων.
1: Τερματοφύλακας της τότε Γερμανίας.
0: Ναι. Λοιπόν. Και σε κάθε τρίποντο, ρε παιδί μου, που έβαζαν οι Λιθουανοί, έβλεπα κάτι αντιδράσεις. Πόρε φίλε κολόφαρδι, πόρε φίλε τι γίνεται εδώ.
1: Παίζουν άλλο.
0: Είναι, κάποια στιγμή δεν άντεξα, γιατί εγώ δεν αντέχω κιόλας. Ανακατεύομαι. Όσο ευγενικό μπορώ να πάρω το ύφος του ευγενικού του ανθρώπου που μπορεί να θέλει να μιλήσει λίγο, να βγάλει μια άκρη.
1: Κόλλη η θέση σου.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο ρε παλικάρακια, λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Λέω. Αγανακτείτε, λέω, με το ότι βάλωσαν 5, 6, 7 τρίποντα εδώ τα άλλα τα παιδιά εδώ οι Λιθουανοί. Αγανακτείτε και δείτε πόσο κολόφαρδι είναι και δεν γίνονται αυτά. Και, στη μία φάση που βάζει ο Καλάθης ένα τρίποντο, πανηγυρίζετε και λέτε τι ομαδάρα έχετε. Στην άλλη φάση που βάζει ο άλλος το τρίποντο, λέτε τι κολοφαρδί είναι. Τώρα, για να καταλάβω, το τρίποντο είναι θέμα κολοφαρδίας ή θέμα τι ομαδάρα έχουμε. Γιατί λέει, και η απάντηση που περίμενα κιόλας, ότι εντάξει, η δική μας είναι, λέει, και αυτή που είναι. Αυτή που είναι, όταν λες, τι εννοείς, ο Καλάθης τα ποσοστά του στην καρδιά του τα έχεις, δεν λέω, τα γνωρίζεις. Τα γνωρίζεις, το ότι όλοι οι αντίπαλοι, ανεξαιρέτως όλοι οι προπονητές, αφήνουν τον Καλάθη να σου τάρει μόνο του, το γνωρίζεις. Γιατί προφανώς κάτι θα ξέρουνε.
1: Και εκεί είναι και αδύναμος ο Κρίκος. Είναι το μοναδικό playmaker που δεν έχει σουτ.
0: Όταν λοιπόν, με λίγα λόγια, το λέω, όταν λοιπόν, με παλικάρι μου, εσύ ο ίδιος, η δική σου ομάδα, όλη σου η τρέλα είναι να μπουν τα τρίποντα για να πάρεις το παιχνίδι.
1: Αυτό που σου είχα πει τότε.
0: Ναι, όταν το κάνει ο αντίπαλος, όταν σου το κάνει ο αντίπαλος, είναι κολόφαρδος. Ενώ εσύ όταν συμβαίνει, είσαι ομαδάρα. Πραγματικά, ωραίο αυτό, λέω. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάνω σε αυτό που λες, τώρα ξυπνήσανε, χθες άκουσα τυχαία στο ίντερνετ, ο Παπαθεοδόρο προπονητής, ούτε αγάπη μας έχει και μπορώ να σου πω γενικά.
0: Εννοείται.
1: Με το συγκεκριμένο προπονητή και τις καλύτερες σχέσεις σαν οργανισμός Άρης, έτσι δεν θα έρχονταν εύκολα προπονητής στον Άρη.
0: Όχι, ρε.
1: Ακόμη και τα πέτρινα χρόνια του.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Φίλε, και τον κάνει ερώτηση για τον Άρη η δημοσιογράφος. Και λέει, εγώ πραγματικά, είναι αυτό το πράγμα που κάνει, που παίζει φέτος ο Άρης, λέει, είναι λέει κάτι τρομερό. Δηλαδή παίζει ένα μπάσκετ το οποίο, και το είπα ακριβώς έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι στην πιο άστοχη του μέρα, μπορεί, είναι αυτό που σε πνιγεί, αυτό που σε λέει, δηλαδή, και το οποίο δεν μπορείς να το, επί 40 λεπτά, λέει, αυτό που είδα, λέει, και αυτό που βλέπω, και αυτό που δεν έχει φτάσει ακόμη στην πρωτοβουλία, είναι κάτι εντυπωσιακό. Και δεν το είπε ένας άνθρωπος που είναι ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης.
0: Ναι,
1: που,
0: ναι.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία με τον Άρη ή ο Λευτέρης ο Σούμποντης.
0: Ναι, ναι.
1: Το είπε ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έρθει στο παλέ και δεν έχει νιώσει και πολύ βολικά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ελληνικά η οικογένεια Παπαθεοδόρου δεν
1: είναι. Τώρα καταλάβανε κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε, γιατί ακούω, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τρυπήσει τα βάνη με την έννοια ότι έχει 9 ξένους, δεν μπορεί ούτε καν τον ένα να χρησιμοποιήσει το Γιώργο Καπ. Το Γιώργο Καπ έχει όριο 8 και δεν μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, γιατί οι Έλληνες δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και 2-3 ήττες να κάνει, πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον η δυνατότητα. Καλά πήραν και αυτόν εδώ πέρα που δεν στρίβει το ψηλό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει και επίπεδο να ανέβει παραπάνω και έχει και τη δυνατότητα σε περίπτωση που πιστεύει ότι θα το χρειαστεί να πάρει και μια προσθήκη ακόμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ο Σπανούλης τι έχει φτιάξει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έπρεπε να πεις αυτά τα παλικάρια που άκουγαν χθες. Ότι τις 30 πόντους που ρίξαμε πέρσι εμείς προχθές στην ΑΕΚ, τους ρίξαμε με 29% στο τρίποντο. Έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό Δημήτρη. Δηλαδή να κερδίζεις ομάδα 30 πόντους όντας τόσο άστοχος. Τι θα γίνει δηλαδή σε μια μέρα που θα
0: πιστεύω. Ο καθενός μπορεί να καταλάβει τι θα γίνει όταν η ομάδα λυθεί και επιθετικά.
1: Γιατί αυτή είναι μαγκωμένη η ομάδα. Και
0: βέβαια.
1: Δεν θέλω να πω το εξής.
0: Γιατί όποιος νομίζει ότι ο Άρης θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα ευστοχίας είναι μακράν γελασμένος.
1: Είναι δυνατόν με τέτοιο επίπεδο παιχνών, αλλά αυτό είναι μαγιά του Σπανούλη, φίλε. Ότι επειδή το ξέρει ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν απελευθερωθεί ακόμα, παίζει αυτό το μπάσκετ και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπουν τα σου. Έχω στο καλάθι. Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Επειδή δεν το έχει πει κανένας, είναι πολύ σημαντικό σήμερα να μην έχει ομάδα νεκρό διάστημα και πέσουν οι διαφορές. Γιατί είμαστε μεν πρώτοι, αλλά σε σχέση με Χάπορ Ιερουσαλήμ και Μπαξάς Εχίρ είμαστε πίσω τη διαφορά πόντων. Πού μπορεί να μετρήσει αυτό? Γι' αυτό σήμερα αυτή την ομάδα Daytona, πώς τη λένε, καλό είναι να τη ρίξουμε μια τριαντάρα. Και δεν το λέω με έπαρση, το λέω γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητα.
0: Όχι, πρέπει στο παρκέ, θα το δούμε και στην πράξη. Στο παρκέ ο Άρης πρέπει σε κάθε δευτερόλεπτο που αγωνίζεται να προσπαθεί να αυξάσει την διαφορά.
1: Μπράβο, γιατί είναι τέτοιο το φορμάτ, δεν το ξέρω περισσότερος κόσμος, που και πρώτος να βγεις στον όμιλο θα πάρεις πλεονέκτημα έδρας, αλλά όταν θα φτάσεις στους τέσσερις, από τις τέσσερις...
0: Πρέπει να είσαι ο καλύτερος πρώτος.
1: Του θεσμού.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ναι.
1: Ο καλύτερος πρώτος του θεσμού, επειδή δεν θα έχεις παίξει, δεν θα μετράνε μεταξύ σας, γιατί με τους άλλους, στον άλλον ομίλο δεν θα έχεις παίξει.
0: Φυσικά.
1: Σε συνολική διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Και είναι μεγάλη αμαρτία αυτό το πυρηνικό όπλο που λέγεται Παλέντε Σπορ, να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα λοιπόν, καλό είναι, επειδή είμαστε και σε έναν όμιλο που δεν είναι και ο πιο δύσκολος με την έννοια, αν βγάλεις, είναι δύσκολος γιατί έχει τον Άρη. Αν βγάλεις τον Άρη δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Εμείς και Χαποέλ είμαστε, εντάξει.
1: Είναι καλό λοιπόν, ομάδες σαν αυτήν, σαν την άλλη την ομάδα τη Ρίγα, να μπορείς να τους ρίξεις μια 25-30 πόντους, να φτάσεις σε ένα πολύ μεγάλο goal average, πώς το λένε αυτό εδώ στο Tendex, στο
0: ναι, ναι.
1: Για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί.
0: Σα αφήνω Μίτσο, να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι. Το Sport Day λέει θαύμα για τον Ολυμπίακος, αποθέωση για τον Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχουν παιδιά, έχουν καταπληκτικές ομάδες και οι δύο. Έχουν καταπληκτικές ομάδες. Και με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει καμιά σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό του Αταμάν. Καταπληκτικές ομάδες και οι δύο. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ έχει συμπέσει πάνω στην ακόμα καλύτερη εκδοχή των δύο. Που ούτως ή άλλως ήταν ο ένας πρωταθλητής της Ευρώπης πέρσι, ο άλλος πρόπερσι. Φέτος πάλι εμφανίζονται και στα χαρτιά και στο παρκέ σαν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Το ελληνικό μπάσκετ είναι πραγματικά στα ύψη. Έχει τις δύο, τους δύο που μιλάμε τώρα, έχει τον Άρη και έχει και ακόμα τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν, ας το πούμε, μια σημαντική παρουσία σε κάτι Κολοσσού, κάτι Ηρακλείδες, κάτι άλλους θεσμούς, κάτι Προμηθέες, κάτι Περιστέρια, κάτι ΠΑΟΚ. Έχουν και αυτή την παρουσία τους. Αλλά έχει τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στην Ευρωλίγκα και μια τρίτη που είναι συνώνυμη με το μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ είναι στα καλύτερά του. Καλημέρα!
2: Όλη μέρα!
0: Τι γίνεται, ε?
2: Ωραία.
0: Καλά
2: είναι. Ένα τετραήμερο.
0: Πενταήμερο θα γίνει.
2: Γιατί είναι το τετραήμερο. Σήμερα περιμένουμε το άλλο. Είναι ένα τετραήμερο, ας πούμε, δόξα τω Θεώ.
0: Θα έχουμε πρόβλημα την Πέμπτη που δεν θα κάνουμε κάτι.
2: Αλήθεια, λέει.
0: Δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα την Πέμπτη.
2: Επειδή μας ακούνε και παιδιά από τις άλλες τις ομάδες. Αυτοί μιλάνε κατά καιρούς, όταν εμείς πολύ συχνά βρισκόμαστε σε τις καταστάσεις και μιλάνε για καζούρα, έτσι. Νομίζω ότι οι ελληνικές ταινίες και τα σκέτς ελληνικές ταινίες σπάσαν όλα τα ρεκόρ αυτές τις μέρες. Με το που πέφτει αν η Αγγλία έχει καλαμάτα, αν η Αγγλία έχει καλαμάτα ή έχει Λιθουανία. Και
0: δεν ξέρω τώρα, υπήρχε το διαχρονικό ερώτημα αν είχε η Αγγλία καλαμάτα, τώρα έχει προκύψει ένα άλλο, αν έχει Λιθουανία καλαμάτα. Εσύ ξέρεις αν έχει Λιθουανία καλαμάτα, Πέτρο? Η Λιθουανία έχει.
2: Είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Είμαστε κι εμείς κάτι άνθρωποι.
2: Είναι κοντά στα σύνορα.
0: Κάτι ερωτήματα που έχουμε.
2: Και πώς θα φέρνει η Ρουσλάνα, πώς θα φέρνει η Ρουσλάνα.
0: Καλή είναι η Ρουσλάνα. Ας τα φέρει και μια φορά έτσι. Δηλαδή πρέπει να τα φέρνει η Γιουβέτση συνέχεια. Ας τα φέρει και έτσι, ρε φίλε. Ξέρεις τι ωραία την Κυριακή να κερδίζω εγώ μες στην Κηφισιά και στο Ιντούμπα ο Ηρακλής να κάνει κανένα έτσι.
2: Ωραίο. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι.
0: Ξέρεις
2: και
0: τι.
2: Μετά, και,
0: και παίζουμε και ταυτόχρονα εμείς στην Κηφισιά και αυτή με τον Ηρακλή. Δηλαδή την ίδια ώρα δηλαδή, να έχουμε καμιά επανάληψη αυτών που συμβαίνουν τελευταία εβδομάδα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να τα φέρει έτσι το άθλημα έτσι, και να βγουν εκτός τετράδος στο ποδόσφαιρο για όλα αυτά που έχουν κάνει αυτά τα 10 χρόνια. Γιατί αυτά που κάνανε στο μάτς με την Καλαμάτα διαιτητικά περάσανε.
0: Όργια. Μπάι. Όργια.
2: Περάσανε μπάι.
0: Όργια.
2: Γιατί ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Γιατί βάγαν 3 γκολ.
2: Και να θυμίσω και κάτι. 2-3 λεπτά πριν το τέλος, εχθές στο μπάσκετ βγάζει ένα στατιστικό το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. 70% ήταν οι άλλοι στο τρίποντο.
0: Μια χαρά.
2: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δίνεις κάτι απίστικο σε μια ομάδα η οποία όταν τα κάνει αυτά δεν τα λένε ότι είναι φυσιολογικά, ότι είναι απίστικα.
0: Όχι.
2: Τώρα...
0: Τότε είναι απλά ομαδάρα.
2: Α, μπράβο.
0: Ενώ οι άλλοι όταν βάζουν τα τρύπατα είναι κολόφαρδοι. Έτσι, φίλε, αυτό πώς γίνεται, φίλε. Όταν τα βάζει ο άλλος είναι κολόφαρδοι, τα βάζουμε.
2: Ναι, γιατί ήταν αφύσικο τώρα 70%.
0: Σταμάτα μου.
2: Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Μη σε τέλει μάγαν.
2: Αλλά, φίλε, ναι. Κάπως έτσι γίνεται, ξέρεις. Οι 2 δραχμές να κερδίζουν τις 10 δραχμές. Έτσι γίνεται.
0: Και Δευτέρα και Τρίτη, ακόμα καλύτερα.
2: Επειδή την πατήσαμε εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα, πατήσαμε αυτό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος, ποτέ δεν υποτιμώ όχι τις Καρδίτσες, όχι τις Λιθουάνου, όχι κανέναν, ούτε τη Ροστόκ. Λοιπόν, γιατί είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος και γιατί επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο και ξέρω τι είναι ο ομαδικός αθλητισμός και τι μπορεί να σου κάνει. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό. Και εμείς λιγάκι, ξέρεις, κάτω από το άλογο, Δημητράκη 30 πόντους να κερδίσουμε την Τερτώνα. Δημητράκη, να κερδίσουμε την Τερτώνα. Ναι. Εάν είναι να έρθει κάτι, θα έρθει.
0: Καλά, πρώτο πράγμα να κερδίσεις.
2: Το μυαλό σου πρώτα απ' όλα...
0: Πρώτα να κερδίσεις, φυσικά.
2: Βεβαίως.
0: Βέβαια, οι στοιχηματικές ξέρεις ότι σε δίνουν στο όριο 24,5, έτσι.
2: Ναι, η αλητεία και η βρωμιά είναι αυτό το πράγμα, φίλε.
0: Αυτό είναι για τον τζογαδόρο η αλητεία και η βρωμιά. Εκεί είναι τζογάρι ο άλλος. Άμα μπει το τελευταίο τρίποντο και πάει η διαφορά στις 26 ή μείνει στις 23, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, δεν είναι δυνατόν να έχουμε άποψη σύμφωνα από αυτά που μας δίνουν οι στοιχηματικές για δικό τους κέρδος.
0: Ναι, και δικιά τους προστασία όμως, έτσι. Γιατί για να βάζει. Σε πω κάτι, οι στοιχηματικές είναι ο καθρέφτης της πραγματικότητας. Άλλο που η πραγματικότητα μπορεί να ανατραπεί. Οι στοιχηματικές προστατεύουν τα λεφτά τους. Δεν μπορεί να σου δώσουν, ας πούμε, τη νίκη του Άρη 1-30. Θα τους εκτελέσεις.
2: Πίστευε κανείς ότι ο Άρης θα χάσει την Καρδίτσα.
0: Όχι, μπορεί. Οι πραγματικότητες ανατρέπονται.
2: Αλλά... Πίστευε κανένας, Δημήτρη, θα κερδίσει ο Άρης 30 από τους ΣΥΝΑΕΚ.
0: Όχι, όχι,
2: τώρα.
0: Όχι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τίποτα θα γίνει.
2: Υπάρχουν τόσα παραδείγματα.
0: Πάμπολα, άπειρα. Άπειρα. Άπειρα. Απλά λέω ότι πριν το ματς οι εκτιμήσεις έχουν μια αντικειμενικότητα. Βέβαια ανατρέπονται 100%. Εννοείται. Αλλά οι στοιχηματικές είναι υποχρεωμένες να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Λέει ο άλλος, γιατί δίνει η νίκη του Άρη 1-0-5. 1-0-5 θα πληρώσει.
2: Ναι,
0: δεν θα σε πληρώσει 1-35. Γιατί άμα τη δώσει 1-35 και επαληθευτεί στο παρκέτο αυτονόητο, οι εταιρείες θα κλείσουν.
2: Θα κλείσουν. Δεν
0: διαφωνώ. Από τους μεγαλοπαίχτες, όχι από μένα και από σένα.
2: Ναι, και πάλι κάτι σχέση έχει με αυτό που συζητάμε. Όταν είχαν αυτοί 71% που δείχνει κάπου στο τέλος το αποτέλεσμα στο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ είχε 47.
0: Δεν έχει ήταν άσχημα.
2: 47% στο τρίποντο δεν κερδίζεις, τι λες.
0: Με, το εξοργιστη, με την εξοργιστική εικόνα του Καλάθη, να είναι προκλητικό ο Καλάθης. Όταν βάζει Καλάθη, όταν βάζει τρίποντο Καλάθης, είναι πρόκληση για τον μπάσκετ, έτσι.
2: Και να ξέρεις κάτι, με του Καλάθη θα κέρδιζαν.
0: Ε, ναι.
2: Όχι τον άλλον.
0: Ε, ναι.
2: Α, μπράβο.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που με λέει να σου λέει Σταλάση για να σε κλείσω. Ναι. 14 Οκτωβρίου, όταν στις 10 Οκτωβρίου, στις 10 Οκτωβρίου, όχι στις 10 Απριλίου, αφήνεις εκτός αποστολής τον Οσμάν και τον Καλάθη για να ξεκουραστούν. Καταλάβετε τι θα γίνει το επόμενο εξάμηνο. Όταν αφήνεις εκτός αποστολής τους δύο παίκτες σου για να ξεκουραστούν στις 10 Οκτωβρίου, άστο φίλε, άστο.
2: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Άστο. Καλημέρα.
2: Υγεία να έχουμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να βάλεις τη θέση τους για σήμερα.
0: Αφήσανε εκτός αποστολής με τη Λευκάδα τους δύο. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι, έτσι με είπανε. Έτσι έγινε. Βοηθήστε με λίγο, μήπως κάνουμε κανένα λάθος. Ισχύει ότι αφήσανε εκτός αποστολής τον Οσμάν και τον Καλάθη στο παιχνίδι με τη Λευκάδα, γιατί ήθελαν να πάρουν ανάσες. Αν έχει γίνει αυτό πραγματικά, κλαίω. Κλαίω. Στις 10 Οκτωβρίου, μετά από 5 μάτς. Τον Απρίλιο τι θα γίνει? Τι θα τους κάνετε τον Απρίλιο? Με φιάλες οξυγόνου θα τους έχετε? Πραγματικά δεν ξέρω. Ισχύει παιδιά πραγματικά το έτσι. Λέει, καλημέρα Μίτσο, το καλύτερο βίντεο είναι εκείνο από την ταινία Βαλκανιζατέρ που λέει γεια σου Μάκη Μπαοκάρα, βάλει να παίξει. Λέει ο Σπύρος. Ισχύει, λέει Μιτσάρα, καλημέρα. Πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, εγώ δεν τους κακίζω που το κάνανε, αλλά είναι μια πληροφορία η οποία δεν θα πρέπει να τους αρέσει. Παίξανε 4 επίσημα παιχνίδια και είχαν την ανάγκη να μείνουν εκτός αποστολής για να ξεκουραστούνε. Όταν θέλεις τα παιχνίδια για να πάρεις ρυθμό, όταν εμείς διψάμε να βλέπουμε τον ο Σπανούρης ζει για να παίζει ο Άρης παιχνίδια, για να παίρνει ρυθμό. Όταν, δηλαδή πραγματικά, ξαναλέω, δεν τους κακίζω, γιατί άμα ήταν αναγκαίο να γίνει, καλά κάνανε και το κάνανε για την ομάδα τους, αλλά έτσι θα ζουν αυτοί? Θα δίνουν δηλαδή κανένα ρεπό? Δεν το άκουσες τι έγινε? Πραγματικά δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή έκλαψα όταν το άκουσα. Έκλαψα. Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει. Αλλά κερδίσαν τη Λευκάδα όμως, που τους κατηγορείται ότι δεν έχουν πάνω από 5-6 παίκτες. Χωρίς τους δύο τους παίκτες τους καλούς, κερδίσαν τη Λευκάδα. Τι? Να, ωραία, σας αποδείξαν ότι έχουν και βάθος. Που λέτε εσείς δεν έχουν βάθος. Αμέσως. Ορίστε. Χωρίς το Σμάν και καλά, κερδίσαν τη Λευκάδα. Τι άλλο να κάνουν τα παιδιά, σπαθιά να καταπιούνε? Λοιπόν, αυτά. Καθίστε τώρα λίγο να βάλουμε διαφημισούλες, χορηγούς ώρας και τέτοια, γιατί πληρώνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Γιατί καλά είναι να τα λέμε εδώ πέρα, αλλά να βγάζουμε κανένα φράγκο. Γιατί αλλιώς δεν θα τα λέμε χωρίς αυτούς. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, ώρα 9. Πού είναι τώρα? Να το, εδώ είναι. Το βρήκα, παιδιά. Αυτά τα γυαλιά δεν θα τα βάλω ποτέ εγώ. Τέλος πάντων, προσπαθώ και να πουλάω τρέλα. Προσπαθώ να διακρίνω τι λέει. Ώρα 9. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και It's Action Service.gr.
20: Lease Access.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
28: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
29: Μεϊμάρις.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη εδώ πέρα. Εδώ τα παιδιά φωνάζουν, ήρθε η ώρα να ξαναγίνει από το κάτω στην χώρα. Το είπαμε, το πετώσαμε εμείς, το πετώσαμε και οι αντίπαλοι. Το ζούμε, το κάνουμε. Λοιπόν, εσύ τώρα μην παίρνεις ρε φίλε εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί αυτό το χούι να παίρνει και στο βάρι μου. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσω εγώ τις συστηματάρες εκεί για να ακούσω εσάς. Ρε φίλε. Περίμενε, περίμενε. Ένα δευτερόλεπτο περίμενε. Ποιος είναι αυτός τώρα εδώ πέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Χθες μας έβαλε σε αναμονή μισής ώρας. Εντάξει, καλά ήταν, ακούγαμε τουλάχιστον το σταθμό σε απευθείας μετάδοση.
0: Είδες τι ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε.
1: Καλημέρα και σε όλους.
0: Πάθαμε. Δεν μου λες, εσείς που ζείτε στο εξωτερικό. Εντάξει, τώρα θα μου πεις στη Γερμανία. Ζεις με Γερμανούς και με Τούρκους έχεις να κάνεις, ε.
1: Ναι.
0: Κατά βάση. Έχει όμως και άλλες εθνικότητες στη Γερμανία. Έχει Ιταλούς, έχει Ισπανούς, ε.
1: Έχει,
0: ναι. Λιθουανούς έχει.
1: Πόρο, τα πάντα έχει.
0: Λιθουανούς
1: έχει. Έχει.
0: Λιθουανούς.
1: Έχει, αλλά δεν τους πολύ καταλαβαίνεις. Ξέρεις τώρα, δεν πρέπει να μιλήσεις μαζί τους. Έχει κάτι φάτσες που λέω εγώ έτσι και σιβηρικές φάτσες.
0: Αν δεν τους καταλαβαίνεις, αν δεν τους καταλαβαίνεις εσύ, ρώτα κανένα φίλο σου που δεν είναι αδιανός.
1: Αυτοί τους καταλαβαίνουν.
0: Τους καταλαβαίνουν οι άλλοι.
1: Άκου τώρα να δεις. Εχθές μετά το παιχνίδι, αλλά και σε ανύποπτο χρόνο το ξαναείπα, αν θυμάσαι, θα σου πω ότι και ίσως θυμηθείς ότι ο Ιταλός δεν θα βγάλει Δεκέμβριο, όχι από την ΙΤΑ. Εγώ δεν θα βάλω την ΙΤΑ. ΙΤΑ μπορεί να είναι μία ΙΤΑ, αλλά δεν είναι από αυτό. Επειδή διαβάζω τη γλώσσα του σώματος, τα έλεγα και χθες στον Γιώργο το βράδυ, διαβάζω και ακούει τώρα, καλημέρα Γιώργο, υπάρχει κάτι μεταξύ παικτών και Τρινκέρι, δεν κολλάνε.
0: Όχι, αν υπάρχει, όχι, δεν το λες καλά, δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ παικτών και Τρινκέρι.
1: Ναι, ή μάλλον, ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή εχθές,
0: ναι.
1: Αν κάποιος, επειδή έκατσα, εντάξει, εγώ πάντα βλέπω.
0: Α, εγώ τα βλέπω όλα, σε είπα.
1: Κάτι, ναι, εσύ λόγω δουλειάς, εγώ λόγω ότι δεν είχα να κάνω.
0: Και το ευχαριστήθηκα και όλες.
1: Δεν
0: είχε κόσμο στο μαγαζί για να ασχολούμαι. Τι ωραία πέρασε χθες.
1: Ναι, να επεξεργαστώ και λίγο τον αντίπαλο που μας λένε ότι αυτός θα είναι στο τελικό.
0: Από περιέργεια δηλαδή. Να δεις ποιος είναι αυτός.
1: Δεν θα ξανασχοληθώ νομίζω.
0: Ασχολήθηκες μια μέρα, δεν θα ξανασχοληθείς.
1: Ναι, δεν
0: θα ξανασχοληθεί.
1: Όχι, είναι μια ομάδα η οποία, κοίταξε, αυτή η προσθήκη που έκανε, παράδειγμα, ο ψηλός που βάλανε, είναι καλός παίκτης. Μ' άρεσε ο τρόπος.
0: Καλός είναι.
1: Αλλά πρόσεξε να δεις. Όταν γίνεται time out και υπάρχει το πινακάκι και βλέπεις έναν Τρικέρι με ένα ύφος που δεν ξέρει που βρίσκεται, γιατί βρίσκεται, είναι σαν να είναι στα χαμένα, σαν να λέει παιδιά σώστε με από κάτι, και βλέπεις πολλά δάχτυλα στο πινακάκι από παίκτες, κάτι Καλάθηδες, κάτι Οσμάν, να δείχνουν όταν,
0: δηλαδή, γιατί, φαντάσου, δε, γιατί αν δεν το ξέρουν να δείξουν, δεν ξέρω.
1: Δείχαν κανένα σύστημα,
0: δεν ξέρουν να δείχνουν, ρε φίλε, να μην βοηθήσουν τον φίλο του τον Ιταλό.
1: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Πες και εσύ καμιά γνώμη.
1: Το ύφος γενικά, έχει καιρό τώρα που το παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό. Δεν τον γουστάρουν προφανώς, γιατί ίσως και στις προπονήσεις είναι λίγο, είναι οξύθυμος, είναι λίγο περίεργος χαρακτήρας.
0: Ας πάρουν
1: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, αν μπορούσα να βάλω και μερικά λεφτά από την τσέπη μου για να τον κρατήσουν, θα το έκανα.
0: Έχουν αυτή λεφτά να πάρουν, μην στεναχωριέσαι.
1: Όχι, να μην πάρουν. Καλά είναι αυτόν να κρατήσουν μέχρι τέλους. Άλλωστε αυτόν δεν πήρανε για σύμβουλο. Αυτός δεν έστησε.
0: Από το Πάσχα τον έχουν εδώ πέρα.
1: Αυτό.
0: Από το Πάσχα.
1: Από πέρσι. Ναι, από πέρσι, ρε παιδί μου, είναι εδώ.
0: Και
1: σαν σύμβουλος χτίζει.
0: Χτίζει το
1: Πάσχα. Έτσι. Τι χτίζει δεν ξέρω. 45 μάστορ και. Πώς το λέγανε.
0: Πιο πολύ βόλτες στην Θεσσαλονίκη βλέπω να κάνει παρά να χτίζει. Αλλά τέλος πάντων.
1: Άμπρα, βόλτες. Λίγο εκεί έτσι θα πει. Είναι γόρος γραφικός, δηλαδή να τον ακούσει καμιά συνέντευξη τύπου. Έχει χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Αυτό λίγο για να, τώρα να επανέλθω σε αυτούς όλους που τρέχουν να βιαστούν να πούνε, θέλουν να καταλάβουν ότι ο Άρης με ό,τι αποτέλεσμα και αν έχει, και το δυσάρεστο του και της καρδίτσας ήταν ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα, το θέμα είναι όμως ότι ο Άρης δείχνει ότι χτίζει κάτι πολύ δυνατό για το μέλλον, το κοντινό μέλλον, έτσι δεν μιλάω τώρα για κοντινό μέλλον. Δηλαδή μην περιμένουμε αν κάτι φέτος δεν γίνει, να πέσουμε. γίνονται τρελά πράγματα τα οποία στα επόμενα χρόνια τουλάχιστον.
0: Μην κάνεις παρέμε, θα ανάσαι το κούρο πολύ.
1: Θα έχουμε να λέμε, εσείς που έχετε παιδιά, όσοι έχετε εγγόνια, εγώ στον ανεψιό μου, θα έχουμε να παραδώσουμε κάτι. Γιατί γενικά σαν Άρης, τα τελευταία 20 χρόνια και στο μπάσκετ, αυτός λέγαμε τι θα
0: εσύ,
1: παραδώσουμε.
0: Για να σε δώσω να καταλάβεις, έρχεται ένας φίλος και με λέει την ατάκα έπος. Μέχρι τώρα λέει, φίλε, δηλαδή δεν ήξερα να γελάσω, να ανατριχιάσω, να κλάψω. Δεν ήξερα. Ήρθε κάποια στιγμή και με λέει, φίλε, να σε πω κάτι, λέει, τι συμβαίνει με τον μπάσκετ του Άρη, τι αισθάνομαι. Για πες λέω. Μέχρι τώρα, λέει, ήθελα να μείνω, είναι 67-68 χρονών. Δεν είναι κανένας μεγάλος, δηλαδή δεν είναι 80, έτσι, 85-90. Ναι. Λέει, είναι 67-68
1: χρονών. Όχι, είναι μια χαρά. Είναι.
0: Ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, και λέει τώρα ο άνθρωπος, λέει, μέχρι τώρα, λέει, η προσδοκία μου για την υγεία μου και την μακροζωία μου έχει να κάνει, λέει, με τα παιδιά μου. Να τα δω όσο γίνεται να τα απολαύσω. Και τα εγγόνια μου.
1: Αλήθεια λέει. Ξέρω τι θα πει. Είναι αυτό που σκέφτομαι και εγώ.
0: Από σήμερα και μετά, φίλε, το ανατριχιάζω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ να είμαι υγιής, να απολαύσω αυτό που έρχεται με το μπασκετικό Άρη.
1: Αυτό έλεγα. Φίλε, ρεσίλο,
0: τον κοιτούσα μέσα στα μάτια. Λέω, τι λες. Τι λες?
1: Μιλάω με τον εαυτό μου πολλές φορές και λέω τι ωραίο πράγμα χτίζεται. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο να χτίζεται κάτι τέτοιο. Και λέω κρίμα, αλλά δεν πειράζει. Κρίμα όμως, λέω, που δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου, του μέλλοντος,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να ζήσω.
0: Άκου τώρα, πού έχουμε φτάσει, σε τι σκέψεις.
1: Ναι. Και ναι, να ξέρουν, ναι, ναι, όχι, δεν έχει άδικο ο φίλος.
0: Και ξέρουν όλοι.
1: Γιατί σου λέω, το σκέφτομαι και εγώ.
0: Ότι αυτό που σχηματίζεται δεν θα έρθει και θα εξαρτάται από το πόσο θα κάτσει ο Τολιόπουλος στον Άρη.
1: Και εδώ τώρα μου δίνεις μια ευκαιρία. Κατάλαβες.
0: Ή ο Μόργαν ή ο Ρόμπινσον. Δεν εξαρτάται από αυτό.
1: Εγώ αυτό που με ενδιαφέρει, ξέρεις ποιο είναι. Από όλους αυτούς, το τεχνικό team μπορεί να μείνει αιώνια. Αυτό θα ήθελα.
0: Εννοείται.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναλώσιμοι.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Τι λες τώρα. Καλημέρα.
1: Περίμενε. Εδώ όμως τώρα μου δίνεις μία πάσα με αυτό που σου είπε ο φίλος σου και σου είπα και εγώ για το θέμα της ηλικίας. Και πολλές φορές που μας παρεξηγούν εμάς τους λίγο πιο μεγάλους, ας πούμε, τώρα εγώ είμαι στα 58, που μας παρεξηγούν πήγα θηρίο. Είναι ότι βιαζόμαστε. Και πολλές φορές μιλάμε απότομα για κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπουμε να πλησιάζει το δικό μας το βιολογικό τέλος,
0: ναι,
1: και δεν θα προλάβουμε να δούμε,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που ονειρευόμασταν τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κλείνοντας θα πω σε όλους αυτούς, σε όλους που λένε ας έρθει κάποιος και βλέπουμε ή ήρθε κάποιος. Παιδιά, εάν δεν σύσσωμα όλοι μαζί δεν προωθήσουμε αυτό, α, κάθε μέρα να συζητάμε και να σμπρώχνουμε, να βρεθεί κάποια στιγμή η ώρα μέσα σε ένα παλέ, σε ένα γιορτινό ωραίο παλέ που είναι για τον μπάσκετ, να ακουστεί επιτέλους το σύνθημα «Σιάω Θεέ πάρε την ΠΑΕ». Δηλαδή τα πάμε στο Θοδωράκι, «Θόδωρε Θεέ πάρε την ΚΑΕ» και δεν τολμάμε να μιλήσουμε, δεν τολμάμε να φωνάξουμε αυτό. Αν φαντάσου 6.000 κόσμος να το φωνάζει την ώρα που δεν είναι ο Σιάο εκεί και να λέει τι είπαν αυτοί ρε παιδιά και να λένε αυτό είπανε.
0: Αυτό,
1: φαντάσου
0: αυτό
1: τι έχεις είπανε, να ζήσεις. Καλημέρα.
0: Αυτό θέλουνε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό που σας περιέγραψα έχει συμβεί, αυτός ο διάλογος. Αυτή η ατάκα που ήρθε στα αυτιά μου και την οποία φυσικά δεν μπορούσα να κάνω σε καμιά περίπτωση αντίλογο και ταυτίστηκα κατευθείαν. Και εννοείται ότι αυτά τα συναισθήματα έχουμε. Υγεία να έχουμε, να απολαύσουμε αυτό που έρχεται. Να το χαρούμε, αυτό που ήρθε βασικά, όχι αυτό που έρχεται. Αυτό που ήρθε και θα το δούμε σε όλο το μεγαλείο τα επόμενα χρόνια. Να παραμείνει η κατάσταση όπως έχει, η διοικητική κατάσταση, η διοικητική αυτή σταθερότητα και η οικονομική, έτσι, ισχύ της ομάδος, να μείνουν όπως έχουν και όλα τα άλλα απλά να είμαστε έτσι ήρεμοι να τα απολαύσουμε. Επιτέλους ένας αδερφός το λέει, σε ευχαριστώ αδερφό μου και καλημέρα. Ποιος αδερφός το λέει, για τον κόσμο πριν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, όχι. Ο Κώστας, έχεις τη Λιθουανία Καλαμάτα? Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, μέχρι χθες οι δίπλα φωνάζανε τέλη θέπα την ΚΑΕ με τα χθεσινά, δεν ξέρω τι να πούν. Σε είπα ότι εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί τη Δευτέρα το βράδυ ο Τέλης έπρεπε να πάρει την ΠΑΕ, την Τρίτη το βράδυ έπρεπε ο Ιβάν να πάρει την ΚΑΕ. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, λίγο φτιάξτε το αυτό το θέμα. Αποφασίστε ποιος να πάρει τι, για να ξέρουμε και εμείς με ποιον ασχολούμαστε. Έπαιζε η μεγαλύτερη ομάδα του Γαλαξία και δεν έχει κόσμο στο μαγαζί. Τι είναι αυτό, ρε, λέει ο Όντι. Παιδιά, σας το έχω πει ξανά. Τα παιδιά αυτά, αν δεν παίξουν κανέναν ημιτελικό, δεν πηγαίνουν στο να δουν έναν αγώνα μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός ο φίλος τώρα? Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, μια χαρά. Κάτι γίνεται με τις γραμμές, γιατί δεν ξέρω, η δεύτερη γραμμή σου δεν σε βγαίνει στο στούντιο, δεν το λίγο ρε.
0: Τώρα
2: γιατί...
0: χτυπάνε, τώρα χτυπάνε πάλι. Για πες.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, επικό σχόλιο εχθές.
0: Ναι.
2: Σε σελίδα δικιά τους,
0: ναι,
2: την ανεβάσαν δική μας.
0: Ναι.
2: Πολύ κολόφαρτη αυτή η ομάδα.
0: Εννοείται,
2: και το ένα και το άλλο.
0: Εννοείται.
2: Και αυτοί οι διαιτητές, λέει, μας φάξανε FIBA μάφια.
0: Αλήθεια. Και...
2: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Το λέω, αλήθεια φίλα, αλήθεια, το είδα γραμμένο.
0: FIBA μάφια το... γράψα.
2: Ναι, FIBA μάφια. Ακόμα και το πιο ωραίο. Είμαι σε μια εταιρεία τώρα και το λέω σε ένα λαριανό. Είναι και πεθαίνουμε στο γέλιο εμείς. Και ένας παοξής μας κοιτάει. Μας κοιτάει και δεν καταλαβαίνει γιατί γελάμε. Και τον εξηγώ ότι οι διαιτητές είναι EuroLeague. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Εντάξει ρε φίλε, και σε πώς θα δω. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος ρε φίλε. Άρα μέσα το πάει στα μούτρα. Πρέπει να τα ξέρει όλα. Φίλε, τώρα είσαι λίγο και εσύ υπερβολικός. Πρέπει να τα... Πώς θα να μάθουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα μήνα? Πόσες πληροφορίες μαζί να συναρμολογήσουν? Κάτσε ρε φίλε και εσύ. Να μάθουν τους κανόνες. Να μάθουν το χρόνο που παίζετε. Πόση ώρα κάνει. Να μάθουν σε ποια διοργάνωση παίζουν. Να μάθουν τι γίνεται με αυτή, σε κάθε διοργάνωση. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
2: Είναι πολλά για το μυαλό μου.
0: Κάτσε ρε φίλε. Το τερμάτισες. Δώσε λίγο χρόνο. Δώσε λίγο χρόνο.
2: Η πλάκα ποια είναι? Σε έπαιρνα πριν το διάλειμμα να σου πω αυτό, γιατί κάτω γράψανε απάντηση σε αυτόν εδώ που το έγραψε.
0: Α, τον έγραψε.
2: Και λέει, οι διαιτητές είναι γιούρολοι.
0: Ναι.
2: Και με συμβαίνει και αυτό τώρα σε μένα. Δηλαδή στην εταιρεία αυτή με κοιτούσε παοξής και δεν καταλάβαινε γιατί γελούσα εγώ με τον άλλον. Για το FIBA μάφια.
0: Σε καλό να μας βγει. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, δόξα τον Κύριο, έτσι όπως πάμε. Καλά πάει η εβδομάδα, ο Ηλίας είμαι.
0: Γεια σου, Ηλία.
3: Συμφωνώ, το διάβασα και εγώ αυτό το σχόλιο. Αλλά αυτό που γέλασα, παιδιά, γιατί το διάβασα κατά τις 3 η ώρα το βράδυ και ευτυχώς δεν ξύπνησε όλη η οικογένεια, ήταν ένα άλλο σχόλιο από τους δίπλα που έλεγε: αυτός ο Αλεξάνδερ, παιδί μου, μέχρι να σηκώσει ένα πόδι για την άμυνα, έχει κάνει το γύρο του χωριού επιτάφιος.
0: Έχουν και χιούμορ όμως.
3: Για όλα αυτά δυνατά δεν υπάρχει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι με τίποτα άλλο να το σκεφτούν.
0: Έχουν και χιούμορ, εντάξει.
3: Ναι, μ' αρέσει. Εύχομαι να τον κρατήσουν αυτόν τον Ιταλό το μακαρονά μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, που θα είναι το 10ο sold out. Γιατί, ναι, θέλω να τον κρατήσουν μέχρι τότε. Θέλω, γιατί το πράγμα έχει αρχίσει και καταντάει γέλιο, πολύ γέλιο. Απέναντίας εμείς βγάζουμε απίστευτη υγεία από το καλό στο καλύτερο. Θα πω μόνο αυτό και θα κλείσω. Ότι η εικόνα του Ρουσιαμάνη να χειροκροτάει σαν μικρό παιδάκι,
0: ναι,
3: μπροστά στις θέσεις, σε σύγκριση με αυτά που κάνανε δίπλα με τον προηγούμενο πρόεδρό τους, το ανάπιο έκανε τι έκανε, ναι, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και αυτό δείχνει υγεία παντού, στις υποδομές, στα πάντα.
0: Έτσι.
3: Αυτό το δίδυμο, να μην πούμε το ο Διακογιάννης με τον...
0: Ναι.
3: Είναι απίστευτο, η Αντωνιάδης, είναι απίστευτο. Άνθρωποι, μπράβο, και άλλοι να στελεχώσουν. Να μπει και ο Νίκης στο κόλπο.
0: Θα μπει.
3: Και να έρθουν και μικρά παιδάκια, ακαδημίες, που και εκεί γίνεται φοβερή δουλειά. Από ό,τι φαίνεται γίνεται φοβερή δουλειά. Και όλα θα πάνε καλά, όπως η υγεία να έχουμε και τα καλύτερα έρχονται.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Σε καλά. Ο Νίκος νομίζω ότι θα είναι το βαρύ πυροβολικό και η κίνηση που θα... νομίζω ότι... κίνηση ΜΑΤ που θα κάνει ο Άρης, βάζοντας το φάκελό του το πιο λαμπερό μπασκετικό όνομα του πλανήτη, τον Νίκο Δογκάλη. Νομίζω ότι όταν σε έναν οργανισμό εμπλέκονται ονόματα, τώρα παιδιά πρέπει να δει πραγματικά, είναι μερικές φορές που λες ότι Γιάννης Αντετοκούμπο, Νίκος Γκάλης, Βασίλης Πανούλης, όλοι αυτοί έχουν σημείο αναφορά στον ίδιο οργανισμό. Τι ακριβώς περιμένετε να συμβεί? Τι ακριβώς περιμένετε να συμβεί? Αλήθεια τώρα. Όταν Γιάννης Αντετοκούμπο, Βασίλης Πανούλης, Νίκος Γκάλης έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για να πετύχει κάτι, τι ακριβώς περιμένετε να συμβεί στον χώρο του μπάσκετ? Αλήθεια τώρα. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Άσχετος να είσαι, να μην ξέρεις τίποτα, να μην έχεις δει τίποτα ποτέ και να έχεις μόνο αυτή την πληροφορία ότι αυτά τα τρία ονόματα από το δικό του μετερίζει ο καθένας, ενδιαφέρονται ο οργανισμός που λέγεται Άρης να πετύχει. Και να πετύχει όχι στο χόκεϊ πιπάγου, στο μπάσκετ. Τι περιμένετε να συμβεί ακριβώς? Αλήθεια. Καλημέρα.
2: Στο μπάσκετ.
0: Τι γίνεται?
4: Γεια σου Μητσάκο, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, πραγματικά μπορεί να διανοηθείς κάτι διαφορετικό από την κατάληξη μιας ιστορίας μπασκετικής στην οποία εμπλέκονται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ογκάλης?
4: Και ο Νίκος ο Ζήσης.
0: Ναι, μα την Παναγία ρε Λάζαρε.
4: Και να σου πω και
0: μα
4: κάτι
0: την Παναγία
4: άλλο.
0: Τον Νίκο το Ζήση θα τον έβαζα γιατί...
4: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Εννοείται θα τον έβαζα, του απλά χρόνου, έμεινα στην απολία η ατέρατα. Ναι.
4: Του χρόνου, τέτοια εποχή, όταν θα ξαναπείς το ίδιο, θα πεις ο Γιάννης, ο Σπανούλης, ο Ζήσης και ο Σλούκας.
0: Κλείσε, πολλά ξέρεις εσύ. Γεια.
4: Τι γεια, καλέ, με κλείνεις επειδή είπα το
0: εσύ,
4: όνομα του Σλούκα.
0: Εσύ, φίλε, λες πράγματα τα οποία είναι σε άλλη στιγμή πρέπει να λέγονται.
4: Θα λες αυτό και θα λες του Σλούκα και θα είναι και έκπληξη η θέση που θα πάρει στον Άρη. Γιατί ο Σπανούλης, φίλε, δεν χτίζει αγωνιστικές ομάδες μόνο. Αυτοί εκεί αυτό που κάνουνε, δεν κάνουνε μόνο μία ομάδα αγωνιστική. Έχουνε πάρει μία ομάδα και σκάβουνε πρώτα τα θεμέλια. Και αυτό θα το δούμε όλοι. Το αφήνω με ανωτελεί αυτό.
0: Ας το αφήσουμε αυτό προς τα παρόν.
4: Ναι. Αλλά ξέρεις, είναι η ροή των πραγμάτων. Δηλαδή είναι...
0: Αυτή τη στιγμή, είπες για τον Σλούκα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη μπασκετική μορφή καταξιωμένη που να μην έχει το βλέμμα της στον Άρη. Που λες μόνο
4: δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Τι να πούμε, ότι ο Παπαλουκάς με την πρώτη ευκαιρία...
4: Θα σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι έχουν το βλέμμα του στον Άρη. Με ενδιαφέρει ο Άρης τι θέλει. Μπορεί κάποιος να είναι σούπερ παίχτης και να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί σε θέσεις που δεν τους έχουμε συνηθίσει. Έτσι.
0: Βέβαια.
4: Και δεν πάει το μυαλό μας. Αυτοί όμως που είναι μέσα στο χώρο του αθλητισμού, ξέρουνε ο καθένας πώς μετριέται. Λοιπόν, εκτές παραδρομής είπα ότι περνάει μπάι στο επόμενο γύρω ο Άρης άμα βγει πρώτος. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ήθελα να πω δεν ξαναπαίζει με άμα βγει πρώτος με ομάδα από τον όμιλό του. Γίνονται διασταυρώσεις με τους άλλους ομίλους. Και καλά έκανε και με συμπλήρωση ένα παιδί που πήρε τηλέφωνο και στο
0: πέρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι...
4: Θέλω να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Είπες που του δώσανε ρεπό. δεν δώσανε ρεπό μετά από τέσσερις. Μετά από τρεις αγώνες. Έπαιξε με τη Μανρέσα, με τη Μύκονο και με την Μπόσνα.
0: Και κουράστηκαν.
4: Και πήρανε ρεπό.
0: Και
4: μετά
0: κουράστηκαν.
4: Από τρεις.
0: Και κουράστηκαν.
4: Θέλω να πω κάτι όμως. Για να κερδίσει την Μπόσνα, που είναι μια ομάδα μεσαιοχάλια, για μένα ναι. Για να κερδίσει την Μπόσνα, έπαιξε σχεδόν 30 λεπτά ο Όσμαν. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Μπόσνα και να την κερδίσει με τρεις πόντους, έτσι, εκεί. Και για να κερδίσει τη Μύκονο, επειδή κατέβηκε ο Θεός και είχε κέφια τότε, έπαιξε άλλα τόσο. Θέλω να πω, είναι τι θέλεις και πώς χτίζεις μια ομάδα, και αυτό έχει να κάνει με τον Τρικέρι. Ο Τρικέρι δεν είναι 2 μήνες στον ΠΑΟΚ, είναι 8. Και μη σου πω και παραπάνω, δεν ξέρω πόσο μεσολάβησε από το Πάσχα, πόσους μήνες είναι.
0: Είναι τόσο.
4: Ναι, ουσιαστικά αυτός έφτιαξε την ομάδα. Η φάση όμως είναι ότι ο Τρικέρι προηγήθηκε του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Όταν ο Ομπράντοβιτς είπε στο Γιαννακόπουλο, εγώ για να κλείσω δεν θέλω τον Τούρκο, γιατί ξέρεις για ποιο λόγο δεν τον θέλει, έτσι. Πριν 3 χρόνια είχε παίξει Σερβία-Τουρκία κάποια προκριματικά για μια τελική φάση, και στον εθνικό ύμνο της Σερβίας ο Οσμάν είχε κατεβάσει το σορτσάκι του μέχρι τα γόνατα και ξύνε τα τέτοια του. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι κάποιος τυχαίος. Για να έρθει στον Παναθηναϊκό δεν τον θέλω, είπε. Και ο Παναθηναϊκός τον έβγαλε στο σφυρί. Δεν ήθελε να τον δώσει σε ομάδα της Euroleague και τον έδωσε εκεί που κάνει τις δουλειές, στον ΠΑΟ, και καλά έκανε. Μαγκιά του. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε γιατί έφυγε ο Όσμαν τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Γι' αυτό έφυγε. Γιατί ο Μπράντοβιτς τον ήθελε. Θέλω να πω λοιπόν μέσα σε όλα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που ναι μεν έχει ένα καλό ρόστερ, αλλά είναι και λίγο τυχαίο. Δεν είναι με σχεδιασμό. Έγιναν προσμίξεις τελευταία στιγμή. Ξέρεις το να... Έχεις στο μυαλό σου άλλα πράγματα και ξαφνικά να σου κάτσει από το πουθενά ο Όσμαν. Ή Όσμαν, πώς τον λένε το γεννήτσαρο, δεν ξέρω. Είναι κάτι περίεργο. Σου αλλάζει όλη την ομάδα, όλη τη φιλοσοφία. Τι να πούμε τώρα ρε παιδιά, έτσι είναι. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια πρόταση τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Είναι 2 διαφορετικοί οργανισμοί. Είναι 2 διαφορετικοί άνθρωποι στη φιλοσοφία του στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και στην κουλτούρα του στην αθλητική, και είναι και 2 διαφορετικές ομάδες του πώς σκέφτονται. Τώρα αν θα φύγει ο Τρικέρι ή όχι, δεν ξέρω. Τι να πω, γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως έδειξε χθες ότι από ένα σημείο και μετά, όταν του έφυγε το παιχνίδι, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Έβαλε τον Ταϊρή και του είπε... Γίνε Μητρουλόγκ του Άρη, κάνε ό,τι ξέρω εγώ μπορώ. Τι του λέγανε πέρυσι του Μητρουλόγκ σε εμάς, πάρ την μπάλα και κάνε ό,τι θες. Αυτό έκανε ο Ταϊρή εχθές. Ο Όσμαν εξαφανισμένος σχεδόν για 2 δεκάλεπτα, αν και έβαλε 17 πόντους, 15-16 πόντους έβαλε. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι μαλωμένος με το πρόγραμμα, είναι μαλωμένος με το χτίζω κάτι και το περιμένω να γίνει. Είναι μια ομάδα που βασίζεται στον Όσμαν, αν ο Όσμαν δεν, γεια σας. Αυτά, Μητσάκο μου, αυτά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
5: Τι θες να γίνει? Μέσα στα προβλήματά μας έχουμε ευτυχώς αυτές τις 2 ομάδες. Μας φτιάχνουν τη διάθεση. Λοιπόν, δεν έχω να πω πάνω σε αυτά που λένε και σε αυτά που πω και ο Λάζαρος, σε αυτά που πω ο Κοσμάς, ο Θανάσης, ο Δημήτρης. Εγώ ζω φιλαράκι και θέλω να έχω υγεία για να ζω, να δω αυτό που ονειρευόμαστε, την Αριανή Πολιτεία που λέμε, εκεί στα 170 στρέμματα. Γιατί για μένα εκεί θα είναι όλοι η υγεία που θα βγάλει ο Σύλλογος και το μέλλον του Συλλόγου. τα γήπεδα, θα φέρνουν έσοδα και θα είναι αυτόνομοι και δεν θα χρειάζεται να βάζει ο Σιάο, κάθε Σιάο, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, τα λεφτά του συνέχεια και θα πρέπει κάποια στιγμή, αν μπορούν, και να βγάζουν κιόλας. Γιατί προς τα εκεί πάει στο μπάσκετ, για να αρχίσουν να βγάζουν με το NBA που θέλει να εμπλακεί. Γιατί εκεί θα έχει πολύ χρήμα. Όλα αυτά που έχουν πει οι προηγούμενοι και βασικά αυτό που είπε ο Κοσμάς, γιατί με τον Κοσμά ξέρεις συζητάμε και μηνυματικά και στο τηλέφωνο, αλλά το διαθέσουμε πολύ πινελή και τα μιλάμε για αυτά τα θέματα εμείς. Το ΣΚΑΘΕ πάρε την ΠΑΕ είναι αυτό που ελπίζει όλος ο αργανός κόσμος και κάποια στιγμή θα πρέπει σε εισαγωγικά βάλτο φωνάζοντάς το να το απαιτήσουμε κιόλας, γιατί έτσι ο σύλλογος

0: πάει στην, στο NCAA, που τα έχουμε δέσει ότι με το που θα φύγουν από εκεί θα έρθουν σε εμάς και δεν θα την πατήσουμε ξανά σαν το Μήτογλου και. Και πλέον δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει θέλω να πάρω το Βεζένκοφ και επειδή πρέπει να ζήσει ο σύλλογος δεν έχω και πρέπει να τον πουλήσω ή τον Ντετζούλιους ή τον οποιονδήποτε. Τώρα αγοράζω και πουλάω ακριβά. Αυτά που θα έρθουν, όπως λέτε, θα είναι τόσο ωραία, τόσο μεγάλα, που ακριβώς αυτό που σου είπε ο φίλος σου, πέρα από το να δούμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, να τα παντρεύουμε, να δούμε γκόνια, θα λέμε δώσ' μου χρόνια Θεέ μου να βλέπω τον Άρη, για να γουστάρω, αλλά θέλω να το δω και στο ποδόσφαιρο. Οπότε όλοι μαζί, σιά ο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, τίποτα άλλο. Φιλιά.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Έχουμε ακόμα, παρά 20 είμαστε. Λοιπόν, μηνυματάκια. Ο Νίκος λέει για γήπεδο. Προφανώς και το γήπεδο είναι στην απόλυτη προτεραιότητα και στην ατζέντα του Σαριανής προσδοκίας. Όταν φτιάχνεις αυτό που φτιάχνεις, το οποίο θα μείνει, και ξαναλέω ότι ο Άρης αυτό που φτιάχνει είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζήσαμε. Αυτό που φτιάχνει ο Άρης δεν θα είναι να παρακαλάμε να μην σταματήσει το μπάσκετ ο Έρλ Ρόμπινσον ή να μην σταματήσει το μπάσκετ ο Τολιόπουλος ή ο Λιντέλ ή ο Μόργαν ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό που φτιάχνει ο Άρης είναι κάτι το οποίο θα έχει απίστευτη δυναμική, απίστευτη συνέχεια και βασίζεται πάνω σε πράγματα τα οποία δεν είναι καμία σχέση με εκείνη την κατάσταση. Δεν είναι μία φουρνιά παιχτών, μία παρέα, πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα που αν φεύγανε ο Άρης δεν είχε απαντήσεις. Δεν είχε την δυναμική να συνεχίσει να πάρει τους αντικαταστάτες τους. Αυτό που χτίζεται, χτίζεται για να μείνει, όχι για να φτάσει έναν Μάιο σε μία κούπα. Χτίζεται για να μείνει, για να τον απολαύσουμε εμείς, να τον απολαύσουν τα παιδιά μας, να τον απολαύσουν τα εγγόνια μας, να τον απολαμβάνουν όλες οι γενιές οι επόμενες των Αριανών. Ο Άρης έχει στόχους τους οποίους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα διανοηθεί αριανός νους. Μακάρι γερό να τον έχει τον ο Θεός, τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ, τον Ρίτσα Τσιάο, και να μείνει εδώ να μεγαλουργήσει και να φτιάξει τη δική του αυτοκρατορία, τη δική του δυναστεία. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει, γιατί μιλάμε ότι ο Άρης απέναντί του έχει τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει αυτή την κατάσταση απέναντί του, που δεν θα έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και πρόβλημα, μπορεί να είναι και καλό. Έχει τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης απέναντί του στο δικό του πρωτάθλημα. Πράγμα που σημαίνει τι, ότι δεν μπορείς να λες έτσι απλά θα κάνω ομαδάρα και θα τα πάρω όλα. Αλλά μπορείς να λες ότι θα κάνω ομαδάρα και θα πρωταγωνιστήσω. Θα πάρω όμως πράγματα. Δεν μπορεί να μην δεν πάρω. Όταν θα μπω και θα τους κοιτάω στα μάτια. Παίζουμε με το χρόνο για να τους κοιτάξουμε στα μάτια κυριολεκτικά, που ήδη θεωρώ ότι ο Άρης αρχίζει και βλέπει πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Και εννοείται το γήπεδο. Εννοείται το γήπεδο πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέφτεται.
2: Εννοείται.
1: Τι κάνεις, φίλε? Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Λέει εδώ ένας φίλος για το γήπεδο, παιδί μου. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το γήπεδο είναι σημαντικό για τη συνέχεια σου.
3: Εγώ δεν πήρα πάλι να παρέμβω. Είναι η μέρα παιχνιδιού. Δεν μου αρέσει αυτό, αλλά έχω μία ένσταση. Δεν ξέρω αν θα καταλάβεις ποια είναι η ένστασή μου ακούγοντάς με. Η ένστασή μου είναι, δεν έχει πάρα πολύ καιρό που σε είχα πάρει και σου είχα πει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε αυτή την ομάδα στην ίδια συζήτηση με τη δική μας. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
3: Όλη μέρα ακούω αυτό, από όποια ώρα ακούω αυτό. Ήταν διασκεδαστικό και εγώ το είδα αυτό που έπαθε. Αλλά δύο ώρες αργότερα είδα το Γάβρο.
1: Τι ομάδα, ρε.
3: Με αυτόν θέλω να συγκρίνομαι.
1: Φυσικά.
3: Αυτόν κυνηγάω.
1: Εννοείται.
3: Αυτός είναι στους στόχους μου, αυτός είναι κοντά στο brand name μου.
1: Εννοείται.
3: Τι καταλαβαίνω γιατί δεν ασχολούμαστε με αυτό και ασχολούμαστε με τον Περιγέρο.
1: Γιατί το άλλο,

0: γιατί το άλλο κάναμε χαβαλέ, μωρέ.
1: Πέρα από το χαβαλέ, να είσαι σίγουρος ότι και αύριο με αυτό θα ασχοληθούμε. Γιατί τρέμουμε ως Αριανείς την ιδέα να κοιτάξουμε. Εγώ δεν τρέμω.
0: Όχι,
1: εγώ είμαι 50
0: τρέμω.
1: Χρονών και δεν τρέχω.
0: Τι
1: δεν τρέμω. Μέχρι τα 40 μου, 35 μου, είχα λιγότερα πρωταθλήματα από μένα. Μέχρι τα 35 μου είχαν λιγότερα πρωταθλήματα από μένα. 32, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Το 15. Αυτούς κοιτάω. Μόνο αυτούς κοιτάω. Και έχω την ευλογία, γιατί φώναξα το
0: Χρήστο
1: τον χρόνο και του είπα: έλα να δούμε τη ματσάρα. Παίζεις τα λεφτά σου ότι κέρδισε η Βαλένθια. Και επειδή είναι μικρός, μου είπε: τα παίζω. Δεν του τα πήρα γιατί είναι γιος μου. Γιατί του είπα: έλα να δεις. Αυτούς κοιτάω. Αυτοί με νοιάζουν. Αυτοί παίζουν μπάσκετ και έχω την ευλογία. Έναν από τους βασικούς πυλώνες που έχτισαν αυτή τη φιλοσοφία να τον έχω στον πάγκο μου. Για να μην πω το βασικότερο πυλώνα, για να χτιστεί αυτή η φιλοσοφία.
0: Επειδή
1: γιατί
0: μιλάω.
1: Γι' αυτό πήγε εκεί. Επειδή... Γι' αυτό τον αγοράσανε από τον αιώνιο, για να του χτίσει αυτό.
0: Σωστά.
1: Γιατί το έχτισε. Εδώ... Το είδε στο μάτσο. Κατοχή, κατοχή. Φάση. Ο άλλος πήγε, αποβλήθηκε για να γυρίσει το μάτσο. Αδιανόητο μπάσκετ. Αδιανόητο μπάσκετ. Αδιανόητο μπάσκετ. Όλοι στη δουλειά τους, ο Παπα-Νικολάου, ο Μιλουτίνοφ, όλοι, σαν να βλέπω τον Άρη που θέλω να δω και λίγο βλέπω σε μικρογραφία τώρα γιατί έχω πολλά ψωμιά να φάω για να φτάσω σε αυτό. Γιατί αυτό κυνηγάω. Οι άλλοι είναι ένας περίγελος ο οποίος δεν με ενδιαφέρει. Ωραία είναι να κάνουμε χαβαλέ μαζί τους γιατί μόνο γι' αυτό είναι και για κάτι άλλο είναι αλλά δεν είναι για τον αέρα. Για αυτά τα δύο πράγματα μόνο μπορούν να προσφέρουν και μας προσφέρουν. Αν θέλω να δω ανταγωνισμό,
0: κοιτάω αυτούς. Εννοείται.
1: Το Βάζελο δεν τον είδα, να είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός Νίκο είναι πλέον με ο Μπράντοβιτς, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν τον είδα χθες. Άλλες φορές τον είδα. Για να φάγε 50 πόντους.
0: Είναι μια άλλη ιστορία με ο Μπράντοβιτς. Έκανε την κίνηση που έπρεπε για την πάρτη του. Έκανε σωστή κίνηση. Καμία σχέση ο Παναθηναϊκός του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς.
1: Καμία. Αλλά και ο άλλος οργανισμός. Πω. Είναι αδιανόητο να χάνει 30 πόντους και να είσαι έτοιμος.
0: Και όχι 30 πόντους να χάνει. Και όχι στη Βιλερμπάν, ας πούμε. Όχι στη Βιλερμπάν, ας πούμε.
1: Α, ναι, με τον πρώτο.
0: Με τον πρώτο του θεσμού μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Με τον πρώτο εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Αλλά το αδιανόητο είναι ότι έχτισε σπυρί να κάθομαι εγώ σπίτι μου πόσα χιλιόμετρα μακριά και με την αντιπάθεια που έχω σε αυτούς και να είμαι βέβαιος ότι θα το γυρίσει το γαμί.
0: Ναι.
1: Θα το γυρίσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να είμαι βέβαιος ότι θα το γυρίσει.
0: Ισχύει.
1: Αυτό απαιτούμε από τον Άρη να κάνει.
0: Θα το κάνει.
1: Και θα το κάνει.
0: Καλημέρα.
1: Αυτόν κοιτάω λοιπόν και ο περίγελος είναι μόνο για να γελάω. Και δεν χρειάζεται πολλή ώρα να γελάω. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα να κάνουμε. Ακούστηκαν ονόματα.
0: Σήμερα 8 η ώρα.
1: Δεν ξέρω. Εκεί πάμε. Το βλέμμα είναι μόνο σε αυτούς. Μόνο αυτούς. Καλημέρα σε όλους, ραντεβού στο γήπεδο.
0: Καλημέρα. Μιλάω χτες με οπαδούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και δύο πραγματάκια, δύο σημεία της συζήτησης, τα οποία τόλμησε ένας να πει κάποια στιγμή ότι εντάξει, παιδί μου, καλό το παρελθόν του Άρη, αλλά τόσα χρόνια το ακούμε και το ακούμε, τώρα πιτσιρικάς αυτός, 35, σου λέει, είχε ένα δίκιο να χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, τη δικά του βιώματα. Εντάξει, ρε φίλε, λέει, ακούω κι εγώ τόσα χρόνια για τον Άρη, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, το παρελθόν, αλλά εντάξει, ρε φίλε, λέει, το παρελθόν, λέει, μου τα έλεγε αυτά και μου τα έλεγε όλα αυτά τα χρόνια. Το παρελθόν δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ, λέει. Το παρελθόν σημασία έχει το τώρα. Και χτες τον ξαναβλέπω μπροστά μου και μου τα έλεγε όλα αυτά τόσα χρόνια. Και το λέω, κατάλαβες για ποιο λόγο γινόταν αυτή η αναφορά στο παρελθόν του Άρη, που σωστά εσύ, θεωρητικά σωστά έλεγε σαν παδός του Παναθηναϊκού, ότι εντάξει ρε Μίτσο, το παρελθόν είναι παρελθόν, σημασία έχει το τώρα. Κατάλαβες όμως ότι το παρελθόν μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα που όντως ήταν σε ανυπαξία αγωνιστική στο μέλλον. Κατάλαβες ότι δεν ξύπνησε ξαφνικά κάποιος και είπε εκεί στην Αμερική, κάπου εκεί στο Μιλγόκι, δεν ξύπνησε κάποιος και είπε «Α, για να πάω να αναγεννήσω μια τυχαία ομάδα, α, για να πάω κάπου εκεί και να βάλω, να κάνω μια δουλειά η οποία θα αφήσει το αποτύπωμά της για τα επόμενες δεκαετίες». Καταλάβατε λοιπόν όλοι όσοι τόσα χρόνια λέγατε ότι μας πρίξατε με το παρελθόν, σημασία έχει το παρόν. Καταλάβατε ότι το παρελθόν είναι αυτό που έδειξε το μέλλον. Μπορεί στο παρόν, να μην μπορούσε ο Άρης να διεκδικεί το παρόν, το τότε παρόν έτσι, όταν γινόταν οι κουβέντες σας, ότι αυτή η εποχή της αυτοκρατορίας δεν είναι τελικά τόσο ανούσια, ακόμα και όταν έχει περάσει η εποχή της και ο Άρης ήταν 7ο-8ος και ακούγαμε να λέμε αμάν πια με το παρελθόν, αμάν πια με το παρελθόν, αμάν. Αλλά το παρελθόν ήταν αυτό που έφερε το μέλλον. Γιατί δεν νομίζω να νομίζετε ότι αν δεν υπήρχε η αυτοκρατορία ή αυτή η διαδρομή του Άρη, ότι είχαμε και πολλές πιθανότητες να εμφανιστεί ο Ρίτσαρντ Σιάο στη ζωή μας και να σταλθεί από την οικογένεια Αντιτοκούμπο, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ευγνώμων απέναντι στο brand name του Άρη Θεσσαλονίκης και του Νίκου Γκάλη. Γι' αυτό λοιπόν, σε όλους τους φίλους που τόσα χρόνια Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς απορούσαν γιατί γίνεται αυτή η αναφορά στο παρελθόν, η μονική αναφορά, γιατί το Παλέ έχει 3.000 κόσμο ενώ ο Άρης είναι τελευταίος, που λέει ο λόγος τελευταίος, εκ το 7ο. Γι' αυτό, για να ζήσουμε αυτά τα επόμενα χρόνια, όλα αυτά που έρχονται. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Αυτό, φίλε του Ολυμπιακού, λέει, χτίζεται με τα χρόνια. Η φανέλα που λέμε, εμείς έχουμε πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μας, αλλά έχουμε τον κατάλληλο προπονητή για να χτίσει αυτό. Και έχουμε και το DNA από το παρελθόν, υπομονή ο Μάνος. Έχουμε το DNA από το παρελθόν και έχουμε και το DNA από τους ανθρώπους του παρόντος. Σήμερα ο Άρης οδηγείται από ανθρώπους που έχουν το ίδιο DNA με το DNA των ανθρώπων που οδήγησαν τον Άρη σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία όλη η Ελλάδα αποθέωσε και όλη η Ελλάδα ταυτίστηκε. Έχουμε ανθρώπους στον Άρη που νοιάζονται για το καλό του Άρη, που το DNA τους απαγορεύει να αρκούνται σε μια συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Το DNA τους απαγορεύει να αρκούνται να έρθουν στον Άρη για να πάνε κάπου αλλού. Ο Άρης είναι ο Άρης στην οποία είναι ο προορισμός. Είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, ότι γίνεται η κουβέντα, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Όλοι μας, παιδί μου, συμπαθούμε κάποιες ευρωπαϊκές ομάδες. Τη Ρεάλ, άλλος στην Μπαρσελόνα, άλλος εγώ τη Λίβερπουλ. Το ξέρετε αυτό, ότι υπάρχει αυτό στις κουβέντες μας. Όχι ότι αμάρκεντε τίποτα, απλά συμπαθείς και κάποια ομάδα. Λες, ας πούμε, είμαι και Ρεάλ στο Champions League, ας πούμε, π.χ. Έτσι. Ο Σαριανός στην μπασκετική κουβέντα, όταν παίζει Ρεάλ μπάσκετ, δεν αισθάνομαι καμία συμπάθεια για τη Ρεάλ στο μπάσκετ. Καμία. Δεν με ενδιαφέρει. Κάποια στιγμή ο συγχωρεμένος ο Κώστας, φίλος, Ρεάλ φίλος αυτός, παίζει ένα μάτς Ρεάλ Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ και κερδίζει Ρεάλ 20 πόντους. Και με λέει, βάλε λίγο ρε να δούμε, λέει, το Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Λέει, πλάκα τους κάνουμε, τους άλλους δηλαδή. Του λέω, δεν κατάλαβες, φίλε, εγώ στο μπάσκετ δεν είμαι Ρεάλ. Δεν με νοιάζει Ρεάλ στο μπάσκετ. Απαγορεύεται να δηλώνεις Αριανός στο μπάσκετ και να υποστηρίζεις ή να βλέπεις με θετικό βλέμμα οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπασκετική στον πλανήτη. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να κοιτάς με συμπάθεια καμία άλλη ομάδα. Ναι, με θαυμασμό μπορείς. Και εγώ θαυμάζω ότι είναι θαυμασμό, εννοώ σεβασμό. Θαυμασμό, σεβασμό. Εγώ προσωπικά σέβομαι τη Μακάμπη. Τη σέβομαι. Δεν είναι τώρα στα καλύτερα τη, αλλά τη σέβομαι. Σέβομαι τον οργανισμό τη. Το Γιάντι Λιάου έπαιζε. Τώρα δεν παίζει, έχω και τα προβλήματά του. Του σέβομαι. Σαν κουλτούρα μπασκετική, σαν οτιδήποτε. Σαν μια διαχρονική φανέλα, σε έναν διαχρονικό brand name μπασκετικό, το οποίο μόνο σεβασμό μπορεί να βγάλει. από εμάς ως αντίπαλο. Αλλά την θεωρώ και αυτήν αντίπαλο. Όλοι είναι αντίπαλοι. Κανείς δεν έχει το βλέμμα. Πώς είμαι στο ποδόσφαιρο, α, τι κάνει η Ρεάλ. Δεν με νοιάζει στο μπάσκετ, τι κάνει η Ρεάλ. Los Angeles Lakers λέει, respect. Σε χάλασε η Ρεάλ, άρα. Ναι, τότε, ναι, άλλο τότε. Τότε. Όχι όμως, τότε ήταν ο αντίπαλος. Γιατί είσαι ποδοσφαιρόφιλος, λέει. Γιατί, τι εννοείς, πάνω στο τι. Είμαι ποδοσφαιρόφιλος, γι' αυτό και συμπαθώ κάποιος. Γι' αυτό, λες. Αυτό μου συμβαίνει, αυτό λες. Του χρόνου δεν ξέρω, λέει, ακριβώς πότε θα βγει το ντοκιμαντέρ του Θανάση Αντετοκούνμπο. Θα μάθει πολλά ο κόσμος που δεν ξέρει ακόμα. Μόνο καλύτερα έρχονται. Α, γι' αυτό μου σημαίνει αυτό, επειδή είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Όχι, νομίζω ότι μπορεί να έχει και παίζει αυτό το ρόλο του, αλλά θεωρώ ότι αυτό μου συμβαίνει γιατί έχω μάθει τον Άρη στο μπάσκετ να ουσιαστικά δεν έβλεπα εγώ τον μπάσκετ τον Άρη στο μπάσκετ ως μία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Το γνωρίσαμε τον Άρη, όχι εμείς, όλη η Ευρώπη, σαν μία ευρωπαϊκή ομάδα που θα κυνηγάει την κορυφή της Ευρώπης εξ ορισμού. Βέβαια, περάσαν τα χρόνια, έφυγε από αυτό το στάδιο, έμεινε στην απραξία, δεν ήταν ένα και δύο, ήταν πάρα πολλά τα χρόνια τα οποία ο Άρης βυθίστηκε στο τέρμα του, λόγω διοικητικής αδυναμίας, λόγω απουσίας του χρήματος, το έχουμε πει, χωρίς το χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Αλλά έτσι το μάθαμε, τουλάχιστον η δικιά μας γενιά. Και πριν από εμάς ακόμα, πάλι ο Άρης είχε το κάτι το ιδιαίτερο. Και είμαστε υποχρεωμένοι έτσι να συνεχίσουμε να τον έχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι έτσι να τον... Και επειδή μιλάμε για τεράστια ευκαιρία πλέον, με την αλλαγή των οικονομικών δεδομένων του Συλλόγου, είμαστε υποχρεωμένοι να τον παραδώσουμε τον Άρη με τέτοια νοοτροπία στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και σε αυτό προφανώς και θα πρωταγωνιστήσει αυτή η παρέα που ήρθε εδώ και ένα χρόνο στον Άρη. Η παρέα του Ρίτσαρτ Σιάου, του Βασίλη Σπανούλη, του Νίκου Τζίση, του Γιάννη Αντετοκούνμπο και νομίζω ότι στην παρέα μας θα μπει και ο Νίκος Ογκάλης. Εκ νέου. Καλά, δεν έφυγε ποτέ, αλλά με πλέον πιο συγκεκριμένο ρόλο. Και εγώ σέβομαι τον Πανελλήνιο, μια ομάδα που έχει 6 πρωταθλήματα και μερικές ομάδες δεν θα φτάσουν ποτέ. Ναι, τον έχει το σεβασμό ο Πανελλήνιος, δεν μπορεί να πεις. Ο Αλέξανδρος Νικολοδής, δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης, ο Τέκ Βοντό, πέθανε στις 14 Οκτωβρίου του 2022. Έπειτα πολιτή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου. Σήμερα, σαν σήμερα, μας το θυμίζει. Δεν το γραμμή, λέει. Γραμμή στα γρήγορα, παρατρία είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι. 2-3-10-3-28-8-28. Δεν μπορώ να ξεχάσουμε τον Αλέξανδρο. Σαν μορφή, σαν παρουσία, σαν οντότητα. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Πάλι, στα γρήγορα. Στα έστειλα και σε μηνύματα βέβαια, αλλά δεν τα διάβασες. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Θα σου πω μόνο το εξής, παρότι ξέρεις ότι με λατρεύω το ποδόσφαιρο. Εχθές δεν είδα Τσουλού καθόλου για να δω Ολυμπιακό, γιατί είδα πιο μπροστά λίγο το σκορ του Παναθηναϊκού και λέω αυτοί θα το πάρουν. Και βλέπω τον Ολυμπιακό και στους 28, έλεγα κάτσα να δω πώς θα αντιδράσουμε. Δεν ήξερα αν θα το πάρει όχι. Έλεγα κάτσα να δω πώς θα αντιδράσουν. Την αντίδρασή του. Αυτό που είπε ο Νίκος δηλαδή είναι αυτού στοχεύεις πάντοτε την κορυφή. Δεν κοιτάς να είσαι πρώτος στο χωριό, θες να είσαι πρώτος στην πόλη. Αλλά εγώ σε πήρα τώρα για άλλο. Να υπενθυμίσω σε όσους το έχουν ξεχάσει ή να υπενθυμίσω σε αυτούς που δεν θα μπορέσουν να τον ακούσουν, να τον ακούσουν από το ίντερνετ κάποια στιγμή το δασκάλου, θα έχει μια συνέντευξη με έναν δικηγόρο από την Αθήνα που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη διπλή ανάπλαση του Παναθηναϊκού. Και αν κατάλαβα καλά πρέπει να είναι και Αριανός ή συμπαθώντας τον Άρη. Οπότε το μεσημέρι όποιος μπορεί ακούει δασκάλου, όποιος δεν μπορεί ας βάλει να ακούσει την εκπομπή σε επανάληψη που θα είναι στο YouTube για να δούμε τι ακριβώς παίζει με αυτό το θέμα. Αυτό. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Δημήτρη, ο Διακογιάννης το είπε ξεκάθαρα, θα γίνουμε ο τρίτος πόλος. Νομίζω ήταν και κομψό το τρίτος πόλος. Ναι, θα γίνουμε ο τρίτος πόλος. Όχι ο τρίτος όμως στη σειρά, ο ισότιμος τρίτος πόλος. Αυτό ήταν που είναι το λεπτό κομμάτι της φράσης. Ο τρίτος πόλος, όχι η τρίτη ομάδα, ο τρίτος πόλος είναι σωστό. Τρίτος πόλος σημαίνει ισότιμα ο τρίτος πόλος του ελληνικού μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και μακάρι να φτάσει το ελληνικό μπάσκετ να γίνει ένα Final Four Ευρωλίγκα με τρεις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ιωάννη, θα σας απαντήσω. Ναι, να γκρινιάξουμε λιγάκι. Συμφωνώ προφανώς με το ΣΥΑ, θα πάρει την ΠΑΕ. Όμως συμφωνούμε όλοι. Χθες ο Σφαλής επιβεβαίωσε ότι ο νυν πρόεδρος του ΑΣΥΜΑ και στη Γενική Συνέλευση για δεύτερη φορά μίλησε αρνητικά για το ΣΥΑ. Και αν το ειρωνικό, απαξιωτικό, ο Κινέζος που είπε την άλλη φορά θεωρήθηκε γλωσσικό ατόπιμα, το προχθεσινό με την ΚΑΕ που δεν τι ήταν. Για να μην μπορώ να μην πω για άλλους δημοσιογράφους, σχεδόν μας μαλώνουν επειδή θέλουμε να μπλέξουμε το ΣΥΑ με το βούργο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κώστα. Είναι αυτό που σε είπα χτες στο φινάλι της εκπομπής. Αυτά μου λες τώρα. Και λέω ευτυχώς που τελειώνει και η ώρα. Είπα λοιπόν, και το λέω και στον Ιωάννη, ότι αν όλοι όσοι εμπλέκονται με τον οργανισμό του Άρη, με οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο ρόλο, ταυτίζονται με την... ταυτιστούν με μια αιμονική διάθεση να καταφέρουν να πάει και η ΠΑΕ στο Ρίτσα Τσιάου, μπορούν να τα καταφέρουν. Αν υπάρχουν όμως έστω και ένας που να δημιουργεί προβλήματα σε αυτό, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ πέρα τι λέει αυτό εδώ πέρα. Τι ώρα πήγε. 10. Πήγε 10 και 1. Δεν είναι ότι... Θα σε απαντήσω εγώ εκτός αέρα. Γι' αυτό εδώ πέρα που λες. Συγχωπαλιά. Μην το διαβάσεις τον αέρα.

0: Ναι, ωραία, στα λαβίστρα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. 8 η ώρα παλέ. 8 η ώρα παλέ, εκεί, για μία ακόμα γιορτή. Μια γιορτή που ανυπομονεί όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όλοι οι φίλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ ανυπομονούν να δούνε το δίωρο που τους προσφέρει το παλέ. Καλή σας μέρα. Καλή σας απόλαυση το βράδυ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις. Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα,
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
22: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
21: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
22: Υπέροχα θαλασσινά.
21: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
22: Κάστρο Πηλαία.
21: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
22: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
21: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
22: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
21: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
26: Με ημάρεις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον όταν αρχίζουν και ένα βράχνιασμα με το καλημέρα, για να φτιάξουμε λίγο φωνή, για να φτιάξουμε λίγο λαιμό. Ωραία. Καλημέρα καταρχάς. Γέλο ακούτε 101,7 Θυραγέλου μέχρι και τις 12. Φωτσπλιάκος Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Με κρύο, αέρα, ελάχιστα παρκαρίσματα γενικότερα όπου και αν κυκλοφορούμε, και ενδιαφέρον αυτό που ξεκίνησα να λέω. Ενδιαφέρον και μηνύματα πριν καν πούμε καλημέρα. Καλημέρα σε όσους ακούτε και μας ακούτε από παντού, και Ζυρίχη και Μελβούρνη, τώρα λέω διάφορες πόλεις, Λονδίνο και τα λοιπά, που έρχονται μηνύματα. Γερμανία που λογικά θα τους δούμε την επόμενη εβδομάδα. Κολωνάκι που και εκεί μας ακούνε, από ό,τι ενημερώθηκα. Καλημέρα στο Κολωνάκι. Πάμε παράμε και τις 12. Τετάρτη σήμερα λέει το ημερολόγιο, 14 Οκτώβρη. Και μια ακόμη μαγική βραδιά αναμένεται να εξελιχθεί στον English Hall το βράδυ, καθώς ο Άρης επιστρέφει στα παιχνίδια. Έχουν περάσει, Νίκο, μόνο 3 ημέρες πώς έχουν περάσει, και όμως 4 πέρασαν. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 4
1: Φώτη μου.
0: 4 μέρες με την σημερινή. Δεν μπορώ, ναι.
1: Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Δεν μπορώ. Δεν παίρνουν οι ώρες.
1: Είμαι στον τεμή ακόμα.
0: Πώς το λένε. Έτσι που σας ακούω και λίγο βραχνό.
1: Βραχνός είναι άλλος. Βραχνός είναι άλλος.
0: Εκείνος είναι βραχνός.
1: Όχι, καλά, δεν είμαι άρρωστος. Γιατί με κυνηγάτε ότι είμαι άρρωστος.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχω τίποτα. Καταρροή δεν έχω. Πυρετό δεν έχω.
0: Ωραίος.
1: Ο βήχας είναι ο κλασικός ο τσιγαρόβηχας. Mm-hmm. Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί με κυνηγάτε.
0: Επειδή είναι και ο καιρός Πειραιώς και θα πάει έτσι. Δηλαδή με βροχή, συννεφιά και
1: φοράς κοντομάνικο. Δηλαδή
0: για το φορά και το χειμώνα κοντομάνικα εντός.
1: Για το Θεό τον ένα δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή με φούτερ και πουλόβερ.
1: Εγώ έχω έρθει το μεταξύ για να καταλάβετε. Φορά από μέσα. Αυτό πώς λέγεται, πουλόβερ. Πουλόβερ.
0: Φοράς λένε, λες και.
1: Πουλόβερ. Ζακέτα από πάνω, μάλινη.
0: Και ο Πλιάκος. Δεν μπορώ.
1: Ο Πλιάκος είναι με το κοντομάνικο. Όταν κάθεται στο μικρόφωνο μπροστά, ανάβει, θα λέγαμε, Φώτης Πλιάκος.
0: Εκπομπή δεν μπορώ να κάνω με όλα αυτά. Θα
1: στο
0: βάζω.
1: Στο παλέ, αν έρθω σήμερα, ας πούμε, ένα κοντομάνικο από μέσα θα παίξει.
0: Ζέστη έχει στο παλέ, να ξέρεις.
1: Ναι, γιατί έχει ζέστη στο παλέ.
0: Ειδικά το Σάββατο έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα πάμε και τις 12. Θα δούμε τα χθεσινά, θα δούμε τα σημερινά. Τα μηνύματά σας στο Viber, το οποίο θα μας το πει με τον ένα και μοναδικό του τρόπο ο Νίκος.
1: Πες το
0: ρε Φώτη, πες
1: το ρε Φώτη. 6-9... Να στο ψιθυρίσω. 6-9, έλα.
0: Δεν το έχω, τι να λέμε.
1: 6-9, να σου πω κάτι, αποθήκευσε το κινητό σου.
0: Θα το αποθηκεύσω, Νίκο.
1: Μπορεί να το χρειαστείς.
0: Αχρίαστο, ναι, θα το αποθηκεύσω. Θα το βάλω Viber Yellow. Αυτό που παίρνουμε δεν είναι.
1: Ναι, ρε!
0: Έλα, ρε, φίλε. Αυτό το σου λέω, δηλαδή,
1: μα κοροϊδεύει.
0: Αφού το έχω, εδώ το έχω 100%. Yellow Radio.
1: Πες το, πες το.
0: Πού βλέπουμε τις πληροφορίες.
1: Πες το.
0: Κλήση out, πληροφορίες, συνομιλίας.
1: Πάμε.
0: 6-9. Τόσο μικρά γράμματα κάνει το.
1: Το iPhone, μεγάλο σετ.
0: Το Viber.
1: 6-9.
0: 6-9-36. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ή όχι.
1: Κι άλλο. Ναι.
0: 51-20-99. Ή όχι.
1: Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που το λες. Ναι, σωστό.
0: Πώς το λες.
1: 5-12-0-99.
0: 5-12-0-99.
1: Μπράβο, ρε Φώτη.
0: 6-9-30-6-5-12-0-99. Μπράβο.
1: Είδες πόσο απλό και εύκολο είναι.
0: Και το Viber.
1: Και η ανάρτηση της εκπομπής φυσικά που υπάρχει στα social media του Yellow Radio 101.7. Μπορείτε να αφήνετε από κάτω τις καλημέρες σας, τις ερωτήσεις σας, τα like σας. Τζάμπα είναι. Δώστε και ένα like που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, με. Γιατί σήμερα τη μέρα είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη, το είπαμε, παίζει.
1: Και Τετάρτη, άστε τον μπάσκετ τώρα. Άστε τον μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρξει τελετουργικό. Το μάτς είναι 8.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώνουμε με τις δουλειές μας ό,τι έχουμε μέχρι το μεσημέρι. Πάμε κατά τις
0: 4
1: η ώρα.
0: Αν νόμιζα θα το πήγαινες κάπως έτσι, ναι.
1: 4 η ώρα. Πάμε στα Κύρ 22 χάρη λαού. Γιατί από σήμερα. Και ουζάκια έχει η Αναστασία Ιμπέκα, βεβαίως. Ναι, θα μας βγάλει ό,τι θέλουμε. Μιστακίδη 22 εκεί απέναντι του παρκάκι. Με στη ζεστασιά του Μόστρα. Το οποίο Τετάρτη με Κυριακή μας περιμένει. Σας περιμένει όλο τον κόσμο. Και το έχετε αγκαλιάσει και το έχετε στηρίξει. Και σας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Με πολύ ωραίες γεύσεις. Μια ωραία σου πίτσα τώρα τραβάει μεσημέρι να πας να τσιμπήσεις.
0: Έχει μεσημέρι το μάτς. πάμε για.
1: Ωραία, πάμε για κρέατα λοιπόν.
0: Όπως δείχνει, φυσικά μόνο για σούπα είσαι.
1: Πάμε για κρέατα. Πάμε για κρέατα με μπιρίτσα δροσερή ή ουζάκι από δίπλα. Και μετά φεύγουμε τσιπουράκι, ωραίο. Και μετά φεύγουμε από μόστρα, καρφί. Για να βάλουμε μια θήκη κινητού σε Digital Mart, Ανδρέα Παπαδρέου, Έτικα στο Ελευθέριο Κορδελιό. Γιατί μπορεί πάνω εκεί πέρα στο άριθμο σου να γίνει κανένα μελέ. Οπότε πρέπει να βάλουμε μια καλή θήκη στο κινητό. Για να είμαστε σίγουροι, αν μας πέσει κάτω, ότι δεν θα πάθει κάτι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Το πιο σημαντικό από όλα. Ή εκεί που ο πλιάκος, ας πούμε, νομίζει ότι πατάει το κουμπί για να τραβήξει με το κινητό, αλλά δεν τραβάει. Λοιπόν, γιατί μπορεί να μην έχει καλή μεμβράνη στην οθόνη του, θα βάλουμε και μια καλή μεμβράνη στην οθόνη του κινητού. Όλα αυτά στην Digital Market και πολλά ακόμα βέβαια, γιατί μιλάμε για το καλύτερο, ταχύτερο σέρβις κινητών σε όλη την Θεσσαλονίκη. 8 η ώρα, Άρης, Ντερτόνα, Τορτόνα. Όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε.
0: Στέκονται στη χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ, με τη Λιετ Καμπέλης από την βλέπω.
1: Δεν θα το πάρουν αίτητη. Έλα ρε τώρα.
0: Και δεν στέκονται στις νίκες. Ας πούμε το Περιστέρι κέρδισε τη Βαρέζε. Η Μύκονος και έβγαλε διπλό στην Ελβετία. Ο Κολοσσός έβγαλε διπλό στο Αζερβαϊτζάν.
1: Βάλε μια ανωτελεία στο μπάσκετ. Γιατί έχουμε διαιτητές στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό και εγώ είμαστε. Για πες.
1: Ένα συνονόματό σου.
0: Ο Φώτης ο Πολυχρόνης.
1: Ο Νταούλας.
0: Α, δεν, ούτε καν ήξερα ότι ο Νταούλας.
1: Δυτικής Αττικής. Γέννημα θέμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγω τιμής. Λικούργος Τσολακίδης. Τι πουλιά είναι.
0: Δυτικής Αττικής.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι Βόρεια Αττική.
1: Μάλλον.
0: Και φυσικά βάλαν Δυτικής Αττικής.
1: Βασίλης Μωυσιάδης Γρεβενά. Κατσικογιάννης Τέταρτος.
0: Α, πάλι καλά. Ναι.
1: Βαρ Ελένη Αντωνίου. Δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ναι, με γυναίκες δεν μας πάνε αυτοί.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. Και Πουλικίδης πάλι αβάρ. Τον είχαμε σε ένα τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Έχει ξαναμπεί. Πώς την είπες την,
1: Έχουμε. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται.
0: Τους διαιτητές σου στέλνουν, ναι. Τους παίρνεις τέτοιο.
1: Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Σαν και εσύ, πόρε. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Έχεις ένα φρούτο καινούριο. Αυτός ο Νταούλας. Καινούριο φρούτο. Δεν το θυμάμαι από πέρυσι. Ή έχεις διαιτητή από την Αθήνα σε μάτς με την Κηφισιά. Και είναι αυτός ο διαχωρισμός που έκανε ο Φώτης. Δηλαδή, άλλο η Δυτική Αττική, άλλο η Ανατολική Αττική.
0: Όχι. Λοιπόν, πώς το λέμε, Βόρεια Αττική. Είναι.
1: Βόρεια Αττική, πώς είναι, τέλος πάντων.
0: Βόρεια
1: Αττική. Δύση, Βορρά, Νότο, Ανατολή, όλα.
0: Ο Κουτσιάφτης είπε ότι δεν ήταν πέναλτι της Καλαμάτας. Έχει δηλαδή. Εκεί που το
1: που
0: θεωρούσα ότι ρε παιδί μου τα βλέπει.
1: Πού δουλεύει ο Κουτσιάφτης.
0: Ναι, οκ.
1: Okay, πάμε παρακάτω.
0: Όχι. Όταν ξεκίνησε.
1: Παόκα Φουτμπαλιέτσκα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε ρε παιδί μου, έλεγε ότι εντάξει, θα το δει, θα το κάνει. Δεν είχε τέτοιο. Τώρα αυτή τη στιγμή να λέει ότι δεν ήταν αυτό πέναλτι υπέρ τη Καλαμάτας, ότι η UEFA έχει δώσει οδηγία. Δηλαδή να πατάει ο άλλο το πόδι του άλλου και να μην είναι πέναλτι.
1: Γι' αυτό δεν ασχολούμαι, εν Χριστώ, αδελφέ, με του τηλεδιαιτητέ.
0: Όχι, εγώ του ακούω μόνο γιατί λένε και κάποιου κανονισμού μέσα στα.
1: Το μόνο χρήσιμο είναι αυτό.
0: Υπόλοιπο
1: το μόνο χρήσιμο. Καμιά φορά βέβαια φτιάχνουν δικού. Στους κανονισμούς.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έχουμε
0: φορές.
1: Λοιπόν Αθηναίο διαιτητή σε εμάς με την Κηφισιά και έχουμε γυναίκα στο ΒΑΡ. Δεν υποτιμώ τις γυναίκες, μην έρθει κανένας και να πει.
0: Όχι, δεν έχουμε καλή.
1: Δεν πάει καλά. Επίσης, δεν θυμάμαι άλλη φορά, εκτός αν μου διαφεύγει εμένα, αν το θυμάται κάποιος να μου το θυμίσει, που να έχει μπει γυναίκα ΒΑΡ στη Super League. Έχει μπει.
0: Πρέπει να έχει μπει μια φορά.
1: Μια φορά να έχει μπει.
0: Καλά.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, να είναι η δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Ας πούμε τώρα.
1: Λοιπόν, εξαιρετικά. Εγώ δεν νιώθω καλά με αυτούς τους ορισμούς. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τους υπόλοιπους διαιτητές τους έχεις.
1: Θα τους πω όλους, ναι. Δεν νιώθω καλά με αυτούς τους ορισμούς. Δεν αισθάνομαι όμορφα. Είναι η αλήθεια. Και νιώθω, αντιλαμβάνομαι ότι.
0: Ντάουλας.
1: Ντάουλας, ωραία. Φώτης Ντάουλας. Με το που πας να σηκώσεις λίγο κεφάλι και με το που πλησίασες στους 2 βαθμούς στη τετράδα, κάτι αλλάζει. Κάτι γίνεται.
0: Εντάξει, κάπως κάτσε να τους δούμε, ρε παιδί μου, και εσύ μην.
1: Εγώ, μακάρι οι άνθρωποι να είναι σωστοί στη δουλειά τους και να μην έχουμε θέματα. Εγώ δεν νιώθω καλά με αυτούς τους ορισμούς. Καλαμάτα Όφη, ο Κατόπης, Λευτέρης Κατόπης.
0: Α, έχουμε πολλά καινούργια φρούτα.
1: Λευτέρης Κατόπης με Βάρτσα Καλίδη.
0: Βγάλαμε τις εφεδρίες, ναι.
1: Δεν ξέρω, βγήκε η απληρωματική. Rotation.
0: Ναι,
1: rotation
0: ναι, κανονικά,
1: το rotation
0: κανονικά.
1: Του Λανουά.
0: Ναι, ναι.
1: Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας.
0: Okay.
1: Διαιτητής με ΒΑΡ τον Χρήστο Βεργέτη. Εδώ εντάξει, έχουμε νορμάλ επιλογές. Παναθηναϊκός Αστέρας Άγγελος Ευαγγέλου. Ναι. Από Αθήνα και αυτός, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να φωνάξει ο Πανετολικός άμα θέλει βεβαίως, με κουμπαράκι στο ΒΑΡ. Στο Βικελίδης είπαμε ο...
0: Δεν παίζουμε στο Βικελίδης, αλλά δεν πειράζει.
1: Στο Βικελίδης λέω, στο ηλιοφόρο, ο Ντάουλας. Okay. Ντάουλας, είδα άρεσε γι' αυτό.
0: Ντάουλας,
1: Ντάουλας.
0: Ναι.
1: Πάω Κυρακλής, Βασίλης Φωτιάς.
0: Εντάξει.
1: Okay. Το παίρνω. Με Μεϊντάνα Παπαδάκη, κατοίκος τέταρτος και Παναγιώτης Κουκουλάς από Λέσβο στο ΒΑΡ.
0: Ποιος είναι στο ΒΑΡ, ο Κουκουλάς.
1: Κουκουλάς, Παναγιώτης Κουκουλάς.
0: Έβαλε το Φωτιά μέσα και τον Κουκουλά στο ΒΑΡ.
1: Ναι,
0: δηλαδή έβαλε
1: και Παπαπέτρου ΑΒΑΡ.
0: Έβαλε το διεθνή. Α, και τον Παπαπέτρου βοηθό του Κουκουλά, ναι, τον έβαλε στο ΒΑΡ. Μάλιστα.
1: Και στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς.
0: Θα γίνει θέμα το ΒΑΡ σε αυτό το μάτι.
1: Λεβαδιακό, σίγουρα θα γίνει θέμα το μάτι με την Τσία. Λεβαδιακό Βόλο, ντέρμπι. Παπαπέτρου. Να, γι' αυτό τον έβαλε ο Παπαπέτρου. Αν μπορούσε το βάλει ΒΑΡ, βέβαια, όχι ΑΒΑΡ. Παπαπέτρου θα το διευθύνει με τον Πουλικίδη. Να είναι στο ΒΑΡ ο Πουλικίδης, ο οποίος σε εμάς είναι, νομίζω, ΑΒΑΡ. Okay. Ναι, είναι ΑΒΑΡ σε εμάς.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε και μια σύντομη αναζήτηση, αν μας έχει ξανασφυρίξει ο Ντάουλας, που δεν νομίζω, δεν τον θυμάμαι σε κάποιο παιχνίδι, αλλά.
1: Ντάουλας, περίμενε.
0: Και η μνήμη μου δεν είναι το καλύτερο
1: Φώτης,
0: στοιχείο.
1: Πλιάκο, Ντάουλας.
0: Μακάρι να σφυρίζω. Εγώ θα σφύριζα. 50-50, δεν θα παίζα. 50-50 θα. 50-50.
1: Άσε.
0: Ακριβώς 50-50.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τι έχει. Ο Ντάουλας έχει σφυρίξει φέτος τρία παιχνίδια. Όχι συνέχεια.
0: Καθίστε, παιδιά, επειδή αυτό δεν το είδα. Ο Κουτσιάφτης είπε τώρα, γιατί μου το στέλνει ένας φίλος, ότι υπάρχει οδηγία της UEFA να μην δίνονται πέναλτι, σαν αυτό πήρε Καλαμάτα, γιατί ο επιθέμενος βάζει το πόδι του μπροστά στον αμυντικό. Οπότε λέει δεν είναι πέναλτι. Τώρα το επιβεβαιώνει κάποιο στο Viber, αν υπόθηκε αυτό δηλαδή. Κάτσε, γιατί στο Facebook τον έχω, τσεκάρω στο διάλειμμα.
1: Δεν μας έχει σφυρίξει ποτέ ο Ντάουλας.
0: Κάτι σου.
1: Δεν πρέπει να έχει σφυρίξει ποτέ Super League τώρα. Όχι, ενώ πέρυσι δεν έχει σφυρίξει σίγουρα Super League. Φέτος ανέβηκε αυτός.
0: Καινούριος είναι.
1: Καινούριο φρούτο. Είναι, έχει σφυρίξει τρία παιχνίδια φέτος από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Έχει σφυρίξει δύο στο κύπελο.
0: Ποιοι παίζανε?
1: Ηρακλής Βόλος 1-3.
0: Χαμός το είχε κάνει εκεί. Ο Ματσάρη που αποβλήθηκε με τα
1: Άικο
0: στην Κερκίδα και τέτοια.
1: Και,
0: ναι.
1: Και νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3 βλέπω.
0: Ναι, αυτό αδιάφορο το παιχνίδι.
1: Διπλά
0: ναι.
1: Βγάζει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχει σφυρίξει στο πρωτάθλημα ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ένα μόνο μάτς, το οποίο είναι.
0: Ποιο.
1: Γιατί δεν ανοίξει, καλό μου.
0: Σφαγή θα είναι. Την Κυριακή έχει χειρουργείο, να ξέρεις.
1: Και εγώ αυτό βλέπω. Όφη και Φυσιά 2-0.
0: Όφη και Φυσιά 2-0, που ήταν καλύτερη και Φυσιά και κέρδισε Όφη με υπερβολικό. Και τι, είχε κόκκινη, κάτι είχε νομίζω στο μάτσο.
1: Σου πω τώρα.
0: Είχε κόκκινη και Φυσιά.
1: Όχι, κίτρινες.
0: Όχι, κίτρινες.
1: Κίτρινες βλέπω μόνο.
0: Οκ, okay, καλά. Εγώ μπορώ να μην το θυμάμαι.
1: Και μια κίτρινη δεν πούδωσε
0: το
1: λέτο.
0: Το νιπτακ το έχεις δει τη σειρά,
1: ναι,
0: που είναι.
1: Ναι.
0: Σαν το λεπάθα. Αυτά που από το μάτσο. με τα φίλτρα, κανονικά.
1: Παιδιά, την Κυριακή όπως καταλάβατε. Και κολλάει σε αυτό το οποίο λέγαμε χθες και τόνισε ο Φώτης, που βέβαια τονίζουμε πάντα ότι ο Φώτης Πυλιάκος δεν θέλει να ασχολείται με την
0: Εγώ με την Διευθυνσία δεν ασχολούμαι. Εντάξει.
1: Εγώ με την Διευθυνσία δεν ασχολούμαι.
0: Λοιπόν, ούτε στο μπάσκετ, ούτε
1: στο Φώτης. Το έλεγε ο Φώτης χθες. Και ταιριάζει και στους σημερινούς ορισμούς. Ότι ναι. Παιδιά, όσες φιλοδοξίες και αν έχουμε, ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε, θα έρχεται ο Ντάουλας και η Ελένη Δήμου.
0: Πώς καλά, ακόμα δεν ήρθαν, αλλά έχουμε δει και.
1: Το βάρξε πρώτα μεταξύ Ελένη Δήμου.
0: Έλα.
1: Πώς την είπα, Ελένη Δήμου.
0: Σιγά μην είναι και η Τάνια Τσανακλίδου.
1: Ναι, γιατί. Ωραία, Ελένη Δήμου. Βάλει λίγο μετά, Ελένη Δήμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτό μου λένε δεν ήταν, λέει, στο κύπελο, ήταν στο πρωτάθλημα, λέει.
0: Ποιο?
1: Με το Άικος και τα λοιπά που έκανε ο Ντάουλας. Ποιο μάτσα, Γιώργο, είχε κάνει? Βοήθησε με.
0: Και στο κύπελο δεν είχε.
1: Γιώργος Γκάτος, αδελφός.
0: Στο κύπελο.
1: Ποιο μάτσα είχε γίνει,
0: Ροντέο? Ρε Γιώργα, ρε. Το θυμάμαι. Και εκεί πρέπει να έχει γίνει κάτι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Δεν είναι καλοί οι ορισμοί. Δεν μπορείς. Θα μου πει τώρα, γιατί προκαταβάλεις κάτι αρνητικό? Γιατί μου έχει διδάξει η ιστορία, όταν βλέπω κάτι τέτοια περίεργα, να φοβάμαι.
0: Κοίτα, ήταν προχθές στο Κλεάνδης Βικελίδης ο κύριος Λανουά. Έτσι. Πάνω.
1: Ελένη Αντωνίου είχε Ελένη Δήμου. Αλλά είναι ωραία και η Ελένη Δήμου και την αγαπάμε.
0: Ελένη Αντωνίου. Ναι. Οπότε είδε την ομάδα από κοντά. Οπότε σου λέει, εντάξει, τώρα σε βάλα το Φωτιά τώρα εδώ. Ας τον γυρίσουμε λίγο σε.
1: Σκληρό ροκ τώρα. Ναι.
0: Σε Ντάουλα. Μια ψηλή.
1: Ντάουλα.
0: Μας δάνε και ο κύριος Ζαχαρίδης, ο οποίος είναι για μένα συμπαθέστατος.
1: Παρατηρητής.
0: Ναι. Και.
1: Και δηλωμένος πάντως του ΠΑΟΚ.
0: Ο Ζαχαριάδης. Δεν νομίζω. Δεν τα. συγγενικό του πρόσωπο.
1: Έχω κάποιο.
0: Όχι, όχι ο ίδιος.
1: Ξέρεις ότι συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια στο θέμα της διαιτησίας.
0: Ναι, λάθος κάνει και το Ζαχαριάδη.
1: Μου το είπε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, συγγενικό του πρόσωπο είναι ο.
1: Σκηνικό του.
0: Ναι, ο ίδιος δεν είναι.
1: Αυτός τι είναι.
0: Αξιοσέβαστος.
1: Αξιοσέβαστος.
0: Σαν παρατηρητής.
1: Και αδέκαστος.
0: Σε όλα τα
1: επίπεδα
0: και συμπαθέστατος.
1: Συμπαθέστατος.
0: Και ο Ζαχαριάδης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τα λέμε όλα.
1: Οκ.
0: Και
1: μπορεί να παράκουσα εγώ, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Γιατί εκείνη τη στιγμή μου τα ψιθύριζε από απόσταση.
0: Δεν ισχύει αυτό το κάλυμα. Είναι δηλαδή, πώς θα το πω ρε παιδί μου, σχεδόν διαμάντη για το χώρο της διαιτησίας.
1: Κολλητός είναι.
0: Ο κ. Ζαχαρίδης. Δεν τον έχω μιλήσει ποτέ. Δεν τον έχω μιλήσει ποτέ.
1: Εγώ καταλαβαίνω άλλα πράγματα.
0: Μα δεν τον έχω μιλήσει ποτέ, σου λέω.
1: Έχει πλέξει εγκόμιο, δηλαδή για πρόεδρο στην ΚΕΘ να πήγαινε. Τόσα καλά λόγια δεν θα
0: έχουν. Και σε άλλους που δεν τους ξέρω, όταν είναι ή τους κράζω ή πλέκω, όπως λες και εσύ, το εγκόμιο.
1: Κανένα εγκόμιο για διαιτητή. Κανένα εγκόμιο για διαιτητή.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κανένα εγκόμιο για διαιτητή. Κανένα. Μόνο για τον Μπόμπι Μάντεν.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μόνο.
1: Μόνο Μπόμπι.
0: Μόνο Μπόμπι. Φιλαριανός ο
1: Μάντεν.
0: Πάμε στη μια πρώτη παρτίδα.
1: Που θα είναι για τη διαιτησία, έχει το μάτς με την Κηφισιά σίγουρα.
0: Να σου πω κάτι με τον μπάσκετ. Είναι 20 σήμερα, είναι Τετάρτη και τους διαιτητές που τους είπες έτσι και κάναμε τώρα 10 λεπτά στο σπίτι.
1: Καλά, καλά, τώρα θα δεις.
0: Ο κόσμος καίγεται.
1: Τσιμεντερίδης ήταν. Όχι στο 1-1 με το Βόλο. Γιώργο, μπερδεύτηκες. Μιλάμε για το κύπελο με το Βόλο. Δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα με το Βόλο. Συνέχισε, Φώτη.
0: Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες. Είπαμε, μπλέξαμε και το μπάσκετ, το σημερινό παιχνίδι, τα χθεσινά παιχνίδια. Ολυμπιακό, είδες τι έχει κάνει, που έχει επιστρέψει από το μείον 26-28, ισοφάρισε το καλύτερο ρεκόρ επιστροφής στη EuroLeague. Και πριν πάω στα μηνύματα, αυτό θέλω να το πω, γιατί την έκανα και εγώ την ατασταλία, ας το πούμε έτσι, με ποστάρισμα στο ημίχρονο. Κάντο λίγο, δώστε μία από εδώ. Δεν έχουμε γραμμές, παιδιά. Μπορεί να ανοίξουμε στη συνέχεια φυσικά.
1: Είναι μια μέρα, νομίζω, που επειδή είναι και μέρα αγώνα.
0: Okay, ναι.
1: Ταιριάζει για να το κάνουμε.
0: Στη συνέχεια μπορεί να.
1: Στη δεύτερη ωρίτσα.
0: Παιδιά, υπήρχαν άπειρα ποσταρίσματα στο Twitter, στα social media. Καλά, προφανώς από Παναθηναϊκούς που κράζανε ρεζιλίκι, τη μέρα να είσαι. Γιατί είναι διάρο Παναθηναϊκός. Έκανε περίπατο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο Βελιγράδι στο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Και το τι έχει γραφτεί για το μείον 26 του Ολυμπιακού είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Και πώς έπρεπε να τα μαζέψουν όλα αυτά τα πράγματα στη συνέχεια όταν ήρθε αυτή η φοβερή ανατροπή από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ισοφάρισε από ό,τι διάβαζα, μείον 28, συγγνώμη, βρέθηκαν στο μείον 28 στις αρχές της τρίτης περίοδου, 62-34. Έβλεπα ταυτόχρονα τα πάντα με ζάμπικα, αλλά μετά το βράδυ και το πρωί βλέπω τα στιγμιότυπα, πανεβάζει EuroLeague, το Champions League.
1: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει ξεπαιδιάσει, πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει ξεπαιδιάσει.
0: Τα παιδιά στο έργο με 12 ώρα και κοιμούνται, τι είναι...
1: 12 ώρα κοιμάμαι εγώ, Φώτη.
0: Ή 10.
1: 12 ώρα κοιμάμαι εγώ, αδελφέ.
0: Καταρχάς δεν γίνεται. Άμα παίζει Ευρωλίγκα και Champions League, εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Γιατί ταυτόχρονα έκανε όργιο ο Γιαμάλ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γιαμάλ έχει κάνει τώρα, έχει δώσει κάτι σακούλες χθες.
1: Και ο Βάλτας Νταμπράουσκας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Champions League.
0: Βεβαίως. Ισχύει και αυτό. Αυτό
1: είδα σχεδόν. Στον 8 παρά, ναι.
0: Σχεδόν όλο το είδα αυτό με τον Νταμπράουσκας. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει είναι δηλαδή το μεγαλύτερο παράδειγμα. Καλά, εγώ το πήρα και από την καλή και από την ανάποδη την Κυριακή, που πόσταρα στο ημίχρονο στο 3-0, που δεν το κάνω. Παραλαμβάνω, το αποδοκιμάζω, το αποφεύγω, το κατακρίνω για όσους το κάνουν.
1: Πώς το κατάφερε, θέλω να μου πεις, γιατί τώρα δεν είναι μικρή υπόθεση.
0: Μπήκε ο Φουρνιέ και άρχισε να τα βάζει μετά από παντού. Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, Βεζένκοφ κτλ. Χάναν τις μπάλες μέσα. Κλέβανε, κάνανε οι άλλοι. Έγινε ένα τουρλουμπούκι.
1: Τι καφενείο ήταν η άλλη, δηλαδή.
0: Τουρλουμπούκι άνευ προηγουμένου. Ναι, για 30 λεπτά η άλλη φαινόταν πολύ, πολύ ανώτερη, πολύ καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Αλλά έκανε.
1: Στο τέλος τι γίνεται.
0: Έκανε αυτό το comeback ο Ολυμπιακός από το μείον 28. Πραγματικά ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Λάσπη κυριολεκτικά για.
1: Δεν είναι η Βαλένθια περσινή.
0: Εντάξει, οκ, αλλά.
1: Καλά, έχασε και σημαντικές μονάδες τώρα που φύγανε από εκεί, οκ.
0: 19-31 ήταν το επιμέρου σκορ στην τελευταία.
1: 12-25 το τρίτο δεκάλεπτο, 19-31 το.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καταπληκτική ομάδα και εδώ, δηλαδή, έχει κάνει καταπληκτική ομάδα, οκ. Έφυγε ένας ο οποίος, όπως τα έλεγε και μια ψυχή, έκανε τον προπονητή, παρίστανε τον προπονητή.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Και ήρθε μια προπονητάρα, σαν τον Τζέλικο Ομπράντοβιτς. Και εδώ φυσικά οι όποιοι χαρακτηρισμοί για τον Ομπράντοβιτς, γεροξεκούτης, ξεπερασμένος, παροχημένος, τον ξεπέρασε τον μπάσκετ κτλ. Πώς να ξεπεράσει τον μπάσκετ έναν άνθρωπο που είναι γεννημένος μέσα στο άθλημα, όπως είναι ο Μπράντοβιτς, και αυτό φυσικά με τα πλεονεκτήματα και με τα μειονεκτήματά του. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει τις δυνατότητες, έχει την ποιότητα, έχει το βάθος στο ρόστερ και τον προπονητή φυσικά να το πάει μέχρι τέλους, όσο και αν είναι νωρίς. Οπότε οι όποιες, ξέρεις, πρώιμες εκτιμήσεις είχαν γίνει για ένα διάφορο παιχνίδι στο Super Cup, για τα παιχνίδια προετοιμασίας, για τα φιλικά παιχνίδια που δεν είχαν και το απαραίτητο υπόβαθρο, έτσι, γιατί προφανώς και μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα, αλλά πάντα θα πρέπει να συνυπολογίζεις όλες τις παραμέτρους και να λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα δεδομένα. Βλέπουμε ότι αποδεικνύονται, μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένα, σχεδόν ανεδαφικές, έτσι. Γιατί παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει κάνει μια φοβερή επένδυση στο μπάσκετ με 10 εκατομμύρια budget, έφερε για μένα τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει φέρει, έχει τον καλύτερο general manager που θα μπορούσε να έχει, αλλά πάλι παρόλα αυτά έλεγα ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι μια ταχύτητα πιο μπροστά και ότι δεν μπορούν οι δεύτερες ομάδες στο μπάτζετ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, φέτος να τους ανταγωνιστούν και σε μια σειρά αγώνων στα play-off να κερδίσουν μια θέση.
1: Ευσεβής ναι. Πόθος είναι περισσότερο.
0: Ποιο?
1: Το να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί αυτή φέτος ο Άρης να πάει χτυπήσει πρωτάθλημα.
0: Μα κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο Super Cup και διαβάζαμε και όχι μόνο από ρεπόρτερ του.
1: Τον ελληνικό Παναθηναϊκό στο Super Cup.
0: Τον αδιάφορο, εγώ θα σου πω.
1: Τώρα το αδιάφορο. Με ο Μπράντοβιτς δεν ξέρω αν υπάρχει αδιαφορία.
0: Στο λέω εγώ. Παίρνω εγώ το ρίσκο. Ήταν αδιάφορος ο Παναθηναϊκός. Ήταν σε εκείνο το μάτσο ο Παναθηναϊκός ήταν αδιάφορος.
1: Ήταν ελπίση, σίγουρα.
0: Γιατί ο Μπράντοβιτς, που είναι μέσα στο top 5 προφανώς προπονητών στην EuroLeague all time.
1: Ήταν κορυφαίος.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Μόνο το αφήνουμε.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι μετά βομβαρδιστήκαμε και το επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε μπασκετικούς ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε. Από το σχεδόν σύνολο ότι εδώ θα γίνει και διεκδίκηση του πρωταθλήματος και έπεσε η απόδοση κτλ. Και τότε λέγαμε, παιδιά, ψυχραιμία. Παιδιά, ψυχραιμία, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις ομάδες. Οπότε, φτάσαμε.
1: Εγώ που δεν έχω, δηλαδή, δεν είναι κακό να παρατηρήσω. Δεν μπορώ να βαθύνω στον μπάσκετ όπως είναι βαθύνω στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά μέχρι ένα σημείο κάποια πράγματα μπορώ.
0: Στο βόλι δεν μπορώ να βαθύνω.
1: Μπορώ να διακρίνω, ρε παιδί μου, με την όποια εμπειρία αυτών των χρόνων, ρε παιδί μου. Έβλεπε έναν ΠΑΟΚ ο οποίο ήταν μόνιμα στο νήμα.
0: Στο όριο.
1: Στο όριο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή αυτό θα σκαγε. Δεν γίνεται μία στο όριο, δύο να κερδίζεις στο όριο, τρεις να κερδίζεις στο όριο.
0: Όχι,
1: ενώ ο Άρης στη Λεμάν δεν ήταν στο όριο, παρότι πήγε να γίνει στο τέλος. Η Καρδίτσα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ μεμονωμένο.
0: Θα χάσουν όλοι, έτσι. Αυτό να το διευκρινίσουμε, ότι όλοι θα χάσουν.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Κάπου. Αλλά από εκεί πέρα.
1: Ναι, όχι, μια ομάδα μετά η οποία κερδίζει άνετα.
0: Όχι, και υπάρχει η γενική αξιολόγηση των ομάδων. Τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν. Δηλαδή, ακόμα και για φίλους του Άρη που το καλοκαίρι, να το πω έτσι πως το αισθάνομαι. Μας τα κάνανε νταούλια όταν έγινε η μεταγραφή του Όσμαν, που πραγματικά ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή, λέω εγώ ακόμα και τώρα, μεταγραφή. Έτσι κανονική, δηλαδή να πάρει μια ομάδα ένα παίκτη από μια άλλη ομάδα. Του Όσμαν ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή το καλοκαίρι.
2: Και εσύ για ό,τι κάνεις.
0: Ναι.
1: Και είχαμε. Λέγανε κάποιοι. Ναι. Λέγανε όντως κάποιοι. Λέγανε.
0: Και εσύ έχεις ζήσει Σπανούλη Σιάου να χρηματοδοτεί και υπήρχε ανασφάλεια επειδή έγινε αυτή η μεταγραφή.
1: Θα κάνανε τα ούλια.
0: Ναι, πού ήσουν, εκείνο το Σάββατο, το Οκτάρο, πού ήσουν. Ανακοινώθηκε ο Όσμαν.
1: Καλά, ναι,
0: και ήταν μια ανάσα, γιατί πράγματι έφτασε και μια ανάσα να πάρει και τον Τολιόπουλο ο ΠΑΟΚ. Οι δικοί μας τα είχαν κάνει εκείνο, άμα δηλαδή τα έχω τα μηνύματα ακόμα στο Messenger. Τι είχε γίνει εκείνο το Σάββατο που σαν άνθρωποι είχαν πάει να κάνουμε ένα μπάνιο στο δεύτερο πόδι, έτσι, και γυρίσαμε έξω από το Μαρμαρά.
1: Έξω από το Μαρμαρά, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πιο κάτω από το Μαρμαρά, δηλαδή.
1: Και εκεί που ήσουν, εσύ και είχες
0: απλώς. Πώς λέγεται ακτή. Το Ethnic, πώς λέγεται η ακτή, κόλλησα τώρα.
1: Έχει να το ρωτήσει από δεύτερο πόδι.
0: Κάπως λέγεται στη διακτή,
1: αλλά. Σίγουρα θα στείλει κάποιο.
0: Έχω πάει χίλιες φορές.
1: Εκεί δηλαδή που άπλωσε το κορμί σου, το ταλαιπωρημένο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούς, ειδοποιήσεις έρχονται στο κινητό.
0: Ήτανε και μερικοί από το ακροατήριο εδώ που τους πέτυχα εκείνη την ημέρα που λέγανε α, τι θα γίνει.
1: Και τι θα γίνει, φώτη, ανησυχούμε, τι θα γίνει, παίρνει άλλη τον Όσμαν, εμείς τι κάνουμε κτλ. Και εμείς. Ο Σιάο τι κάνει, δεν μπορούμε έτσι να κάνουμε το level up.
0: Καβούρια. Εμείς βρήκαμε. Τριστινίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν για μένα κάποια στιγμή θα κρόταν, δεν μπορούσα προφανώς να προβλέψω για ένα στο πόδι. Θα κρόταν, αλλά όταν μια ομάδα είναι στο όριο.
0: Αυτό ήταν που στέλνει και εδώ. Τριστινίκα.
1: Ήταν εκεί.
0: Ήταν εκεί.
1: Για να δω τον ξέρω.
0: Πώς τον ξέρεις, τον μνημονεύουμε κάθε μέρα. Έλα, εδώ. Ο τελευταίος που έστειλε το μήνυμα. Εδώ. Τι να, δεν βλέπεις από εκεί. Εδώ. Ρε Νίκο, είναι δυνατόν αγόρι μου. Δεν μπορώ να την κουνήσω κιόλα.
2: Ναι.
0: Κούνησα και εγώ το.
1: Τεράστιο. Τι χρειάζεται να την κουνήσει, θα έρθω να δω.
0: Ναι. Οπότε, παιδιά, κάποια στιγμή δεν παίζουν οι μεταγραφές που επαναλαμβάνω και το λέω, ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή. Αδιαπραγμάτη, μεταγραφή. Λέω έτσι να πάρει.
1: Τριάρι επίπεδο του Ευρωλίγκα.
0: Από τον έναν να τον πα στον.

0: Έχει πιο μπασκετική σκέψη, πιο μπασκετική λειτουργία, πιο μπασκετική φιλοσοφία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Και ο Πάουκ έχει τον Τζιάρα, ο οποίος είναι ικανός, έχει γνώσεις.
0: Μα δεν είπα το αντίθετο.
1: Δεν έχει κάνει το παιδί την καριέρα του Σπανούλη, του Ζήση και όλων των υπολείπων, αλλά έχει γνώση, έχει και αυτός κάποιες διασυνδέσεις. Αλλά τώρα, όταν έχεις τους top και μας τα. Πάμε να πω τον Ντάουλα, μια και είναι και ο Ντάουλα.
0: Φώτης Ντάουλα.
1: Ο διαιτητής.
0: Μα τα έκανε Ντάουλα.
1: Για μια μεταγραφή, για την καλύτερη. Μα παιδιά, να δούμε τι ομάδα. Αυτό λέγεται τότε. Να δούμε τι ομάδα θα κάνει ο Σπανούλης και τι ομάδα θα κάνει ο Τρινκιέρι. Γιατί η μεγαλύτερη επένδυση εντός και εκτός εισαγωγικών, είτε σε χρηματική, είτε σε
0: είναι
1: επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, είτε σε οτιδήποτε άλλο, για τον Άρη, χωρίς να τους βγάζω τους άλλους στην απέξω, είναι ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης ήρθε και πήρε έναν Άρη, ενώ η καριέρα του, ενώ το στάτους του, ήταν η θέση του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ήταν για πολύ παραπάνω.
0: Και ο άλλος ασχολείται με το Μελτέμι.
1: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Τρινκιέρι. Μελτέμι,
1: ναι.
0: Δεσί και τα λοιπά.
1: Ο Πόπης, και ο Τρινκιέρι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ένα επίπεδο 100%. Εγώ προσωπικά, και όταν πριν πάρει ο Σπανούλη και ακούγονταν και του Τρινκιέρι το όνομα, έλεγα.
0: Δεν τον ήθελα.
1: Σε παρακαλώ. Ας μην πάρουμε.
0: Ποιος βρίσκει πιο εύκολα δουλειά στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή?
1: Τι εννοείς, ποιος?
0: Ποιος βρίσκει πιο εύκολα δουλειά στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή από τους δύο?
1: Καλά, τώρα τι συζητάμε.
0: Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω.
1: Κοίτα, και ο Τρινκιέρι, άμα φύγει από τον ΠΑΟΚ, λέμε ρε παιδί μου, γιατί αρχίζουν πλέον και υπάρχουν κάποια σύννεφα. Αν και επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρυθεί και ο Τρινκιέρι.
0: Όχι, ναι, είναι νωρίς. Εγώ πιστεύω και λέω υπεύθυνα εδώ. Τώρα μπορεί να εκτεθώ. 14 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο στο υπερσύγχρονο μας στούντιο. Εκεί, πού το. Ότι αυτό τη χρονιά δεν τη βγάλει.
1: Ποιο?
0: Τρινκιέρι.
1: Οκ. Εγώ γιατί πιστεύω ότι είναι. Ότι έχει ενδεχομένως κάποιες πιθανότητες αυτό το σενάριο το οποίο το λες. Γιατί πήγε σε μια ομάδα με έναν ιδιοκτήτη, χρηματοδότη, ο οποίος θέλει άμεσα την επιτυχία, και γιατί πιστεύω ότι θα αρχίσει να κρίνεται από την πρώτη ήττα. Με αυτή την έννοια, και επειδή ο Τρινκιέρι, έτσι όπως τον βλέπω εγώ, δεν είναι για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Γι' αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Έτσι, να φτάσει δηλαδή σε ένα επίπεδο. Ο Τρινκιέρι είναι για μια ομάδα να τερματίζει 10η, 12η, ξέρω εγώ, 14η στη EuroLeague, να μην έχει την πίεση του κόσμου, τα ού πρέπει να τους κερδίσουμε, να μην έχει τοπικό αντίπαλο, να μην έχει μεγαλύτερο αντίπαλο όπως έχουν εδώ τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό πιστεύω. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά προπονητής και το επίπεδο του είναι δεύτερη ταχύτητα στην EuroLeague 100%.
0: Ο Ηλίας Πόπης λέει για σένα, ναι. Και τον Τολιό που λέει πρέπει να ρωτήσει, λέει, για να μην τρώει παραμύθι.
1: Ενημερώθηκα νωρίς όμως. Ενημερώθηκα νωρίς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Όχι τόσο.
0: Καλημέρα, Ηλία μου. Ενδεχομένως.
1: Κάνα τρίωρο, τετράωρο, ξέρω εγώ πόσο.
0: Ναι.
1: Ο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Και δεν μας ενημέρωσε κιόλας. Δηλαδή, μαλώναμε με τους.
0: Εδώ περιμένω απάντηση από τον Ηλία. 1-1 ο Πλιάκος. Εγώ το λέω 1-1-1 0 ο Πόπης. 1-1 ο Πλιάκος. Πάμε τώρα για το 2-1.
1: Είχα κι εγώ on time
0: του. Το κλείνουμε.
1: Και το είχα και σαν φίλμ, για να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Εκείνη είχε γίνει βραδιά, τώρα σου λέω, θρίλερ. Αλίστου.
0: Μα δεν ήθελε και το Λιόπουλος, ρε παιδιά, να πάει. Δεν ήθελε να πάει και το Λιόπουλος.
1: Είχε βγει μια πληροφορία, ενώ ξέρεις ποιο ήταν το θέμα, ότι παρουσιαζόταν, έκλεισε Όσμαν. Έκλεισε και ο Τολιόπουλος. Παναλαμβάνω, ήταν εκείνη την ώρα, δεν απήχε από την πραγματικότητα αυτό. Και εκεί βγαίνει πληροφορία, ας το πω έτσι, ότι ο Άρης θα κάνει κίνηση για τον Τολιόπουλο. Και σε εκεί στο μπέρδεμα, λέω, διαβάζει από τη μια πλευρά 50 site μπασκετικά, αθλητικά γενικότερα, που λένε έκλεισε ο Τολιόπουλος. Και ο Άρης να λέει ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να πάρουμε
0: είναι
1: το
0: ακόμα.
1: Φυσικά είχαν δίκιο οι άνθρωποι του Άρη.
0: Ναι, προφανώς. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα. Σε μια κουβέντα την οποία την κάνουμε πολύ συχνά για διάφορα ζητήματα, είτε είναι μπάσκετ είτε είναι ποδόσφαιρο. Μην βιαζόμαστε να βγάζουμε στον αθλητισμό και στις ομάδες βιαστικά συμπεράσματα.
1: Κάτσε, τώρα φίλε όμως δεν ήταν. Εδώ παρουσιαζόταν ως τελειωμένη η μεταγραφή από το σύνολο του τύπου, να το πω.
0: Δεν λέω για τον Τολιόπουλο.
1: Α, για το αγωνιστικό λες.
0: Για το αγωνιστικό, mm-hmm. Για τον Όσμαν, για τον Τρινκιέρι, για το τι θα κάνει ο Άρης.
1: Αυτό δεν χρειάζεται.
0: Δεν θα το πούμε εμείς.
1: Θα πρέπει να μπει σε μια ομάδα. Δηλαδή ο Παιχταράς Όσμαν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού πέρσι, ο οποίος Παναθηναϊκός
0: δεν
1: πέτυχε.
0: Μην βλέπετε τα αποτελέσματα. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της σεζόν στο όριο. Κάποια στιγμή και δεν το βελτιώνει.
1: Δεν είναι αυτό κακό στο ξεκίνημα να κερδίζει.
0: Δεν είναι και καλό. Μία φορά Φώτη να γίνει. Δύο να γίνει. Αλλά γίνεται συνέχεια. Κάποια στιγμή λες ότι αυτό.
1: Εδώ για μένα πρέπει να εξετάζεται το μάτς το μεμονωμένο και το background τι μπορείς να.

0: Όχι, Φώτη, δεν πρέπει να εξετάσει μόνο με ένα παιχνίδι. Πρέπει να εξετάσει συνολικά τη φάση που είναι ομάδα.
1: Δεν θα εξετάσουμε το μάτς ένα μόνο μάτς.
0: Δεν πρέπει να εξετάσει μόνο αυτό το μάτς. Μόνο το μάτς θα το εξετάσει. Αλλά πρέπει να βάζει και τη συνολική εικόνα. Σε ποιο timing τη σεζόν είσαι.
1: Εξετάζει το μάτς και
0: πώ είναι η ομάδα, τι έχει προηγηθεί. Δηλαδή, βλέπει τον Άρη ότι με εξαίρεση την Καρδίτσα στα άλλα μάτς θα μπορούσε να κερδίσει με 20 πλάσ σε κάποια κέρδη, σε κάποια όχι. Την ΑΕΚ την πάτησε. Βλέπει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα μοτίβο.
1: Εντάξει, και την ΑΕΚ πρέπει να το δεις από ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Η ομάδα είναι ομαδάρα, δεν το συζητάμε, αλλά και η ΑΕΚ έχει απουσίες.
0: Εννοείται.
1: Ήταν πολύ άστοχη στο τρίποντο. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά είχε πολύ καλή άμυνα.
1: Είχε πολύ καλή άμυνα, αλλά και αυτοί σούταραν τα τρίποντα. Τώρα θα μου πει αυτοί που τα σούταραν. Αλλά είχε πολύ χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο. Αλλά τέλος πάντων, όλα πρέπει να τα κλείνουμε σε ένα γενικό πλαίσιο. Αλλά πώς το λένε, όταν έχεις αποδειγμένο τους καλύτερους, Σπανούλη ζήσει δηλαδή, Σιάο να βάζει τα χρήματα, εντάξει, αφήστε το, πώς το λένε, το χρόνο να κυλήσει. Τώρα φυσικά έχει ομαλοποιηθεί κάπως, ας το πούμε, έτσι, η κατάσταση. Δεν θα είναι και αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ που έδειξε χθες στο παιχνίδι με την Λιετ Καμπέλης, που ήταν για 35 λεπτά πάρα πολύ, πάρα πολύ κακός. Δηλαδή έβλεπες ότι ακόμα και στους παίκτες έβγαζαν μια ανασφάλεια, ότι δεν πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και ο Τρινκέρι φαινόταν κάποια στιγμή απογοητευμένος, αλλά αυτό είναι ένα δικό τους θέμα, πώς θα το διαχειριστούν και πώς θα το λύσουν. Αλλά ούτε τώρα, δηλαδή, ξέρεις, ο Άρης είναι στο 10, θα είναι, και ο ΠΑΟΚ θα είναι, ξέρω εγώ, στο 5, στο 4. Αλλά ο Άρης, για μένα, και αυτό φαινόταν από το καλοκαίρι και πριν γίνουν οι κινήσεις και πριν δούμε τις ομάδες, ότι εφόσον έχει τους καλύτερους, πραγματικά τους καλύτερους, όχι μόνο για να κάνει αυτό που θέλει φέτος, να πάρει το EuroCup, αλλά και για το επόμενο βήμα που θέλει να κάνει, δηλαδή να πρωταγωνιστείς και στην EuroLeague τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εφήμερες καταστάσεις, καλό θα είναι να τις αξιολογούμε υπό το ανάλογο πρίσμα. Αυτά έγιναν πάνω κάτω χθες στο μπάσκετ. Είπαμε, κέρδισαν και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ο Κολοσσός. Κέρδισε, ποιον άλλον είπα νωρίτερα. Ήταν πολλές οι νίκες που έγιναν, τέλος πάντων, στην μπασκετική βραδιά, η οποία θα συνεχιστεί σήμερα με τον Άρη να υποδέχεται την Ντερτόνα Τορτόνα με το πολύ ωραίο όνομα. Και η ΑΕΚ πρέπει να παίζει σήμερα, έτσι. Κάπου πρέπει να παίζει και η ΑΕΚ.
0: Άσε, Φώτη, θα τα πω εγώ.
1: Θα τα πω εγώ.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν παίζει σήμερα.
1: Δεν παίζει σήμερα, ΑΕΚ. Γιατί δεν παίζει η ΑΕΚ σήμερα? Έπαιξε χθες κι αυτή.
0: Δεν έπαιξε σήμερα η ΑΕΚ. Δεν έχει παιχνίδι σήμερα. Για το BCL, για το Champions League, το λεγόμενο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Δεν έχει την ΑΕΚ στο πρόγραμμα, δεν την έχει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε για το EuroCup. Ένα λεπτάκι, έχουμε το κομβικό μήνυμα. Α, ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε και ανάλυση Ντερτόνα μετά τις 11. Θα έχουμε μαζί μας τον Γκάλι για να μας αναλύσει λίγο τους Ιταλούς και το
1: τι περιμένουμε. Τι έκανα το βράδυ χθες, δηλαδή.
0: Θα αναλύσετε παρέα. Θα αναλύσετε παρέα, λοιπόν. Δηλαδή, κάτσε και δεις την Ντερτόνα χθες το βράδυ.
1: Σου λέω, δεν είναι μόνο για να δεις. Εμένα μου αρέσει να
0: μιλήσω. Τι έχεις κάνει χθες το βράδυ? Δηλαδή, μιλάω με τον Μπιάκο.
1: Έχω μια ανοιχτή τηλεόραση μπροστά στο τέτοιο, η οποία παίζει ξεκινάει 7 η ώρα από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, Λιετ Καμπέλης ΠΑΟΚ, ζάπινγκ το Champions League τα δύο παιχνίδια. Υπολογιστή μπροστά, διαβάζω, ετοιμάζω την εκπομπή, διαβάζω για την Τορτόνα.
0: Η γυναίκα μέσα στη θερματοκάμαρα. Στη 14,
1: στο γραφείο. Είναι γραφείο, πλάβα.
0: Έχει βάλει τηλεόραση στο γραφείο,
1: Παύλα κρεβατοκάμαρα. Η άλλη είναι μέσα.
0: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό.
1: Τι δεν, άμα δεν έχει τηλεόραση εκεί μέσα, τι.
0: Στο γραφείο. Έχω μέσα στο σπίτι, στο γραφείο σπίτι δεν έχω τηλεόραση. Και το ζητάω καιρό, λέω, θέλω να πάρω. Είναι τηλεόραση εκεί πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Και τέτοιες βραδιές όπως είναι εκεί. Α, όχι, σήμερα θα είμαστε στο.
0: Ρίγκα Ζέλιτσε Ντεβίτα για το δικό μας τον όμιλο. Θε να τα πω όλα, ένα από.
1: Όχι, όχι, κάτσε να. Για το πρόγραμμα λε σήμερα. Όχι, ένα τσακ μπαμ. Τα παιχνίδια του EuroCup χθες, γιατί μας ενδιαφέρουν όλα, παιδιά. Έτσι, δεν είναι μόνο στον όμιλό μας. Μας ενδιαφέρει και πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Π.χ. η Μπαξέ Σεχίρ έκανε μια ακόμη εύκολη νίκη με μεγάλη διαφορά. Καθάρισε από το πρώτο δεκάλεπτο επί της ουσίας. Έκανε ένα 32-20 κόντρα στην Μανδρέσα. Την κέρδισε με 188. Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Η Νεπτούνας κέρδισε την Μπουρκ 93-89. Η BC Ρώμα που είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ, κέρδισε στην παράταση 77-72 την Μπάλκαν. 8-3 το επιμέρους σκορ στην παράταση. Πρέπει να πόνεσαν τα μάτια του στον Ολυμπιακό. 7-12 το επιμέρους. Και η Τσέμνιτς έβγαλε διπλό στην έδρα της Τρέντο. 88.
2: Καλό διπλό.
1: 80, ναι. EuroLeague, μια και το πιάσαμε, γιατί δεν μας, πώς το λένε, δεν μας ενδιαφέρει άμεσα φέτος, αλλά πώς λέγεται, coming soon και η EuroLeague.
2: Αφήλ devotion.
1: Φενέρ Ζαλγκίρης 99-80, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84 με καλάθι στο φινάλε, Αρμάνι Ρεάλ 89-98 εύκολα, Μπαρτσελώνα Μακάμπι 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93, έδειξε του Μπάιντου Μπάρκερ και με μεγάλη διαφορά. Το Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72, το χαμηλότερο σκορ, γιατί και ο Παναθηναϊκός συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες της βραδιάς έβαλε
2: χαμηλά κινήθηκε,
1: τους λιγότερους πόντους, και είπε και ο Μπράντοβιτς ότι ήταν το χειρότερό τους παιχνίδι επιθετικά, αλλά κράτησε και την Παρτίζαν στους 55 πόντους. 55-72 το τελικό σκορ, και ο Ολυμπιακός, έτσι όπως περιγράφω, απλά λέω λίγο το επιμέρους σκορ της περίοδος ήταν 31-17, 28-17, εδώ που φαινόταν η διάλυση του Ολυμπιακού, και με αναλαμβάνω αυτά ήταν παρόμοια για τα...
2: Μη φαράζω το χέρι.
1: Ναι, συγγνώμη. 12-25, εκεί άρχισε να κάνει το comeback ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο. 19-31, εδώ έγινε το μεγάλο comeback, και 7-12 στην παράταση. Αυτά έγιναν χθες στο μπάσκετ, σε EuroCup που μας ενδιαφέρει άμεσα, και σε EuroLeague που θα μας ενδιαφέρει στο κοντινό.
2: Και σήμερα μέλλον έχουμε Ρίγκα Ζέλιτσε Ντεβίτα για τον όμιλό μας, το Άρης Ντερτόνα φυσικά, στην εφαρμογή που είμαι, το λέει Τορτόνα. Να ξέρετε.
1: Και τον Άντρο.
2: Σλάτσκ Βρότσλαφ Νάπολη, για τον Λεμάν Ρόστο, Ροστόκ Σίγουλφ και η Μπούργκο με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τον όμιλό μας.
1: Ναι.
2: Τα οποία διεξάγονται. Ωραία, πάμε πάλι.
1: Πες τα δυνατά, αγόρι μου, πες τα έτσι.
2: Ωραία. Ρίγκα Ζέλιτσε Ντεβίτα στις 7.
1: Φαβορίνη Τσεντεβίτα. Και τι αποδόσει να τη.
2: Σλάτσκ Βρότσλαφ Νάπολη στις 8. Λεμάν Ρόστοκ Σίγουλου στις 9.
1: Την Νάπολη δεν είναι στον όμιλό μας.
2: Τη Σλάσκ δεν την έχουμε.
1: Όχι. Ούτε τη.
2: Νομίζω ότι είχαμε τη Σλάσκ. Όχι. Α, sorry, εγώ μπερδεύτηκα. Sorry. Μπούργο Κάπολη Ιερουσαλήμ. Αυτά.
1: Okay, και
2: να δούμε
1: λίγο και
2: μια της... ομάδα με περίεργο όνομα. Ποια είναι, κόλλησε τώρα το μυαλό με εμένα.
1: Στο Ρίγα Τσεντεβίτα είναι φαβορή του.
2: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Το 1,55 το.
2: Με ένα καφέ το πρωί.
1: Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο Λεμάν Ροστόκ είναι φαβορή η Λεμάν στο 1,36. Mm-hmm. Και στο Μπούργος Χάπουελ είναι φαβορή η Χάπουελ Ιερουσαλήμ με απόδοση 1,40 στην καθαρή νίκη της. Για να δούμε αν θα κερδίσουν όλα τα φαβορή. Έτσι και ο Άρης προφανώς είναι πολύ μεγάλο φαβορή στο σημερινό
2: παιχνίδι. Είσαι εύκολα, δύσκολα δουλειά θα την κάνουμε σήμερα.
1: Θα πρέπει να.
2: Θα μας τα πείτε μαζί με τον Χρήστο μετά τη
1: συνέντευξη. Να δείξει η ομάδα σοβαρότητα. Έτσι θα πρέπει να δείξει η ομάδα. Αυτό το πρόσωπο που έδειξε. Απαντώντας. Αποστομωτικά στο ατύχημα που έγινε στην.
2: Νομίζω το κάνει σιγά σιγά.
1: Το κάνει, αυτό λέμε. Ναι. Να συνεχίσει να το κάνει.
2: Το κάνει.
1: Αυτό λέμε. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Οπότε θα έχουμε και Χριστογκάλη στην συνέχεια. Sold out εννοείται το παιχνίδι. Έχουμε και πολλά μηνύματα και πάμε.
2: Μην ξεχνάτε, πριν πάτε στα μηνύματα, πάλι την ιδιαιτερότητα με το παλέ, παιδιά. Μετρό, δεν μπορείτε να πάτε τα μάξι. Όσοι ενδεχομένως δεν πήγατε την προηγούμενη φορά, ότι θέλει προσοχή. Θέλει βασικά να προνοήσετε, να αφήσετε το αμάξι κάπου.
1: Εγώ αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω τώρα. Εσύ έρχεσαι από μακριά, έτσι. Έρχεσαι από την Περαία.
2: Μαγευτική Περαία.
1: Ας πούμε, είναι πάρα πολύ μακριά, πραγματικά.
2: Θέλω να σου πω πώς έκανε.
1: Οι υπόλοιποι μένουν μέσα στην πόλη. Δηλαδή, εκεί που παρκάρουν μετά, πάνε στο παλέ. Θα φας μια φρίκη για να βρεις παρκάρισμα.
2: Ναι.
1: Γιατί γίνεται πανζουλισμός. Μετά στο σπίτι τους έχουν όλοι πιλωτές. Εγώ το αυτοκίνητο σου λέω, δεν το παίρνω πλέον για κανένα λόγο και ψιλοσταμάτησα, αραίωσα πολύ και τις μετακινήσεις με το μηχανάκι.
2: Με το μηχανάκι, γιατί?
1: Σταμάτησα. Γιατί έγινε και ένα ατύχημα τέλος πάντων χθες προχθές και αραιώνω σιγά σιγά με το. Καλά, ειδικά τώρα με βροχή και τα λοιπά, δεν το παίρνω με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πραγματικά απορώ με όλους που λένε ότι θέλουμε δηλαδή, να μένει κάποιος και δυτικά, δυτικά, ανατολικά, Καλαμαριά κτλ. Πλέον υπάρχει. Δηλαδή, άμα μένεις δυτικά πας μέχρι το σταθμό, ας πούμε, με κάποιο τρόπο.
2: Και παίρνεις το μετρό από
1: εκεί. Το μετρό.
2: Και εκεί που θα παρκάρεις όμως.
1: Πού?
2: Στο σταθμό είναι εύκολο.
1: Πάρε ένα αστικό για να πας. Έχει 50 τέτοια έχει δηλαδή για να πας.
2: Ναι, ξέρεις, στο μυαλό το δικό σου μπορεί να φαίνεται ως κάτι φυσικό, normal. Στο μυαλό του άλλου όμως που μπορεί να έχει και ένα παιδί μαζί του και μπορεί να φαντάζει ταλαιπώρια αυτό. Όλο αυτό.
1: Κοίτα, τα λεπόρια δεν είναι να ψάξει παρκάρισμα στο παλέ και μετά στο σπίτι σου. Εγώ, άμα γυρίσω, άμα το πάρω σήμερα, π.χ. το αυτοκίνητο μου για να πάω στο παλέ, μετά θα παρκάρω 3 ώρα τα ξημερώματα.
2: Δεν υπάρχει λόγο να μετακινήσει τα μάξι με τα πόδια που σου έρεσε από το παλέ.
1: Εντάξει, τώρα με τέτοιο καιρό δεν πας με τα.
2: Το μετρό.
1: 5 λεπτά, πόσο είναι, 7 λεπτά, ξέρω.
2: Δηλαδή, μπαίνει.
1: 10 λεπτά να πάω.
2: Κλείνει
1: 14 λεπτά.
2: Κλείνει την πόρτα του σπιτιού σου. Και περνά τα δημοσιογραφικά. Πόσο ωραία.
1: Χθες που εσύ και ο άλλος ο ξυπνάκιας ο Γκάλης κράζατε, άργησε ο Πλιάκος να έρθει στο.
2: Εγώ δεν έκραξα.
1: Στο παλέ.
2: Εγώ δεν έκραξα. Αυτός με ρώτησε και μου λέει. Ναι. Και ποιον περιμέναμε. Ναι. Νίκο μου λέει. Εδώ μεταξύ με το μυαλό μου πάει στο Μουρελί.
1: Όχι. Δεν άνοιξα την πόρτα από εδώ 11 η ώρα και με το μετρό ήμουνα 11.30 ώρα ακριβώς στο παλέ.
2: Από τη στιγμή που κλείνει την πόρτα στο σπίτι σου. Μέχρι την ώρα μπαίνει στο παλέ, πόση ώρα είναι.
1: Σου είπα, κάνα μισάωρο, 20 λεπτό, κάτι τέτοιο.
2: Μισάωρο.
1: Έχω και 15 λεπτά περπάτημα για να πάω. Δεν είναι κάτω από το σπίτι μου, στάση.
2: Α, δεν έχεις, νομίζω ότι είναι κοντά.
1: Όχι, okay, είναι 14 λεπτά μετρημένα.
2: Εγώ έκανα την προηγούμενη εβδομάδα την Περαία, το υπολόγισα, για να φύγω, έφυγα από το σπίτι, να πάω στη Μίκρα, να παρκάρω που είναι άνετο το παρκάρισμα στη Μίκρα, βέβαια. Μπαμ, μπαμ. Να μπω στο μετρό, να βγω από το μετρό, να φτάσω πάλι 5 λεπτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Που βέβαια, γιατί πρέπει να το σκέφτεσαι πάντα και με την άλλη πλευρά. Αν έπαιρνα το αμάξι και έμπαινα στην έκθεση. Θα έκανα 30 με 35 λεπτά. Οπότε η διαφορά είναι στο τέταρτο. Εκεί πέρα. Δεν είναι μεγάλη, αν το σκεφτείς. Για να μην λέτε γκρινιάρι και ότι θέλω να παίρνω το αμάξι παντού και το αμάξι τουαλέτα κτλ.
1: Και για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, που ότι έλεγε ο Γκάλης ότι άργησα. Η ΚΑΕ Άρης έφερε τον Μίτρουλογκ 11 και 29 και 50 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αυτή η συνέπεια, παιδιά, είπαμε ότι μας αρέσει η συνέπεια. Και
2: αλλά τυπικότητα του Γκάτζιου.
1: 11, δηλαδή σου λέω με το. Δηλαδή, εγώ λέω, αμάν ήρθα on time. Και ήταν ο Μίτρουλογκ ήδη.
2: Ο Ελάιτζα.
1: Μπράβο. Για τη συνέπειά του. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Μερικά μηνυματάκια. Break.
2: Έκαμε πρώτα μηνυματάκια. Έχουμε άλλα 4 λεπτά, μην βιάζεσαι.
1: Εκείνο το ρολόι πρέπει να το βάλουμε λίγο στη σωστή ώρα, γιατί είναι αυτό που βλέπω.
2: Όχι, γιατί πάει μπροστά.
1: Πάει πίσω.
2: Πάει πίσω.
1: Λέει παραπέντε και είναι και 57-58.
2: Εντάξει, για 2 λεπτά τώρα.
1: Για 2 λεπτά είναι όταν κάνουμε ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε break on time.
2: Δεν πάει το ρολόι ποτέ. Λάθος, εσύ πας λάθος.
1: Μπορεί.
2: Έτσι.
1: Παργύρης λέει καλημέρα, Αλάνια. Έβαλε τώρα εδώ πάλι μια κορασίδα που την έχει εντυμένη.
2: Μερακλείς κάθε πρωί, Αργύρη μου. Μπράβο.
1: Ακόμα έχουμε τρελαθεί και θέλω να περάσουν οι ώρες να δούμε τον μπασκετικό αυτοκράτορα. Καλημέρα στον Αργύρη.
2: Σκέφτομαι.
1: Στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, τώρα παιδιά είπαμε, νόμιζα ήταν ο εκφωνητής του γηπέδου, ότι κάτι θα άκουσες να λέει. Οκ, okay, να ξέρετε πάντως, όταν γίνεται μια μετάδοση και μιλάς 2 ώρες συνεχόμενα, προφανώς και δεν μπορείς να καλύψεις και όλους. Εντάξει, και
2: δεν
1: κάτι
2: είναι
1: μπορεί.
2: Εύκολο.
1: Θες να το χτυπήσεις, ναι, εντάξει, και παίρνει το μέρος της ελληνικής ομάδας. Έβαλε τρίποντο ένα στις Λιατικαμπέρες και λέει θες να τον χτυπήσεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν το βρίσκω για να πω την αλήθεια του.
2: Να είμαστε αντικειμενικοί
1: είμαστε
2: και σωστή,
1: κατά της βίας.
2: Πέρα ότι είμαστε κατά της βίας, αν ήταν ο Άρης, δεν θα μας καλούσε.
1: Αυτό λέμε, ναι. Δεν είπε κάτι κακό.
2: Ποιος ήταν.
1: Ποιος
2: ήταν.
1: Δεν το κατάλαβα. Χωρίς πλάκα. Ήταν από το στούντιο και δεν το. Καλά, δεν το είχα και πάρα πολύ δυνατά. Για να σου πω, δεν το. Γιατί σου έκανα και. Και άλλα πράγματα. Καλημέρα στον Χαμπίτο.
2: Γεια σου, Χαμπίτο.
1: Για τον Τρινκέρι, λέει, ήρθε ως Ιταλική μετασάρκωση μπασκετικής. Ω, παιδιά, δεν παρουσιάστηκε. Έτσι είναι η αλήθεια. Τώρα για να τα βάζουμε όλα σε μια σειρά. Καλημέρα πάντως στο Λεκανοπέδιο. Καλημέρα, παιδιά. Το μάτι σήμερα θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι δύσκολη ομάδα. Μην πάθουμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες. Ταπεινά και σοβαρά. Το Euro Cup λέει δεν είναι Milko Cup και θα το καταλάβουν και στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Εντάξει, είναι.
2: Ξεπλά, ο ΠΑΟΚ πήγε, παιδιά, με αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία με όσα γίνανε και όσα τα φουσκώσανε κιόλας. Δεν λέω ότι δεν γίνανε πράγματα στον ΠΑΟΚ που κόστησαν χρήματα και είναι ποιοτικά. Έγιναν, αλλά το φουσκώσανε πάρα πολύ, δίνοντας μια αίσθηση ότι θα πάνε να το πάρουν αίτητη.
1: Ναι, αλλά.
2: Αυτό ήταν επί της ουσίας.
1: υπήρχε μια πολύ μεγάλη μανία από τους μπασκετικούς, τους Αθηναίους, τους μεσογράφους, τους μπασκετικούς. Ναι, δεν ξέρω.
2: Και άλλα, για μένα αυτό δεν είναι και τυχαίο. Από που, δεν είναι τυχαία, ναι, μανία, τυχαία μανία, ναι, φώτη αυτή για μένα. Ήταν, είναι δηλαδή, μανία συντονισμένη.
1: Έμπαινε, αυτό λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έμπαινε δηλαδή στα social και είχε ταυτόχρονα το ένα, το άλλο. Εδώ θα βάλει, θα κάνει, θα ράνει. Αυτό.
2: Έχουμε ακούσει όργια. Το μόνο που δεν έχουμε ακούσει είναι ότι θα πάρει wild card για το NBA.
1: Εκεί. Και κάποια στιγμή, παρουσιαζόταν ακόμα και στην Fantasy League τη. Αυτό είναι το επίσημο διοργάνωση που μου έχει δείξει την προηγούμενη φορά που δεν έχει παίχτη του Άιντ.
2: Ναι, είναι επίσημο, είναι επίσημο, είναι επίσημο.
1: Ναι, ότι η τριάδα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Ηρεμήστε, είπαμε. Εμείς λέγαμε τότε, ηρεμήστε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, βλέπετε τα πράγματα. Ο λίγο τι πιο ψύχρεμα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Τάσο που κάνει λογοπαίγνια με ρετσίνα, καλαματίνα και ηγετικά μπέλια.
2: Έχουν ένα κορυφαίο, είναι που έχω δει
1: υποθέσει. Κάνει...
2: Είναι φωτογραφία του Γεωργού Τσου με φανέλα Τζιλετ Καμπέλη.
1: Το βγάλε αλήθεια, σοβαρά μιλάς.
2: Γεωργού Τσου με φανέλα Τζιλετ Καμπέλη μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, μαζί μας η Advantage Media, η οποία είναι και μαζί σας φυσικά για εσάς, ειδικά που έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι κάτι δεν τζουλάει καλά με τον νοσηλέτη της επιχείρησής σας. Είναι η Advantage Media εδώ για εσάς. Έχει το δικό της εξειδικευμένο εργαλείο που έχει αναπτύξει η AI και ελέγχει όλα τα σφάλματα, τα λάθη, τα γκλίτσες, τις αρθογραφίες της σελίδας που έχει η επιχείρησή σας με μια πλήρη έκθεση που σας παρουσιάζει και τα διορθώνει όλα. Μπορείτε να πάτε και αλλού, αλλά εμείς σας στείλουμε να πάτε στην Advantage Media, να την επιλέξετε για να δείτε μετά το site της επιχείρησής να τρέχει σαν ποιον, σαν τον Μπρούμα. Σαν τον Μπρούμα με το Βόλο προχθές.
1: Ρε φίλε, παίζει το μπάσκετ σήμερα. Οκ. Προφανώς είπαμε, ασχολούμαστε και με το ποδόσφαιρο. Και αντί να πεις να πάρει και τα πάνω το παιδί, φεύγει στον ευνηδιασμό σαν το Μοκόκα και καρφώνει. Μας λες για το Μπρούμα που είναι παιχταράς.
2: Πρώτα το μυαλό μου γίνει εκεί.
1: Το γουστάρουμε και.
2: Σαν το Μόργαν με την ΑΕΚ.
1: Βάλε και το Μοκόκα. Τώρα περιμένουμε
2: όλα μέσα.
1: Να συστηθεί ο Μοκόκα.
2: Ο Μοκόκα δεν ήταν ποτέ σκόρ για να συστηθεί. Σκόρε, σκόρε.
1: Είδε τελικού Eurocup πέρσι.
2: Ρε, άλλο εκεί. Δεν ήρθε όμω. Εμεί τον έφερε για να σκοράρει.
1: Και για να σκοράρει.
2: Τον έφερε κυρίω για τα μηνά του. Ρε, φίλε, έχω Μόργαν το Λιόπουλο. Εντάξει, θα έρθει και
1: για να σκοράρει. Εννοείται
2: για να σκοράρει. Είναι σκόρερ επίπεδου Μόργαν.
1: Όχι, αλλά.
2: Αυτό σου λέω. Είναι το βάζει.
1: Των 10 πόντων είναι τώρα. Είναι πολύ κάτω από.
2: Εκεί πέρα. 10 πόντοι, 10-15 πόντοι εκεί πέρα.
1: Τέλο πάντων, η ομάδα έχει πλουραρισμό στην επίθεση.
2: Αυτό.
1: Σε κάθε μάτι θα είναι και ένα διαφορετικό.
2: Σήμερα ποιο θα είναι.
1: Πρωταγωνιστή. Ήταν το ερώτημα που ήθελα να.
2: Πού είσαι σήμερα. Να το βάλουμε.
1: Να θέσω.
2: Έχουμε μέχρι στιγμή και πάμε διάλειμμα γιατί αργήσαμε και λίγο. Λιντέλ με Λεμάν. Έχουμε τον Δημητρίεβιτ με την Μπούργο. Έχουμε τον Μόργαν με την Νάικ. Ποιο θα είναι σήμερα. Αν και πιστεύω ότι ξέρω ποιο θα πούν οι περισσότεροι ότι θα βγει μπροστά σήμερα.
1: Ποιον λε.
2: Τον Τολιόβλου. Θα διαλέξουν όλοι. Το πάμε με τη σειρά.
1: Θα πάρω Χαραλαμπόπουλο.
2: Ήρθε η ώρα του Χαραλαμπόπουλο.
1: Να βγει πρώτος. Αν και έχω ένα feeling για Λιντέλ, αλλά.
2: Πάλι Λιντέλ, AJ. AJ, πώς να λέγεται.
1: Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
12: Ε, τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
19: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62. We'll be right back.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Κύρα Yellow, στον Yellow 101,7. Βλέψε, ενώ λέγαμε τώρα κάτι με τον Νίκο, με πόσο επαγγελματισμό βγαίνω. Δηλαδή, ενώ μίλησα δύο τηλέφωνα, το ένα άσχετο με το άλλο.
1: Προσωπικό,
0: ναι, τέτοιο. Ποιος έχασε το πέναλτι τότε με τον Ατρόμητο, ποιος το έβαλε. Έχουμε πιάσει πέντε
1: διαφορετικά. Ο κύκλος των χαμένων πέναλτι. Ναι. Πάνω αυτό βάλε τίτλο. Ωραίος. Θα το κάνω κι εγώ. Θα το κάνω κι εγώ το μεσημέρι μετά από το.
0: Και το Κολωνάκι μας στέλνει μηνύματα. Έδωσα χαιρετίσματα στο.
1: Κολωνάκι.
0: Θα σε φτιάξω. Μπουφάν.
1: Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Εντάξει.
1: Γλυφάδα εκεί πέρα. Μπουφάν από το Κολωνάκι.
0: Βασίλης Μπιτζίδης, α πούμε μόνο αυτό. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ακούει το Κολωνάκι και άκουσε για τον Μπουφάν και λέει θα τον.
1: Όντως.
0: Θα τον φτιάξω εγώ το.
1: Θα με φτιάξει.
0: Τον Νίκο, ναι.
1: Νεφρό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Μπιτζίδης τώρα, τι σοβαρά μιλάς.
1: Άμα είναι τέτοιο, εντάξει. Άμα είναι να γίνει δουλειά.
0: Τρελός είσαι.
1: Γιατί όχι.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Ευρώπη και το λεκανοπέδιο Αττικής που μας ακούει. Με τον Χρήστο, τι κουμάντο έχει κάνει για να ξέρω πώς θα το.
1: Θα τον πάρουμε. Θα τον δώσουμε εμείς σήμα σε λίγη ώρα να τελειώσουμε μια κρεμότητα την οποία έχει. Και θα τον έχουμε για να πάμε να αναλύσουμε λίγο, να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Θα πάμε μετά μπάλα, έτσι αλλιώς η μπάλα τώρα σήμερα ξεκινάμε για Κηφισιά. Είπαμε τους διαιτητές. Φοβόμαστε λίγο με αυτούς τους ορισμούς, όσο και να το κάνουμε.
0: Ντάουλα.
1: Ντάουλα, Φώτης Ντάουλα και Ελένη Δήμου. Ελένη Δήμου. Σαν σήμερα έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος.
0: Το είδα, ναι, το είδα κι εγώ.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν πρωί. Και είχε πάλι.
0: Ψιλοκούτρα σε βλέπω τον Μπουφάν, να ξέρεις. Ιταλικό τέτοιο.
1: Όντως! Τελειώσαμε.
0: Βλέπω τη δουλειά να γίνεται.
1: Τελειώσαμε.
0: Τρακού.
1: Μπορώ να διαλέξω χρώμα. Ή θα είμαι υπερβολικός.
0: Και χρώμα θα διαλέξω.
1: Ένα μπεζάκι έτσι. Γουστάρο μπεζ. Θυμάμαι, σαν τώρα. Πότε ήταν, το 2000, πόσο ήταν, έλεγα. 2008.
0: Πριν από 22 χρόνια, αν διάβασα καλά.
1: Άρα 2004 και πάμε στο Χρήστο, που έχω ξυπνήσει πρωί για να πάω σχολείο και εδώ μαρτυρά και τα χρόνια δικά σας σε σχέση με τα δικά μου. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Όταν πέθανε ο Βλάσης Μπονάτσος πήγαινε σχολείο.
1: Πότε ήταν, 2005.
0: Χρήστο, καλημέρα.
1: Λύκειο πήγε.
2: Καλημέρα.
0: Πόσα ένσημα είχε κολλήσει το 5. Πόσα ένσημα.
2: Θα καούμε εμείς.
1: 2005, 22 χρόνια, είπε το 2004.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Τρίτη γυμνασίου. Κάτσε.
0: Α, και γυμνάσιο κιόλα. 5,
1: 6, 6, 7, 7, 8. Ναι, τρίτη γυμνασίου πήγαινα. Ναι, γιατί το λύκειο το τελείωσα το 8. Και ήταν το πρωί, θυμάμαι στην κουζίνα, σχορεμένος ο πατέρας μου, ο Χρήστος που τον ήξερε, ετοιμαζόταν για να με πάει στο σχολείο και έπαιζαν οι πρωινές εκπομπές ότι έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος. Νωρίς κιόλας, γιατί είχε φύγει το βράδυ
0: πριν από 22 χρόνια.
1: Στον ύπνο του.
0: Πριν από 22 χρόνια.
1: Ναι. Τεράστιο Βλάσης Μπονάτσος.
0: Το 4.
1: Χριστάρα, τι γίνεται.
0: Τι τάξη πήγαινες, Χριστό, το 4.
2: Και σήμερα, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά έφυγε η Κίμπερλι. Χάσαμε το κορμί πατριώτη.
1: Χάσαμε την Κίμπερλι, ρε φίλε. Επειδή είχε 100.000 χρεωμένα στην American Express, δηλαδή. Και ζητούσε από κάποιον τα λεφτά για να την εξοφλήσει.
0: Ο Μπονάτσος πώς κολλάει με την Κίμπερλι.
2: Σαν να του λέω, Βέστερα, δώσε μου 2 ευρώ, ξέρω εγώ, 4 ευρώ για να πάρω εισιτήριο για το.
1: Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, ποιος είναι ο μισθός ενός πρέσβη. Πες μου ότι το ξέρεις.
2: Είναι ανάλογα με τη χώρα.
1: Ο Γκάλης αυτά το μεταξύ Μανούλα.
2: Η Ελλάδα δίνει ακόμα καλύτερους μισθούς.
0: Μάλιστα. Έχει και γεωπολιτική χρειά, δηλαδή.
2: Και σήμερα το άκουσα. Yeah. Επειδή ο Τραμπ δεν μπορεί να βρει.
1: Αντικαταστάτη.
2: Όχι αντικαταστάτη.
0: Ρίτσαρτ Σιάο, τον έχω.
2: Λες. Να του δώσει την πρεσβεία. Κοίταξε, ο Τραμπ θέλει δικούς του ανθρώπους. Κατάλαβες. Και επειδή δεν μπορεί, ακόμα και σε μεγάλες χώρες, το ήξερα ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει.
1: Σε πολλές χώρες.
2: Αμερικανός πρέσβης.
1: Σε 96 χώρες η Αμερική, το ίδιο άρθρο διάβαζα με τον Γκάλη, μάλλον, η Αμερική δεν έχει πρέσβη.
0: Παιδιά, με εκπλήσουν οι γνώσεις σας για την Αμερικάνικη και εξωτερική.
1: Και θέλει, και, θέλει, ναι. Και επιλέγει ο Τραμπ αυτό που λέει ο Γκάλης, να τοποθετεί γνωστούς του. Τώρα δεν σου λέω τον κολλητό μου, ας πούμε. Φίλους του επιχειρηματίες ή διπλωμάτες. Ναι. Πώς λέγονται, ρε Χρήστο, αυτοί
0: του στενού κύκλου. Επιρροής.
1: Όχι.
0: Επί πέντε.
1: Όχι, ρε, πείτε. Πώς τους λένε, ρε.
0: Τέσσερα.
1: Όχι. Κάπου υπάρχει μια λέξη που τους χαρίζει. Τέλος πάντων.
0: Επιτελής.
1: Όχι, και θα.
0: Επιδρομή, είπαμε όλες τις λέξεις. Επιτομή.
1: Επιτομή στην τομή. Λοιπόν, και ο αντικαταστάτης της θα είναι ο Τζος Χοκ.
2: Ο προσωρινός.
1: Ο προσωρινός, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αν βρεθεί. Τώρα, όταν δεν βρίσκεται ο Αμερικανός
0: πρόεδρος. Επιτετραμένος τώρα το είδα.
2: Σαουδική Αραβία σε νευραλγικές θέσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνεις τώρα ότι η Ελλάδα πάει πολύ πιο κάτω.
1: Επιτετραμένος, έτσι λέγεται.
0: Εντάξει, σας στέλνουν και λέξεις στο Viber.
1: Λοιπόν, αυτό θα είναι. Αλλά δεν θα γίνει ακόμα η αντικατάσταση. Φεύγει η Κίμπερλι. Ο Αργυρός δεν ξέρω πώς θα το πάρει.
0: Σίγουρα είναι ένα.
1: Είναι νομίζω πλήγμα. Γιατί θα βάφτιζε ή βάφτιζε, δεν ξέρω, και το δεύτερο παιδί του.
2: Όχι, θα βάφτιζε.
1: Θα βάφτιζε.
2: Είχαν δηλώσεις. Ρωτήσανε την πεθερά που είπε.
1: Χάσαμε την ονά.
0: Επειδή η εκπομπή δουλεύει σε άλλο επίπεδο, πες λίγο ξανά τον τίτλο για τα πέναλτι, παρακαλώ πολύ, γιατί θέλει να τον ακούσει στον
1: κύκλο. Ο κύκλο των χαμένων πέναλτι.
0: Ο κύκλο των χαμένων πέναλτι. Μάλιστα.
1: Βάλω το πάνω, το βάλω και εγώ μετά.
0: Φοβερά πράγματα. Το κάνω ένα copy-paste, θα το πετάξω. Στείλ το. Χρήστο, ένα σχόλιο για τα χθεσινά του Euro Cup, αν θες, της EuroLeague.
2: Εχθές στο Euro Cup, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια εύκολη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έχασε. Έχασε Σόπα. Και η Ρώμα.
0: Από τα μηνύματα δεν το καταλάβαμε καθόλου. Ναι.
2: Ναι. Να σου πω, δεν το περίμενα. Έτσι πως έβλεπα την Πανεβέζη και συζητούσα με κάποιους φίλους μπασκετικούς που κάνουν τον τρόπο. Δεν την υπολογίζανε πολύ και την.
0: Μα και χθες μέτριο.
2: Και η ομάδα και ο τέτοιος δεν την υπολόγιζε.
0: Είπα η Λιατκαμπέλης χθες κάποια στιγμή προς το τέλος. Ήταν σαν να έλεγε μπείτε μέσα στο παιχνίδι, αλλά έχασε τρία τρίποντα ο Ταϊρή. Έτσι, δηλαδή σηκώθηκε τρεις φορές.
2: Η Λιατκαμπέλης το Σάββατο έχασε την τελευταία του Λιθουανικού πρωταθλήματος.
0: Απλώς εκείνο είχε 20% στα τρίποντα, χθες είχε 60%, που είναι φοβερά μεγάλο ποσοστό.
2: Εντάξει, και μάλιστα τώρα αυτό που κατάφερε ο ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει τον Τζάνακ, τον προπονητή της Λιατκαμπέλης, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορούσε να κάνει φέτος η ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνονταν όμως, ρε Χαρίστο, αυτό ζητούσαν νωρίτερα με το Φώτη. Όταν κερδίζεις το όριο, δεν φλερτάρεις με αυτό. Κερδίζεις μία στο όριο, δύο στο όριο.
2: Και δεν μπορούν να καταλάβουν οι Αριανοί και το καταλαβαίνουν οι Παοκτσίδες. Γιατί οι Αριανοί είναι.
1: Μας λες ότι δεν είμαστε έξυπνοι, δηλαδή. Δεν
2: ναι, όχι ρε παιδί μου, αλλά φοβούνται πολύ εύκολα. Αφού οι όποιες εξαγγελίες του Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ τις κοιτάνε λίγο έτσι, γιατί έχουν ακούσει πάρα πολλά διστακτικά, και στον Άρη το παίρνουν οι οπαδοί του Άρη, το παίρνουν σαν δεδομένο. Δηλαδή είπε ο Μιστακίδης θα κατακτήσει τον κόσμο, τελείωσε.
1: Εμείς τι θα κάνουμε.
2: Ναι.
1: Καλά, και πολλοί παοξίδες το έχουν.
2: Τα καβούρια.
0: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
1: Και πολλοί παοξίδες, Χρήστο, το έχουν στεγνιστεί αυτό με το Μιστακίδη και περιμένανε την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Συγγνώμη λίγο, εγώ να το διευκρινίσω ότι εγώ το Μιστακίδη δεν τον ακούσα λέει κάτι τέτοιο, αλλά είδα μια μανία από τους Αθηναίους δημοσιογράφους, τους μαθητικούς. Εγώ από εκεί το πήρα το κλίμα. Πάντως,
2: τώρα είμαι και συνδικαλιστής εκπρόσωπος.
0: Καλά, δεν τους κατηγορούμε. Αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό κάποια πράγματα. Ναι.
2: Και το άκουσες από συγκεκριμένους δημοσιογράφους.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Είναι και λίγο μεγάλη σε ηλικία. Δηλαδή, είχαν κάποιες σχέσεις με την προηγούμενη διοίκηση του ΠΑΟ, γνωρίζονταν. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα, δείχνει ότι είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα. Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη ανατροπή.
0: Ιστορικό ρεκόρ.
2: Παράτησα τα ποδοσφαιρικά και έβλεπα τον Ολυμπιακό. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο τον έβλεπα με ζάπινγκ, λέω συντριβή. Και
0: είπαμε, έπεσε κράξιμο και στα social media και από Ολυμπιακούς, τι ομάδα είναι αυτή και τα λοιπά, και από τους Παναθηναϊκούς γελάμε, και μετά τα μάζευαν.
2: Τα μάζευαν. Και είδα και την παιχνιδάρα της χθεσινής μέρας.
0: Ποιο?
2: Βαρέζε Περιστέρι.
0: Είπαμε μόνο το τελικό.
1: Πολύ σκληρός τηλεθεατής ο Γκάλης.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα την τεστάρα της Μπαρτσελώνα για να δω τα μπασκετικά.
1: Ναι.
0: Δες τα highlights, να δεις τι έκανε ο Γιαμάλ.
1: Λαμίν Γιαμάλ.
2: Ναι, αυτό τώρα περιμένω λίγο το. Να βάλω να δω τουλάχιστον τα γκολ της χθεσινής μέρας.
0: Ωραία, πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας.
1: Τι εστί Τερτώνα.
2: Κλαίει ακόμα ο Καστρίτης. Μου θύμισε Άρη προπερσινό. Κέρδιζε παιχνίδι 15 πόντων εύκολα και κατάφερε να το χάσει.
0: Μάλιστα. Θα τα δω τα highlights.
1: Ο Πλιάκος μελέτησε χθες την Τερτώνα. Εσύ μελέτησε την Τερτώνα. Εγώ περιμένω αυτή τη στιγμή να ακούσω εσάς τους δύο για να με κάνετε σοφότερο για την Τερτώνα.
2: Λοιπόν.
1: Συνδυάστε τις γνώσεις σας και τις πληροφορίες σας.
2: Τώρα θα πω κάτι που δεν το ξέρει ο Πλιάκος.
0: Ότι
2: το Τερτώνα
0: ναι.
2: Είναι το ρωμαϊκό όνομα της πόλης Τορτόνα. Mm-hmm. Γι' αυτό το κολλήσανε. Ντερτόνα, Τορτόνα.
0: Mm-hmm.
2: Τορτόνα είναι η πόλη, η Νιν. Είναι ανάμεσα στο, το έχουμε πει, στο Μιλάνο και στο Τωρίνο.
0: Καλά, εντός παίζουμε σήμερα. Εντάξει, το τουριστικό θα το κάνουμε, το τουριστικό θα το κάνουμε στο
1: εκτός έδρας. Πληροφορίες.
2: Ναι, παιδί, να ξέρετε, γιατί πολλοί το λένε Ντερτόνα και άλλοι το λένε Τορτόνα. Το Ντερτόνα είναι το όνομα της μπασκετικής ομάδας, το οποίο είναι το ρωμαϊκό όνομα της Τορτόνα.
0: Αυτό. Σωστό.
2: Είναι νεοσύστατη ομάδα. Το 10 έγινε, το 21 ανέβηκε στην Α1 κατηγορία.
0: Έπαιξε και με την ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια, ε.
2: Ναι, στο Champions League.
0: Είχε προκριθεί η ΑΕΚ, κράτησε τη διαφορά. Στο λέω γιατί εγώ δεν το θυμόμουν. Μου το είπε ο Ζήκος χθες, που είναι, λέει, το μοναδικό εκτός έδρας μάτς της ΑΕΚ στο μπάσκετ που έχει πάει.
2: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία είπαμε ότι είναι νεοσύστατη. Τα 3-4 τελευταία χρόνια πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Mm-hmm. 22, 23, 24 έχει τερματίσει μέσα στην πρώτη τετράδα. Mm-hmm. Και έχει αποκλειστεί στα ημιτελικά. Πρόπερσι πήγε χαμηλά στην ένατη θέση, πέρσι ήταν στην πέμπτη θέση. Εντάξει, είναι μια μικρομεσαία ομάδα, επαρχιακή της Ιταλίας. Φέτος δοκιμάζει την τύχη της στο EuroCup. Έχει κάνει ένα ρόστερ σχεδόν από την αρχή. Από πέρυσι έχει πάρει έναν προπονητή, τον Μάριο Φιωρέτη, ο οποίος ήταν 20 χρόνια βοηθός στην Ολύμπια Μιλάνου. Γενικότερα έχει πολύ καλές σχέσεις με το Μιλάνο. Έχει και δανεικούς παίχτες από το Μιλάνο.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, εντάξει, το πιο γνωστό όνομα είναι ο Prentice Hub, ο Αμερικανός guard. Τον είχαμε βρει, τον είχαμε γνωρίσει για πρώτη φορά ως παίχτη της Τρέντο.
0: Ναι.
2: Τώρα το βρίσκουμε, τον είχαμε δει στη συνέχεια ως παίχτη της ΑΕΚ, τώρα τον βρίσκουμε αντίπαλο με την Τορτόνα. Φέτος πήρε και τον Μάντοξ, Διαντέ Μάντοξ, Αμερικανός playmaker. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και... έπαιξε ένα χρόνο στην Ευρώπη, στο Βέλγιο. Τον πήρανε στο Μιλάνο και από το Μιλάνο τον δώσανε στην Τορτόνα δανεικό. Ένας άλλος γνωστός παίχτης, forward, είναι ο Αλιμπέγκοβιτς. Δεν ξέρω αν μας σας θυμίζει κάτι
0: βέβαια,
2: το όνομα.
0: Ναι.
2: Είναι ο γιος του Τέωμαν Αλιμπέγκοβιτς, Βόσνιος παίκτης, με την Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία έχει κάνει και την Εθνική έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Χρόνια στην Ιταλία, έμεινε στην Ιταλία μετά τη συνταξιοδότησή του από το μπάσκετ. Γιος του, πώς είναι ο γιος του, και αυτός μουσουλμάνος, ο Αμάρα Αλμπέκοβιτ.
0: Ναι.
2: Χρόνια και αυτός στην Ιταλία, έκανε και κάποια περάσματα από την Ισπανία. Mm-hmm. Εντάξει, περισσότερο γνωστός είναι από τον μπαμπά του, κακά τα ψέματα. Έναν άλλο παίκτη γνωστό που βρίσκουμε είναι ο φόργορ το Τζάλου. Χρόνια στην Ούλμ ήτανε, έχει γερμανικό διαβατήριο, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα. Ο Καρίμ Τζάλου, ένας καλός και επικίνδυνος παίκτης, νομίζω ότι είναι στην ζώνη των παικτών, τους οποίους είπε και χθες ο Σπανούλης ότι έχει μια περιφέρεια με καλούς παίκτες την οποία πρέπει να προσέξουμε. Mm-hmm.
0: Το ρεκόρ της είναι 2-3, έτσι, λίγο εμένα βλέποντας, το ρεκόρ της λέω είναι 2 νίκες και 3 ήττες, δηλαδή κέρδισε 101-93 την Βερόνα στο πρωτάθλημα, έχασε 86-84 εκτός έδρας από την Ρίγα στο ευρωπαϊκό, συνετρίβει από την Ρώμα 108-70 στο πρωτάθλημα, κέρδισε τη Λεμάν στην έδρα της 89-83 και στο τελευταίο έχασε από την Ρέτζιο Εμίλια 93-80.
2: Δημήτρη Βρίφτη.
0: 6, ναι. Δηλαδή μια πρόχειρη ματιά είναι ότι τρώει μίνιμουμ 83 πόντους και ο μέσος όρος των πόντων κατά είναι 92,6. Έχει φάει και δύο και όχι, έχει φάει μάλλον μια κατοστάρα. 93 από την Ρέτζιο Εμίλια και εκεί ανεβαίνει ο μέσος όρος των πόντων.
2: Δεν θα την έλεγα επικίνδυνη ομάδα. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πονηρή. Δηλαδή αν δεν την προσέξεις και
1: μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.
2: Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν με φοβίζει το γεγονός ότι δεν έχει κρατήσει πολύ υλικό από πέρσι. Δηλαδή από πέρσι έχει αλλάξει σχεδόν όλους τους ξένους.
3: Άρα σαν τον Άρη, δηλαδή μια καινούργια ομάδα.
0: Όχι, όχι, ο Άρης άλλαξε πολύ περισσότερους παίχτες. 4-5 έχει κρατήσει από πέρσι.
2: 11 παίχτες.
1: Ναι. Ναι.
0: Πολύ παραπάνω έχουμε αλλάξει εμείς. Εμείς έχουμε αλλάξει σχεδόν 100%.
2: Ναι. Και εντάξει, έχει ένα καλό προπονητή, ο Μάριο Φιωρέτη.
0: Φιωρέτη, ε.
2: Έχει καλό όνομα στην Ιταλία, αν και χρόνια βοηθός. Δηλαδή, φανταστείς, είναι σαν τον Καμπερίδη που ήταν στον Άρη, τώρα είναι βοηθός στον Παναθηναϊκό. Καταλάβες, κάνει καριέρα βοηθού, ρε παιδί.
1: Ναι, Καμπερίδης, ο οποίος είχε ριζώσει τον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί στον Άρη δεν είχε ριζώσει.
1: Είχε ριζώσει και στον Άρη, ναι. Απλά όχι προπονητές, αλλάζει στον Παναθηναϊκό, αυτός μένει. Γι' αυτό το λέω περισσότερο. Που είναι δείγμα και το ότι κάνει και πολύ καλή δουλειά.
0: Τον έχουν
1: προφανώς.
0: Χρήστο, διάβασα στο τελευταίο παιχνίδι με την Reggio Emilia, για να επανέλθουμε στην αντίπαλο. Έχει μια στάθεια αυτή η ομάδα. Δηλαδή, έχανε κανένα 19-0 σερί, έχασε τελικά με σχετικά μεγάλη διαφορά. Έχει διακυμάνσεις, δηλαδή.
2: Αν και είναι... Έχει μεγάλες διακυμάνσεις, να πω. Γι' αυτό σου λέω και ήθελα να σταθώ ότι είναι μια νέα ομάδα. Τώρα χτίζεται. Αν ήταν αυτό το παιχνίδι μεσούς περίοδου, μπορεί να τη φοβόμουν περισσότερο. Αλλά επειδή έχει πολλές διακυμάνσεις στην απόδοση, γι' αυτό και σου λέω ότι δεν είναι η ομάδα φόβητρο. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα έτσι όπως παίζει ο Άρης και στο ρυθμό που είναι ο Άρης. Αλλά πιστεύω ότι άμα ο Άρης δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει, γιατί το πάθημα της καρδίτσας νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα μάθημα το οποίο θα το ξεχάσουμε τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, ό,τι και να γίνει.
0: Καλά, το θετικό είναι ότι δεν το ξεχνούν και οι εμπλεκόμενοι, ο coach και οι παίκτες. Αυτό είναι το πιο θετικό.
2: Ναι, αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Το έχουν πάρει...
2: δεν είναι ομάδα με τους μεγάλους παίκτες, έχει σαφώς πρόβλημα στους ψηλούς, και όταν λέω πρόβλημα αριθμητικά δεν τις βγαίνουν τα κουκιά. Και πιστεύω ότι εκεί θα χτυπήσει και ο Βασίλης Σπανούλης όσον αφορά τους ψηλούς. Γιατί κακά τα ψέματα, άσχετα ακόμα εάν δεν έχει πιάσει αγωνιστικό ρυθμό ο Μπέρτς, αν δεν έχει πιάσει αγωνιστικό ρυθμό ο Κώστας, οι ψηλοί και ο Λιντέλ και ο Ελάιζαλο και ο Ρόμπισον Ερλ, αλλά ακόμα και ο Θανάσης που μέχρι τώρα στο μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι αγωνίζεται αναλώνει στη θέση 5 και λέω αναλώνει γιατί δεν είναι η φυσική του θέση. Παρ' όλα αυτά όμως το παιδί μπαίνει, βοηθάει και παίζει και πολύ καλύτερα και από τον αδερφό του, τον Κώστα, που είναι η θέση του 5. Νομίζω ότι εκεί θα χτυπήσει.
0: Ο Κώστας προχθές ήταν πολύ καλός, αλλά τον στοχοποίησαν διαιτητές και τον βγάλανε νωρίς μετά. Και ο Λιντέλ ήταν πολύ καλός όσο... Καλά, τώρα και το προχθεσινό παιχνίδι δεν μπορείς να πεις ότι και κάποιος...
1: Ναι.
0: Πάντως βλέπω ότι δεν έχουν κάποιον μπόμπερ, ας το πούμε έτσι. Το σκοράρισμα μοιράζεται. Έχει μια...
2: άμα πεις μπόμπερ, τον Χαμπ.
0: Ένα κλικ πιο... Γιατί σε άλλα παιχνίδια...
2: Άμα πεις μπόμπερ, τον Χαμπ. Αλλά εντάξει, το Χαμπ δεν το λες και μπόμπερ.
0: Ναι.
2: Δεν το λες και μπόμπερ.
1: Μάλιστα. Άρα είναι μια ομάδα.
2: Έχουν και τον Τούρχαμ, ξέχασα να το πω. Ένα παίκτη ο οποίο ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του καριέρα από το Λαύριο, το 22. Εντάξει, πέρασε και από Αγγλία, πέρασε και από Γερολόγος, εντάξει, πέρασε και από Γερμανία. Λοιπόν, στην Κρεμόνα ήταν πέρσι. Φέτος μετακόμισε παραδίπλα στην Τορτόνα. Δεν έχει κακά τα ψέματα, δεν έχει τον παίχτη φόβητρο.
1: Δεν είναι στο επίπεδο του Άρη, είναι ξεκάθαρα στα μέτρα του, θέλει προσοχή. Αυτά είναι δηλαδή σε τιτλάκια μπορούμε να το δούμε.
2: Και είναι και προτάρα στο EuroCup και τις ομάδες οι οποίες υποτιμούν αυτή τη διοργάνωση, γιατί ξέρεις παίζουν 2-3 χρόνια στο Champions League και μετά λένε θα πάμε στο EuroCup, το οποίο είναι πιο δυνατή διοργάνωση, θα πάρουμε περισσότερα έσοδα.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν όπως ο Πανιώνιος Παραμοσκάρη πέρσι την πάτησε. Δεν είχε ρόστερ για να αντέξει και ελληνικό πρωτάθλημα και EuroCup.
0: Και εμείς κοντεύσαμε να την πατήσουμε, αλλά ήταν καλό ότι μπήκε η ομάδα σε μια διοργάνωση που ενδεχομένως τότε ήταν και πάνω από τις δυνατότητές της. Και
2: αν θέλεις και ο ΠΑΟΚ την πατάει. Και ο ΠΑΟΚ την πατάει που υποτίμησε τη διοργάνωση και λέει εντάξει θα πάω στο EuroCup. Γιατί φαντάσου τώρα, η ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα μετά από 2 αγώνες δεν έχει ευρωπαϊκό αγώνα, οπότε έχει μια εβδομάδα προπονήσεων να δουλέψει ο Σάκοτα να διορθώσει τα λάθη του. τα λάθη της ομάδας. Κατάλαβες, είναι πολύ σημαντικό να έχεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα από το να έχεις.
0: Είπαμε, ναι, το EuroCup είναι
2: απαιτητικό. Τρία παιχνίδια σε δύο εβδομάδες. Είναι πονηρή διοργάνωση.
1: Κοιτούσα το
2: παιχνίδι. Οι ομάδες οι οποίες έχουν στενό ρόστερ, βλέποντας τώρα την Τορτόνα, το πληρώνουν.
1: Κοιτούσα χθες το πρόγραμμα του Άρη μέχρι την διακοπή του Νοεμβρίου και εντυπωσιάστηκα γιατί λέω: δες πόσα παιχνίδια έχουμε να δώσουμε ακόμα.
0: Βέβαια, ναι, έχει πάρα
1: πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Τα δύο κάθε εβδομάδα. Και θέλει ρόστερ, δηλαδή, αυτό που λέει ο Χρήστος. Θέλει ρόστερ για να το διαχειριστεί σε αυτό το πράγμα. Και ο Άρης φέτος το έχει, εντάξει, προφανώς και το έχει. Μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό πάνω κάτω είναι το story της σημερινής αντιπάλου του Άρη. Φυσικά και αυτοί θα
2: βρεθούν σε. Απλώς ψηλούσε, είπαμε ότι έχει μόνο τον Έμπουε, έναν παίκτη ο οποίος ήταν στη Βελερμπάν, και τον Ελεϊνίτσακ, τον Πολωνό, διεθνής Πολωνός. Και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και οι δύο σέντερ, και νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να τα βάλουν τώρα με τα θηρία, όπου θηρεί ο Μπίρτς, όπου θηρεί ο Κώστας, ο Θανάσης και φυσικά η ασταμάτητη Λιντέλ και Ρόμπισον Έρλ.
0: Τον Εμπουά είπες?
1: Εμπουέ, είπε. Εμπουέ, Εμπουά είναι.
2: Εμπουά είναι.
0: Εμπουά είναι τραυματίας πάντως. Ήρθε στην αποστολή, αλλά.
1: Εμπουέ έχει Arsenal παλιά, δεξιμπάκ.
0: Από ό,τι διάβασα δεν θα παίξει. Με το Γιόβιτς εξακολουθεί έτσι.
1: Να το δούμε ποτέ αυτό. Ναι.
0: Να μην μπορεί να πάρει μέρος στην αποστολή, Χρήστο. Να μην μπει δηλαδή στο rotation.
2: Για ποιο να?
1: Για τον Γιόβιτς. Για το Γιόβιτς.
2: Όχι. Προχθές μου τον έπιασα συζήτηση. Όχι. Και ο ίδιος είπε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Εντάξει, η περιπέτεια υγείας του ήταν.
0: Ήταν σημαντική, ήταν σοβαρή.
2: Ναι, ήταν δύσκολη. Και δεν είναι στην ηλικία των 25. Εντάξει, πάει αυτό, πάμε στα άλλα. Εντάξει, είναι και 30 φεύγα. Οπότε θέλει και ειδική μεταχείριση. Θέλει και μεγαλύτερη προσπάθεια για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά σίγουρα όταν μπει στο ρόστερ, αλλάζουν τα δεδομένα στην περιφέρεια, γιατί έχεις έναν παίχτη ο οποίος είναι λίρα 100. Αν και βέβαια το Γιώβιτς δεν τον πήρε για αυτή τη φάση, το Γιώβιτς τον είχε πάρει για τα πολύ δύσκολα και τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, εκεί όπου θέλει έναν έμπειρο παίχτη με καθαρό μυαλό και κρύο αίμα.
0: Ποιος βλέπεις να βγαίνει πρωτοσκόρερ σήμερα, γιατί το σχολιάζαμε και με τον Νίκο και με τους ακροατές νωρίτερα, επειδή υπάρχει και εδώ.
1: Επειδή σε κάθε μάτς έχουμε διαφορετικό, λέμε ποιο θα βγάλουμε σήμερα.
2: Πιστεύω ότι άμα μπουν 2-3 τρίποντα στην αρχή, μετά θα κάνουν πάρτι υψηλή.
0: Α,
2: γιατί δεν θα μπορεί να κλείσει την άμυνα σίγουρα.
0: Ποιος να βγει πρωτοσκόρερ, ο Ρόμπισον Έρλ, ας πούμε.
2: Το Ρόμπισον Έρλ και το Λιντέλ.
0: Λιντέλ, και εγώ έχω φωνή για Λιντέλ σήμερα. Καμιά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να.
2: Καλά, 25 πόντους. Είναι από 20 πόντους.
1: Κοίτα, βασικά να σου πω κάτι. Τον Έρλ το βάζουμε συζήτηση γιατί είναι σταθερά καλός και σταθερά δίνει πράγματα.
2: Σταθερά στην 24.
1: Ναι, ναι, είναι σταθερά. Μήπως δηλαδή, να τον βγάλουμε από τη συζήτηση και να πάμε σε κάποιον άλλο.
0: Τον βάλω εγώ σήμερα πρώτο σκόρερ πρώτη περίοδου, θα βάλει κανένα καλά. Έχει βάλει όλα τα μάτια.
1: Είναι γνωστό.
0: Πρώτο σκόρερ.
1: Όταν δεν το βάζει, βγαίνει. Όταν το βάζει, βγαίνει.
0: Πρώτη περίοδο, ναι.
2: Όχι, κοίταξε τώρα έτσι. Θα βάλουμε ένα στοίχημα
0: στον αέρα.
2: Να δώσουμε μια πρόταση στου ακροατέ.
0: Πάμε.
2: Ναι, ότι θα βάλουμε over 15,5 πόσο δίνει ή ακόμα και 20 έτσι γιατί είμαστε τολμηροί. Θα βάλουμε λίγα λεφτά να πάρουμε πολλά του Λιντέλ.
0: Ναι, με ψήνεις. Δεν έχω δει την απόδοση. Ελπίζω να είναι ικανοποιητική. Τώρα δεν θα ανοίξω πιο μετά δηλαδή καμιά στιγματική εταιρεία για να δούμε πόσο πληρώνει αυτό το ενδεχόμενο. Φαντάζομαι
2: και φυσικά το αγαπημένο μας στοίχημα νίκη Άρη με πάνω από 10 πόντους.
0: Αφού είναι 15,5 το χάντικα, εμείς θα το παίξουμε με 10.
2: Α, ναι, 15,5 είναι.
0: Ναι. Ήταν εχθές, μην ανέβηκε.
2: Μην πάει.
0: Μην ανέβηκε, ναι. Γιατί χθες παίζανε χωρίς πλάκα, τώρα χωρίς πλάκα παίζανε και οι Λιετκαμπέλης παίζανε χθες το handicap και έπεσε πάρα πολύ. Δηλαδή κάτι βλέπανε και, πώς το λένε, οι στοιχηματζίδες του μπάσκετ.
2: Με στέλνει χθες μήνυμα ένας στο κλείσιμο της εκπομπής. Λέει: έπαιξα Λιετκαμπέλης με συν 15. Άσε, λέει, μου ξύνεται το χέρι να παίξω, λέει, το καθαρή νίκη Λιετκαμπέλης. Του λέω: ρε φίλε, λέω, θα χάσει. Λέω: δεν έχει τίποτα η Λιετκαμπέλης. Και μετά το σκεφτόμουν, λέω: τον πήρα στο λαιμό μου τον άνθρωπο, δεν έπαιξε 4 απόδοση.
1: Μπορεί να το έπαιξε.
2: Να του σήμερα τη στοιχηματική, να του πάρει και τα γραφεία.
1: Χριστάρα μου.
0: Να δούμε μόνο
1: πες,
0: το.
1: Α, πες το και μετά αποχαιρετήσουμε τον Χριστό.
0: Λιντέλ, τι είπαμε. Ναι,
2: πάνω από 15,5.
0: 3,80. 15 πλάς και το 15 είναι 3,80. 15,5 είναι 4,60. Μετά κλειδωμένο το έχει. Το τέντωσε το line. Το έφτασε στο, στα τάρταρα, στο πούμε, την ανάποδη πλευρά.
2: Εντάξει, ένα διεύρο. Δεν αξίζει να το βάλουμε, να πάρουμε ένα καφεδάκι.
0: 16 πόντους. Ο Λιντέλ 4,60. Το κάνω bet builder αυτό. Για να σε δοκιμάσω. Σε βρίζω κιόλας. Έχω εκεί παραδίπλα. Άμα βλέπω να μην βγαίνει το στοίχημα, θα τα πούμε από κοντά.

0: Φιλετήριο, ρε, φιλετήριο.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Σε απολαμβάνει ο κόσμος. Έχεις δηλαδή τέτοια διστητικότητα στο,
1: έχεις
0: στο κοινό.
1: Έχεις κοινό πρώτα απ' όλα. Έχεις κοινό.
0: Σε περιμένουμε.
2: Έχω κοινό, πιστό κοινό.
1: Έχεις πιστό κοινό.
0: Ναι. Μας πλήρωσε η Λιακαμπέλης με ξέρω άσο. Μάλιστα, να τη θαραλέει. Πόσο έδινε, φίλε, στείλ το λίγο.
2: Τέσσερα.
1: Μια χαρά.
0: Οκ.
1: Χριστάρα, να σε
0: καλά. Καλή εκπομπή στην συνέχεια. Bye bye.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά τα είπε όπως πάντα.
1: Το στοίχημα το μπασκετικό μου φαίνεται σαν να λύνω εξίσωση.
0: Μπετ Μπίλερ θα γίνει σήμερα.
1: Δεν μπορώ, το στοίχημα στο μπάσκετ δεν το αντέχω. Μου σπάει τα νεύρα.
0: Όχι, δεν παίζω νικητή. Αλλά τους παίκτες τους πόντους. Τώρα, π.χ. για τον Λιντέλ είναι πιθανό, μια και το έχουμε όλοι για feeling και τον μιλήσαμε και πάρα πολύ, οπότε δεν το ξαναμιλάμε.
1: Κακό παιχνίδι θα κάνει.
0: Και το αφήνουμε.
1: Κακό παιχνίδι θα κάνει.
0: Εκτός από τους διαιτητές, έχουμε τίποτα άλλο στην μπάλα, γιατί έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα για να βάλουμε έτσι και τον κόσμο στην κουβέντα.
1: Πάμε λίγο στο Βασιλιά το Σπορ, λοιπόν. Τώρα θυμηθήκα την μπάλα. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
0: Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Θυμηθήκα το ποδόσφαιρο.
0: Την Κυριακή παίζουμε.
1: Αχ, την Κυριακή παίζουμε. Είπαμε τους διαιτητές.
0: Και πάρω κάτω ίδια ώρα με το Πάο Κρακλής. Νομίζω όλοι Πάο Κρακλής θα.
1: Ναι, ώρες πραγματικά μπορώ πω. Βγάλω το 7 η ώρα δηλαδή το Κυριακή. Θα
0: τελειώσει τώρα και εμείς θέλουμε να το δούμε το άλλο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Τέλος πάντων. Anyway. Βέβαια εντάξει είναι διαφορετικοί παρόχοι, αλλά έχουν συνεννόηση μεταξύ τους. Οπότε τέλος πάντων αυτοί ξέρουν. Περιμένουμε μήπως και γίνει κανένα θαύμα με Γιαννιώτα. Που ξεκινάει πλέον σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Γκαρθία και Τιάμ δεν.
0: Να παίξει ο Μπρούμα και να παίξει ο Γιαννιώτα.
1: Να μπει αποστολή. Ρε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Η αποστολή μιλάμε.
0: Έτσι πω το πες, ναι.
1: Η εντεκάδα, το λέω υπεύθυνα από τώρα, δεν θα αλλάξει.
0: Δηλαδή. Αν δούμε κάποια αλλαγή και δεν υπάρχει κάποιο λόγο χτύπα ξύλο, όμοι γίνεται κτλ., θα μιλάμε για τρένα.
1: Δεν χρειάζεται να πάρω τηλέφωνο αυτή την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να το σηκώσω.
0: Τίποτα.
1: Θα το κάνουμε βέβαια γιατί ποτέ δεν ξέρει, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή που του βγήκε, δεν υπάρχει και λόγο να το πειράξει. Μόνο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ο Μιγέννη το χτύπα ξύλο.
1: Χτύπα ξύλο γιατί είμαστε σε κάποιε θέσει λίγο πονάμε, είναι η αλήθεια. Κοίτα, στο ιατρικό δελτίο ο Μανού δεν παίζει, ο Τιάμ δεν παίζει. Ο Μανού θέλει άλλες δύο εβδομάδες μέσα στο νερό. Μπορεί να μην χρειαστεί παραπάνω, αλλά δύο εβδομάδες μέσα στο νερό τις χρειάζεται.
0: Να επανέλθει το 100% όταν θα είναι έτοιμος. Να επανέλθει το 100% για να επιστρέψει.
1: Ποιο είναι το 100%? Υπάρχουν δύο 100%.
0: Να μην έχει ενοχλήσεις καθόλου.
1: Αυτό είναι το 1% του, ναι, Μανού. Το δεύτερο 100% του Μανού είναι να καλύψει και το έδαφος που θα καλύψει τη διακοπή. Άρα καλό νεύριο. Ναι.
0: Δεν λείπει πάντως αγωνιστικά ο Μανού. Δηλαδή, έτσι όπως είδαμε την ομάδα προχθές, δεν λείπει ο Μανού.
1: Λείπει ως μια επιλογή. Δηλαδή, ναι, από τον πάγκο να έρθει, τώρα θα μου πει σε ποιο μάθημα την είχε βάλει του. Με τον Ηρακλή. Δεν έκανε τίποτα. Τον έφερε από τον πάγκο, δεν έκανε τίποτα. Τίποτα όμως. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν και τότε φαινόταν ότι δεν είναι επηρεασμένος γιατί το σύνδρομο δεν ανακαλύφθηκε ξαφνικά με τον Ηρακλή. Υπήρχε. Απλά από ένα σημείο και μετά αρχίζει να φαίνεται.
0: Έχουμε έτοιμο παίκτη μεσοπιθετικά, αλλά δεν ξέρω τον Αλφαρέλα.
1: Τον Μπουσαίτα.
0: Έχει,
1: ναι.
0: Μπουσαίτα αποσύρθηκε ή όποια στήριξη μετά την εμφάνιση του προχθές.
1: Νομίζω και εγώ εκεί έχω καταλήξει. Λίγο που πήγα να τον συμπαθήσω.
0: Όχι,
1: λίγο,
0: όχι, όχι, όχι,
1: όχι. Λίγο πήγα να
0: όχι,
1: τον δω.
0: Το λέω εγώ που.
1: Με καλό μάτι.
0: Που αλλά δέχτηκα και όλη τη χλέβη και τα λοιπά. Τελείωσε ο Μπουσαίτα.
1: Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
0: Αυτά που έκανε προχθές ήταν εκτός λογικής.
1: Περιμένουμε λοιπόν με το Γιαννιώτα που είναι δύσκολο. Βέβαια, γιατί δεν έχουν φύγει εντελώς ακόμα οι ενοχλήσεις. Σήμερα, αύριο, να κάνει πάλι μια επανεξέταση για να δει σε τι φάση είναι το πόδι του. Νιώθει καλύτερα, αλλά δεν είναι 100% καλά. Εγώ, με τα δεδομένα μέχρι χθες, γιατί τώρα σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πώς θα αισθανθεί, δεν νομίζω να προλάβει το ματσί. Και τον βλέπω χλωμό.
0: Με Μπρούμα, πάντως, ο Γιαννιώτας για μένα έτσι, θα βρει και τον πραγματικό του ρόλο στην ομάδα που για μένα θα πρέπει να είναι η πρώτη αλλαγή. Δηλαδή, επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κερδίζεις, βάζεις τον Γιαννιώτα για να κρατήσεις.
1: Και χάνεις το βάλει το βάζεις.
0: Ναι. Κυνηγά, αυτό έχει θέλω να σου πω. Βάζει ένταση, ενέργεια.
1: Αυτό. Ο Γιάννης θα δώσει αυτά τα πράγματα. Όντως, ναι, είναι ένας καλός δωδέκατος παίχτης. Να το πω έτσι. Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Και έλειψε ως επιλογή από τον πάγκο αγωνιζόμενος ως βασικός, είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Είναι μέρες. Αυτό το οποίο θέλω να δω εγώ είναι αυτές τις μέρες τώρα που επιστρέφω και μάθα από σήμερα στις προπονήσεις. Πώς θα διαχειριστεί ο Γρηγορίου τον Μυρ, π.χ. Πώς θα διαχειριστεί ο Γρηγορίου τα πέναλτι. Τι θα τους πει σήμερα, γιατί Δευτέρα δεν τους μίλησε. Mm-hmm. Τι θα κάνει σήμερα σε αυτά τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον η προπόνηση ως προς την αντίδραση του προπονητή προς τέτοια μεμονωμένα ζητήματα. ο Ισπανός, τα πέναλτι, δηλαδή που αυτό το καφενείο που δεν φαίνεται. Δεν είναι ωραίο στο μάτι αυτό το καφενείο με τα πέναλτι που γίνεται.
0: Είπαμε, γίνεται και σε άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι ωραίο. Πρέπει να.
1: Πρέπει να... Και είπαμε την Νάπολη προχθές. Και επειδή γίνεται στην Νάπολη, τι
0: έκανε. Εμείς θέλουμε κάτι οργανωμένο. Σου είπα ποιο είναι το οργανωμένο. Πηγαίνουν δύο, πουλάνε δίθεν τον παπά, δώστε μου κάτι μου. Ο εκτελεστής είναι από πίσω. Όταν φύγουν όλοι, απομακρυνθούν, την παίρνει ο εκτελεστής, ο Φαμπιάνο, λέω εγώ,

0: τεκτηλεί τα πέναλτι του Φαμπιάνο μέχρι τέλους, κατά την άποψή μου.
1: Έτσι, κανονικά έτσι πρέπει να είναι και ελπίζω ο προπονητής πλέον μετά από αυτό που έγινε και ακόμα ένα χαμένο πέναλτι, που μιλούσαμε και στο διάλειμμα για τον κύκλο το χαμένο πέναλτι,
0: ναι.
1: να το κάνει. Έχουμε χάσει πάντως μπόλικα πέναλτι. Δηλαδή θυμήθηκε ο Γκάμπρελ και να τα δει.
0: 4-5 τελευταία έχουμε χάσει.
1: Πολύ καλά.
0: 4-5 έχουμε.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά είμαστε. Και το μοναδικό με το τουράκι με την Καλαμάτα. Ναι.
0: Εισιτήρια δεν θα πάρουμε, νομίζω.
1: Όχι, δεν έχει βγει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή.
0: Και η Φυσιά είπε δεν δίνει.
1: Δεν δίνει, λόγω λεωφόρου πιστεύω το κάνει περισσότερο.
0: Δίνει μόνο στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είχε δώσει και σε αυτού ή όχι.
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει βάλει το χέρι του σε αυτό. Μην αφήσετε άλλου να έρθουν εδώ πέρα να χαρείτε. Ναι, αφήστε το. Εντάξει, οκ, σα δίνουμε το γήπεδο, κάντε την Παλαβή. Και αυτό το πράγμα με την Φυσιά δηλαδή τώρα νοείται. Ομάδα να μην μπορεί να παίξει στην έδρα της. Δεν έχει έδρα και γυρνά σαν το τσιγκάνο τώρα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον έχει καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα έχει Ραφώτη, αλλά υποτίθεται ότι.
0: Θέλει,
1: δεν θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρά τα κριτήρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται τώρα να μου γυρνά σαν το Ζητιάνο. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Από αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα σίγουρα για αυτό το μάτσο που πλησιάζουμε προς την Κυριακή και να αρχίσουμε να το αναλύουμε και παραπάνω και να έχουμε και ένα πρώτο feedback.
0: Εγώ για τον Αλφαρέλα
1: και από τη σημερινή προπόνηση και για τον Αλφαρέλα. Κοίτα, όταν λέω μικροζητήματα, ότι δηλαδή διαχείριση μυρ πρέπει να τον αφήσει έξω επίσης. Δεν πρέπει να αναφέρουμε τον Αλφαρέλα. Και αυτό είναι για μένα ένα σημαντικό ζήτημα. Δεν ήταν με τον Ηρακλή τόσο καλό, ναι, οκ. Okay. Μαζί σου, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλφαρέλα είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ρυθμό.
0: Εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω με τον Ηρακλή, χωρίς πλάκα.
1: Δεν μπορείς να τον κρίνεις γενικά.
0: Μπήκανε 5 επιθετικοί, μπήκε ο Γκένσεν, μπέρδεψε την ομάδα, τον έβαλε δεξιά, τον έβαλε από εδώ. Σε 10 λεπτά τον άλλαξε και 5 θέσεις.
1: Θα πει κάποιος βέβαια για να κάνω τον συνήγορο διαβόλου. Ο Μπρούμα είχε ρυθμό, όχι.
0: Ο Μπρούμα παίξε δεκάδα. Ξεκίνησε βασικός, η ομάδα έχει συγκεκριμένο ρόλο, έπαιξε με τους καλούς, είχε καλή
1: ρυθμό.
0: Κυκλοφορία.
1: Δεν είχε ρυθμό.
0: Ναι,
1: okay. Και ο Μπρούμα, εντάξει, ο Μπρούμα θα πει είναι ο Μπρούμα, δεν είναι ο Αλφαρέλα.
0: Ο Μπρούμα έτσι όπως μπήκε σε αυτήν την ομάδα, αυτή η ομάδα είναι οργανωμένη, είναι καλή ομάδα. Με Κουαμέ, Καντεβέρε, Γκαρέ, Ράσιτς, Χόγκλα κτλ. Είναι καλή ομάδα. Άρα μπορεί να μπει ένας παίκτης. Το τουρλουμπούκι με τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Με τις αλλαγές που. Η ομάδα είναι καλή.
1: Δεν πάμε στα βράχια.
0: Η ομάδα είναι καλή.
1: Δεν ξέρω, επειδή άκουγα.
0: Εγώ το λέω από το πρώτο παιχνίδι που του.
1: Δεν είναι καλή, επαναλαμβάνω. Και ξέρω ότι δεν μ' άρεσε ο Σολομιδητσία και εγώ το εννοώ σε αντίθεση με τον Πλιακό. Ναι, δεν είναι καθόλου καλή ορισμή, παιδιά, για την Κυριακή.
0: Μιλά για τη Σιέρα, Νίκο, μα κοροϊδεύει, μα κράζει.
1: Δεν θέλω, αλλά το κάνω, αναγκάζομαι. Δεν μ' αρέσουν οι ορισμοί. Μακάρι να μου αποδείξω το αντίθετο. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί οι ορισμοί. Δεν. Πείτε με προκατελημένο.
0: Ο διαιτητής είναι κομμάτι του αγώνα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Αυτά τα λένε οι παπάντζες και οι ευνοούμενοι. Αχ, ασχολήσουμε τα του οίκου σου. Αυτά τα λένε.
1: Καλά,
0: αυτοί που έχουν σαν οίκο του.
1: Υπάρχουν παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία όντως υπήρχαν ερεθίσματα, αλλά δεν ασχοληθήκαμε κιόλας γιατί
0: okay.
1: Ήταν η ομάδα τόσο κακή που λέμε. Τι να μιλήσω για την διαιτησία. Θα υπάρξουν και αυτές οι μέρες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εννοείται. Αλλά δεν έχει υπογράψει ποτέ κανένα συμβόλαιο
0: και
1: στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες που στην κακή ψευδέστηση κερδίζουν.
1: Αυτό πάνω από τώρα. Αυτό πάνω από όλα. Πάλι με βιάζεσαι.
0: Βιάζομαι.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, καλό είναι.
0: Ζωνίζουμε τους διαιτητές γι' αυτό.
1: Τρελαίνεσαι. Ο Πλιάκος κοκκινίζει, βγάζει καπνίζω το κεφάλι. Δεν έχει υπογράψει λοιπόν κανένα συμβόλαιο στο ποδόσφαιρο που να λέει ότι πρέπει να είμαι καλός για να κερδίζω. Και ότι θα πρέπει να είμαι καλός για να πάρω αυτό που δικαιούμαι από μια παράβαση του αντιπάλου.
0: Πάμε στα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Πάμε στα μηνύματα.
0: Παράμενο
1: του many messages.
0: Ο Πέρι λέει: αμάρε φωτιά, μέχρι να μάθει στο Viber θα μάθει να παίζει άμυνα ο Τριγκέρι. Καλό.
1: Καλό.
0: Δύο ρωστό, γιατί είναι αυτά η πρώτη παρτίδα. Γιατί, Νίκο, ερώτηση προς εσένα από τον Θόδωρο, γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης σβήνει μετά το 35-40 λεπτά αγώνα. Υπάρχει κάποια εξήγηση?
1: Με τον Βόλο δεν έσβησε. Και θα σου πω γιατί. Έσβησε. Αλλά σε αντίθεση με τον Μάσο τον Ηρακλή ή με τον Μπάουκ. Είμαι την ΑΕΚ, στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα 20 λεπτό που έζησε, αλλά μετά εμφάνισε πάλι σημάδια ζωή.
0: Τι συζητάμε τώρα, τι.
1: Άρα δεν είναι θέμα κούραση, είναι θέμα νοοτροπία.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορεί να παίξει με την ίδια. Έτσι όπω έκουσε τα πρώτα 35 λεπτά με το Βόλο, δεν υπάρχει ομάδα να το παίζει 90 λεπτά σε όλο το. Ούτε η Μπαρτσελόνα χθε, α πούμε.
1: Με τον Βόλο θεωρώ ότι το ψηλό. Ότι ανεβοκατέβαζε την ένταση στο πρώτο ημίχρονο. Είχε.
0: Διαφωνώ και στο δεύτερο τον
1: έλεγχαμε. Με τον Ηρακλή ήταν που τα έδωσε που έπαιξε εντελώ 7.500 στροφέ στο πρώτο ημίχρονο και έσβησε. Εκεί ήταν λάθος. Τα έδωσε όλα 45 λεπτά και μετά γεια σας.
0: Συμφώνουμε.
1: Εντάξει. Με το Βόλο έπαιξε με ένταση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν η ίδια ένταση με τον Ηρακλή. Ανεβοκατέβαζε για να έχει και για μετά.
0: Παρασκευάζει, λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Νικόλαξ, κάποιο νέο από το Βόλο Ανδρών.
1: Για το Βόλο Ανδρών, παιδιά, αυτό το οποίο προέκυψε την προχθεσινή γουσού είναι ότι ο κύριος Σεβαζίδης με τον κύριο Παπαευθυμίου και τον εκπρόσωπο στην ΠΑΕ, τον κύριο Κλητήτη, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τρέξουν το τμήμα. Γίνεται τώρα, τρέχουν αγώνας δρόμου να κατευθούν τα δελτία, να έρθουν κάποιοι ξένοι. για να κατέβει η ομάδα να παίξει. Αυτό. Δυστυχώς δεν εμφανίστηκε κανένας όπως τον είχε στο μυαλό του Άρης που να μπορέσει να το διαχειριστεί και να συνεισφέρει και οικονομικά κιόλας.
0: Καλημέρα σας, κατά τη γνώμη σας και αφορμή το τελευταίο παιχνίδι του Μπουσαΐντ, πρέπει να είναι η πρώτη αλλαγή στα εξτρέμ, πρέπει να παίρνει θέση στο γήπεδο.
1: Η πρώτη αλλαγή στα εξτρέμ πλέον θα είναι ο Γιαννιώτας. Και, πρέπει και το αξίζει.
0: Συμφωνούμε.
1: Και για μένα η δεύτερη θα πρέπει να είναι ο Παλάσιος. Με δεδομένο ότι πλέον και ο Τιάμ είναι έξω και σου ανοίγει μια θέση ξένου στην αποστολή.
0: Σωστό. Ο Βέλιο είναι δανεικό στην ομάδα.
1: Όχι, τον αγοράσαμε 3,5 χαρτιά. Τι λέτε, ρε. Ποια ακριβής μεταγραφή ήταν φέτος.
0: Α, το Κωστής λέει ο Ντάουλας είναι συγχωριανός μου και είναι πρωτοφανεζόμενος φέτος. Ναι,
1: πες του, να σφυρίξει καλά την Κυριακή όμως, αφού είναι συγχωριανός ο Ντάουλας.
0: Εσείς με τη Δυσσία είστε, λέει, δεν ασχολούμαστε, αλλά όλοι με αυτό ασχολείστε. Καλημέρα, όπως η Δίπλα.
1: Όλο, όχι, ναι. Όχι, αδελφέ, όχι. Όχι. Εγώ όταν θα έχει κάνει παίχτης μου το φάουλ που έχει κάνει ο Πέλκας, αδελφέ, εγώ θα βγω και θα πω ότι ήταν φάουλ. Αυτοί ήταν μαγκωμένοι και δεν ξέραν τι να πούνε.
0: Το είπανε κάποιοι ότι είναι.
1: Κάποιοι.
0: Το διατυπώνησε. Το είπανε αμφισβητούμενο.
1: Ναι, έτσι. Αλλιώς τι να πούνε τώρα, ότι ευνοήθηκαν.
0: Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Εγώ αυτούς που άκουσα και συνεργάζομαι κιόλας είπανε για το φάουλ.
1: Στο Σταύρο είναι σοβαρό παιδί. Στο Σταύρο είναι σοβαρό παιδί.
0: Τον Κουλιανό, έλεγε τον Κουλιανό. Α,
1: τον Πικιονίκο, εντάξει, όχι.
0: Η ομάδα μπάσκετ Ερτώνα με το του στην προφορά και όχι το θου φέρει το όνομα τη αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Σωστά. Δημήτρη το είπε και.
1: Η εκπομπή διδάσκει ιστορία, όπως έχετε καταλάβει.
0: Ο Σάκης λέει: Ζαχαριάδης, καθαρός και το καλύτερο παιδί, δεν έκανε καριέρα επειδή δεν άκουγε. Βλέπεις ότι έχει ένα. Υπάρχει ένα ρεύμα. Ότι υπάρχει ένα ρεύμα. Καλημέρα σας. Το χειρότερο είναι ότι βάλανε τέταρτο τον Κατσικογιάννη. Εντάξει, τώρα ο τέταρτος. Οκ. Κατσικογιάννης μόνο για τέταρτος είναι, γιατί είναι και σφίχτης κιόλας.
1: Ο τέταρτος,
0: και
1: ο τέταρτος λίγο... κοιτά, όχι, είναι στους πάγκους, λέει, μπορεί να τον προκαταβάλει για κάτι. Τον άλλο, αυτή τον πάγκο του Άρη και να μην γίνει τίποτα. Και ο τέταρτος έχει το ρόλο του μες στο γήπεδο. Και κυρίως όταν έρχονται ξένοι διαιτητές.
0: Αυτό το οικοδόμημα με ζει Σπανούλη, Σιάου και τα λοιπά. Υπάρχει, λέει, πρόβλημα, τώρα αυτό είναι το νόημα τώρα με πρόβλημα ΑΣΚΑΕ.
1: Που λέει μόνο πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα που πρέπει να καταβάλει και ω αριστερή.
0: Μπικτές, λέει. Για...
1: Αν, αυτό είναι μόνο. Γιατί είχε πει και ο κ. Σεβασίδης ότι πρέπει να δούμε και με την ΚΑΕ τι θα γίνει, γιατί είχαν ρωτήσει και τα μέλη στην προτελευταία γενική συνέλευση.
0: Ναι. Κουτσιάφτης λέει: Έγινε ρεζίλ στην εκπομπή στο ίντερνετ. Τα 1000 ώρα παραδέχτηκε όταν φάουλ στην αρχή τη φάση τη ισοφάρισης.
1: Εντάξει, δεν πήγαμε για Κουτσιάφτη, το τσαβίδι πληρώνεται τώρα. Δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν πληρώνεται ακριβώς από τον.
1: Ενώ ο Τάσος Κάκος ήταν αμυστή.
0: Ναι, ήταν αμυστή 100%. Αλλά το έχει πάρει αλλιώς από ό,τι το έχει πάρει στην αρχή. Καλημέρα στον Πασχαλή Άρης νικητής. Μας θυμίζει την. την Τριστινίκα. Λέει: Φόρτι, πες το τέλος πάντων για τα νταούλια. Παιδιά ραδιοφωνικά. Πάντα έτσι πρέπει να,
1: έτσι.
0: Να μιλάμε. Καλημέρα, βάμε στο Αργενάρ. Πάμε δυνατά σήμερα. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Εγώ βλέπω να παίρνει ο Πάοκ κάνα μήνα τον Αταμάν. Άρχισε να γράφεται ο Αταμάν κάποια στιγμή.
1: Το κακό στο χειρότερο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Βασικά στο λιγότερο κακό. Στο λιγότερο κακό θα πάει. Εντάξει, για να είμαι δίκαιο.
0: Ο Νίκος είχε στείλει τότε που έστειλε και το μήνυμα από όπις χαιρετίσματα. Λέει 3-0 είναι μια χαρά, είναι οι διαιτητές. Παίζουμε εμείς σήμερα, ναι, φίλε, νομίζω δώσαμε την απαραίτητη έκταση στο παιχνίδι. Πολύ σωστή ανάλυση του Παπαδόπουλου για το μπάσκετ. Ο Πάκο είχε, λέει, πολύ κακό σχεδιασμό, αλλά κακή ομάδα. Όσοι ξέρουμε μπάσκετ, παίξαμε χθες τον Άσο στην Λιθουανία. Καλημέρα σας, λέει, σήμερα κερδίζουμε και την αφαιρούμε την νίκη στον Αλέξανδρο Νικολάηδη. 4 χρόνια αθάνατος, πέρασαν 4 χρόνια. Έτσι,
1: από
0: τη μαύρη μέρα που μάθαμε την είδηση για τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολάηδη. Ο άνθρωπος δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε κιόλας στα...
1: Μια σπάνια μορφή.
0: Ναι, σπάνια μορφή καρκίνου
1: τότε.
0: Που τον... τέλος πάντων. Να είναι καλά η οικογένειά του, να τον θυμούνται όλοι, εμείς τον θυμόμαστε. Και σε εποχές που ο Άρης ήταν, ξέρεις, και στο ποδόσφαιρο πολύ δύσκολα.
1: Με τη Λέσχη τότε.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Εκείνη η είσοδος στους Ολυμπιακούς, ναι, στο Λονδίνο ήταν ένα στοιχείο που μας έκανε λίγο να αναπνεύσουμε. Ναι, δηλαδή, ναι, τον είχαμε ταυτίσει με τον Άρη και λέμε μπαίνει ένας Αριανός με την ελληνική σημαία στην έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων. Γιώργη θέλει, άνοιξαν εισιτήρια στην καινούργια θύρα επειδή απελευθερώθηκαν από χορηγούς. Όποιος θέλει λοιπόν να μπαίνει. Μετάβαση μεμονωμένου εισιτηρίου, φίλε Κυριάκο, δεν μπορείς να κάνεις.
1: Άλλο το διαρκείας.
0: Ναι. Λέει που να αργήσει ο Μουρελής και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα διαβάζουμε τα... τα υπόλοιπα. Μάζε και Σεραπίνα θα παίξουν σήμερα. Είναι ακόμα τραυματίες. Αριανά Ρατέζα Κατερίνα. Να βλέπεις να πάει καλά η ομάδα. Κάνεις και... και χιούμορ. Ισχύει αυτό με τους Αθηναίους δημοσιογράφους.
1: Ισχύει, ναι, ναι.
0: 100% παιδιά το λέμε.
1: Το φουσκώσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και μετά λέει την χθεσινή ήττα, η είδηση ήταν εξαφανισμένη. Καλημέρα στο αχτύπητο δίδυμο και κάποιες φωτογραφίες. Ποιος Τρινκέρι και ποιος Όσμαν. Δηλαδή, πέρα που συμφωνώ με τον Νίκο ότι δεν θα ήθελα τον Τρινκέρι στην ομάδα μας, υπάρχει κανείς άλλος που ξέρει από μπάσκετ και να πιστεύει ότι κολούσε ακόμα και ο Όσμαν στην ομάδα που φτιάχνουμε φέτος. Είναι παίξει Σπανούλη αυτός. Εντάξει, οκ, δεν τον.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό.
0: Και δεν θα απαντήσω και ο Σπανούλη τώρα, εφόσον αγωνίζεται και σε άλλη ομάδα. Ποιος θα φύγει πρώτος. Θα φαγωθήκατε. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Λύση ή ο Τρινκέρι.
1: Καλό, ωραίο. Θα το βάλουμε αύριο quiz. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω Λύση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω Λύση.
0: Αφού ο Μάξ δεν μπορεί να τους βοηθήσει να περάσουν τους λοιπόν τρεις, προβλέπω τουλάχιστον να καίγονται να μην περάσουν τον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι η θέση θα είναι διεκδικήσιμη. Μας βομβάρδισαν, λέει ο Γιώργος, επικοινωνιακά το καλοκαίρι.
1: Ρε παιδιά, θα το κάνουν, θα μας βομβαρδίσουν επικοινωνιακά. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς.
0: Επιτετραμένος, επίτιμη, διάφορα. Επιτέλους το βρήκε τότε που ψάχναμε για την Κίμπερλι.
1: Για την Κίμπερλι, ναι.
0: Βγήκαν εισιτήρια για τις καινούργιες θύρες και άλλος φίλος το ενημερώνει.
1: Να μπείτε να τα πάρετε.
0: Μαρτ Κιούμπαν, πρέσβη τη ΣΥΠΑ στην Ελλάδα. Άντε, λέω, εμείς θα τα λέμε. Καλό.
1: Δεν ξέρω τι σχέση έχει με τον Τραμπ. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με τον Τραμπ.
0: Μετά το τέλος του ΠΑΟ Καλαμάτας, όλα τα site που είχαν σχόλια τον Φωτιά τον θεωρούσαν δεδομένο. Για μένα ο Φωτιάς είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα ξαναμιλούν για τον Ρόμπινσον Έρλ και το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 27 έχει buyout. Καλά, τώρα παιδιά, αυτή η συζήτηση έγινε σε συγκεκριμένο.
1: Καλά, παίξε η Ευρωλίγκα του χρόνου και θα σου πω εγώ αν θα φύγει ο Ρόμπινσον Έρλ.
0: Πορτοκαλί έγινε η κουβέντα. Τώρα τον ανακαλύπτω.
1: Ξαφνικά, θυμήθηκαν. Φυσικά που άλλο θα το θυμόντουσαν, ρε φίλε. Εννοείται.
0: Το franchise μας έμπρεξαν, ναι, κτλ. Κτλ. Έχουν ανοίξει τρία στην Μορ, το είπαμε. Ματ Μόργαν. 10 πλάς πόντι, αυτό βλέπω από την φωτογραφία που έστειλε. Δεν φαίνεται καλά η απόδοση. Καλημέρα στην παρέα. Over 10 Χαραλαμπόπουλος σήμερα. Συμφωνώ εγώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αλλάζουμε τον Γιώβιτς. Επίσης λέει στην Πάλο Φαμπιάνο που λέγαμε ότι ο Χιμένεθ δεν κάνει σωστή διαχείριση μαζί του. Πια σωστή διαχείριση το κάνει ο Γρηγορίου.
1: Καλά, εννοείται. Και ο Ζουνίδης τον έκανε και ο Μάτζιος τον έκανε γιατί ξέρουν τι πρόβλημα έχει.
0: Τον περιμένουμε το Γιώβιτς πάντως, έτσι δεν είναι δηλαδή. Και γενικά, ό,τι απόφαση να πάρθει πάνω σε αυτό που έλεγα και στο κάποια στιγμή τέλος πάντων, έχουμε τους καλύτερους για να πάρουμε.
1: Ο Φαμπιάνο και ο Καντεβέρη, παίρνω εγώ την μπάσα τώρα και το γυρίζω στο ποδόσφαιρο, το διακόπτη από το μπάσκετ που το είχε Φώτης. Και ο Καντεβέρη, και ο Κουάμε, παιδιά, επειδή είναι παίχτες που έχουν ζητήματα διαχρονικά, ο Γρηγορίος διαχειρίζεται αναλόγως. Δεν τους προπονεί το ίδιο με τους υπόλοιπους. Είναι το λάθος που έκανε ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ θα έκανε ίδια προπόνηση όλη την ομάδα. Δεν γίνεται, ρε
0: φίλε. Τι είναι το New Switzerland στη Μίκρα. Λέει καλημέρα στην παρέα. Γείτονα Νικόλα, δεν σε βλέπει περισσότερο.
1: Ναι, Ελβετία.
0: Α, το λέει.
1: Αμάρε φω. Ποιο τελείωσε το μήνυμα. Τι λέει.
0: Σε βολεύει περισσότερο η New Switzerland από τη Μίκρα. Είναι λίγο μακριά, αλλά δεν μπλέξει με φανάρια, στενάκια και
1: με βολεύει περισσότερο είναι Ελβετία.
0: Δεν κατάλαβα τι.
1: Αυτό εννοεί.
0: Τι σε βολεύει περισσότερο.
1: Ρωτάει ή λέει.
0: Ρωτάει.
1: Ρωτάει. Εμένα η Μίκρα γιατί είναι πιο κοντά. Βέβαια από κάτω, αν πας, έχει πολύ φανάρι αυτό που λέει. Πιο πολύ φανάρι από πάνω. Απλά στην Μίκρα το παρκάρισμα είναι πιο εύκολο. Στην Ελβετία, παιδιά, πας και κάνεις κύκλους για να βρεις τα παρκάρις. Σε πολλές, κυρίως τις πρωινές ώρες ημέρας μέχρι μεσημέρα, αλλά και πιο μετά.
0: Σουμπάρης λέει σήμερα είναι η μέρα το λιό και δεύτερο
1: μαζί Δημητρή σου, Γιάννα, ρε. Μαζί σου.
0: Ρενίκο ή Μαρτομετογιαννιώτα, δεν λείπει και ο Μπράιμοβιτς. Παιδιά, ο κάθε παίκτης έχει το ρόλο του.
1: Χρήσιμος είναι ο Γιάννης, παιδιά. Μια χαρά χρήσιμος είναι.
0: Τον θεωρώ χρήσιμο. Εγώ λέει πάντως πιστεύω θα παίξουμε τελικό πρωταθλήματος. Έχει πέσει η απόδοση από 6-0-5 στο 5-50.
1: Okay.
0: Με ίδια ενδεκάδα και Γιαννιώτα στην αποστολή θα παίξω νίκη του Άρη με over 2,5.
1: Πόσο μας δίνει, κάτσε να δω. Και κλείσουμε
0: τον ρόλο. Καλημέρα και φυσικά την προηγούμενη αγωνιστική έδωση θύρα στον Πανετολικό. Δεν δίνει στους 5.
1: Στους 5 δεν δίνει.
0: Παπαδόπουλε, πλιάκο, δύο ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Με τι άμε εκτός, Κάμψη ενεργοποιείται.
1: Γέννησεν πρώτα και μετά Κάμψη.
0: Ελείψη εξτρέμα αυτό το παλικαράκι ο Ντιαλό που του έκανε κουδούνια στην προετοιμασία γιατί το εξαφανίσαμε πάλι. Για πόσο καιρό ακόμα θα τρώμε Μυρ
1: ο Άρης
0: και Μπουσαΐτ.
1: Διπλό μέσα στην Κηφισιά. Βλέπω τώρα σε διάφορα. Κυμαίνεται από 2,35 μέχρι 2,5. Είναι καλό.
0: Επίσης ρε Παπαδόπουλε, τι εννοείς λύση συμβολέου. Παλάσιο στο Δεκέμβριο αποδέσμευση. Φάβιο. Μέσα σε τρία μηνύματα. Ένα θα διώξουμε τον Γιώβιτς, άλλο θα διώξουμε τον Παλά. Παιδιά, ψυχραιμία ακόμα. 5-6 μάτσε έχουμε.
1: Έλα, να σου πω τώρα τα 2,5 του διπλού στη Λεωφόρο. Είναι προκλητικό. Είναι καλό.
0: Καλημέρα από την Ακρινή Κοζάνη. Καλή εκπομπή. Σήμερα ανοίξει στο μπάσκετ. Έχω μια πορεία γιατί ο Γρηγορίου δεν δίνει στο πρωτάθλημα ευκαιρία σε Βοριαζίδη, Χαρούπα και Κάμψη.
1: Και εγώ, διαφωνώ, και εγώ διαφωνώ με αυτό. Θα πρέπει να το κάνει.
0: Τι να γίνει, λέει, χωρίς αποδείξεις πώς ζητάει λεφτά για το θέμα ΚΑΕ, ΠΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ κτλ.
1: Άλλο αυτό το κομμάτι. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και δεν έχει καμία σχέση με τις υποχρεώσεις της ΚΑΕ και της ΠΑΕ προς τον εργαστέχνη. Μην τον μπερδεύεις. Και μην το ανοίγετε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα ζήτημα που είναι εντός του σώματος της Γενικής Συνέλευσης και αυτή τη στιγμή είναι στο τελικό του Συλλόγου. Ας το αγοράκι μου τώρα, μιλάμε εδώ, η εκπομπή είναι το ραδιοφωνικό, δε λασάλ κάνουμε κάθε μέρα.
0: Του σώματος
1: Γενικής Συνέλευσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο λίγο μετά τις 10. Ελπίζω να μιλάμε για νίκη απέναντι στην Τερτώνα Τορτώνα.
0: Ευχαριστούμε για τον Τάουλα θα μιλήσουμε.
1: Ελπίζω να μιλήσουμε για τον Τάουλα λοιπόν, και για τον Γιαννιώτα. Ευχαριστούμε
0: το βιογραφικό του το Δευτέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, βέβαια, την Digital Market που ήταν και σήμερα μαζί μας και πάντα δίπλα σας για το καλύτερο σέρβις κινητών στην πόλη. Λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερή υπολογιστέ και παιχνιδοκονσόλες. Το μεζεδοπολείο Μόστρο από σήμερα και πάλι ανοίγει τις πύλες του και σας περιμένει με Στακίδη 22 στη Χαριλάω απέναντι το παρκάκι για πολύ ωραίες γεύσεις, ένα πολύ ζεστό περιβάλλον κόντρα στο κρύο του φθινοπόρου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Advantage Media που είναι εδώ για κάθε επιχείρηση, ώστε με το δικό τη εργαλείο το οποίο έχει αναπτύξει μέσω AI να ελέγχει όλες τις ανορθογραφίες της ιστοσελίδας σας και να τις διορθώνει αφού σας παρουσιάσει μια πλήρη έκθεση πρώτα. Να την εμπιστευτείτε, γιατί θα καταλάβετε μετά όταν το κάνετε.
0: Με όποιον δάσκαλο καθίσει ακολουθεί, εμείς τα λέμε
1: τα
0: και πάλι. Τα
1: γράμματα θα μάθεις.
0: Αύριο.
1: Φιλιά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μαζούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα
0: Γιώργη!
1: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν οι Aluplast αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο. Υπάρχει το showroom στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που μπορείτε πραγματικά να το επισκεφτείτε και να διαπιστώσετε η διεισόμαση, τους λόγους για τους οποίους ό,τι αφορά τα κουφώματα η Aluplast είναι η μοναδική σας επιλογή. Κοντά μας, δίπλα μας και η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σε ψύξη και θέρμανση, χειμώνα καλοκαίρι, ρυθμίζει με τον κατάλληλο τρόπο το κλίμα στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο. Συνεργαζόμενοι με τις κορυφαίες εταιρείες ψύξης και θέρμανσης, οι Άριες είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την επικοινωνία σας με την εκπομπή 6936-512-099, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber του σταθμού. Και σήμερα παρακαλώ πολύ, θέλω να είστε παρόντες, να είστε συγκεντρωμένοι, γιατί θα χρειαστούμε και τα δικά σας ερωτήματα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, με βάση και τον πολύ σημαντικό καλεσμένο που έχουμε σήμερα στην εκπομπή και τον οποίο σας είχαμε προαναγγείλει από χθες. Εννοείται ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά το break των μία, θα ασχοληθούμε με το σημερινό τζάμπολ. Είναι μέρα αγώνα, είναι μέρα αυτοκράτορα. Άρης Ντερτόνα Τορτόνα στις 8 στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο Άρης πάει για το 3-3 απέναντι στους φιλόδοξους και επικίνδυνους Ιταλούς. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για τον συγκεκριμένο αγώνα, κάνοντας το ζέσταμα της αναμέτρησης εδώ σε μία ωρίτσα από τώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, βρισκόμαστε πλέον στα μισά του μήνα. Έξω τα πράγματα έχουν αλλάξει καιρικώς. Είμαστε σε καταστάσεις φθινοπόρου που θυμίζουν και λίγο χειμώνα, αλλά πρέπει να το συνηθίσουμε. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, σας καλώ να μείνετε σήμερα στην εκπομπή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ξεκινώ με την παρουσίαση του ανθρώπου που έχουμε σήμερα στο στούντιο. Σας άφησα χθες, σας έδωσα μια μικρή γεύση, προανήγγυλα κάποια πράγματα. Το έργο της διπλής ανάπλασης που αφορά τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο ζωής, ένα όραμα που μπορεί να ξεκλειδώσει πάρα πολλά πράγματα για το Σύλλογο γενικότερα αλλά και για την ΠΑΕ ειδικότερα. Ωστόσο σήμερα η κουβέντα έχει να κάνει καθαρά με το νομοτεχνικό κομμάτι. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να μας εξηγήσει ένας από τους πλέον ενδεδειγμένους ανθρώπους τι ακριβώς είναι η διπλή ανάπλαση εδώ, πώς μπορεί να επιτευχθεί τεχνικά, νομικά, πόσο δύσκολο είναι, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ποια είναι ήδη κάποια βήματα που γίνονται. Γιατί θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά νομοτεχνικά ξεκλείδωσε μαζί με ένα άλλο επιτελείο ανθρώπων, νομικών και μη, το έργο της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού. Υπήρξε επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και φυσικά με την εξειδίκευσή του στο περιβαλλοντικό δίκαιο ήταν κομμάτι της ομάδας εργασίας που είχε συσταθεί τότε για να τρέξει το θέμα του Βοτανικού, το έργο της διπλής ανάπλασης που αφορούσε και φυσικά τη Λεωφόρο και τον Παναθηναϊκό. Ένα έργο το οποίο ήταν δεδαλώδες, το οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα και σύνθετα προβλήματα να αντιμετωπιστούν, τα οποία όμως όλα αυτά, γραφειοκρατικά και μη, τεχνικά και μη, νομικά και μη, ξεπεράστηκαν και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, πολύ σύντομα, το δικό του γήπεδο. Και εννοείται πως θέλουμε και εμείς να μάθουμε πως μπορεί ο Άρης να φτάσει σε αυτό εδώ το... Το έχουμε σαν όνειρο εμείς όλοι στο Σύλλογο του Άρη, αλλά δεν είναι ένα όνειρο απατηλό, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είναι κάτι εύκολο? Εννοείται πως όχι και θα το μάθουμε σήμερα. Είναι όμως κάτι εφικτό, Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα καλεσμένος εδώ από την εκπομπή μας είναι ο κύριος Νάσος Τσιούρας, ο οποίος είναι νομικός, εννοείται, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Αλλά πέραν της επαγγελματικής του και επιστημονικής του ιδιότητας, υπάρχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι φίλος της ομάδας του Άρη. Και αυτό εννοείται πως έκανε ακόμα πιο έτσι, μας έκανε ακόμα πιο χαρούμενους και μας έδωσε τη δυνατότητα να τον έχουμε στο στούντιο του Yellow και να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Τσιούρα, καλώς ήρθατε στον Yellow Radio. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους φιλάθλους του Άρη. Έχω κάνει τον γιο μου Αριανό και τον έχω πείσει πως η μεγαλύτερη αξία του Άρη είναι η κοινότητα των οπαδών του.
0: Νομίζω ότι κάνετε πάρα πολύ καλά. Εσείς λόγω Θεσσαλονίκης και λοιπά, Άρης, οικογενειακή υπόθεση.
1: Λόγω Θεσσαλονίκης, λόγω Νίκου Γκάλη, γιατί είμαι και λίγο μεγάλος στα χρόνια.
0: Είμαστε.
1: Λόγω Παναγιώτη Γιαννάκη, λόγω Αυτοκράτορα, λόγω εκείνης της περίοδου. Mm-hmm. Ο γιος μου ξέρει περισσότερα για τον μπάσκετ των 80s παρά για τον μπάσκετ το σύγχρονο.
0: Νομίζω ότι γνωρίζοντας την ιστορία είναι πολύ καλό. Όποιος γνωρίζει το παρελθόν έχει παρόν και μέλλον. Και επειδή τώρα γράφεται πλέον και η ιστορία του μπασκετικού Άρη, βλέπετε τι συμβαίνει, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ότι υπάρχει πλέον ένα πολύ μεγάλο όραμα. Νομίζω ότι και στην Αθήνα που κινείστε πάρα πολύ έντονα το έχουν διαπιστώσει και εκεί ότι κάτι καλό συμβαίνει εδώ. Έτσι.
1: Το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά και όσο παράδοξο και αν φαίνεται, πάρα πολλοί το βλέπουν θετικά. Γιατί αντί για ανταγωνισμό βλέπουν μια συνολικότερη αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ και αυτό δίνει και μεγαλύτερες αξιώσεις για περισσότερες συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, για περισσότερα έσοδα, για οτιδήποτε συνεπάγεται μια μεγαλύτερη δυναμική, καλύτερες διαπραγματεύσεις για τηλεοπτικά και άλλα δικαιώματα. Δηλαδή η απλουστευτική εικόνα που πολλές φορές έχουμε πως είναι λίγο zero sum game ο αθλητισμός δεν ισχύει. Mm-hmm. Ακόμα και για τους Αθηναίους που μας αρέσει να τους μισούμε.
0: Καθόλου. Ναι. Παλιά συνέβαινε αυτό, ναι, ήταν άλλες
1: ναι,
0: εποχές.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, έχουν δει πως η επένδυση που έχει γίνει στον Άρη και η αναβάθμιση θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για όλους.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτή η συμπάθεια που υπάρχει στον μπασκετικό Άρη έχει να κάνει και με εκείνα τα χρόνια των 80's, γιατί ήταν η ομάδα που διείσδησε στα σπίτια όλων και είναι η ομάδα η οποία νομίζω σαν σύλλογος είναι η μοναδική ομάδα που έγινε αποδεκτή και καθολικά αγαπημένη από τον Εύρο στην Κρήτη, έτσι.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο και αφορά ειδικά τον Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι διαχρονικό. Αυτό ίσχυε και πριν από την επένδυση. Τον Άρη
0: σωστό,
1: τον αγαπούσαν πάντα.
0: Αλλά πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει Σπανούλης, που υπάρχει ο κύριος Σιάο, που υπάρχει η οικογένεια Αντετοκούμπο πολύ στενά εμπλεκόμενη σε όλο αυτό το εγχείρημα. Είναι μια δυναμική πολύ μεγάλη. Νομίζω είσαι και εσείς χαρούμενος πάρα πολύ γι' αυτό, έτσι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είμαι ακόμα περισσότερο χαρούμενος με την αντιμετώπιση η οποία είναι κόσμια, η οποία έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο, η οποία όμως είναι μέσα στην κοσμιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή δείχνουμε πως για να είναι κάποιος, η εκδήλωση της αγάπης προς την ομάδα δεν είναι βαρβαρισμός.
0: Όχι, όχι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι το παλέ πάντα ήταν ένα σημείο αναφοράς και ήταν πάντα κάτι ιδιαίτερο. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Καταρχήν, ο Νάσος ο Τσιούρας πώς βρέθηκε εμπλεκόμενος σε κάτι τόσο μεγάλο στην Αθήνα, προφανώς και λόγω ιδιότητας, έτσι. Ναι. Για το έργο του Βοτανικού μιλάμε, για τη διπλή ανάπλαση.
1: Ναι, ήμουν επικεφαλής της νομικής ομάδας του τότε Δημάρχου Αθηναίων, του Γιώργου Καμίνη. Η διπλή ανάπλαση ήταν κάτι που ο Δήμαρχος επεδίωκε και μάλιστα επεδίωκε, μπορώ να πω τότε, περισσότερο από την κεντρική πολιτική ηγεσία, γιατί είχε κάποια πλεονεκτήματα που τα αναφέρω γιατί είναι σχετικά και για τη δικιά μας την περίπτωση. Mm-hmm. Γιατί η διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό έδινε ζωή σε ένα υποβαθμισμένο τμήμα της Αθήνας και έδινε ένα χώρο πρασίνου σε ένα πυκνοδομημένο τμήμα της Αθήνας. Υπήρχε πολύ
0: μεγάλη τηλεοφόρο φυσικά, έτσι, είναι.
1: Και παράλληλα εξυπηρετούσε τα όνειρα των οπαδών ενός συλλόγου που είναι ταυτισμένος με την Αθήνα.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Υπήρχανε πάρα πολλές δυσκολίες να ξεπεράσετε. Δεν θέλω να μου μιλήσετε για όλο το πλέγμα των δυσκολιών. Θέλω όμως να μου πείτε τις πολύ πολύ βασικές και σημαντικές δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν και ξεπεράστηκαν για να μπορέσει αυτό το έργο που έτρεξε για πολλά χρόνια, έτσι δεν ήταν από τη μια στιγμή στην άλλη, για να γίνει πραγματικότητα.
1: Όπως ξέρετε, το 2009 είχε βγει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε ακυρώσει την πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει για διπλή ανάπλαση. Mm-hmm. Είχε γίνει ένας νόμος το 2006, ο οποίος προέβλεπε τη διπλή ανάπλαση, προέβλεπε κάποιους συντελεστές δόμησης, προέβλεπε κάποια μεταφορά συντελεστών, προέβλεπε κάποια ανταλλάγματα στον Μπάμπι Βοβό, που ήταν ο επενδυτής που είχε μια έκταση που την εισέφερε για τη διπλή ανάπλαση.
0: Σωστό.
1: Και όλο αυτό το πλέγμα κρίθηκε αντισυνταγματικό, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως δεν έγινε στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ειδικά η μεταφορά συντελεστή δόμησης, και δεν δικαιολογήθηκε παρκώς, γιατί ενώ όλος ο βοτανικός ήταν χαρακτηρισμένος κοινόχρηστο πράσινο, έγινε αυτό που λέμε επιδείνωση χρήσεων, έγινε κάτι βαρύτερο, έγινε αθλητικές και εμπορικές χρήσεις. Για να το ξεπεράσουμε αυτό, το 2013, δώσαμε μια συνολικότερη εικόνα αυτού που λέμε περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Είπαμε δηλαδή πως αυτό το οποίο κερδίζει η λεωφόρος είναι αντίστοιχο με την επιβάρυνση που έχει ο βοτανικός.
0: Άρα ήταν ένα αντίβαρο το οποίο έπρεπε να μπει στην εξίσωση και στη ζυγαριά για να μπορέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει εδώ κάπου υπάρχει μια λογική.
1: Ναι. Και το είπε σε δύο στάδια. Το είπε και κατά την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος που ακολούθησε τον νόμο του 2013, το είπε μετά και όταν έγιναν προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως για την ακρίβεια, τις οποίες απέρριψε.
0: Μάλιστα. Οπότε, υπήρξε πόσα χρόνια περίπου χρειάστηκε για να μπορέσετε πλέον να βάλετε μπροστά και να πείτε ότι μπήκαμε στην γραμμή που έπρεπε και ξεκινάμε?
1: Το νομικό πλαίσιο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ισχύει και σήμερα, ολοκληρώθηκε το 2014. Από το 2011 είχε ξεκινήσει ο Καμίνης την προσπάθεια για κάτι καινούριο, πήρε περίπου 3 χρόνια. Mm-hmm. Μετά τα πράγματα άρχισαν να προχωρούν, υπήρχαν κάποια θέματα με σχέσεις ΠΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ, πράγματα τα οποία...
0: Μετά ήταν τα εσωτερικά του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν με προσωρινή διοίκηση ο ΑΣΥΓΜΑ. Η ΠΑΕ ήταν σε φάση που στην αρχή Βαρδινογιάννης, πολυμετοχικότητα, Αλαφούζος, πέρασαν όλα αυτά τα στάδια. Κάθε πλειοψηφία και κάθε ιδιοκτησία είχε διαφορετική αντίληψη για το πώς έπρεπε να κινηθεί. Τελικά κάποια στιγμή τα βρήκανε όλοι μαζί και είπαν ότι συμφέρει την ΠΑΕ να παίζει στο βοτανικό, και αυτό έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν και τα έργα.
0: Θυμόμαστε και εκεί ότι και να γίνουν πολλές έκτακτες γενικές συνελεύσεις των ΑΣΥΓΜΑ, να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, να υπάρξουν πολύ μεγάλες εντάσεις, να υπάρξουν συγκρούσεις, και ήταν ένα κλίμα δύσκολο το οποίο δεν συναντάμε εδώ στον Άρη, αλλά στα κομμάτια του Άρη θα πάμε σε λίγο. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω ποιος σας χτύπησε την πόρτα και σας είπε, γνωρίζοντας και την ιδιότητά σας, αλλά φυσικά και το συνέστημα που πάντα παίζει το ρόλο του. Κύριε Τσιούρα, θέλετε να έρθετε να δείτε και με εμάς στη διπλή ανάπλαση εδώ, στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, πώς μπορεί αυτό να προχωρήσει, πώς έγινε η προσέγγιση?
1: Λοιπόν, επειδή ανακοινώθηκα ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, άρχισα να κοιτάω τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και φυσικά τα θέματα της ομάδας μου με ενδιέφεραν. Mm-hmm. Μίλησα με τον
0: Κυριάκο. Υπήρξε και μία, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το 2021 για πρώτη φορά πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, είχε μιλήσει για το γήπεδο του Άρη, έτσι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο Κυριάκος ο Χαμουζάς, που είναι μέλος της οικογένειας του Άρη,
0: βεβαίως,
1: μου επεσήμανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, μου έδωσε και ένα σύντομο ιστορικό. Μίλησα και με τον Πάρη Μπίλια, τον αντιπεριφερειάρχη υποδομών, ο οποίος είχε εμπλακεί στην προσπάθεια του 2021.
0: Σωστό.
1: Και αποφάσισα να δημοσιεύσω ένα άρθρο στην ιστοσελίδα The Opinion, mm-hmm, στο οποίο πρότεινα μια μεθοδολογία για τη διπλή ανάπλαση.
0: Θέλετε να μας την αναφέρετε λίγο, γιατί είναι πάρα πολλοί οι φίλοι που δεν την έχουν παρακολουθήσει, έτσι, να μας πείτε επιγραμματικά 2-3 πράγματα.
1: Τι σημαίνει διπλή ανάπλαση? Σημαίνει ότι γίνονται αλλαγές πολεοδομικές, να το πω πολύ χοντρά, σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Χαριλάου, που αντί για αθλητικός χώρος θα γίνει χώρος πρασίνου, και μία στην Πηλαία, όπου αντί για τις χρήσεις της ήπιας που υπάρχουν σήμερα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, θα γίνουν χρήσεις αθλητικές και χρήσεις εμπορικές.
0: Αυτό εξυπηρετεί εκείνο το αντίβαρο που χρειαζόταν να εξυπηρετηθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην περίπτωση του Βοτανικού?
1: Το εξυπηρετεί, και μάλιστα είναι πιο εύκολο, γιατί δεν έχουμε έναν καθολικό χαρακτηρισμό χώρου πρασίνου
0: όπως υπήρχε
1: στο Βοτανικό. Δεν είναι τόσο δύσκολα νομικά τα πράγματα. Τώρα, πρέπει να πω πως η διπλή ανάπλαση του Άρη έχει κάτι μοναδικό. Ο Άρης δεν ζητάει χρήματα από την πολιτεία. Ένα. Δεύτερον, δεν ζητάει τζάμπα κίνητο.
0: Γιατί παραχωρεί μια δική του περιουσία.
1: Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Έρχεται ο Άρης λοιπόν και τι λέει. Λέει, εγώ προτείνω στην Πηλαία να γίνει ένα γήπεδο με ιδιωτική χρηματοδότηση. Και τι θα κερδίσει αυτός που θα επενδύσει, εκτός από το γήπεδο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ΑΣ, έτσι, γιατί πρέπει και αυτές να μην τις ξεχνάμε, θα μπορέσει να οικοδομήσει και άλλα κίνητα για προσοδοφόρες χρήσεις. Ξενοδοχεία, λιανική πώληση, οτιδήποτε άλλο. Ό,τι κρίνει επενδυτής.
0: Έχει και γίνει και μία μελέτη σχετική, τη γνωρίζετε.
1: Ναι, της Deloitte.
0: Της Deloitte.
1: Η οποία
0: χρηματοδοτήθηκε από τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ και αυτόν ακριβώς το σκοπό είχε.
1: Ναι,
0: να μπορέσει να προσελκύσει.
1: Για να τεκμηριώσει και να το ξέρουν όλοι πως αυτό δεν είναι ένα όνειρο απατηλό.
0: Όχι.
1: Ότι όντως μεσοπρόθεσμα είναι επικερδής οι προοπτικές για μια τέτοια επένδυση. Δηλαδή, θα βάλει κάποιος αρκετά χρήματα για το κήπεδο να ακριβώ, θα βάλει αρκετά χρήματα για τις εγκαταστάσεις, θα βάλει αρκετά χρήματα για τις προσοδοφόρες χρήσεις. Και τι σημαίνει αρκετά χρήματα, ανοίγω και μια παρένθεση. Αρκετά χρήματα σημαίνει δουλειές για την Πηλαία. Αρκετά χρήματα σημαίνει ανάπτυξη για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αρκετά χρήματα σημαίνει προσέλκυση εκτός από τους φιλάθλους. Στην περιοχή αυτή θα προσελκύσει και τους αθλητές.
0: Και τουρισμό.
1: Και τουρισμό.
0: Είναι υπεραξία της περιοχής, πολύ μεγάλη λοιπόν αναβάθμιση.
1: Άρα λοιπόν, αυτό θα γίνει με ένα πρόσημο κερδοφορίας για τον επενδυτή και παράλληλα σε μια πυκνοδομημένη περιοχή όπως είναι η Χαριλάου θα απελευθερωθεί μια έκταση την οποία ο Δήμος θα αξιοποιήσει για να ψυχή των κατοίκων. Να έχουν οι άνθρωποι μέσα στον γκρίζο και έναν πράσινο χώρο.
0: Ο οποίος πρέπει να πούμε, επειδή τη γνωρίζετε και όλα στην Θεσσαλονίκη πολεοδομικά, είναι ίσως από τα τελευταία φιλέτα και πνεύμονες που μπορούν την Ανατολική Θεσσαλονίκη να την κάνουν αναπνεύσει. Γιατί η σύνδεση με το πάρκο της Νέας Ελβετίας θα δημιουργήσει και ένα μεγαλειώδες πάρκο που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή, έτσι.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά σκεφτείτε πως όλα αυτά που είπα, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα προσφέρει η πρόταση του Άρη, χωρίς να ζητάει. Δηλαδή, ζητάει από την πολιτεία να πάρει πολλαπλά ωφέλη. Χωρίς να βάλει ο φορολογούμενος το χέρι στην τσέπη του. Έτσι. Και μάλιστα το άλλο βασικό είναι πως ένα γήπεδο που θα γίνει με τον τρόπο που προτείνει ο Άρης και που τεκμηριώνει και η Deloitte είναι κάτι το οποίο θα έχει χρήσεις ουσιαστικά 365 μέρες το χρόνο. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα λειτουργεί μόνο όταν ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης παίζει εντός έδρας. Θα είναι μια περιοχή η οποία θα έχει συνεχή δραστηριότητα, συνεχή προσέλκυση κόσμου και θα βοηθήσει αναπτυξιακά. Παρότι η περιοχή ήδη αναπτύσσεται, θα της δώσει ένα ακόμα μια πολύ μεγάλη, θα είναι εφαλτήριο για ακόμα μεγαλύτερη αναπτυξιακή όθηση.
0: Ο ΑΣ λοιπόν δημιούργησε μια επιτροπή η οποία ασχολείται με την προώθηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει το έργο της διπλής ανάπλασης να πάρει σάρκα και οστά. Έχω την αίσθηση ότι συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια νομοτεχνικά, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, όταν λοιπόν δημοσίευσε αυτό το άρθρο, επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Θάνος Χαριστός, συνάδελφός μου δικηγόρος.
0: Μέλος επιτροπής και νομικός μέλος και μέλος επιτροπής.
1: Και πολύ γνωστός και πολύ καλός δικηγόρος. Mm-hmm. Και επικοινώνησα και με τον Άκη τον Σουνίδη, που είναι ο
0: Βεβαίως.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Είναι αντιπρόεδρος του ΑΣ και ένας πολύ σημαντικός χρηματοδότης πολλών ενεργειών του ΑΣ για να έχει βιωσιμότητα ο σύλλογος.
1: Οπότε σε συνεννόηση με τον κύριο Χαριστό και με τον κύριο του Σουνίδη, άρχισα να επικοινωνώ με την επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν. Ποια είναι η βασική της αποστολή? Η βασική της αποστολή είναι να πείσει την κυβέρνηση πρώτον πως το project αυτό αξίζει, έχει όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία είπαμε. Δεύτερον, ότι υπάρχει πραγματική βούληση του ΑΣ να συμβάλλει παραχωρώντας το δικό του ακίνητο για να μπορέσει να γίνει, για να μπορέσει να πάρει το ακίνητο της Πηλαίας και να κάνει τις διαδικασίες για να βρει επενδυτή. Ακόμα και συνεργασία με την κυβέρνηση, γιατί προφανώς με τα χρήματα τα οποία αναμένεται να επενδυθούν, το project ενδιαφέρει και την κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, και ήδη είναι σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη έχει προφανές τοπικό όφελος και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προφανές τοπικό όφελος.
0: Γνωρίζετε αν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος Πηλαίας, εγώ έχω τις πληροφορίες ότι είναι απολύτως θετικοί και ότι είναι σε απόλυτη συνεργασία με την Επιτροπή.
1: Σας το επιβεβαιώνω και από ιδία γνώση.
0: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι οι θεσμοί, οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί. Τι λέει, αν μπορείτε να μας πείτε ή να μας μεταφέρετε ένα κλίμα που υπάρχει από την κυβέρνηση, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Σιούρα, ότι για να μπορέσει ο Άρης να ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση του έργου με κάποιον ιδιώτη επιχειρηματία, πέρα από την έρευνα βιωσιμότητας της Deloitte, η οποία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, πολύ σημαντικό εργαλείο, θα είναι και μια δέσμευση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο κυβερνητική, ότι αυτή η έκταση είναι του Άρη και παραχωρείται για αυτό το λόγο.
1: Λοιπόν, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Θα σας μεταφέρω καταρχήν το κλίμα από την κυβέρνηση.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ό,τι ερώτηση θέλετε να κάνουμε στον κύριο Τσιούρα, ό,τι απορία έχετε για το θέμα διπλή ανάπλαση, μην διστάσετε να το κάνετε, έτσι, παρακαλώ.
1: Η κυβέρνηση ήταν πολύ μουδιασμένη λόγω της προηγούμενης αποτυχίας του 2021.
0: Και είναι λογικό αυτό, γιατί αλλιώς είχε ξεκινήσει, υπήρχε διάθεση, υπήρχε εμπλοκή προσώπων που τελικά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και τελικά φάνηκε ότι υπάρχει μια μικρή αναξιοπιστία σε κάποια λεγόμενα και εκεί είχε σταματήσει η επαφή. Τώρα όμως...
1: Τώρα μπορώ να σας πω, και αυτό πιστώνεται απολύτως στις προσπάθειες και στον τρόπο προσέγγισης της Επιτροπής, έχει αρχίσει να το βλέπει... Να το ακούει, και όταν λέω να το ακούει, δεν λέω πως είναι έτοιμη ξαφνικά να βγει και να πει θα το κάνουμε, αλλά είναι έτοιμη να το εξετάσει πολύ σοβαρά. Η αίσθησή μου, και αυτό το λέω ως αίσθηση, είναι πως έχουν αντιληφθεί τα πολλαπλά ωφέλη, αυτά που σας περιέγραψα πιο πριν, και τα θέλει η κυβέρνηση. Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ένας λόγος παραπάνω, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη, η προηγούμενη εμπειρία, σε τι τους έχει ενσπείρει αμφιβολία, στο αν τελικά ο ΑΣ είναι έτοιμος να κάνει από την πλευρά του το ότι απαιτείται. Η Επιτροπή, σας είπα, έχει κάνει πάρα πολύ καλή προσέγγιση. Έχει ένας συνδυασμός...
0: Υπάρχει ένας τεχνοκρατισμός και ένας ρεαλισμός, έτσι, και μια γνώση των πραγμάτων.
1: Και είναι και μια προσέγγιση η οποία δεν είναι βαράω το χέρι στο τραπέζι και άμα δεν γίνει αυτό θα βγάλω κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα γνωστά τα ξέρουμε.
1: Είναι μια προσέγγιση η οποία πραγματικά τονίζει τα αμοιβαία ωφέλη. Και επειδή έχει καταφέρει η Επιτροπή με την πρωτοβουλία της να βάλει και την αυτοδιοίκηση στο παιχνίδι, υπάρχουν δύο ακόμα παράγοντες, λοιπόν, δύο μεγάλοι δήμοι, οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσει αυτό το project και έχουν ενώσει και αυτοί ή θέλουν να ενώσουν. Δεν μπορώ να πω ακόμα σε ποιο βαθμό το έχουν κάνει, αλλά είναι προφανές ότι θα ήθελαν να ενώσουν τη φωνή τους με μια συντονισμένη προσπάθεια του Άρη.
0: Σωστό. Εσείς έχετε σκοπό στο πρόγραμμα ή έχετε κάνει, αν θέλετε θα μας πείτε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, κύριε Τσιούρα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, περισσότερα πράγματα γίνονται παρά λέγονται. Αλλά αν έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε ένα πλέγμα κινήσεων, επαφών που έχουν γίνει, κάποιων που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, γιατί θα ρω ότι και εσείς σαν υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ακούει τους ανθρώπους που θα εμπιστευτεί για να κατέβουν στον πολιτικό στίβο και τη μάχη, έτσι.
1: Εγώ ήμουν γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών για 14 μήνες.
0: Άρα προφανώς έχετε και πάρα πολύ καλή άμεση επαφή με το κυβερνητικό επιτελείο.
1: Το οποίο σημαίνει ότι έχω τις επαφές μου.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό που σας μεταφέρω για το κλίμα είναι μετά από συζητήσεις που
0: εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Δεν θέλουμε κιόλας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι σοβαρό αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορώ να μιλάω εξ ονόματος κάποιου που δεν με έχει εξοδηγήσει.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό σας μεταφέρω ένα κλίμα.
0: Σωστό.
1: Γίνονται επαφές, γι' αυτό μπορώ να σας βεβαιώσω. Οι πληροφορίες που έχετε για τις τάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σωστές και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και νομίζω πως σήμερα είμαστε πολύ πιο μπροστά από ότι ήμασταν πριν συγκροτηθεί η Επιτροπή.
0: Χρονικά, αν υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη γεγονότων, χρονικά μπορείτε να μας προσδιορίσετε πότε μπορεί να βρεθεί ο Άρης με την κυβερνητική, αν θέλετε έτσι, ευλογία στην αφετηρία μιας κατάσταση, μιας προσπάθειας να ξεκινήσει, να μιλήσει με επενδυτή. Έχω την πληροφορία, έχω την ενημέρωση μάλλον, ότι υπάρχουν ευήκοα αυτιά επενδυτικά σε περίπτωση που συντελέσουν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
1: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει, χωρίς να μπορούν να πω κάτι.
0: Απλά είναι και οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να εκθέσουν πρόσωπα και πράγματα αν δεν υπάρξει κάτι δομημένο.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο το εγώ εισέρνει τον εγωγιάτη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ούτε μπορούμε να έχουμε την απέτηση να βγει η κυβέρνηση δημοσίωση και να πει θα το κάνω, τελείωσε, έλα επενδυτή, ούτε. Και η κυβέρνηση προφανώς, και αυτό σας το μεταφέρω εγγύως, λέει βρείτε μου πρώτα επενδυτή και μετά μιλάμε. Μιλάμε ήδη αυτή τη στιγμή που το συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, όσο περισσότερο πυκνώνουν οι επαφές, τόσο πιο εύκολο θα είναι μετά να μιλάμε και με κάποιους επενδυτές και να τους πούμε θες να κάνουμε μια επαφή με τον Τάδε ή τον Δίνα κυβερνητικό παράγοντα για την συζήτηση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Είναι μια... Δεν μπορώ να σας δώσω χρονικό πλαίσιο επειδή μου κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι μεταφέρω την αγωνία του κόσμου
1: ναι,
0: που και εσείς
1: το,
0: λόγω του
1: το
0: ότι είστε άντρες και στον κόσμο το
1: καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό θέλω να σας πω πως δεν σας δίνω συγκεκριμένη απάντηση, να είμαι ξεκάθαρος, δεν θέλω να το αποφύγω, θέλω να το πω ευθέως, δεν σας δίνω συγκεκριμένη απάντηση γιατί δεν μπορώ ακόμα να εκτιμήσω πόσα βήματα θα γίνουν. Μπορώ όμως να σας δώσω μια αίσθηση πως... Είναι ζήτημα εβδομάδων μία καλύτερη προσέγγιση.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κρατάμε.
1: Αυτό.
0: Διπλή ανάπλαση Βοτανικού. Διπλή ανάπλαση ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Υπάρχουν κοινές δυσκολίες. Υπάρχουν κοινά προβλήματα. Υπάρχουν πιο εύκολες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το έργο της διπλής ανάπλασης που αφορά τον Άρη Θεσσαλονίκης.
1: Το έργο του Άρη είναι σαφώς πιο εύκολο από αυτό του Παναθηναϊκού. Αυτό το οποίο χρειάζεται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Τι το κάνει πιο εύκολο, αν μου επιτρέπετε.
1: Δεν υπάρχουν πολυδομικές δυσκολίες που υπήρχαν στο Βοτανικό. Δεν υπάρχει μια ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που να έχει κρίνει καταρχήν αντισυνταγματικές τις προγενέστερες δυσκολίες.
0: Άρα δεν ξεκινάτε μια διαδικασία για να ανατρέψετε κάτι, είστε σε μια.
1: Ναι, ναι. Και επειδή ακριβώς έχουμε και το προηγούμενο, έχουμε και έναν μπούσουλα. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Έχουμε και μια νομοθετική διάταξη και ένα προεδρικό διάταγμα τα οποία κρίθηκαν σύμφωνα με το Σύνταγμα και. Copy-paste που λέει ο λόγος να τα κάναμε, σχεδόν,
0: περίπου.
1: Θα ήμασταν διασφαλισμένοι πως δεν θα είχαμε συνταγματικό πρόβλημα. Για να σας πω αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως αν βρισκόμασταν το 2012, μην πει στο 2012 και αναζητούσαμε επενδυτή για τον Παναθηναϊκό, θα έλεγε άλλο καλά, χαζώσεις, εδώ έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει πει πως όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά. Πώς θα κάτσω εγώ να βάλω κάποιον να μελετήσει, να κάνω τεχνοοικονομικές μελέτες και τεπά, για κάτι που νομικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έπρεπε πρώτα να γίνουν τα νομοθετικά βήματα και μετά να αρχίσουν να ενδιαφέρονται επενδυτές. Εδώ λοιπόν. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν, επειδή υπάρχει ο μπούσουλας για το πώς μπορεί να γίνει, έχει ξαναγίνει, άρα ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα το κάνουμε. Και επειδή διαφαίνεται τα ευήκοατα της κυβερνήσεως, γι' αυτό και οι πιθανοί αυριανοί υποψήφοι επενδυτές, βάζω και πιθανοί και αυριανοί και υποψήφοι, επίτηδες βάζω και τα τρία qualifiers, δεν είναι δηλαδή, είμαστε για να δείξω και την απόσταση ακόμη υπάρχει, αλλά λοιπόν. Αντιμετωπίζουν διαφορετικά το project, άρα θα το κοιτάξουν

0: θα πρέπει να είναι διαρκής. Αν δηλαδή βρούμε έναν επενδυτή που θέλει να βάλει το ωραίο του τα λεφτά και ξαφνικά θέλουμε να του πούμε πως μπορεί να κάνει μόνο τρεις ορόφους σε ένα μαγαζί που να πουλάει λιανική και τίποτα
1: σωστό,
0: άλλο,
1: σωστό.
0: Θα πει
1: σωστό,
0: τι με κορδεύεις
1: στον καιρό. Σωστό, σωστό. Αυτά όλα θα είναι ξεκάθαρα φυσικά και μάλλον υπάρχουν και οι δυνατότητες για να γίνουν πολύ προηγμένα πράγματα, γιατί έχω ακούσει ακόμα και για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει ακόμα και για. Επειδή εμπλέκεται και ο Δήμος Πηλέας, Χορτιάτη, όπου ο κ. Καϊτετζίδης είναι και.
0: Φίλος μας.
1: Και φίλος και συναριανός. Μάλιστα, εμπλέκεται και ένα κομμάτι που αφορά το παραλιακό, τη Μαρίνα. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω δηλαδή ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αν κάτσει και το δει κάποιος επενδυτικά, ναι. Σε καθαρό επενδυτικό, ναι. Βαθμό.
0: Να ξέρετε, εγώ είχα προτείνει και την Μαρίνα, αλλά η Μαρίνα είναι. Δεν είναι το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή, γιατί η Μαρίνα έχει άλλου είδους περιπλοκές, θέλει άλλου σχεδιασμού, θέλει ειδικό σχέδιο λιμένος, είναι πολύ.
1: Αυτό μπορεί να είναι όμως κάτι το οποίο έπεται, έτσι.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Σε πρώτη φάση, η μελέτη της Deloitte τεκμηριώνει την πιθανή κερδοφορία χωρίς τη Μαρίνα.
1: Σωστό.
0: Άρα και ο κανόνας γενικός είναι όταν μπορούμε να φτάσουμε με απλά μέσα στην επιθυμητή λύση, ας τα αφήνουμε απλά. Αν αύριο δούμε πως η Μαρίνα μπορεί να βοηθήσει, το ξαναβλέπουμε, το ξανασυζητάμε.
1: Πάρα πολλά είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα τα συνοψίσω λίγο. Εδώ ρωτάει ένας φίλος, ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, γιατί δεν ζήτησε από τον καλεσμένο σου, από εσάς δηλαδή, να ενταχθεί στην Επιτροπή για τη Διπλή Ανάπτυξη, αφού είναι ο πλέον γνώστης. Μα ουσιαστικά υπήρξε μια προσέγγιση, δηλαδή μπορεί να μην είστε.
0: Ναι, ουσιαστικά. Δεν σημασία το τίτλο, είναι.
1: Ναι, τυπολατρικό είναι. Όχι, Παύλο.
0: Θέλω στον φίλο μας που ρωτάει, θέλω να διαβεβαιώσω πως είμαι. Ακόμα και αν δεν ορίζομαι μέλος της Επιτροπής, είμαι σε άμεση συνεργασία.
1: Σωστό.
0: Και με τον ΑΣ και με την Επιτροπή.
1: Λειτουργεί αρμονικά με την Επιτροπή, συντονίζουν τις κινήσεις τους και υποστηρίζει στον βαθμό που πρέπει. Μας θυμά το ενδιαφέρον για τον Άρη, όλους τους βουλευτές θέλουμε δίπλα, λέει ένας φίλος, όλων των κομμάτων. Αυτό είναι σημαντικό, ότι η αλήθεια είναι ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι είναι εποφελία της πόλης, έτσι, και του συλλόγου αυτό.
0: Να σας πω ένα κουτσομπολιό που
1: εννοείται.
0: Είναι άσχετο.
1: Πεθαίνουμε γι' αυτά.
0: Λοιπόν, το μισό επιταλείο του Καμίνη ήταν Θεσσαλονικής. Και φυσικά
1: το μισό επιταλείο του
0: Καμίνη,
1: του Δημάρχου Αθηναίων.
0: Ναι, εκείνο τον καιρό. Και όλοι όσοι ήμασταν Θεσσαλονικής, είμαστε Κεριανοί.
1: Άκου να δεις τι γίνεται.
0: Και το λέω αυτό γιατί το είπα σε κάποιους από τους φίλους μας εδώ και λένε, δηλαδή, λέει, εμείς είμαστε Αργιανοί και δώσαμε την τεχνογνωσία στον Παναθηναϊκό.
1: Εμείς φροντίσαμε για το Βοτανικό. Εντάξει.
0: Ώρα να το κάνουμε και για
1: μας. Ώρα να το κάνουμε και για μας. Σωστό. Λέει εδώ ο φίλος το εξής. Ένα ερώτημα για τον καλεσμένο μας είναι με ποια πολυδομικά και κοινωνικά κριτήρια εξετάζεται το σχέδιο. Αυτό είναι της ΚΑΕΑΡΙΣ, είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Μην το μπερδεύουμε, γιατί εδώ μιλάμε για τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ και για τη διπλή ανάπλαση. Τώρα, πώς διασφαλίζεται ο πραγματικός δικαιούχος της ανάπλασης? Βλέπουμε τι γίνεται στο ελληνικό με ορισμένες επιλογές. Πώς αποφασίζει η πολιτεία ότι ο πραγματικά κερδισμένος είναι απλός πολίτης και όχι παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε εταιρείες? Λέει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θέτει ένα γενικότερο ερώτημα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιείται η δημόσια περιουσία? Εδώ πέρα τι έχουμε? Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια υποδομή που είναι πάρα πολύ ακριβή. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ ακριβό. Και όχι μόνο αυτό, φιλοδοξούμε να κάνουμε και υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για όλο τον Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα, νομίζω πως είναι το σωματείο που αναθρήσουμε τους αθλητές σε όλα τα αθλήματα που υπηρετεί, έχει τους περισσότερους στη Θεσσαλονίκη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, θέλουμε να γίνει η κυτρινόμαυρη πολιτεία, έτσι το έχουμε στο μυαλό μας εμείς.
0: Το οποίο σημαίνει πως αν αυτό λειτουργήσει, το όφελος για την κοινωνία είναι σημαντικό. Τώρα, έχουμε δικαίωμα ως Άρης να πούμε φορολογούμενε, βάλε το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας? Ίσως σε κάποιο βαθμό να το έχουμε, αλλά τι είναι κοινωνικά πιο εποφελές? Να ζητάμε από το φορολογούμενο και να ζητάμε διαδικασίες του δημοσίου και να σας πω το εξής. Ας πούμε πως αυτό το κάνουμε ως δημόσιο project. Πως έλεγε το κράτος, ναι, εγώ θα χτίσω γήπεδο, θα κάνω αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Πέρα από όλα τα ζητήματα, τα άλλα που έπρεπε να επιληθούν, για να γίνουν αυτές οι αναθέσεις, για να ξεκινήσουν οι συμβάσεις, να βρεθούν τα χρήματα, να ξεκλειδώσουν προϋπολογισμοί, να έχουμε ενστάσεις, αρχή δημοσίων συμβάσεων, συμβούλια της επικρατείας κτλ. Για το διαγωνιστικό μέρος, λέω τώρα.
1: Φαίνεται
0: έτσι.
1: Χρονικά πολύ.
0: Αυτό αφήστε το. Και κανείς δεν θα. Και άμα συνδεθεί ένας δημόσιος χώρος με μια ιδιωτική επένδυση,

0: Άμα δηλαδή οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η αυλή, ας πούμε, του ξενοδοχείου, ο ξενοδόχος θα έχει κάθε κίνητρο να τις κρατάει πεντακάθαρες. Δείτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι και θέμα τώρα, θα αρχίσω να μιλάω και ιδεολογικά.
1: Άρα μια ιδιωτική πρωτοβουλία αναβαθμίζει γενικότερα τις υπηρεσίες και προς τον πολίτη και προς τον φορολογούμενο. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Το θέλουμε και εμείς αυτό το πράγμα. Είναι πρόθυμος ο ίδιος εσείς δηλαδή να βοηθήσετε τον Άρη? Έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα? Αυτό ήταν λίγο νωρίτερα το ερώτημα. Ο κύριος Τσιούρας δεν θα ψάξει να βρει παιδιά επενδυτή για την Μπαϊάρης. Ο άνθρωπος αυτός θα έχει νομοτεχνικά, έχει το know-how για το βοτανικό και θα προσπαθήσει να ξεκλειδώσει το έργο της διπλής ανάπλασης, που θα ξεκλειδώσει μετά το αμέσως επόμενο κουτάκι. Αυτά είναι αλληλένδετα. Αλλά μην μπερδευόμαστε. Αν μπορείς να ρωτήσεις τον καλεσμένο αν έχει μιλήσει με τον Δήμαρχο Πηλέας και αν έχει βοηθήσει την προσπάθεια. Το είπαμε λίγο νωρίτερα. Και μετά μιλάει για τον κύριο Μιστακίδη και λοιπά, για άλλα του δικά του project.
0: Με τον Δήμαρχο Πηλέας δεν έχω μιλήσει. Mm-hmm. Πρόκειται να μιλήσουμε πολύ σύντομα. Έχουμε έμεση επικοινωνία για αυτό το θέμα. Έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο Πηλέας, δεν έχω μιλήσει για το project. Εμέσως έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Ξέρω δηλαδή τις προθέσεις του και θα τον δω και διαδέσω πολύ σύντομα.
1: Ένας φίλος από τη Χαλκίδα, Αριανός, μας καλημερίζει από τη βροχερή Χαλκίδα και μας ρωτά αν στο σχέδιο διπλής ανάπλασης υπάρχει περίπτωση ή δυνατότητα ή πρόβλεψη να ενταχθεί και η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ δίπλα σε αυτό το γηπέδο του ποδοσφαίρου.
0: Το γήπεδο μπάσκετ είναι κάτι διαφορετικό, είναι στην ΚΑΕ. Δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρει τον ΑΣ. Δεν το έχω υπόψη.
1: Μάλιστα. Ο επενδυτής θα βρεθεί από τον Άρη ή θα έχει και συμμετοχή η κυβέρνηση? Και αν την επόμενη τετραετία αλλάξει η κυβέρνηση, το project ισχύει και για την επόμενη? Καταρχήν, οποιοδήποτε τέτοιο project έχει νομική έγκριση από το κράτος, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να το ακυρώσει οποιοδήποτε. Αλλά σε ό,τι αφορά τον επενδυτή, σίγουρα δεν θα βρεθεί από την κυβέρνηση. Ωστόσο.
0: Μην βιαζόμαστε.
1: Να μην βιαζόμαστε, λέτε.
0: Τι θέλω να πω σε αυτό? Προφανώς ο πρώτος ο οποίος θα ψάξει τον επενδυτή είναι ο Άρης. Mm-hmm. Αλλά την κυβέρνηση. Ξεχνάμε για λίγο τις ιδιότητές μας ως Αριανοί.
1: Ναι, έτσι. Με ενδιαφέρει αυτό.
0: Ξεχνάμε ακόμα και τις ιδιότητές μας, το ποιο πολιτικό κόμμα στηρίζουμε. Mm-hmm. Έτσι. Αντικειμενικά, μία κυβέρνηση θα ήθελε να έχει μία επένδυση από 200 έως 500 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη.
1: 100%.
0: Θα το ήθελε. Λοιπόν, αν ήξερε ένα επιχειρηματία, ο τάδε υπουργός, δεν θα του έλεγε ρίξε εδώ βρε παιδί μια ματιά, τουλάχιστον. Και η κυβέρνηση δεν ξέρει ανθρώπους από χώρο του real estate, το χώρο του αθλητισμού κτλ.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν θέλω να σας πω δηλαδή πως η κυβέρνηση είπε ή υποσχέθηκε η δουλειά της είναι ενεργά να ψάχνει επενδυτή, αλλά μεταξύ μας τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάνθο, ελπίζω το ερώτημά σου να απαντήθηκε. Νομίζω είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τσιούρας. Τι απαιτείται να κάνει ο ΑΣ και επίσης μήπως η κυβέρνηση δεν δίνει το OK γιατί δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα το χρηματοδοτήσει? Κάντε το λέει και θα σας ψηφίσω κύριέ μου και με τα τρία χέρια.
0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Προσοχή, μην βάλει παραπάνω από ένα σταυρός γιατί θα είναι άκυρο.
1: σωστό.
0: Λοιπόν, στο ίδιο όνομα εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, είπαμε πως εδώ χρειαζόμαστε μια προσέγγιση βήμα-βήμα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ούτε η κυβέρνηση είπε βρείτε με επενδυτή, αλλιώς δεν μιλάμε, ούτε η οικογένεια του Άρη λέει δεσμευτείτε, αλλιώς δεν ψάχνουμε για επενδυτή.
1: Σωστό.
0: Βήμα-βήμα.
1: Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα λέει αν οι κινήσεις και οι επαφές με την κυβέρνηση προς το άκρος ζωτικό αυτό ζήτημα πάνε πίσω λόγω των ζυμώσεων στον ΑΣ. Φίλε Γκρέγκ, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν ξέρω αν ο κύριος Σιούρας θέλει να τοποθετηθεί ως Αριανός επάνω σε αυτό, η Επιτροπή λειτουργεί έξω από την καθημερινότητα και τα όποια ζητήματα αφορούν θέματα του ερασιτέχνη εσωτερικά του Συμβουλίου ή τμήματων του. Αυτό είναι κάτι δεδομένο.
0: Η Επιτροπή δεν συστάθηκε από μόνη της. Δεν είπα πέντε άνθρωποι είμαστε Επιτροπή. Την συνέστησε με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου.
1: Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε πως θα υπάρξει αποτέλεσμα ή θα μείνουμε στα όνειρα και στα χαρτιά? Ρωτάει ένας φίλος Αριανός και εκφράζει, αν θέλετε, την αγωνία των περισσότερων.
0: Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, αν ο Άρης είναι ενωμένος, είμαι βέβαιος πως θα γίνει.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Αν ένας φίλος λέει δημογραφικά και δημοσκοπικά αν γνωρίζετε ότι μισή και παραπάνω στην Α' Θεσσαλονίκη είναι Αριανή. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο Άρης στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα κύριε Τσιούρα να μεταφέρετε σε αυτό το σημείο και ένα μικρό μου προσωπικό παράπονο αν θέλετε. Εγώ έχω δηλώσει ότι έχω υπάρξει και είμαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω κρυφτεί. Mm-hmm. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τα θέματα του Άρη, είμαι πάντα πολύ αυστηρός κριτής. Δεν έχει δοθεί η προσοχή που θα έπρεπε, ίσως γιατί υποτιμάται η δύναμη του κόσμου του Άρη, ίσως γιατί, αν θέλετε, δεν υπάρχει ένας πολύ ισχυρός επενδυτής να υποστηρίξει κάποια πράγματα όπως συμβαίνει σε άλλες ομάδες και σε άλλους συλλόγους. Αλλά θα ήθελα να το μεταφέρετε αυτό, ότι ναι, δεν είμαστε τόσο λίγοι όσο νομίζουμε.
0: Θα σας πω κάτι για το 2026, mm-hmm, γιατί δεν ξέρω τι ίσχυε το 2021.
1: Ναι.
0: Το 2026 υπάρχει μεγάλο μούδιασμα λόγω του 2021. Δεν έχει να κάνει, μάλιστα, με υποτίμηση του Άρη λόγω εικαζόμενου μεγέθους, αλλά, ωραία, επειδή έγινε αυτό το...
1: Πήγανε στραβά τα πράγματα στην, ναι, πρώτη, ναι, προσέγγιση, ναι, που είχε γίνει.
0: Και μάλιστα πήγανε στραβά, αυτό θέλω να το τονίσω, με τρόπο αρκετά ευνηδιαστικό για την κυβέρνηση και με τρόπο που φαίνεται πως ένα μέρος της οικογένειας του Άρη δεν καταλάβαινε τι έλεγε το άλλο μέρος της οικογένειας του,
1: ναι,
0: Άρη.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω. Γιατί ο Άρης δεν ζητάει και χρηματοδότηση για τη διπλή ανάπλαση, αφού, το είπαμε αυτό, παιδιά, το είπαμε ότι δεν είναι θέμα, ο Άρης δεν θα ζητήσει χρήματα αυτή τη στιγμή, ο Άρης είναι σε μια άλλη κατάσταση, δηλαδή δίνει κάτι πολύ σοβαρό για να πάρει κάτι πολύ σοβαρό. Αν κατάλαβα καλά, είτε το θέμα την πολιτεία είναι να συνενέσει στην ανταλλαγή οικοπαίδων. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά αυτό κατάλαβα, ρωτάω φίλος ο ξενοκράτης.
0: Και να κάνει τις απαραίτητες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Φαίνεται δύο βασικά.
1: Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις πού εμπίπτουν, ποιος είναι ο υπεύθυνος?
0: Στην Πειλαία. Ποιος θα τα κάνει?
1: Ναι, ναι, ποιος θα κάνει?
0: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Θα γίνει ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Είναι πιο
1: ο υπουργός είναι.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρου.
1: Έχετε επαφές?
0: Όχι, δεν έχω μετά.
1: Ενώ αν έχετε κάποιον άνθρωπο.
0: Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχω άμεση επαφή αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Καιρός είναι να τις αποκτήσουμε. Ο ΑΣΥΓΜΑ προχώρησε στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής εργασίας με στόχο την προώθηση του σχεδίου για την διπλή ανάπλαση. Το χρονοδιάγραμμα ξεκινά από την οριστική απόφαση της πολιτείας, ρωτά ένας φίλος.
0: Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση δεν το πω, ήδη οι προκαταρκτικές ενέργειες έχουν γίνει. Δηλαδή, θα βάλουμε στο χρονοδιάγραμμα τον χρόνο που απαιτεί για να βρεθεί επενδυτής? Δεν ξέρω. Αν βρεθεί επενδυτής, πρέπει ο ίδιος επενδυτής να έχει μια ισχυρή δέσμευση για να μπορέσουμε μετά να δούμε αν θα κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση.
1: Σωστό.
0: Είναι κάτι που είμαστε σε ένα λίγο. Είμαστε δύο στάδια πιο πριν. Mm-hmm. Πριν μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα.
1: Εγώ πάλι δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Υπάρχει μια, ξέρετε, απεσιοδοξία για όλο αυτό.
0: Πώς είναι αδικαιολόγητη αυτή η απεσιοδοξία? Υπάρχει προηγούμενο, το
1: σωστό,
0: οποίο δυστυχώς τη δικαιολογεί.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορούμε να πούμε στον φίλο μας αυτόν ότι δεν ξέρει τι λέει. Έχει
1: σωστό,
0: πολύ βάσιμους λόγους για να απεσιοδοξεί.
1: Αν δεν βρεθεί επενδυτής σε βάθος κάποιων ετών, θα μπορούσε να γίνει μια αντίστοιχη συμφωνία με το κράτος όπως το Παναθηναϊκό με το Βοτανικό? Είναι λίγο, αν θέλετε, υποθετικό το ερώτημα του φίλου, αλλά αν έχετε κάποια προσέγγιση σε αυτό.
0: Νομίζω πως για να μπορέσει να λειτουργήσει το project.
1: Ακούσατε πάντως τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Σιούρας, η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που θα δώσει το OK γι' αυτό, σίγουρα θα θέλει να επενδύσει κάποιος τα χρήματά του. Θα είναι υποφελία της κοινωνίας, της πόλης και φυσικά της κυβέρνησης. Έτσι.
0: Ναι. Σκοπός είναι να φέρουμε χρήματα. Mm-hmm. Τώρα αυτό που λέω είναι εντελώς από το μυαλό μου. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά αν η κυβέρνηση έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν βρω σε 5 μήνες επενδυτή, θα το κάνω με λεφτά των φορολογουμένων, τότε δεν θα είχαμε και κίνητρο να ψάχνουμε για επενδυτή. Mm-hmm. Και σας βεβαιώνω πως ένας ιδιώτης επενδυτής θα βάλει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα θα έβαζε το δημόσιο για αυτή την ιστορία.
1: Σωστό.
0: Και αν το δημόσιο βάλει μόνο για το. Ας πούμε πως το δημόσιο μας κάνει μόνο το γήπεδο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Όλο το υπόλοιπο αναπτυξιακό, όλο αυτό που θα έφερε τον κόσμο, τους τουρίστες, τους πελάτες κτλ. Όλη η υπεραξία για την περιοχή δεν θα ερχόταν με κατασκευή γηπέδου μόνο από το δημόσιο.
1: Κύριε Τσιουρά, θα ρωτήσω κάτι συνοψίζοντας και τα ερωτήματα πολλών φίλων του Άρη. Την έκταση τη γνωρίζετε αυτή που είναι? Ακριβώς ποια είναι η έκταση, για να μας δώσετε έτσι λίγο να καταλάβετε. Τώρα, ας πούμε, δηλαδή αυτή η έκταση που βρίσκεται, είναι στα σύνορα του Λιρόι από την άλλη, έτσι?
0: Πηγαίνοντας για Χαλκιδική δεξιά, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Πριν το, εκεί, στο κόσμο, στο Λιρόι εκεί.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για πόσα στρέμματα?
0: 160, δεν κάνω.
1: Είναι 160
0: στρέμματα. Εκεί κοντά.
1: Μάλιστα. Είχε υπάρξει πρόσφατα, και αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, ενδιαφέρον από άλλον επενδυτή για αυτή την περιοχή. Το γνωρίζετε και εσείς πιθανότητα, δεν ξέρω, θα μας πείτε αν θέλετε. Υπάρχει, αν θέλετε, στο μυαλό, στην άκρη του μυαλού των ανθρώπων της κυβέρνησης ότι ξέρετε κάτι, αυτή την έκταση δεν μπορούμε να την παραχωρήσουμε γιατί υπάρχει μια συζήτηση που εκκρεμεί με τον Άρη. Ισχύει αυτό?
0: Λοιπόν,
1: γιατί σήμερα μπορεί να έρθει ένας επενδυτής και να πει εγώ είμαι έτοιμος να επενδύσω.
0: Εδώ είμαι σε μια πολύ λεπτή θέση. Mm-hmm. Τι μπορώ να σας πω? Μπορώ να σας πω πως η κυβέρνηση δεν μιλάει μαζί μας έχοντας σκοπό την άλλη μέρα να πει «Α, ξέρετε, το πήρε ο
1: κατανοητό
0: τάδε και σας ξεγελάω».
1: Αυτό καλύπτει, παιδιά, πολλούς που ρωτάτε αυτό το πράγμα και σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες. Έτσι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ρωτά. Αν είναι να το σηκώσει ο επενδυτής στο οικόπεδο, γιατί να μην αγοράσει ο ίδιος το οικόπεδο εκεί που ο ίδιος επιθυμεί, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
0: Ας πούμε το εξής. Λοιπόν, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, η βασική του χρήση θα είναι να παίζει ΠΑΕ-Άρης. Mm-hmm. Λοιπόν, αν υπάρχει επενδυτής, ο οποίος από το πουθενά ξεκινώντας, mm-hmm. θα πει εγώ θα κάνω ένα γήπεδο και έχω και ένα letter of intent της ΠΑΕ-Άρης mm-hmm. για να παίζει ποδόσφαιρο, με γεια του και με χαρά του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει όμως, ξέρετε εσείς έστω και ένα γήπεδο στην Ελλάδα που να έχει γίνει μόνο με ιδιωτικά χρήματα, χωρίς το αντάλλαγμα αυτό που λέμε εδώ τις υπόλοιπες προσδοκίες.
1: Εγώ πάντως, αν ήμουν επενδυτής, δεν θα ήθελα να έρθω μόνος μου και να επενδύσω σε μια τέτοια έκταση. Θα ήθελα να επενδύσω σε μια τέτοια έκταση έχοντας και μια ανοιχτή γραμμή επαφή και επικοινωνία με το κυβερνών κόμμα.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Το λέω καθαρά επενδυτικά και επιχειρηματικά.
0: Μα θα σου πω και κάτι συναφές. Άμα θέλουμε κάποιες τροποποιήσεις των πολεοδομικών όρων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις εγκαταστάσεις που θα γίνουν και τις προσοδοφόρες χρήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό θέλει προφανώς μια παρέμβαση της πολιτείας. Η παρέμβαση της πολιτείας θα γίνει σε έναν επενδυτή που απλώς λέει έχουμε να αγοράσει το ακίνητο ή σε έναν επενδυτή που θα προσφέρει όλο το πακέτο μεταξύ των οποίων
1: προφανώς,
0: και τον χώρο πρασίνου.
1: Προφανώς και όλο το πακέτο.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο είπε ο φίλος μας δεν αποκλείεται,
1: ναι,
0: αλλά θεωρητικά, αλλά πρακτικά δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό. Άλλωστε και στην Αγία Φωτεινή τα στρέμματα που δόθηκαν στην ΚΑΕ Άρης που ανακοινώθηκε, η ίδια ΚΑΕ Άρης είπε ότι εγώ αυτό το πράγμα και το πράσινο θα φροντίσω και θα δώσω μια διάσταση στην πόλη διαφορετική. Αν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία στην ανέγερση του γηπέδου, ο ΑΣΥΓΜΑ θα έχει κάποιο ποσοστό όπως έχει τώρα στο γήπεδο Χαριλάου? Προφανώς και θα έχει, απαντώ εγώ, αλλά αυτό είναι και θέμα των επαφών που θα υπάρχουν πριν με τον επενδυτή.
0: Οι εθελετικές εγκαταστάσεις, δεν το λέω νομικά τώρα,
1: ναι,
0: γιατί νομικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα ανήκουν στον Άρη.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, το αν θα γίνει αυτό με μια εταιρεία ειδικού σκοπού, αν θα γίνει με ιδιοκτησία και μετά δικαίωμα επιφάνειας, αν θα γίνει με μίσθωση, με μίσθωση προς τον επενδυτή εννοώ, όχι προς τον Άρη, όχι να είναι ο Άρης ο νοικιαστής. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στη συνέχεια. Είναι πάρα πολλές νομικές παραλλαγές. Και εκείνη την ώρα θα εξεταστεί ποια είναι πιο συμφέρουσα για τον Άρη και τον επενδυτή από κοινού.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά την αντικειμενική αξία του οικοπαίδου του Άρη εδώ τώρα στη Χαριλάου, στο Κλειάνδης Βικελίδης, και ρωτούν αν είναι ίσης αξίας η μία και η άλλη έκταση. Έχετε γνώση από αυτού?
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Σε στρέμματα φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο το άλλο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Ποια είναι η διαφορά τώρα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γήπεδο χτισμένο. Αν υπολογίσουμε το οικόπεδο, θα το υπολογίσουμε με βάση το πόσες πολυκατοικίες μπορεί να χτίσει με βάση αυτά που υπάρχουν γύρω, mm-hmm. θα υπολογίσουμε με βάση το χαρακτηρισμό πρασίνου, δηλαδή είναι ένας υπολογισμός που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν στο τραπέζι, αλλά φοβάμαι ότι αν αρχίσουμε να λέμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτό είναι τόσο παραπάνω, τόσο κτλ., θα χάσουμε την ουσία. Αυτά θα βρεθούν στο τέλος. Mm-hmm. Δεν θέλω να απαξιώσω το ερώτημα, είναι σωστό το ερώτημα, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο θα μας διευκολύνει ή θα μας δυσκολέψει σε αυτό το στάδιο.
1: Υπάρχει εδώ ένα μήνυμα που λέει ότι η μελέτη βιωσιμότητας χρηματοδοτήθηκε όχι εξ ολοκλήρου από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αλλά βοήθησε και η Άρης Alliance. Ωραία, παιδιά, δεν είναι το ζητούμενο να μειώσουμε την Άρης Alliance, έτσι. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που είναι στην επιτροπή και έχουν σχέση με την Άρης Alliance, για όνομα του Θεού. Δεν ήταν αυτό το ποιος χρηματοδότησε. Το θέμα είναι ότι έγινε κάτι σωστό, γιατί έπρεπε να υπάρχει έκθεση βιωσιμότητας στις δηλωτές. Δεν είναι ένα πολύ σωστό εργαλείο αυτό?
0: Δεν φανταζόσαστε πόσο σωστό είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί με,
1: και μάλιστα ήταν και χρονοφόρο και ήταν και, και ήταν και ακριβό. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Μα αυτό είναι το διαβατήριο για να πούμε πως αυτό το project στέκει.
1: Mm-hmm. Σωστό. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Μισό λεπτάκι λίγο να. Γιατί είναι και μεγάλα παιδιά. Αν θέλετε, στέλνετε λίγο μικρότερες ερωτήσεις. Εκτός από το γεγονός ότι δίνουμε και παίρνουμε έκταση με τους χώρους πέριξη του γηπέδου, τι γίνεται και για το αν μπορεί να γίνει γήπεδο, αφήστε το κομμάτι του γηπέδου μπάσκετ. Το απάντησε ο κύριος Τσιούρας στον βαθμό που μπορούσε. Αλλά με τους χώρους πέριξη του γηπέδου, για το αν μπορεί να γίνει κλπ. Στη συγκεκριμένη έκταση, τι ακριβώς περιλαμβάνει, γνωρίζετε, το project αυτό?
0: Λοιπόν, η κυρία Δούμα, που είναι και αυτή στην Επιτροπή, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή μελέτη μαζί με τον Σουερμένο, τον πατέρα της, mm-hmm. και μπορεί να σας πει λεπτομέρειες. Η γενική ιδέα είναι γήπεδο ποδοσφαίρου, συνοδές και βοηθητικές mm-hmm. χρήσεις γήπεδο ποδοσφαίρου και αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα αθλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ΑΣ, μάλλον όχι, η οικογένεια του ΑΕΠ, πλην του μπάσκετ, με την όποια επιφύλαξη, mm-hmm. όλοι θα αξιοποιεί αυτό το χώρο.
1: Σωστό. Τι μετράει στο συντελεστή δόμησης και τι δεν μετράει? Π.χ. τα σκεπασμένα μέρη κερκίδες μετράνε στο συντελεστή δόμησης, ρωτάει ο φίλος, και μετά λέει ότι εμείς έχουμε την απέτηση να δεσμευθεί η κυβέρνηση εγγράφως να δεσμεύσει το χώρο για λογαριασμό του Άρη και μόνο. Είναι ένα αίτημα φίλου της ομάδας.
0: Υπάρχει ο νόκο 4067 που λέει ότι μετράει. Δεν είμαι πρόχειρο να σα το πω. Πρέπει να ανοίξω, ναι, τον νόμο. Ναι. Αν άνοιγα τον νόμο, θα σα έλεγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το ένα, για το δεύτερο, προφανώ, καθώ οριμάζει το project, ο Άρης θα ζητά όλο και μεγαλύτερο βαθμό δεσμευτικότητα από την κυβέρνηση. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν πάμε βαρώντα το χέρι στο τραπέζι. Μιλάμε. Τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχει νόημα να μιλάμε και ξαφνικά, και όσο μιλάμε να το δώσουμε.
1: Ρωτάει ένας φίλος. Η τοπική δήμη φέρεται ότι είναι θετική. Η κυβέρνηση φέρεται ότι είναι θετική. Ο ΑΣ θέλει, η Επιτροπή γνωρίζει. Πού κολλάει το θέμα και δεν προχωράει? Πόσο μάλλον όταν υπάρχει η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που έγινε πριν 5 χρόνια. Είπαμε τι συνέβη, παιδιά, πριν 5 χρόνια και αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για να τρέξουν κάποιες εξελίξεις. Και ρωτάει επίσης ένας φίλος, για να το κολλήσω, γιατί εύλογα το αναρωτιέται κάποιος μελλοντικό ψηφοφόρο, γιατί δεν μας διασφαλίζει ότι όλο αυτό είναι κάτι προεκλογικό?
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στο μυαλό του.
0: Για να το πούμε σωστά.
1: Ναι.
0: Μέχρι να ασχοληθεί η Επιτροπή, δεν υπήρχε συνένεση της κυβέρνησης.
1: Σωστό.
0: Έτσι, γιατί είχαμε μείνει στην αποτυχία του 2021.
1: Αλήθεια.
0: Ήρθε η Επιτροπή, προσέγγισε με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο την κυβέρνηση. Η Επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία, ο Άρης πήρε την πρωτοβουλία. Και γι' αυτό έχουμε αυτό το κλίμα σήμερα.
1: Ένας Αριανός από την Κλειφάδα θεωρεί την εκπομπή μας σημερινή πάρα πολύ ουσιαστική και σας παρακαλεί, σας προκαλεί και σας παρακαλεί να τον βοηθήσετε όσο μπορείτε βάσει θέσης και βάσει γνώσεων και να μπορείτε να διευκολύνετε κάποιες διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για το συγκεκριμένο, κύριε Τσιούρα. Είναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι το κλειδί μιας πόρτας κλειδωμένης που αν ανοίξει για τον Άρη θα αλλάξει και η... το παρόν και το μέλλον του συλλόγου, και αυτό το θέλουμε για τα παιδιά μας και για το παιδί σας.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής. Αν δεν είχε συσταθεί η Επιτροπή και αν δεν είχαν προχωρήσει αυτές οι πρώτες συζητήσεις, σήμερα δεν θα είχαμε αγωνία, γιατί δεν θα είχαμε ελπίδα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι φοβερό το ότι η ελπίδα γέννησε και την αγωνία μαζί.
1: Σωστό.
0: Και δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά χωρίς τις προσπάθειες της Επιτροπής και της διοίκησης του ΑΣ των τελευταίων μηνών, δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα.
1: Το ότι μπορεί, για παράδειγμα, εδώ λένε ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει αγοράσει το οικόπεδο του Magic Park και για δικούς του επιχειρηματικούς λόγους. Δεν έχει πει ότι θα κάνει γήπεδο εκεί, παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το θέμα του Άρη, είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο. Και δεν πρέπει να απασχολεί και την Επιτροπή.
0: Επειδή έχουμε τον Μπούσουλα από τον Παλαθηναϊκό που ήταν πολύ πιο δύσκολος, νομίζω πως είναι με μεγάλη ασφάλεια μπορώ να πω πως αν προχωρήσει το πράγμα θα γίνει με τέτοια νομική συνεκτικότητα που δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε.
1: Mm-hmm. Εγκαταστάσεις για τον ερασιτέχνη όπως στον Βοτανικό θα υπάρχουν στην περίπτωση εδώ?
0: Ναι, είπαμε πως θα είναι όλες οι... θα είναι... όλα τα αθλήματα που υπηρετεί ο Άρης και νομίζω και κτηριακές εγκαταστάσεις που βλέπονται.
1: Για τη χωρητικότητα του γηπέδου έχετε γνώση?
0: Δεν την, όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Αυτό είναι της κυρίας Δούμα νομίζω.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα την έχουμε. Μάλιστα κάποιος λέει ότι, ας μας συγχωρέσει, λέει ο κύριος Τσιούρας, είναι Αργιανός, θα γνωρίζει, λέει, και την τεράστια αγωνία μας αυτό το θέμα. Όχι, όπως καταλάβατε παιδιά, δεν έχει αντίρρηση να απαντήσει σε οτιδήποτε, γιατί μπορεί να καταλάβει και τον τρόπο που σκέφτεστε και την ψυχοσύνθεσή σας, έτσι. Αναφέρθηκε ότι το γήπεδο θα αναγερθεί με ιδία κεφάλαια της ΠΑΕ.
0: Όχι.
1: Ξεκαθαρίστε το.
0: Όχι, ο επενδυτής είναι ο οποίος θα βάλει τα χρήματα.
1: Μπράβο. Ναι, αυτό εννοεί, ότι ο επενδυτής ο οποίος θα βάλει τα χρήματα θα είναι και ο άνθρωπος που θα αναλάβει τις τύχες της ΠΑΕ. Είναι μια συνειρμική σκέψη που γίνεται από φίλους και εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Δεν είπε αυτό το πράγμα ο κ. Τσιούρας, έτσι. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Ναι. Αν κάποιος επενδυτής πείσει και τους μετόχους της ΠΑΕ να πουλήσουν τις μετοχές, αυτό είναι ανεξάρτητο.
1: Σωστό.
0: Και προφανώς θα βοηθήσει το συντονισμό, αλλά δεν είναι το ένα προϋπόθεση του άλλου. Έτσι. Ούτε να το αποκλείσουμε, αλλά ούτε και να πούμε πως αυτό είναι προϋπόθεση του project.
1: Ρωτάει ένας φίλος με αγωνία, πρέπει να είναι 40-45. Θα ζούμε, ρε παιδιά, εμείς, θα προλάβουμε να το δούμε το έργο, αν αυτό πάρει μια φυσιολογική ροή και εξέλιξη τρέξουν?
0: Εγώ είμαι πιο μεγάλος ήλικη από το φίλο μας.
1: Και εγώ επίσης. Άρα θα το δούμε. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, για να συνοψίσουμε και για να σας απελευθερώσουμε, ξεπεράσαμε, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα. Είστε αισιόδοξος. Δεν επικαλούμε την ιδιότητα και το συναίσθημα του Αριανού. Νομοτεχνικά, ένας άνθρωπος που είναι επιστήμονας και γνωρίζει την κατάσταση αυτή, είστε αισιόδοξος αυτό το πράγμα μπορεί να πατήσει κάπου και να προχωρήσει?
0: Λοιπόν, νομοτεχνικά δεν έχω καμία αμφιβολία. Ξεκινάω από αυτό. Το πρόβλημά μας δεν είναι νομοτεχνικό.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά μας, το μεγάλο, που εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε?
0: Λοιπόν, αν μου λέγατε αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα, θα σας έλεγα να πείσουμε επενδυτή. Γιατί ήδη βλέπω, και αυτό δεν θα σας το έλεγα πριν από 20 μέρες, ήδη βλέπω πως το κλίμα στην κυβέρνηση έχει μεταστραφεί. Από μούδιασμα είμαστε σε μια
1: ανοιχτά
0: θετική προσμονή, αυτιά. Ας το πω έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αν αυτό, και σας λέω γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο η προσέγγιση γίνει σταδιακά. Αν αύριο, σας λέω τώρα επιθετικά, έπαιρνε τηλέφωνο κάποιος επενδυτής, ένα μέλος της κυβέρνησης και έλεγε «έχω διαβάσει γι' αυτό, ξέρεις με ενδιαφέρει». Σας το λέω έτσι γιατί δεν σας βάζω καν σενάρια που βρίσκουμε εμείς. Αυτό και μόνο θα πήγαινε το project 10 βήματα μπροστά.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ανάγκη, χωρίς να έρθει να πει υπογράφει προς σύμφωνο, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Σωστό.
0: Έχει σημασία, νομίζω πως έχει αρχίσει να πείθεται η κυβέρνηση για την σοβαρότητα του project όπως προσέζεται τώρα, για τη σοβαρότητα των ανθρώπων που εκπροσωπούν τον Άρη και άμα λάβει και μηνύματα από την αγορά για την οικονομική βιωσιμότητα, τότε θα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μικρότερες οι τεχνικές δυσκολίες και οι δεδαλώδεις καταστάσεις που αντιμετωπίσατε στο Βοτανικό. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Και σας λέω γιατί πρέπει να εξάρουμε κάποια πράγματα. Η έκθεση Deloitte είναι αυτό το οποίο αγγλιστεί θα λέγαμε game changer.
1: Ωραία, σωστό.
0: Αν έρθει από την αγορά το μήνυμα,
1: μακάρι,
0: τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα.
1: Μένω στο ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες σημαντικές επαφές. Θα μας επιτρέψετε εδώ ως γέλο και προσωπικά να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Κύριε Τσιούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να ήμασταν καλοί οικοδεσπότες.
0: Ήσαν φανταστικοί οικοδεσπότες. Ελπίζω οι φίλοι μας να πήραν απαντήσεις και να μην νιώθουν ότι έμεινε κάτι να απαντήσουν.
1: Όχι, και όποτε χρειαστεί ξανά, παρακαλώ πολύ να σας έχουμε εδώ, είτε τηλεφωνικά είτε με τη φυσική σας παρουσία στο στούντιο. Άρης Ντορτόνα σήμερα, 8 ώρα, δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι. Θα έρθετε στο παλέ ή θα το δείτε?
0: Τηλεόραση.
1: Θα το δείτε από την τηλεόραση. Ωραία. Σας αρέσει η ομάδα?
0: Η ομάδα.
1: Σας εμπνέει η ομάδα?
0: Λοιπόν, η ομάδα. Είδα το παιχνίδι με την ΑΕΚ και είδα πως δεν άφηναν φάση που να μην την κυνηγάνε. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται Βασίλης Σπανούλης ή αυτό λέγεται Άρης όπως τον ενεργόμαστε ή και τα δύο.
1: Δόγμα Σπανούλη και έρχονται τα υπόλοιπα.
0: Παναγιώτη Γιαννάκη τα παλιά χρόνια που δεν άφηνε τίποτα.
1: Σωστό.
0: Και τώρα αυτό το είδα από 5 παίκτες.
1: Με τις βουτιές αυτές.
0: Με τις βουτιές, ναι.
1: Κύριε Τσιούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε για τον μπάσκετ και για πολύ σοβαρά θεματάκια.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Θέλεις οικονομία.
3: Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Lease Access.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από την άλλη πλάστα, αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωποι των κουφωμάτων PVC της Άλουπλας σε Ελλάδα και Κύπρο, με το πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών να σας υπόσχεται πραγματική απόδοση, πραγματική ποιότητα, design, ό,τι χρειάζεστε να έχετε για τα κουφώματά σας. Η Άλουπλας είναι αυτή η οποία σας το προσφέρει. Και μια βόλτα αν κάνετε στο πολύ όμορφο showroom που υπάρχει στον Φίνικα, στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, εκεί που κάποτε ήταν η Φένα, θα καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους τα κουφώματα PVC της Άλουπλας αποτελούν

Κοντά μας είναι και η εταιρεία Άριες. Ψήξη Θέρμανση έχουν ονοματεπώνυμο. Οι κορυφαίες εταιρείες συνεργάζονται με την εταιρεία Άριες για να έχετε το κλίμα που θέλετε στον χώρο σας, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνα, σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ και την εταιρεία Άριες για την εμπιστοσύνη. Πολύ, πολύ, με πολύ πολύ ενδιαφέρον υποδεχθήκατε την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νάσο Τσιούρα, τον άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε τον επικεφαλή νομικό σύμβολο του Δήμου Αθηναίων και μέλος της ομάδας εργασίας που έτρεξε το θέμα του βοτανικού για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία φυσικά με τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει τον Άρη, όπως ακούσατε. Έναν άνθρωπο τον οποίο προσέγγισε η επιτροπή που συστάθηκε για το έργο της διπλής ανάπλασης από τον ΑΣ Άρης. Έγινε η επαφή με τον κύριο Χαριστό και τον και τον κύριο Τοσουνίδη. Και ήδη κάποια πράγματα προχωρούν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάποια συγκεκριμένα πράγματα από άποψη συναντήσεων έχουν προχωρήσει ακόμα παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί έξω υπάρχει πολύ μεγάλη, δεν θα τη χαρακτήριζα απαισιοδοξία, αλλά καχυποψία. Γιατί οποιοδήποτε εμφανίζεται με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή στις επόμενες εκλογές, αμέσως και λογικά το μυαλό πάει σε άγρα ψήφων. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο άνθρωπο που είχαμε σήμερα στο στούντιο, επειδή πρόκειται για έναν εξαίρετο επιστήμονα που νομοτεχνικά γνωρίζει τα πράγματα όσο πολύ λίγοι πάνω στο κομμάτι της διπλής ανάπλασης, έχω πιστεί για τις προθέσεις, για τη διάθεσή του και για την επιστημοσύνη του ως προς το κομμάτι του να βοηθήσει από την πλευρά του να ξεπεραστούν νομοτεχνικές δυσκολίες που δεν είναι καθόλου σημαντικές σε σχέση με αυτές του έργου του βοτανικού. Φίλε Βασίλη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύς χρόνος, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει θέμα η μεταβίβαση του διαρκεία σε κάποιον άλλον πριν από κάποιο αγώνα χρονικά. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω του wallet, του gov.gr. Ο Γιώργος λέει, εσένα ακούω και εσένα εμπιστεύομαι και είμαι λιγάκι αισιόδοξος επειδή σε εμπιστεύομαι. Σε ευχαριστώ φίλε μου, αλλά παρακολουθώντας τις κινήσεις που γίνονται τώρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, παιδιά, ήταν πολύ εξειδικευμένος στο κομμάτι του περιβαλλοντικού δικαίου. Ανέλαβε το σύνθετο νομικό κομμάτι του έργου του βοτανικού. Περιλάμβανε προετοιμασία, εξέταση, διασφάλιση διμερών πολυμερών συμβάσεων. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε πολλά ζητήματα εσωτερικά. Είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν πολλά χρόνια σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, νομικός σύμβουλος, ήταν γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νομικός σύμβουλος στο Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Σύμβουλος του κυρίου Καμίνη. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ αξιόπιστος άνθρωπος για να μιλήσει κανείς μαζί του και να τον εμπιστευτεί σε κάποια πράγματα. Τώρα, κρατήστε το γεγονός ότι είχε γίνει αρκετά μεγάλη ζημιά στον τρόπο που είχαν προχωρήσει τα πράγματα. Εγώ ήξερα τι είχε συμβεί τότε, ότι είχε γίνει πρώτη συνάντηση παρόντος του κυρίου Καλαφάτη. Τότε ήταν εμπλεκόμενος ο κύριος Τριμάτης, αν θυμάστε, ήταν ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ Άρης. Και ξαφνικά όλα είχαν αλλάξει εκεί από την προσέγγιση που είχε υπάρξει από τον κύριο Τριμάτη, και βέβαια τότε η κυβέρνηση είχε κάνει δύο βήματα πίσω. Και να ξέρετε ότι αν υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Άρης στη συγκεκριμένη επιτροπή, είναι για το γεγονός ότι το 21 δεν είχε πάει καθόλου καλά εκείνη η προσέγγιση και επαφή, και η κυβέρνηση οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ επιφυλακτική. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, όπως ακούσατε.
Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αναλογικά και στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή και τις υποσχέσεις κυβερνητικές από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει εκείνο το άσχημο κλίμα που υπήρχε και πλέον τα ότα είναι ευίκοα. Μεταβίβαση εισιτηρίου, φίλε, μπορεί να επιστρέψεις για τον αγώνα για το Μαρούσι, λες. Μπορείς να επιστρέψεις τα εισιτήρια στην πλατφόρμα. Ο Γιώργος βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα τη συνέντευξη. Μπράβο για την ιδέα να έχουμε και άλλα χρώματα στις εκπομπές. Προσπαθώ, φίλε Γιώργο, μην νομίζεις ότι δεν είναι κάτι που θέλω και επιδιώγω, και όποτε έχω βοήθεια, γιατί είχα βοήθεια για να μπορέσω να κλείσω τη συγκεκριμένη συνέντευξη και να την παρουσιάσω, προσδοκώ, ζητώ αυτή τη βοήθεια για να μπορούμε να ανοίγουμε δημοσιογραφικά και κάποιες άλλες πόρτες, κάποια να βλέπουμε, να ξεφεύγουμε λίγο από τα τετριμένα και τα καθημερινά. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ εννοείται, αλλά νομίζω ότι η σημερινή κουβέντα έχει να μας προσφέρει καινούργια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε πάρει ως τώρα. Έχουν εμφανιστεί κάτι εισιτήρια επιστροφές σήμερα για το μάτς με την Ντορτώνα, για την Ντερτώνα Τορτώνα. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και να τα πάρετε, με ενημερώνει ένας φίλος που μπήκε στο more.com. Ο Ηλίας λέει ότι αν δεν ψήσει η εκάστοτε κυβέρνηση έναν επενδυτή για win-win επένδυση, δεν πρόκειται να δούμε γήπεδο. Υπόθηκε αυτό με εύχημο τρόπο, Ηλία, από τον κύριο Τσιούρα. Νομίζω ότι δεν το έκρυψε αυτό, ότι μπορεί, γιατί όχι, να υπάρχει μια κατάσταση διαφορετική με, αν θέλεις, κυβερνητική υπόδειξη. Κωνσταντίνα μου, καλύτερα μετά το μάτς, γιατί πριν το μάτς είναι άβατον τα αποδυτήρια. Ο φίλος ο Αλέξανδρος χαρακτηρίζει την καλύτερη συνέντευξη που θα μπορούσε να γίνει. Μακάρι να γίνει κάτι, αν και δεν θέλω ο μπασκετικός ΣΑΕΣ να φύγει από το κέντρο, αλλά είναι γενικά να εκτιναχθεί ο σύλλογος σας είναι. Να σε καλά ρε Πέρι, για τα πολύ καλά σου λόγια και για τον πολύ όμορφο τρόπο που πάντα με προσεγγίζεις με τα μηνύματά σου. Με κάνεις λες και σε ξέρω 100 χρόνια και είμαστε φίλοι. Σε ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη. Τη νέα Μεγιώβιτς θα το δούμε κάποτε? Αληθεύουν οι φήμες που θα είναι, πως θα είναι έτοιμο σε 2 μήνες? Αν ακούς την εκπομπή, φίλε Ιωάννη, δεν θα άκουσες τέτοιες φήμες. Θα άκουσες άλλα πράγματα που τα λέγαμε και χθες για το Γιώβιτς. Τζονάρα, τον επενδυτή που μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο έργο, τον έχουμε στην οικογένειά μας. Είτε αυτός είτε κάποιος γνωστός του, είτε να το προωθήσει προς Αμερική πλευρά, όπου μπορεί και να συνδυάσει και γήπεδο μπάσκετ. Λες να γίνει κάποια επαφή ώστε να το δει πιο ζεστά. Προφανώς και αναφέρεσαι στον κύριο Σιάο, παιδιά. Λέγεται ότι είχε γίνει μια πρώτη επαφή. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο και τι αποτέλεσμα είχε. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να εναποθέτουμε όλες μας τις ελπίδες στον κύριο Σιάο. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι ήρθε παπάς, θα θάψουμε 5-6. Νομίζω ότι το project αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο που πάει να γίνει. Πολύ πολύ μεγάλο το έργο της διπλής ανάπλασης. Και θα είναι επικερδές για κάθε έξυπνο επενδυτή επιχειρηματία. Αρκεί η κυβέρνηση, το ξαναλέω αυτό, να παίξει τον ρόλο που έχει παίξει και σε άλλες περιπτώσεις για άλλους λόγους. Δεν ζητάει ο Άρης καμία ευνοϊκή μεταχείριση. Ευχαριστώ, Όντι μου, για τα πολύ ωραία σου λόγια.

Για να είμαι ειλικρινή, Γιάννη, πιστεύω ότι τα θαύματα γίνονται μια φορά και αυτό το θαύμα έγινε στον Άρη με το Σιάο. Οπότε δεν έχω καμιά αισιοδοξία για επενδυτή και λοιπά στο ποδόσφαιρο. Θα πεθάνω και πάλι, αυτή θα είναι η κατάσταση. Αμάρε Αντώνια, μας μαύρισε στην ψυχή, αγόρι μου γλυκό. Παραμένουμε αισιόδοξοι και ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας. Ήταν τα καλύτερα νέα μετά την έλευση του Ρίτσαρντ, λέει αυτά. Για τη θύρα 1 και για την πτυσσόμενη, για την καινούργια της 11-12 έχουν βγει κάποια εισιτήρια, παιδιά, για το σημερινό μάτς. Τρέξτε και προλάβετε τα. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σου. Πάμε δυνατά για την νίκη σήμερα. Πείτε στο Σιάο, ρε παιδιά, να επενδύσει. Να τα οικονομήσει κιόλας ο άνθρωπος. Σου συμφέρει 100%. Λέει ο Νίκος. Εάν ζήσω ακόμα 20 χρόνια και εδώ στο τέλος της 20ετίας μια φαγάνα εκεί, θα κεράσω όλους τους φίλους μου. Νίκο, θα είμαι παρόν σε αυτό το κέρασμα. Το εύχομαι δηλαδή. Γιάννη, καλησπέρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να φτιάξουμε γήπεδο και να συνεχίσει να είναι μεγαλομέτωχος ο Καρυπίδης? Μόνο αν ο επενδυτής του καινούριου γηπέδου το επενδύει. Τι να σου πω τώρα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λες, φίλε Μάκη. Μόνο αν είναι επιλογή του επενδυτή της διπλής ανάπλασης. Μακάρι να μας δώσει ο κύριος Σιάου κάποια συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό εδώ στον Yellow, στα σύντομα κιόλας. Να σε καλά, φίλε Μάρη, σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Αν έχετε χάσει κάποιο κομμάτι της συζήτησης που κάναμε με τον κύριο Τσιούρα στο κανάλι του Yellow στο YouTube, στο οποίο μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και να παρακολουθείτε τα πάντα, νομίζω μετά τις 3 θα έχετε τη δυνατότητα να την ξανακούσετε την εκπομπή, έτσι. Τώρα τα σχόλια, φίλε μου, στο chat του YouTube και λοιπά, εγώ δεν τα έχω διαβάσει ποτέ και ούτε πρόκειται να τα διαβάσω. Δεν με αφορούν, δεν με ενδιαφέρουν και ειλικρινά δεν μπορώ να... Πέρα από τη δουλειά μου που πιστεύω ότι μπορώ και πρέπει να την κάνω με τον καλύτερο τρόπο, τον ψυχολόγο κανένας δεν μπορώ να κάνω. Μακάρι, Θεόφιλε, να μπει και ένα λιθαράκι σήμερα. Εμένα με ενδιαφέρει να πήρατε εσείς μία μικρή έστω γνώση για εκείνο το γενικότερο που υπήρχε, η διπλή ανάπλαση που είμαστε, τι κάνει η Επιτροπή. Σήμερα ήθελα να πάρετε μία μικρή γεύση του τι ακριβώς, πού ακριβώς είμαστε και του τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα όταν ακούτε και μιλάτε και σας λένε για τη διπλή ανάπλαση και το πού βρισκόμαστε, ξέρετε κάποια πράγματα παραπάνω και είστε λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήσασταν λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Χωρίς να χρειάζεται φυσικά να είμαστε ούτε υπέρμετρα αισιόδοξοι, ούτε να λέμε, να θεωρούμε οτιδήποτε δεδομένο. Πάντως μια προσπάθεια προς την πολύ σωστή κατεύθυνση γίνεται. Συγχαρητήρια για την πολύ επικοδομητική συνέντευξη που είχατε. Σήμερα θα απουσιάζουν οι γνωστοί, έχουμε εκπλήξεις. Όχι, είμαστε όσοι ήμασταν με την ΑΕΚ στο παλέ. Αγωνιστικά θα είναι και σήμερα. Δεν θα το βάλω, δεν θα πω ποτέ 3 points αργύρι μου και δεν θα βάλεις τέτοιο ξυπνητήρι. Σε ευχαριστώ, φίλε Τάσο, για τα πολύ καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό και κάτι παραπάνω όποτε μας δοθεί ευκαιρία σαν γέλο. Εύχομαι αυτή η εκπομπή να αποδειχθεί προφητική και ιστορική. Αντώνη μου, από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Όχι για την εκπομπή, για την ουσία της κατάστασης. Ευχαριστώ και τον Βασίλη για τα καλά του λόγια από την Κατερίνη. Και ο Θωμάς λέει ότι με χαροποιεί που έχουμε σοβαρούς και τεχνοκράτες ανθρώπους στον Άρη, είτε στον ΑΣ είτε στην Άρης Alliance. Ίσως και να κάνω λάθος και μακάρι να είναι έτσι, αλλά μου φαίνεται ότι υπάρχει κάτι σαν κόντρα στα εσωτερικά μας. Αυτό με λυπεί. Υπάρχει, Θωμά. Υπάρχει. Το καλό είναι, μάλλον το σημαντικό είναι, οι κόντρες που φυσιολογικό είναι να υπάρχουν σε κάποιες οικογένειες, να λύνονται εκεί που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Με ειλικρίνεια, με συζήτηση και πάντα με κοινό παρονομασί το καλό του Άρη. Γιάννη, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες για γήπεδα, επενδυτές κλπ. Με αποκαλείς και κουφάλα με γλυκό τρόπο μεν, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, σύνελθε.
Ο Γιάννης στέλνει, μάλλον είναι στη Λιθουανία και στέλνει μήνυμα καλησπέρα από τη γραφική μπασκετομάνα Πανεβέζης. Δεν τους έχετε αφήσει ανάσα να πάρουν από χθες, μωρέ. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα τρομερό. Δικαιούνται και αυτοί να κάνουν ένα κακό μάτς και μια ήττα. Εντάξει, ας μην το πάρουν αίτητη, ας το πάρουν με μια ήττα. Με μια ήττα στη Λιθουανία. Λοιπόν, να βάλουμε μια άνω τελεία στο θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σωστά κατάλαβες, Γιώργο. Ο κύριος Σιούρας εμέσως πλην σαφώς είπε ότι δεν θα μιλούσε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και δεν θα άκουγε τι έχει να της πει η Επιτροπή αν είχε αποφασίσει να δώσει σε κάποιον άλλον αυτή την έκταση των 160 περίπου στρεμάτων, την οποία το 2021 ο Πρωθυπουργός δημόσια στη Διεθνή Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι είναι μια έκταση στην οποία θα γίνει το γήπεδο του Άρη. Επομένως, πήρατε μια έμεση απάντηση γι' αυτό και την κρατάμε και προχωράμε. Δεν παρεξηγήθηκα, ρε Γιάννη, πλάκα κάνω. Αλίμονο. Τώρα, στα δικά μας. Άρης Τορτώνα, στις 8, στο Νίγκ Άλις Χολ. Γεμάτη ομάδα, συνειδητοποιημένη, αποφασισμένη να συνεχίσει το καλό της σερί, τον νικηφόρο σερί, μετά τις δύο πολύ πιστικές εμφανίσεις και νίκες επί της Μπούργος και της ΑΕΚ. Δεν είναι εύκολη η ομάδα η Τορτώνα. Δεν είναι υπερομάδα, δεν είναι το φόβητρο. Είναι όμως μια ομάδα που αξίζει σεβασμού και προσοχής και την οποία ο Άρης πρέπει να αντιμετωπίσει με τον τρόπο που ο Σπανούλης θέλει ο Άρης να αντιμετωπίζει και να προσεγγίζει τα μάτς. Με σοβαρότητα, με ευθύνη, με πολύ πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Ο Άρης θα έχει την αποστολή που είχε και στα προηγούμενα του δύο παιχνίδια. Τις δηλώσεις των ανθρώπων της ομάδας σας ακούσατε χθες. Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ μίλησαν για το συγκεκριμένο παιχνίδι και ξεκαθάρισαν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να το προσεγγίσει με σοβαρότητα και να είναι σε πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Είδατε τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, παιδιά. Είδατε χθες τι ακριβώς μπορεί να γίνει εάν και εφόσον ομάδες δεν είναι σοβαρές και θεωρούν ότι ένα μάτς τελείωσε. Η Βαλένθια χθες είδε τον ουρανό σφοντίλι από τον Ολυμπιακό, βρέθηκε στο σύν 28 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και έχασε. Είδατε μια ομάδα με το ταλέντο το επιθετικό της Παρτιζάν που δεν είχε καθαρό μυαλό και έμεινε στους 55 πόντους και έκανε περίπατο ο Παναθηναϊκός μέσα στο Βελιγράδι. Γενικώς είδατε πόσο σημαντικό είναι οι ομάδες να κρατούν τη συγκέντρωσή τους και να είναι σοβαρές από το 1 μέχρι το 40, διότι τα μάτς αλλάζουν, νίκες και ήττες έρχονται και οι διαφορές στο σύγχρονο μπάσκετ ανατρέπονται. Ο Άρης λοιπόν σήμερα πρέπει να κρατήσει τις σταθερές του, σταθερά του είναι η άμυνα, συνέπεια σε αυτό το κομμάτι και από εκεί και πέρα με εκμεταλλευόμενος όλα του τα ατού να φτάσει στο 3-3 και να παραμείνει αίτητος στη φάση των ομίλων του EuroCup. Από την πλευρά της Τορτώνα, ο Πολ Εμπούα, ο σέντερ, και ο Εντουάρντο Ντιμαίο, ένας forward, θα είναι εκτός για το σημερινό παιχνίδι με μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Εμπούα είναι πιο σημαντική η απουσία. Ο Μάριο Φιωρέτη, ο οποίος είχε μιλήσει και στον Yellow Radio, θα το θυμάστε αυτό, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από περίπου 1,5 μήνα, είπε ότι παίζουμε με μία από τις πιο καλά εξοπλισμένες και ενισχυμένες ομάδες της διοργάνωσης αυτής σε ένα από τα πιο καυτά γήπεδα της Ευρώπης. Όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να τα αγωνιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσπαθώντας να βελτιώσουμε άτομα και σαν άτομα αλλά και σαν ομάδα το παιχνίδι μας και στην άμυνα και στην επίθεση.
Ο Άρης έχει ένα ρόστερ με μέγεθος και αθλητικότητα. Γι' αυτό το επίπεδο έχει πάρα πολύ μικρές αδυναμίες. Αλλά αυτές θα προσπαθήσουμε εμείς να τις εκμεταλλευτούμε και να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έρχονται από ένα παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ που το κέρδισαν εύκολα. Και αυτό, με τον τρόπο που το κέρδισαν, δείχνει πόσο σκληρή ομάδα είναι μέσα στο γήπεδο τους. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Μάριου Φιωρέτη για τον αγώνα τον σημερινό με τον Άρη. Ο Prentice Hub, πρώην παίκτης της ΑΕΚ και νυν της Ντερτόνα, είπε ότι ξέρουμε ότι ο Άρης είναι μια ταλαντούχα ομάδα με πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας και στο ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε σαν ομάδα. Για μας όλα έχουν να κάνουν με το σωστό τρόπο προσέγγισης, να παίξουμε μαζί, να εκτελέσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο για 40 λεπτά και πρέπει να έχουμε φυσικότητα, να φροντίσουμε την μπάλα, να μην κάνουμε λάθη και να δώσουμε μεγάλη σημασία σε μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Σεβόμαστε τον Άρη, αλλά δεν θα μπούμε στο μάτς σκεπτόμενοι ότι αυτή είναι το φαβορί. Θέλουμε να μπούμε με ένα mindset που θα έχει να κάνει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε με οποιονδήποτε, είτε στο σπίτι μας είτε μακριά από αυτό, και θα παίξουμε για την νίκη. Έχοντας παίξει σε αυτό το γήπεδο ξανά στο παρελθόν, ξέρω πολύ καλά πόσο παθιασμένοι είναι οι φιλαθλοί τους και το τι περιβάλλον δημιουργούν μέσα στο γήπεδό τους. Φέρνουν πολύ μεγάλη ενέργεια και είναι μία από τις ατμόσφαιρες τις οποίες πρέπει να είσαι έτοιμος να παίξεις. Για μας το πιο σημαντικό, δήλωσε συνέχιση ο Prentice Hub, είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι, συγκροτημένοι, να επικοινωνούμε και να μην αφήσουμε τον κόσμο να επηρεάσει τον τρόπο που θα παίξουμε. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, ειδικά σε αυτά τα πράγματα που έχουμε σαν ομάδα, και να μην τους επιτρέψουμε

οποία μπορεί να χάσει πράγματα από το απόψινό μάτς. Κακά τα ψέματα για όλες τις ομάδες πλέον που συμμετέχουν στον όμιλό μας. Ο Άρης είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί και το Παλέ είναι ένα γήπεδο το οποίο κανένας δεν υπολογίζει ότι θα περάσει ή ότι θα περάσει καλά, ας το πω έτσι λαϊκά. Άρα η Ντερτόνα δεν έχει άγχος, δεν έχει πίεση. Προέρχεται από μία ήττα στο Ιταλικό πρωτάθλημα από την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, την Reggio Emilia, 93-86. Κέρδισε το προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα της, στη Λεμάν. Και με ρεκόρ μία νίκη, μία ήττα, έρχεται σήμερα στο Νικ Γκάλης Χολ. Νομίζω ότι ο Άρης είναι πανέτοιμος πνευματικά και ελπίζουμε να είναι και αγωνιστικά και σωματικά για να μπορέσει σήμερα να κάνει το 3-3 στη φάση των ομίλων του EuroCup. Δημήτρη, έτσι πρέπει, φίλε μου. Αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι και το πρέπον. Βασίλη, είναι θέτεις ένα ερώτημα για ανταλλαγή οικοπαίδων σε άλλη έκταση με άλλον επιχειρηματή εμπλεκόμενο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επ' αυτού για το θέμα της διπλής ανάπλασης. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στη διπλή ανάπλαση. Καλησπέρα και καλή συνέχεια, Γιάννη, λέει ο φίλος ο Νίκος. Μακάρι να αναλοποιηθεί το πλάνο της διπλής ανάπλασης, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχετε μείνει στην προηγούμενη κουβέντα και καλά κάνετε. Παιδιά, δεν είναι. Για το πάρκινγκ τα είπαμε, για το Παλέ. Προσπαθήστε όσοι μπορείτε να εξυπηρετείτε από το μετρό. Σε ευχαριστώ, φίλε Γιάννη, για τα σχόλιά σου για τη συνέντευξη που κάναμε νωρίτερα. Ο φίλος ο Τάσος τρολάρει τους φίλους τους γείτονές μας που δεν τα πήγανε καλά χθες στη Λιθουανία. Νωρίς ξεκίνησαν οι φήμες για out του Ρόμπινσον Έλ από Αθήνα μεριά. Θέλει προσοχή να μην επηρεαστεί η ομάδα. Παιδιά, τι νωρίς οι φήμες. Ο Ρόμπινσον Έλ έχει το καλοκαίρι out, αλλά τα πάμε αυτά. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Δεν είναι κάτι κρυφό, ούτε κάτι περίεργο. Σκονάκι από Πρίφτη δεν θα έχει ο Σπανούλης. Ντένις, να ξέρεις ότι ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του γνωρίζουν μέχρι και ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των παικτών της ιταλικής ομάδας. Σε τέτοιο βαθμό είναι το scouting report τους. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα για τον όμιλό μας, για τον όμιλο του Άρη. Δεν είχαμε χθες κάποιο παιχνίδι που να μας ενδιαφέρει. Χθες είχαμε για τον τέταρτο όμιλο Μπαχτσέσεχιρ Μανρέσα 188, Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ 95-86. Επίσης για τον γκρουπ το τέταρτο, Ρώμα Μπαλκάν Μπότευγραντ 77-72. Και είχαμε και δύο μάτς για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, για τον τρίτο όμιλο, Νεπτούνας Μπουργκ 93-89 και Τρέντο Τσέμνιτζερ 80-88. Οι Γερμανοί πέρασαν με διπλό από το Τρέντο. Σήμερα τα παιχνίδια που είναι και μεγαλύτερος όγκος των παιχνιδιών για τον όμιλο του Άρη, ξεκινάμε από εκεί. Η Ρίγα Ζέλη υποδέχεται την Τσεντεβίτα. Το μάτς αυτό στις 7. Επίσης για τον όμιλο του Άρη, Λεμάν Ροστόκ στις 9. Οι Γερμανοί είναι η επόμενη αντίπαλή μας την άλλη εβδομάδα. Μπούργκος Χάποελ Ιερουσαλήμ στις 9.30. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια, Σιαουλιάη Κλούζ, Ούλμ Μπόσνα, Σεράγεβο, η Τόφας υποδέχεται την Μπούντσνοστ στην Προύσα, η Σλάσκ υποδέχεται την Νάπολη στην Πολωνία, η Λεμάν

Είπαμε για τους, με τους Seagulls και το άλλο παιχνίδι είναι. Τα άλλα παιχνίδια για το δεύτερο ομιλό είναι Τενερίφη Μάξιμα Ρώμα, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ Άνκαρα. Πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό, θα ήθελα να το δω. Και αύριο θα κλείσει η τρίτη αγωνιστική ημέρα του EuroCup των ομίλων με το London Lions Skyliners Frankfurtis. Η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 3 στα 3 είναι η Μπαχ Τσέσεχιρ στον τέταρτο γκρουπ. Η Νάπολη σήμερα θα παίξει για να κάνει και αυτή το 3 στα 3. Η Τόφας θα παίξει για να κάνει το 3 στα 3. Είναι οι αίτητες ομάδες δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Άρης φυσικά, η Χάπο Ιερουσαλήμ. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν σερί 2-0 στις πρώτες δύο αγωνιστικές και πάνε για το 3-0 σήμερα.

Πού πας βρε Χαμπ, πού πας, το ξέρει η μανούλα σου. Δεν μ' αρέσει ο Χαμπ, λέει ο Πέτρος. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά είναι παιδί που έχει ικανότητα. Για τον Γιώβιτς χθες είπαμε ότι θα μείνει αυτή την εβδομάδα εκτός προπονήσεων σε 5-5. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις. Πρέπει, αναμένεται σταδιακά από την ερχόμενη εβδομάδα να αρχίσει να εντάσσεται στην ομάδα. Παναγιώτη, να την ακούσεις την πρώτη ώρα σε κονσέρβα. Θα ακούσεις πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα για το θέμα της διπλής ανάπλασης από τον πλέον αρμόδιο άνθρωπο, τον κύριο Νάσο Τσιούρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας και στο δεύτερο όμιλο, γιατί όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό είναι από τον δεύτερο όμιλο, λέει ο Αντώνης. Ασφαλώς φίλε, όλα τα κοιτάζουμε διακριτικά. Παντού είναι το μυαλό μας. Είπαμε στο δεύτερο όμιλο, έχει το μενού ομάδες όπως η Τενερίφη, η Μάξιμα Ρώμα, η Βενέτσια, η Τουρκ Τέλεκομ. Την Τουρκ Τέλεκομ συγκρατήστε. Αυτή είναι μια ομάδα που πρέπει να συγκρατήσετε. Επικίνδυνη. Λόντος Lions, Skyliners. Εντάξει. Για μένα από τον δεύτερο όμιλο ξεχωρίζει, αν θέλετε, στα δικά μου μάτια, επαναλαμβάνω, η Turk Telekom, και νομίζω ότι η Τενερίφη, τη Maxima Roma δεν έχω ακόμα έτσι άποψη να σας πω, αλλά αυτές οι δύο ομάδες, την Turk Telekom και την Τενερίφη. Η Βενέτσια είναι μια γνωστή ομάδα με πολλά πρόσωπα από πέρσι που την ξέρουμε. Την κερδίσαμε και δύο φορές πέρσι. Νομίζω ότι φέτος είναι τέτοια η αναβάθμιση στο δικό μας το ρόστερ που, ναι μεν, θα μπορούσε να μας προβληματίσει, αλλά μόνο αν δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Υπάρχουν κάποια εισιτήρια, επαναλαμβάνω, για το σημερινό παιχνίδι με την Dertona, τα οποία επιστράφηκαν στην πλατφόρμα more.com, όσοι δεν έχετε να πάρετε. Και για το Μαρούσι κάποια ελάχιστα έχουν μείνει. Ξαφανίστε τα. Είναι νωρίς ακόμα για να ξεχωρίσουν, φίλε Γιώργο, τα φαβορί στο EuroCup, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες θα, μια τετράδα ομάδων τουλάχιστον, οι οποίες θα ξεχωρίσουν, πιστεύω. Μπαχτσές Ιχτήρ, λέει ο φίλος. Αν έχουμε κανένα παιχνίδι εμείς την Πέμπτη, τι εννοείς? Όχι, δεν έχουμε. Πώς φτιάχνομαι, λέει, όταν ακούω τους ξένους να μην μιλάνε για την ατμόσφαιρα που πώς φτιάχνομαι όταν ακούω ξένοι και μη να μιλάνε για την ατμόσφαιρα που δημιουργεί το παλέ. Ναι, εντάξει, αυτό έλειπε, παιδιά. Να μην μιλάνε και για την ατμόσφαιρα του παλέ. Τώρα, κάτι άλλο έχουμε σαν εκκρεμότητα? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο σαν εκκρεμότητα.

Χαιρετισμούς στη Στουτγκάρδη και στο φίλο το καλό τον Σπύρο, ο οποίος είναι μαζί με τον Γιώργο και περιμένει να έρθει το βράδυ παρέα με δύο Ολυμπιακούς και έναν Παναθηναϊκό. Πάμε στο Αριανάρα Super 3 Στουτγκάρδη, λέει ο φίλος. Να είστε καλά παιδιά, καλή δουλίτσα, να προσέχετε. Χθες λέει δίπλα κατάλαβαν ότι έχασαν το πλεονέκτημα έδρας. Μπαχτσές έχει, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να βγούμε και πρώτοι στον όμιλό μας και πρώτοι σε διαφορά πόντων σχέση με όλους, ώστε να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τέλους. Κοίταξε, Γιάννη, εντάξει, στο πλαίσιο της καζούρας μπορείτε να ασχοληθείτε όσο θέλετε με τους δίπλα. Η ομάδα φυσικά δεν ασχολείται, ασχολείται μόνο με τον εαυτό της και αυτό που θέλει. Αρχικά ο Άρης φέτος είναι να κρατήσει το αίτητο του παλέ. Είναι πολύ μεγάλο στόχος για την ομάδα το αίτητο, το εντός έδρας. Και δεν θα πω μόνο στην Ευρώπη, θα πω και στην Ελλάδα. Επομένως, επικεντρωνόμαστε σε αυτά που εμείς μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να ελέγξουμε σαν ομάδα και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Φίλε Γιάννη, ό,τι ίσχυε μέχρι στα προηγούμενα παιχνίδια για το πάρκινγκ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη ισχύει και για το σημερινό. Αυτό μπορώ να σου πω, δεν υπάρχει κάποια καινούργια ανακοίνωση από την ΚΑΙ Άρης. Εννοείται ότι το παιχνίδι και το σημερινό, εντάξει, εννοείται ότι θα το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την Νόβα. Θα είναι σε ζωντανή μετάδοση το παιχνίδι σήμερα από την Νόβα. Πιο συγκεκριμένα από το Nova Sports Prime στις 8, το Άρης Τορτώνα. Αλλά ραδιοφωνικά, εδώ θα είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7 από νωρίς, με επικοινωνία με το Αλεξάνδριο από νωρίς πριν το Τζάμπολ, θα μεταφερθεί η ατμόσφαιρα και φυσικά μετά θα υπάρξουν και δηλώσεις και στο κανάλι του YouTube, θα μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αποκλειστικά αν κάνετε εγγραφή φυσικά, ναι.

0: Γεια σου Γιάννη, καλή εκπομπή. Πιστεύεις έχουμε πιο ηχηρά ονόματα από τη Χάπουελ? Βάζω την Ισραηλινή ομάδα γιατί είναι από τα φαβορή. Τι εννοείς ηχηρά, φίλε Βασίλη? Έχει πολύ καλό ρόστερ η Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Έχουμε πάρα πολύ καλό ρόστερ και εμείς. Νομίζω το πιο ηχηρό όνομα που έχει ο Άρης φέτος είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης. Αλλά πέραν τούτου, να ξέρεις ότι το αμπαλάζ και το... και η βιτρίνα δεν κάνουν τη διαφορά, ούτε τα ηχηρά ονόματα κερδίζουν τα μάτς. Τα είδαμε και χθες και θα τα ξαναδούμε και σε κάθε τέτοια περίπτωση. Τα ζήσαμε και εμείς με την καρδίτσα, έτσι. Ο φίλος ο Γιώργος από τώρα κατεβαίνει στο κέντρο για τον αγώνα, ενώ ένα φιλαράκι έρχεται αεροπορικός μόνο για το παιχνίδι. Μπράβο του! Σπύρο, το μήνυμά σου το κρατώ για μένα και δεν θα μπορούσα να μην συμφωνώ περισσότερο. Να προσέχετε λίγο με την κακοκαιρία. Βέβαια εμάς δεν μας χτυπά τόσο πολύ. Βλέπω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και υπάρχει μάλιστα και ένας νεκρός στη Ρόδο από ό,τι είδα. Παρασύρθηκε γιο ταχύ στη θάλασσα από την πλημμύρα που υπήρξε εκεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος του νερού. Να έχετε το νου σας. Ο άλλος έρχεται αεροπορικά και έχω εδώ παιδιά που μπορούν να έρθουν και δεν έρχονται. Ο καθένας, φίλε Γιώργο μου, κάνει αυτό που ορίζει η διάθεσή του και η ψυχούλα του. Και η τσεπούλα του σε πολλές περιπτώσεις. Συμφωνώ περί μαζί σου για τον δεύτερο όμιλο. Είναι πολύ ρευστός. Και ο Άγγελος στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Κάτσε, αυτό πρέπει να τα ακούσουμε τώρα. Μιλάμε τώρα για ένα μωρό, έτσι. Μιλάμε, είναι ημερών. Όχι ημερών, δεν ημερών. Από ό,τι βλέπω, είναι 1,5-2 μηνών το μωρό. Για να τον ακούσουμε λίγο. Οικογενειακή γαλούχη, τον έχει ξαπλωμένο ο μπαμπάς. Για να... κάτσε να τον ακούσουμε λίγο. Τι παίζει εδώ πέρα κάτω, τι τουν-τουν είναι αυτά, ποιο βαράει? Ένα λεπτάκι λίγο. Μη χειρότερα, ποιο έχει μουσικές εδώ πέρα και βαράτε, ρε παιδιά. Κάτσε να τα κλείσω όλα. Ένα λεπτάκι λίγο. Ωραία. Από πού παίζει αυτό? Τι είναι αυτά? Αυτές είναι οι λίστες εδώ του πλιάκου. Κάτσε λίγο.
1: Άρης, Άρης, Άρης, Άρης, Άρης.
0: Παιδιά, έχει ένα μπόμπι λαγκαλιά. Κοριτσάκι είναι ή αγοράκι?
1: Άρης.
0: Είναι του Άγγελου. Α, κοριτσάρα, κοριτσάρα είναι. Είναι μια γλυκούλα η οποία είναι, καθίστε να σας πω πόσο είναι. Ήρθε στον κόσμο 22 Σεπτέμβρη, 21-22 Σεπτέμβρη. Άρα είναι ούτε ένας μηνός το πουπουδάκι μου. Και το έχει εξαπλωμένο και κάνει Άρης Άρης ο μπαμπάς. Ο πάντρελος. Άντε φόρα και εσύ τα πάμπερ σου και τελείωνε, Άγγελε. Να μου φιλήσεις αυτή την υπέροχη την κοριτσάρα. Να μου φιλήσεις και τη σύζυγό σου. Πάμε για την νίκη Αριανάρα μου και μετά διπλό στο κιτρινό μαύρο Ροστόκ, στο οποίο θα έχει πάρα πολλούς Αριανούς.

0: Επαναλαμβάνω, επενθυμίζω, κάποια λίγα εισιτήρια επιστράφηκαν από τη Στιμόρο, οπότε είναι διαθέσιμα για το σημερινό παιχνίδι. Σπεύσατε να τα εξαφανίσετε. Μαζί θα τα ξαναπούμε, παιδιά, προσέξτε λίγο. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Μια επαγγελματική σοβαρή υποχρέωση με δεν θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα ξαναείμαστε μαζί την Παρασκευή με την εκπομπή. Μην ανησυχήσετε, δεν θα έχω πάθει κάτι. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσανλής με την εκπομπή Yellow News ως τις 4. Μαζί θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 12. Χορηγή της εκπομπής η Aluplast, αδερφή Δερβίση. Φυσικά το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς σας περιμένει. Και η Άριες, ο κορυφαίος σας σύμμαχος για την ψύξη και τη θέρμανση. Ανεξαρτήτως εποχής, έχετε το καλύτερο δυνατό το κλίμα στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας με την Άριες. Τα λέμε το βράδυ στις 8 στο Παλέ. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Τα λέμε ξανά μαζί την Παρασκευή λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλά, κυροτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κρατάει στροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Έτσι θα πάμε, παιδιά, για το επόμενο διάστημα. Τώρα, πόσο ακριβώς ήταν αυτό, δεν το γνωρίζω. Ο Μάριος, έχουμε πει ότι έχει ένα θέμα υγείας το οποίο τον ταλαιπωρεί. Έχει κάνει μια επέμβαση η οποία θα τον βοηθήσει πολύ, έτσι, και τον ίδιο, γιατί είχε διάφορα ζητήματα τα οποία τον ταλαιπωρούσαν. Όσο τον είχατε δει το προηγούμενο διάστημα, το ξέρετε σίγουρα καλύτερα από μένα. Πλέον έχει κάνει την πρώτη επέμβαση, έχει κάνει το πρώτο βήμα. Λίγο ακόμη θα καθυστερήσει η επιστροφή του. Έτσι θέλουμε όμως να επιστρέψει και να είναι όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Οπότε όλο το επόμενο διάστημα θα πάμε έτσι. Θα πάμε με μένα στο 2-4, με τον Χρήστο στο 4-6. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχει πολλά θέματα ο μπασκετικός Άρης. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια, έχει αγώνες, έχει αναλύσεις, έχει πολλά πράγματα τα οποία βοηθούν έτσι να το διαχωρίσουμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν το έχουμε μαζί, εντάξει, σίγουρα θα δίναμε περισσότερο χρόνο στο μπάσκετ, όπως και να το κάνουμε όταν έχει παιχνίδια, ιδίως μεσοβδόμαδα που έχει ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν τον είχε ακριβώς το χρόνο ο οποίος του αξίζει του μπασκετικού Άρη. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με την ομάδα, πραγματικά να δείχνει ότι έχει πολλά πράγματα να δώσει. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για μπάσκετ θα πούμε σήμερα, γιατί έχουμε παιχνίδι. Φυσικά θα πούμε και κάποια ποδοσφαιρικά περισσότερο αύριο και μεθαύριο, εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά. Αύριο θα έχω έναν καλεσμένο, έτσι έχω κανονίσει για το ποδόσφαιρο, έναν καλεσμένο. Αύριο θα είναι και νωρίτερα η εκπομπή μας. Αύριο θα έχουμε μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα λόγω της απουσίας του Γιάννη. Θα κάνω εγώ 12-2, 2-4 ο Χρήστος και 4-6 ο Στράτος με τον Κώστα. Οπότε θα έχουμε λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα αύριο, Πέμπτη, με μένα 12-2 και 2-4 τον Χρήστο, όσον αφορά τη δική μας εκπομπή, την εκπομπή Yellow News. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους όσους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Like στο βίντεο αν σας αρέσει. Subscribe στο κανάλι να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Να πω ότι και το βράδυ σήμερα φυσικά το παιχνίδι θα το. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μέσα από το YouTube, όπως το κάνουμε όλο το τελευταίο διάστημα, και με εικόνα, με το καλό έτσι να βοηθάει, παιδιά, καμιά φορά, γιατί και προχθές την Κυριακή στο ποδόσφαιρο ξεκινήσαμε, κάποια στιγμή κόλλησε, είχε κάποια ζητήματα το ίντερνετ, αλλά θα το φτιάξουμε, πιστεύω το ίντερνετ εδώ του σταθμού, θα το φτιάξουμε για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα το επόμενο διάστημα. Το βράδυ λοιπόν και μέσα από το YouTube, από το κανάλι μας, θα μπορέσετε να ακούσετε το παιχνίδι και να βλέπετε και εμένα, όσοι έχετε τη διάθεση και το επιθυμείτε, και φυσικά και αν μπορείτε και μετά να το ακούσετε, αν το θέλετε, γιατί υπάρχουν πολλοί, το βλέπω δηλαδή και στις προβολές, ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι και μετά μπαίνουν προκειμένου να ακούσουν το παιχνίδι, έχει το ενδιαφέρον του. Ενώ και μετά την αναμέτρηση θα έχουμε και post-game, όπως και στα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, θα έχουμε κανονικά post-game μέχρι στον Γκάλι, με καλεσμένο παίκτη της ομάδας σίγουρα, δεδομένα. Και φυσικά τα σχόλια τα δικά μας όσον αφορά το βραδινό παιχνίδι με την Τορτώνα. Οπότε, subscribe στο κανάλι μας, να σας έχετε ειδοποίηση όποτε ξεκινάει κάποιο live είτε εκπομπής, που είναι και το φυσιολογικό έτσι εκπομπής. Ξέρετε, 12 ώρα ξεκινάει η εκπομπή του Γιάννη, 12 και κάτι, 2 και κάτι ξεκινάει η δική μας εκπομπή. Αυτά τα ξέρετε, δεν είναι καθιερωμένα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο τώρα καθιερωμένα, αλλά για να βλέπετε και οποιοδήποτε άλλο live κάνουμε στο κανάλι μας, όπως αυτό με το post-game, το οποίο θέλουμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να το κάνουμε έτσι λίγο ακόμα περισσότερο θελκτικό για εσάς. Το επόμενο διάστημα μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να το βλέπετε και εσείς, διαφορετικό και αυτό το κομμάτι, όσον αφορά το post-game των αναμετρήσεων μπάσκετ της ομάδας εντός έδρας. Τώρα, πάμε στους χορηγούς μας, χορηγοί της εκπομπής μας. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν βλέπω δικούς μας ανθρώπους να στηρίζουν την εκπομπή. Γι' αυτό σας μιλάω συνέχεια για τον Δημήτρη τον Φαργκάνη και τη Yellow Wizard. Είναι εδώ μαζί μας. Ακούω πολλούς από εσάς να γκρινιάζετε ότι το site της επιχείρησής σας φαίνεται τόσο παλιό που διώχνει πελάτες. Και το χειρότερο, παίρνετε τηλέφωνο αυτούς που σας το έφτιαξαν για μία αλλαγή και το σηκώνουν μετά από μέρες. Με την ομάδα της Yellow Wizard αυτά ξεχάστε τα. Σύγχρονη αισθητική, σελίδες που πετάνε και μια ομάδα που είναι εκεί στο τηλέφωνο όταν τη χρειάζεστε. Είναι δικά μας παιδιά και εγγύηση. Τηλέφωνο 2310-407-539 ή yellowwizard.gr και θα καταλάβετε. Secure 247,
Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Για κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink, Secure 247. Με έμπειρο προσωπικό, σας προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Με δυνατότητα μάλιστα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Για ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, η επιλογή σου είναι μία. Ρεύμα.gr. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, διεκδικείς και πλούσια δώρα. Θέλεις λοιπόν ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, μία είναι η επιλογή, ρεύμα.gr. Πάμε έτσι να τα πούμε, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον μπασκετικό Άρη σήμερα. Μάλλον πριν ξεκινήσουμε με τον μπασκετικό Άρη, θα πω δύο λόγια για τη συνέντευξη που άκουσα και εγώ νωρίτερα με τον Γιάννη τον Δασκάλου να φιλοξενεί έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μας έδωσε μία εικόνα, ξέρεις, ό,τι και αν είχαμε στο μυαλό μας, μας έδωσε μία εικόνα για το κομμάτι της διπλής ανάπλασης, για το θέμα με το γήπεδο το οποίο έχει προκύψει και το παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό και με την επιτροπή η οποία έχει γίνει. Μιλάω για τον νομικό, τον κύριο Αθανάσιο Τσιούρα, ο οποίος ασχολείται πλέον ενεργά με την προοπτική της διπλής ανάπλασης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλοκή στο θέμα του Βοτανικού, στον Παναθηναϊκό, που επίσης έγινε διπλή ανάπλαση, με τον Παναθηναϊκό να δίνει το γήπεδο της Λεωφόρου και αντιστοίχως να κάνει το γήπεδο στο Βοτανικό. Και βλέπετε, το γήπεδο της Λεωφόρου υπάρχει κανονικά. Μόλις τελειώσουν τα πάντα στο Βοτανικό, τότε θα υπάρξει η όποια διαφοροποίηση με το γήπεδο της Λεωφόρου. Αυτό το λέω έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά από ό,τι μας αντιμετώπιζαν μετά την πρώτη μας κίνηση, την πρώτη κίνηση που είχαμε κάνει για το θέμα της διπλής ανάπλασης. Τότε είχε καεί μεσαγωγικά το θέμα και από τους χειρισμούς όσων ενεπλάκησαν. Διότι μιλάμε για χειρισμούς, για διαφορετικές κουβέντες την πρώτη φορά, διαφορετικές τη δεύτερη. Ένα μπερδεμένο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σου οδηγήσει πουθενά. Λέω καμιά φορά ότι όταν ζητάς κάτι, πρέπει να το ζητάς και με τον σωστό τρόπο. Να έχεις δηλαδή ό,τι απαιτείται, να το έχεις, να ξέρεις τι ζητάς, για να μπορέσεις να αποκομίσεις πράγματα. Όταν πηγαίνεις με ένα γενικό λόγο, θέλω, δώστε μου, δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Πρέπει να έχεις, γιατί δεν είσαι κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι τα παίρνουν με τον πιο εύκολο τρόπο. Ο Άρης, για να πάρει, για να διεκδικήσει, για να πάρει πράγματα, πρέπει να έχεις και σωστό τρόπο διεκδίκησης. Και να ξέρεις τι ζητάς ακριβώς, να έχεις πλάνο και να λες θέλω αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ο Α.Σ. Άρης πλέον με τη δημιουργία της Επιτροπής έχει κάνει βήματα με τη βοήθεια και του κυρίου Τσιούρα που είπαμε και πριν. Πολύ ενδιαφέροντα βήματα έχει κάνει όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο. Βέβαια έχει ακόμα το δρόμο του, θέλει ακόμη πράγματα για να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Δηλαδή το να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να πάρει αυτό το χώρο, να τον δεσμεύσει για τον Άρη. Πλέον, όπως είπε ο κύριος Τσιούρας, είναι στην κυβέρνηση, το έχουν σχεδόν δεδομένο ότι αυτός ο χώρος είναι για το γήπεδο του Άρη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά, παιδιά, από τα σχεδόν δεδομένα και το τι λέει ο ένας και ο άλλος, έστω και αν αυτός είναι κυβερνητικός παράγοντας, να πέσουν και υπογραφές. Να πέσουν και υπογραφές, να υπάρχει ό,τι απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδί μου, το χαρτί, το οποίο θα λέει ότι αυτός ο χώρος είναι για το γήπεδο του Άρη. Ξεκάθαρα. Να μην μπορεί κανένας να εμπλακεί, γιατί σας είχα πει ότι όλο αυτό έγινε από την πλευρά των ανθρώπων του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί υπήρχε η πληροφόρηση, θα πω, ότι προσπάθησαν κάποιοι μέσα σε αυτούς και η πλευρά του ΠΑΟΚ, επειδή έχετε ακούσει πολλές φορές για ότι κάνει γήπεδο καινούριο στο μπάσκετ, στο Magic Park, το πήρε, δεν το πήρε. Δεν το έχει πάρει, σας το έχω ξαναπεί, ακόμη τουλάχιστον, και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, ότι θα μπορέσει να το πάρει. Γιατί κάποιοι το είχαν δεδομένο, το πήρε, τελείωσε. Μάλιστα, ψάχναμε και τα θεμέλια. Είχαν πει ήδη τα θεμέλια και ξεκίνησε να χτίζεται και το γήπεδο για κάποιους, έτσι όπως τα παρουσίαζαν. Σας έχω ξαναπεί, είναι και θέματα επικοινωνιακά. Αλλά όσον αφορά το θέμα του οικοπαίδου εκεί δίπλα στο IKEA, είχαν κάνει. Στο Λιρόι Μερλίν, διαφημίζουμε συνέχεια το IKEA, αλλά το Λιρόι Μερλίν είναι δίπλα, να διαφημίσουμε και αυτή την εταιρεία. Λες και μας έχουν ανάγκη αυτή να τους διαφημίσουμε, αλλά δεν πειράζει. Κάνανε κίνηση, ερώτημα, πού ανήκει. Και τι χρειάζεται να κάνεις
προκειμένου να μπορέσει να το αποκτήσει. Κάναν τέτοια κίνηση. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του ΑΣ εμφανίστηκαν και κινήθηκαν προκειμένου να κάνουν αυτή την. Το ξέρω κι εγώ, παιδιά, ότι υπάρχει άλλο εμπλεκόμενο όσον αφορά το θέμα του οικοπαίδου στο Magic Park. Απλά είναι πάλι αυτή η επικοινωνία. Θα ξεκινήσω, που θα πάω συνέχεια στο μπάσκετ, θα ξεκινήσω και θα σα πω πολλά πράγματα. Όχι για μας, ούτε να κάνω χαβαλέ για το τι έγινε χθες στην Λιθουανία για τον ΠΑΟΚ. Απλά για να σας βάλω στη διαδικασία να σκέφτεστε λίγο παραπάνω. Να κάνετε λίγο το θυμικό σας, να το βάζετε λίγο στην άκρη, να μην παρασύρεστε. Ξέρω ότι είναι αυτή η κόντρα Άρης ΠΑΟΚ, η κόντρα που έχουμε, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ έντονα σε όλους μας και σε μένα. Εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Δεν λέω ότι εγώ είμαι κάτι άλλο. Κι εγώ κόσμος του Άρη είμαι, κι εγώ φίλος του Άρη είμαι, κι εγώ. Ακούω, μαθαίνω, με πιάνει τρέλα για κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να μπορούμε να είμαστε και λίγο συγκεντρωμένοι στα της ομάδας μας. Το έχω πει πολλές φορές. Πρώτα πρέπει να βλέπουμε την ομάδα μας και φυσικά παρακολουθούμε και τους υπόλοιπους, γιατί στο ίδιο πρωτάθλημα παίζουμε, αντίπαλοι μας είναι, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε, ξαναλέω, να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση έτσι όπως είναι διαμορφωμένη. Πραγματικά. Έχει γενικά το ίντερνετ, παιδιά, όχι μόνο σε εμάς. Γενικά υπάρχει θέμα με το ίντερνετ. Κάποιες στιγμές κολλάει, κάποιες στιγμές επιστρέφει. Έχει θέματα, το ξέρω. Χθες κολλούσε κάποια στιγμή, μάλιστα έκλεισε την ώρα που έκανε ο Χρήστος εκπομπή. Δεν είναι δικό μας θέμα, αποκλειστικά. Είναι θέμα και των εταιριών. Γενικά υπάρχει ένα ζήτημα με το ίντερνετ τελευταία. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά, είναι πράγματα που μας ξεπερνάνε. Εμείς προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά να τα κάνουμε όπως απαιτείται για να μην έχουμε ζήτημα. Ελπίζω να μπορείτε να το παρακολουθήσετε, αλλά οκ. Okay. Ας το έχουμε στο μυαλό μας. Γενικά, παιδιά, υπάρχει, να σας πω κάτι. Το έχω ξαναρωτήσει. Έχει κάποιος Κοσμοτέ? Θέλω να μου απαντήσετε. Αν έχει κάποιος Κοσμοτέ και έχει το τελευταίο δίμηνο προβλήματα σε πάρα πολλά σημεία που δεν είχε στο παρελθόν. Σας έχω πει εδώ ένα παράδειγμα. Εδώ μέσα στο ραδιόφωνο, όταν είμαι μέσα στο στούντιο, μία χαρά δουλεύουν τα πάντα. Όταν βγαίνω στο δωμάτιο δίπλα, στην αίθουσα σύνταξης που λέμε, ρε παιδί μου, στην αίθουσα που υπάρχει. Εκτός του στούντιο, δεν μπορώ να μιλήσω με κανένα. Και στο σήμα έχω πρόβλημα και στο ίντερνετ έχω πρόβλημα. Βγαίνω στο μπαλκόνι, μια χαρά. Έρχομαι μέσα στο στούντιο, μια χαρά. Βγαίνω στο δωμάτιο το διπλανό, που είναι διάμεσα από τα δύο, από το στούντιο και το μπαλκόνι, και δεν μπορώ κανονικά να μιλήσω με κανένα. Και το ίντερνετ είναι τραγικό. Δεν, δηλαδή, έχω χαζέψει, τα έχω χάσει. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει ένα δίμηνο περίπου. Έχω πρόβλημα τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά είναι ζητήματα. Όντως αυτό που λέτε πάντως συμβαίνει, γίνεται, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να λυθούν και να μπορούμε να λειτουργούμε κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι είχα άλλη εταιρεία πριν, τώρα έδωσε διαφήμιση την Κοσμοτέ, να πω Vodafone είχα πριν, άντε να την πω και την άλλη εταιρεία, αφού είμαι καλός άνθρωπος, ας την πω και την άλλη, έχω διαφημίσει σήμερα όλο τον κόσμο. Πέραν από τους χορηγούς, άλλους 5 έχω διαφημίσει. Περιμένω μετά την εκπομπή να έρθουν ραβασάκια από όλους αυτούς. Vodafone είχα πριν και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω δηλαδή αν φταίει αποκλειστικά η Κοσμοτέ ή αν είναι γενικό πρόβλημα. Πάντως μου βγαίνει ψυχή. Η ψυχή μου βγαίνει πραγματικά με αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Το αφήνω. Αυτό είναι δικό μου ζήτημα. Ας επανέλθουμε στα δικά μας, αυτά που λέγαμε. Έχασε λοιπόν ο ΠΑΟΚ χθες και πέραν από το χαβαλέ μπορούμε να κάνουμε μια καμπέληση, καλαμάτα και όλα τα υπόλοιπα. Που, okay, είναι μέσα στο παιχνίδι και εμένα μ' αρέσουν και εγώ τους πειράζω τους συμπολίτες, φίλους μου έτσι που βλέπω ή που έρχονται και στα μαγαζιά που πηγαίνω. Τους κάνω κι εγώ χαβαλέ. Μ' αρέσει. Όπως και εκείνοι μου κάνουν, έτσι κάνω κι εγώ. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και εμείς που είμαστε και σε μια μεγαλύτερη ηλικία το έχουμε μέσα μας. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι κάφροι οποιασδήποτε ηλικίας. Εμείς είμαστε και λίγο του χαβαλέ. Έχουμε την. Μας αρέσει, ρε παιδί μου. Μας φτιάχνει να κάνουμε λίγο. Λίγο χαβαλές ορισμένες περιπτώσεις όπως είναι αυτή. Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως. Θυμάμαι πριν από λιγότερο από ένα μήνα πότε είχε γίνει το Super Cup το φετινό το ελληνικό. Νομίζω είχε γίνει μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή 20. Εμείς παίζαμε τα φιλικά στην Κύπρο, όχι τα φιλικά. Παίζαμε στα Μαυροσκούφια. Νομίζω. Ήταν πάντως μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και διάβαζες. Και διάβαζες και μου στέλναν μηνύματα και μου λέγανε Δημήτρη, το είδες. Πήρε το κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Χτύπησε τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλύτερος από εμάς. Δεν έχουμε παίκτες. Πρέπει να πάρουμε παίκτες σαν τον Όσμαν. Πρέπει να πάρουμε παίκτες σαν τον Τάδε.
πρέπει να πάρουμε παίκτες σαν τον Δίνα. Δεν μπορεί. Δεν μπορούμε. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ζήτημα. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Έτσι λέγαν όλοι. Και μου στείλαν μηνύματα, μου έρχονταν μηνύματα συνέχεια. Δημήτρη, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, έχουμε πρόβλημα. Τι θα κάνει η ομάδα. Πριν ξεκινήσουμε να παίζουμε εμείς. Έτσι, εμείς δεν είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε ακόμα επίσημα παιχνίδια. Είχαμε παίξει κάποια φιλικά. Είχαμε μια καλή εικόνα σε αυτά τα φιλικά τα οποία είχαμε δει εμείς. Δηλαδή με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο και με Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία. Αλλά δεν είχαμε παίξει ακόμα εμείς παιχνίδι. Και όμως μου στείλαν μηνύματα γιατί είναι καλύτεροι από εμάς. Το βγάλαμε το συμπέρασμα, τελείωσε. Πρέπει να πάρουμε παίκτη σαν τον Όσμαν. Πρέπει να πάρουμε παίκτη σαν τον Τάδε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ομάδα που μπορεί να έχει καλούς παίκτες. Αλλά προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι ο καθένας έχει, παιδιά, το πλάνο του και τη φιλοσοφία του. Ο ΠΑΟΚ πάει με το πλάνο, παίρνω παίκτες χωρίς να έχω, ξέρεις, να τους βάζω σαν τουβλάκια το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Επειδή είναι ο Τάδε, είναι ο Δίνα, δίνω χρήματα, τους παίρνω για να κάνω μια ομάδα που θα παίζει με προσωπική ενέργεια. Ο καθένας έχει το πλάνο του, έτσι. Ο Τρινκέρι έχει αυτό το πλάνο. Αυτό θέλει να κάνει. Τουλάχιστον με τις επιλογές που έκανε. Όταν πήρε περιφερειακούς οι οποίοι όλοι πλην του καλάθι έχουν προσωπική ενέργεια και δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν έχουν καθόλου ομαδικό παιχνίδι, δεν έχουν καθόλου συνεργασίες. Είναι σαν να έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όταν έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι θέμα απόφασης. Αυτό αποφάσισε να κάνει η πλευρά του ΠΑΟΚ και να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Εσύ κινήθηκες με ένα διαφορετικό τρόπο. Πήρες παίκτες πιο πολύ, που είναι η περισσότερη ομάδα, και αυτούς που δεν ήταν πολύ ομάδα, προσπαθείς να τους κάνεις έτσι, όπως γίνεται με τον Μήτρου Λόγκ, όπως γίνεται με τον Τολιόπουλο, οι οποίοι ήταν πολλοί παίκτες προσωπικής ενέργειας, αλλά βλέπεις ότι έχουν μπει σε ένα αλφα καλούπι μέχρι τώρα και πιστεύω ότι θα μπουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, γιατί αυτός είναι ο στόχος σου. Και ο καθένας κάνει την πορεία του και ο καθένας κινείται και προσπαθεί να φτάσει στο αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Και εμείς και ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά. Ήρθε η χθεσινή ήττα και τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Άρχισαν στον ΠΑΟΚ ότι όλοι είναι άχρηστοι. Όλοι πρέπει να φύγουν. Κανείς δεν κάνει. Προπονητής να φύγει τώρα. Ό,τι, δεν θα πω ακριβώς, αλλά ό,τι περίπου γινόταν και μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Που σας είχα πει ότι αν, παιδιά, το παιχνίδι με την Καρδίτσα είναι το παράδειγμα, αν το παιχνίδι με την Καρδίτσα είναι το παράδειγμα, πρέπει να φύγουν όλοι, όλοι μαζί, όλοι και ο προπονητής όλοι, και να μείνει μόνο ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ. Αν εκείνο το παιχνίδι είναι το παράδειγμα μας. Αυτό είχα πει τότε, μετά το ματς με την Καρδίτσα, θυμάμαι, το είχατε ακούσει. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Ούτε εμείς, ούτε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί μια ομάδα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και όταν έχει αλλάξει τόσο πολύ, εμείς περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, το ρόστερ, να γίνει διαφορετική. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, θέλει να περάσει. Πώς να περάσει χρόνος και να δούμε πού θα φτάσουμε. Εγώ δεν λέω ούτε ότι είμαστε καλύτεροι τίποτα. Παιδιά, νιώστε λίγο τι λέω. Νιώστε λίγο τι λέω. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εκεί τώρα. Χάσαν χθες από την Ηλιακή Καμπύρη και ξαφνικά όλοι είναι άχρηστοι. Κανένας δεν κάνει. Όλοι πρέπει να φύγουν. Εγώ δεν λέω ότι όλοι κάνουν, ούτε εκεί, ούτε σε εμάς. Και σε εμάς μπορεί σταδιακά να φανεί, επειδή κάποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Θα γίνει η κίνηση που πρέπει. Σε κάθε περίπτωση. Εμείς, για να φτάσουμε σε εμάς, ξαναλέω, έχουμε μπασκετανθρώπους. Έχουμε μπασκετανθρώπους. Έχουμε το Σπανούλι, έχουμε το Ζήση, έχουμε την οικογένεια του Κούμπο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο μπάσκετ. Θα γίνουν και επιλογές που μπορεί να μην βγουν. Έτσι, μπορεί να πάρεις έναν παίκτη, ο οποίος είναι εξαιρετικός, να έρθει σε σένα και να μην βγει. Όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά είναι ο τρόπος που κάνεις τις επιλογές σου. Και από τότε σας είχα πει ότι εγώ βλέπω ότι κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο τις επιλογές μας. Θέλουμε κάτι συγκεκριμένο να παίξουμε, το οποίο είναι μέσα στο σύγχρονο μπάσκετ. Ξέρεις, επειδή το σύγχρονο μπάσκετ κάποιοι το βάζουν μόνο στο τρίποντο, σου λέει πρέπει να έχουμε καλό τρίποντο. Και εμείς δεν έχουμε, ρε παιδί μου, τον παίκτη ο οποίος στο τρίποντο θα πεις αυτός είναι και τέλος. Δεν έχουμε τέτοιο παίκτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ κρέμεται πολύ από συγκεκριμένα πράγματα. Από τι? Από το τρίποντο. Πάρα πολύ. Κρέμεται πάρα πολύ από τον καλάθι. Όταν δεν παίζει ο καλάθις, έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα στο πώς λειτουργεί η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και γενικά ότι είναι λίγο μονοδιάστατη ομάδα σε σχέση με εμάς. Εγώ αυτό έβλεπα από τη δική μου πλευρά. Και φαινόταν και από τα παιχνίδια τα προηγούμενα ότι κάτι της έλειπε. Κάπου έχει ζήτημα. Εγώ το μαζεύω για να πω. Δεν πρέπει ούτε να υπερενθουσιαζόμαστε, ούτε να υπεραπογοητευόμαστε, ενώ έχουμε παίξει 4 επίσημα παιχνίδια. Έχει πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Έχει πάρα πολύ δρόμο
για να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί τώρα πήγαμε στο άλλο. Τώρα πήγαμε ότι τελείωσε. Εμείς είμαστε η ομαδάρα και αυτοί είναι άχρηστοι. Ούτε αυτό ισχύει. Ούτε το άλλο ισχύει φυσικά, ούτε αυτό ισχύει. Ούτε αυτό ισχύει. Εμείς σας είπα, ο Άρης, εγώ τι πιστεύω σαν ομάδα, ότι έχουμε. Που το θεωρώ ότι είναι το όπλο μας. Και κυρίως για το ελληνικό πρωτάθλημα το λέω αυτό, γιατί εκεί υπάρχει ο περιορισμός στη χρησιμοποίηση των ξένων. Να πω, να διακόψω μόνο. Παιδιά, και στο EuroCup έχει περιορισμό στη χρησιμοποίηση των ξένων. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορείς να βάλεις 9, 10, 11, 12 όπως είναι στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Στην Ευρωλίγκα μπορείς να παίξεις και με 12 ξένους. Δεν υπάρχει περιορισμός. Στην Ελλάδα όμως, συγγνώμη, στο EuroCup υπάρχει περιορισμός. 8 είναι οι ξένοι ο ανώτερος αριθμός που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. 8 δεν είναι ούτε 9 ούτε 10. Α πούμε, χθες ο ΠΑΟΚ τον Ομορούγη δεν τον είχε που είναι ένατος. Τον είχε εκτός. 8 είναι λοιπόν, για να μπει ο Μουτεγιούνας. 8 είναι λοιπόν οι ξένοι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο EuroCup. Μην τον μπερδεύετε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορείς να βάλεις 10. Δεν μπορείς να βάλεις 10. Ούτε 11 ούτε 12. 8 ξένους μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο EuroCup. Παιδιά, αυτό ισχύει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης παίζει στο EuroCup. Άντι, ο ΠΑΟΚ να μπερδεύεται. Αυτοί να μπερδεύονται γιατί δεν παίζαν τόσα χρόνια στο EuroCup. Παίζαν στο άλλο. Στο άλλο, το FIBA Europe Cup, και να μην το ξέρουν. Αλλά εμείς που είμαστε 3 χρόνια στον 4ο χρόνο που παίζουμε στο EuroCup, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε αυτό το πράγμα. 8 ξένοι λοιπόν μπορούν να παίρνουν στο EuroCup. Εμείς λοιπόν, τι θεωρώ ότι έχουμε σαν θετικό στοιχείο και πιστεύω ότι μπορούμε να πατήσουμε πολύ πάνω σε αυτό, το κομμάτι με τους Έλληνες. Ότι έχουμε πολύ αξιοπρεπή σύνθεση Ελλήνων και μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ καλή. Για μένα είναι πολύ καλή. Ακόμα για μένα είναι καλή και σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει 2 top, τον Ντόρσε και τον Βεζέκοφ. Έτσι, 2 που είναι top, δεν το συζητάμε, παικτάρες και οι 2, πολύ μεγάλες. Αλλά οι υπόλοιποι είναι μετρίων δυνατοτήτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παπα-Νικολάου μεγάλωσε σε ηλικία και οι υπόλοιποι είναι μετρίων δυνατοτήτων. Τώρα έκανε τον Πάπα. Έφερε τον Πάπα πίσω ή έκανε τον Ντάν στον Έλληνα. Προκειμένου να έχει κάποιες ακόμη. Θέλει να τον κάνει μάλλον Έλληνα. Προκειμένου να έχει κάποιες ακόμη επιλογές σε αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε. Τον Ντάνσον 40 χρόνια, 41, πόσο είναι. Που παίζει ακόμα και μπράβο του. Μεγάλη ανακάλυψη του Γιάννη Δαμιανίδη. Τότε τον είχε φέρει στον Άρη. Μεγάλη ανακάλυψη. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή πεντάδα Ελλήνων, διεθνών. Όλοι είναι διεθνείς. Δηλαδή ο Άρης έχει μια πεντάδα που μπορεί να παίξει στην εθνική ομάδα. Το Λιόπουλο στον Άσο, Μίτρου Λόγκ στο 2, Χαλαμπόπουλο στο 3, Θανάση στο 4, Κώστα στο 5. Και οι 5 είναι διεθνείς. Εν δυνάμει, έτσι. Μέσα σε μια πιο ευρεία είναι και αν βάλουμε και τα παράθυρα κτλ. Στην κανονική εθνική οι 4 είναι δεδομένα, δεν το συζητάμε. Το Λιόπουλος, δηλαδή Χαραλαμπόπουλος και οι 2, αντί το Κούμπο, είναι και στην κανονική εθνική που παίζει και στις διοργανώσεις μεγάλες κτλ. Αλλά και ο Μητρουλόγκ είναι εν δυνάμει διεθνής κανονικά. Δηλαδή έχεις μια πεντάδα παικτών που μπορεί να παίξουν εθνική. Εγώ έτσι λέω. Γι' αυτό λέω ότι αυτή είναι μια διαφορά μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό λέω εγώ. Από εκεί πέρα θα φανεί. Εγώ σας έχω πει το δικό μου ότι θέλω 10 μάτς επίσημα να δω. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, εκεί θα έχω, έτσι, εκεί θα έχω την, πώς να το πω, εκεί θα έχω την στιγμή που θα πω ότι έχω μια πρώτη εικόνα ξεκάθαρη για το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ το φίλο μου, το Βαγγέλη, που μου το εξηγεί έτσι πιο τεχνικά, γιατί έχει και επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο όσον αφορά τα τηλέφωνα που έλεγα πριν και την κινητή τηλεφωνία και όλα τα υπόλοιπα. Θα με κάνουν μήνυση, λέει. Δεν με κάνουν. Γιατί δεν με κάνουν μήνυση? Αφού κι αλλού συμβαίνει. Δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Κι αλλού συμβαίνει. Αν συνέβαινε μόνο σε μένα, θα με κυνηγούσαν. Δεν με κυνηγούσαν. Δεν μπορώ να με πιάσουν. Παιδιά, είμαι γρήγορος, να ξέρετε. Μπορεί να είμαι λίγο εύσωμος, αλλά είμαι αρκετά γρήγορος. Οπότε δεν μπορούν να με πιάσουν. Μην αγχώνεστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πιάνομαι. Εγώ έτσι για να πάω και κόντρα στο φίλο μου εδώ το Θεωρό που γράφει για το Χαραλαμπόπουλο. Εγώ θεωρώ, για μένα μέχρι τώρα, ο καλύτερος παίκτης του Άρη στα 4 επίσημα παιχνίδια, με εξαίρεση αυτό στην Καρδίτσα, στα 3 θα πω. Με την Καρδίτσα το βγάζω γιατί ήταν όλοι κακοί πέραν του Ρόμπινσον, ο οποίος αυτός είναι ο πιο σταθερός, ρε παιδί μου. Αλλά για μένα ο παίκτης που μου έχει αρέσει μέχρι τώρα περισσότερο της ομάδας είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Πραγματικά δηλαδή η βελτίωση την οποία έχει. Στην άμυνα θα πω εγώ. Δεν πω στην επίθεση. Γιατί στην επίθεση είναι ένα παίκτη με καλό σουτ. Έτσι, έχει κάποια στοιχεία καλά, κάποιες κινήσεις καλές. Τα ξέρουμε αυτά του Χαραλαμπόπουλου. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παίζει στην άμυνα, στα λεπτά δηλαδή, τι κάνει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης θα σου δώσει 5 λεπτά να μπει μέσα, να κάνει πράγματα. Αν σε αυτά τα 5 λεπτά
είσαι αυτός που πρέπει, θα πάρεις κι άλλα 5 και άλλα 5. Αυτό ισχύει για τους παίκτες που δεν έχουν τον. Ξέρεις, δεν είναι ο Ρόμπινσον. Δεν είναι ο Δημητριεύης, ξέρω εγώ, για τους υπόλοιπους παίκτες αυτό το πράγμα ισχύει. Μπες μέσα 5 λεπτά. Αν δω ότι κάνεις αυτό που θέλω, θα πάρεις κι άλλα 5 και άλλα 5 και άλλα 5. Αυτό κάνει και ο Χαραλαμπόπουλος. Κάθε πεντάλεπτο που τον βάζεις να παίξει, διεκδικεί κι άλλο κι άλλο κι άλλο χρόνο. Και με την ΑΕΚ και με την Μπούργος και με τη Λεμάν. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Χαραλαμπόπουλος. Και κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν κάνει μόνο το σουτ, γιατί το σουτ το ξέρουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν βρεθεί ελεύθερος, είναι από τους καλούς σουτέρ που έχει η ομάδα μας. Από τους πολύ καλούς σουτέρ που έχει η ομάδα μας ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εγώ βλέπω και άλλα πράγματα να κάνει και αυτό μου αρέσει ακόμη περισσότερο. Που τον βλέπω δηλαδή. Η άμυνα που έπαιζε με την Μπούργος και με την ΑΕΚ, με την παρουσία του Χαραλαμπόπουλου μέσα, ήταν, μιλάμε, τρομερή. Τρομερή. Πραγματικά. Απίστευτη. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στο σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι επειδή κερδίσαμε με 30 πόντους στην ΑΕΚ, με την Μπούργος φτάσαμε 25 πόντους διαφορά στο τέλος, μειώθηκε, ξέρω εγώ, θα το πάρουμε το παιχνίδι έτσι απλά. Δεν θέλω ξανά να δω με τίποτα αλαζονία. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί στο μάτς με την Καρδίτσα είδα εγώ προσωπικά σημάδια αλαζονίας στο παιχνίδι. Όχι μόνο είχαμε κακή εμφάνιση. Δείξαμε και λίγο αλαζονία. Και επειδή βλέπω και τους διπλανούς που τη δείχνουν την αλαζονία και την πληρώσανε χθες και την πληρώσουν και σε άλλα παιχνίδια, όταν νομίζεις ότι το πάρεις στο παιχνίδι έτσι απλά επειδή παίζει ο Τάδε και παίζει ο Δίνα, θέλω να είμαστε εμείς, να μην το έχουμε αυτό το πράγμα καθόλου στο παιχνίδι μας. Καθόλου. Θεωρώ ότι έχουμε πιο έμπειρους παίκτες, γιατί βάζω στην εξίσωση και τους παίκτες τους οποίους έχουμε στο ρόστερ μας. Δηλαδή, ο Άρης έχει από τους 7 ξένους που πήρε, οι 4 έπαιζαν πέρσι στην Ευρωλίγκα. Τον ένα δεν τον έχουμε δει ακόμα, τον Γιώβιτς. Έπαιζε όμως στην Ευρωλίγκα πέρσι και γενικά έχει παίξει πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Ο Γιώβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς, ο Μόργαν και ο Μπίρτς και οι δύο πέρσι, και οι τρεις συγγνώμη, έπαιζαν πέρσι στην Ευρωλίγκα. Και κανονικά στις ομάδες με ενεργό ρόλο, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά ήταν στο ρόστερ. Έπαιζαν κανονικά σε ομάδες με ενεργό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Οι 4 λοιπόν είναι αυτοί. Οι 2 ήρθαν έχοντας πέρσι συμμετοχές περισσότερες ο Ρόμπινσον, λιγότερες ο Λιντέλ στο NBA. Και ο ένας, ο Μοκόκα, ήταν ο MVP του EuroCup. Στους τελικούς του EuroCup. Στους τελικούς. Αυτοί είναι οι 7 ξένοι που πήρε ο Άρης. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, για να πάω εκεί, ο οποίος έχει ξένο έναν παίκτη Ευρωλίγκας, παίκτης Ευρωλίγκας ξένος του ΠΑΟΚ, είναι μόνο ο Όσμαν. Και δεύτερος παίκτης Ευρωλίγκας που έχει είναι ο Καλάθης. Ξέρετε γιατί λέω παίκτης Ευρωλίγκας, δεν βάζουμε το Μήτρου Λόγκ. Ή ποιο να πω, ή για εμάς τον Τολιόπουλο, ξέρω εγώ, ή τον Χαραλαμπόπουλο που είχε παίξει στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, κάποια παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Λέω παίκτες οι οποίοι είναι εν δυνάμει, ήταν στην Ευρωλίγκα πέρσι. Και είχαν ενεργό ρόλο. Ο ένας λοιπόν είναι ο Όσμαν που έχει ο ΠΑΟΚ και ο άλλος είναι ο Καλάθης. Στα 37 του, 38 του, πολύ καλός παίκτης, αλλά σε αυτή την ηλικία. Που δεν αντέχει. Δηλαδή, χθες έπαιξε 25 λεπτά, δεν ξέρω αν θα παίξει το Σάββατο, μπορεί να τον αφήσει εκτός. Όπως τον άφησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αντέχει. Έχει και θέμα με τη μέση του και δεν αντέχει. Όπως και ο Όσμαν έχει θέμα με τη μέση του. Δύο. Οι υπόλοιποι τι είναι, για δέστε του, βάλτε του κάτω του ξένου του πάγου, του υπόλοιπου να δείτε τι είναι. Α, και ένα τρίτο είναι ο Μοντεγιούνα. Συγγνώμη. Ο Μοντεγιούνα που ήρθε τώρα. Ανενεργό βέβαια όλο το καλοκαίρι, βαρύ κορμί, θέλει 1,5-2 μήνε για να είναι έτοιμο ο Μοντεγιούνα. Αυτό είναι ο τρίτο που τον πήραν τώρα, έτσι. Πριν δεν τον είχαν, εγώ λέω στην αρχή του, 8 που είχαν. Οι τρει ήταν παίκτε που πέρσι έπαιζαν στο FIBA Europe Cup. Ποιοι είναι αυτοί, ο Ταϊρή, ο Μουρ και ο Μουρούγη. Και οι τρει έπαιζαν πέρσι στο FIBA Europe Cup. Πού? Στον ΠΑΟΚ έπαιζαν, αλλά στο FIBA Europe Cup. Εκεί ήτανε. Τώρα βρέθηκαν στο επίπεδο του Euro Cup. Άλλο επίπεδο. Όπως και να το κάνουμε. Και ιδίως από τους ομίλους και μετά, θα φανεί ότι είναι άλλο επίπεδο και άλλες ομάδες. Έναν που έπαιζε σε ομάδα του BCL πέρσι, δύο μάλλον που έπαιζαν σε ομάδα του BCL, ο Gray και ο Hutchins, έναν που έπαιζε στην Ιαπωνία και είχε παίξει κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί παίκτης Ευρωλίγκας που έπαιξε 20 παιχνίδια, ο Foster. Αυτή είναι η ξένη του. Και συγγνώμη, και τον Αλεξάνδρ, ο οποίος έπαιζε στο EuroCup πέρσι. Με την Turk Telecom και είναι αρκετά καλός παίκτης. Βλέπεις λοιπόν τι πήρε ο ένας, τι πήρε ο άλλος. Αυτό, παιδιά, κάνει διαφορά αυτό το πράγμα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Χάτσινς φαίνεται ότι δεν έχει. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Το βλέπουμε. Ας πούμε, χθες τον έβαλε 3 λεπτά 4 να παίξει ο προπονητής του. Τον εξαφάνισε. Λένε ότι είναι αλλαγή, θα γίνει αλλαγή. Παιδιά, πρέπει να ξέρουμε βέβαια και πόσες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, έτσι.
και σαν ομάδες. Τον Ομορούγη τον είχε δηλώσει στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, στην οκτάδα των ξένων του. Αν τον είχε δηλώσει, αν βάλει το Μοντεγιούνας, να την πρώτη αλλαγή. Ήδη δηλαδή θα έχουν την πρώτη αλλαγή. Δεν είναι τόσο απλό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι μπορούν ξαφνικά να τους αλλάξουν όλους τους παίκτες τους, έτσι απλά. Μην νομίζετε ότι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Περιμένετε λοιπόν, δώστε χρόνο. Δώστε χρόνο να δούμε τι θα κάνουμε. Και εγώ λέω, έτσι, προσωπική μου άποψη αυτή, σας την έχω ξαναπεί, προσωπική μου άποψη, ξεκάθαρα προσωπική μου άποψη, ότι για τον Γιώβιτς ήδη οι άνθρωποι του Άρη λέω εγώ ότι ψάχνονται. Γιατί πέρασε βαριά το πρόβλημα το οποίο είχε το παιδί, τον έχει επηρεάσει, δυσκολεύεται στις προπονήσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Άρη, επειδή, πώς το λένε, προσέχεις για να έχεις, κοιτάζουν και ψάχνονται. Και κοιτάνε συνέχεια την αγορά. Δεν την αφήνουν την αγορά στην άκρη. Έτσι.

Την ίδια διάθεση που δείξαμε για άμυνα και με την Μπούργος και, και με την ΑΕΚ, που τους πνίξαμε και τους δύο, και τους δύο τους πνίξαμε. Φάγαμε 21 πόντους στο ημίχρονο από την ΑΕΚ και 30 από την Μπούργος. Δύο ομάδες που είναι φύση επιθετικές. Δεν είναι αμυντικές ομάδες, ούτε η Μπούργος, ούτε η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι έχουν το δυνατό του σημείο, είναι η άμυνα. Δύο λοιπόν φύση επιθετικές ομάδες, ο Άρης τις κατάπιε στην άμυνα. Αυτό πρέπει να κάνει και σήμερα με τον Τορτώνα. Να μπει μέσα και από το πρώτο λεπτό να δείξει ότι εγώ είμαι. Τέλος. Εδώ ήρθες, δεν θα σε αφήσω, θα σε δυσκολέψω να μην μπορείς να δεις το καλάθι. Έτσι πρέπει να παίξουμε. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Και αν είσαι καλός, πολύ καλός στην άμυνα, ακόμα και σε μέτρια επιθετική βραδιά να είσαι, που εγώ τώρα, επειδή είμαι ανικανοποίητος, θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει μια πολύ καλή επιθετική βραδιά σε κανένα από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Ούτε με την ΑΕΚ είχαμε καμιά τρελή επιθετική βραδιά. Η άμυνα είναι αυτή που μας έδωσε όλη την ενέργεια. Οι αρκετές επιθέσεις που έχουμε, τα επιθετικά rebound που παίρνουμε, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα είναι σημαντικά και αυτό είναι σημαντικό. Και ο Άρης μ' αρέσει που βγάζει διαφορετικούς πρωταγωνιστές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει 4 παιχνίδια επίσημα έχει παίξει, έχει 4 διαφορετικούς παίκτες που ήταν πρώτοι σκόρερ. 4. Στο πρώτο Λιντέλ, στο δεύτερο Ρόμπινσον, στο τρίτο Δημητρίγεφ, στο τέταρτο Μόργαν. 4 διαφορετικοί πρώτοι σκόρερ στα παιχνίδια της ομάδας μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται ούτε υπερόπτης να είσαι, ούτε τίποτα. Καθαρό μυαλό. Άσε ρε φίλε, τις ξυπνάδες τώρα με αυτά, ότι δεν χρειάζεται προσοχή και ότι είναι εύκολα τα παιχνίδια κτλ. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Φάνηκε στην καρδίτσα αυτό το πράγμα. Κανένα εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει. Μπες μέσα εσύ ψηλωμένος, τελείωσες. Και όσο για τον πιο εύκολο όμιλο, επειδή δεν παρακολουθείς κιόλας, έχεις την τάση να το παίζεις έξυπνος και να γράφεις και να γράφεις χωρίς να παρακολουθείς, πιο εύκολος όμιλος από τον όμιλο του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι ο πιο εύκολος που υπάρχει, με διαφορά. Μην κοιτάς επειδή έχετε τελικά μπέλης. Βλέπω αυτή τη Ρώμα, η οποία είναι άλλη Ρώμα από τη Μάξιμα. Η Μάξιμα είναι δυνατή. Αυτή τη Ρώμα, η οποία είναι για γέλια. Την είδα χθες με την Balkan Botevgrad. Πώς λένε αυτήν. Με αυτή του φίλου μου, του Μπόγκταν, του Καράιτσης. Του κόλεψε να χάσει στο τέλος. Ακούς το όνομα Ρώμα, δεν υπάρχει, είναι για γέλια. Η Μπόσνα που κόλεψε να κερδίσει τον Πάουκ. Ομάδες είναι αυτές, παιδιά. Ο όμιλος του Πάουκ είναι με διαφορά ο πιο εύκολος που υπάρχει. Με διαφορά. Πέραν τη Μπαχτσέ Σεχίρ. Ποια είναι η επόμενη καλή ομάδα, η Μανρέσα. Ποια είναι, η Μανρέσα, οκ. Okay. Στον όμιλο του Άρη και η Λεμάν είναι καλή ομάδα. Μην κοιτάς που εμείς την κερδίσαμε. Και η Λεμάν είναι καλή ομάδα. Και η Τορτώνα είναι καλή ομάδα. Και η Μπούργος είναι καλή ομάδα. Είναι ομάδες. Και η Τσεντεβίτα. Δεν παρακολουθείς. Είναι φανερό ότι δεν παρακολουθείς και απλά νομίζεις ότι επειδή θα πεις μια εξυπνάδα θα δείξεις ότι κάτι ξέρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλες οι νίκες είναι σημαντικές. Όλες οι νίκες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όλες παίζουν το ρόλο τους. Και όλες πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις πάρουμε. Όλες τις νίκες. Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία νίκη να μας ξεφύγει. Καμία. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε και το στόχο μας. Λοιπόν. Εγώ δεν θα κάνω ανάλυση τώρα τι παίκτες έχουν κτλ. Αυτά σας τα είπε και ο Γιάννης Δασκάλου πριν, θα σας τα πει και ο Χρήστος μετά με τον Παναγιώτη πιο αναλυτικά. Δεν μπορώ να μπω εγώ στη διαδικασία τώρα ανάλυσης αγωνιστικής. Αυτά τα αφήνω για τους άλλους. Εγώ τα λέω πιο γενικά και τα βλέπω πιο γενικά τα πράγματα. Αν ο Άρης δείξει την εικόνα που έδειξε με την Μπούργος και με την ΑΕΚ, κυρίως τα πρώτα ημίχρονα των δύο αναμετρήσεων, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα το πάρει και το σημερινό παιχνίδι. Έτσι πρέπει να μπει, έτσι να το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Πάμε να πάρουμε την νίκη. Είναι σημαντική. Αν δούμε και τα αποτελέσματα γενικά, ομάδα μία μόνο με την τρίτη αγωνιστική, βέβαια, να είναι σε εξέλιξη και να ολοκληρώνεται σήμερα, έχει καταφέρει να κάνει το 3-0 μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα με 3-0, μόνο η Μπαχτσέ Σεχίρ. Γενικά που είναι μια ομάδα η οποία το ξέρουμε ότι είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Ενδιαφέρον έχει που παίζει η Χάπουελ σήμερα, γιατί πέραν από εμάς κοιτάζουμε και τη Χάπουελ που θεωρητικά είναι ο αντίπαλός μας

0: όσον αφορά την πρώτη θέση στον όμιλο. Μάλιστα, παίζει στην Μπούργος. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Παίζει Μπούργος, Χάπολ Ιερουσαλήμ. Η Μπούργος στην έδρα της είναι δυνατή. Θα έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για το ποιος θα καταφέρει να πάρει την. Μάλλον για το αν καταφέρει να πάρει την νίκη Χάπολ ή όχι. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια η αναμέτρηση μέσα στην Μπούργος. Και για μας. Θα πάμε στο δεύτερο γύρο, έτσι, γιατί παίξαμε εντός έδρας. Και για μας είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό που θα παίξουμε στην Ισπανία με την Μπούργος. Και γενικά, επειδή έχουμε και κακή παράδοση στην Ισπανία, από τα πιο δύσκολα παιχνίδια πάντα όταν έχουμε αναμετρήσεις με ισπανικές ομάδες, και το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια που δεν καταφέραμε κανέναν να κερδίσουμε. Λοιπόν, έχει παιδιά κάποια εισιτήρια, το βλέπω, είναι στο πέταλο, στο καινούριο πέταλο, στην 11-12, είχε κάποια συνένα, τελειώσανε. Έχει περίπου 15 εισιτήρια, 20, όπως βλέπω τώρα. Περίπου 15-20 εισιτήρια, στο πέταλο το καινούριο, 11-12. Που τα περισσότερα μάλιστα είναι και στα 20 ευρώ. Δηλαδή και πιο φθηνά σε σχέση με τα άλλα. Είναι αυτό που σας είχα πει. Τα κρατάει κάποια και για τους συνδέσμους. Ας πούμε αυτή τη φορά οι συνδέσμοι είπαν ότι 20-25 δεν τα δώσαμε. Τα επιστρέφει πίσω στην ΚΑΕ και η ΚΑΕ τα βγάζει προς πώληση. Άρα υπάρχουν και κάποια εισιτήρια αν κάποιος θέλει να πάρει για το σημερινό παιχνίδι. Υπάρχουν. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Άρης δεν έχει προβλήματα πέραν από τα γνωστά που ξέρουμε. Η ίδια δωδεκάδα θα είναι και στο σημερινό παιχνίδι. Γενικότερα πιστεύω ότι όσο η ομάδα πάει έτσι, όσο η ομάδα προχωράει με αυτόν τον τρόπο, όσο η ομάδα έχει ένα σπανούλι ο οποίος μετά το μάτς με την Καρδίτσα ξεκαθάρισε πολλά πράγματα, και αυτό είναι σημαντικό να ξέρετε. Μιλούσα πριν με τον Γιάννη, τον δασκάλο, και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, όταν πάνε αρκετές μέρες συνεχόμενες πράγματα καλά, έχω την ανησυχία μου. Και αλήθεια είναι ότι έχουμε μια τετράδα ημερών από το Σάββατο μέχρι και χθες που μας πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Και για εμάς, και για άλλα πράγματα που παρακολουθούμε και μας αρέσουν. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα έχω ένα φόβο. Πάντα έχω μια ανησυχία. Εγώ, σαν άνθρωπος, το αισθάνομαι μέσα μου. Δεν το έχω ζήσει, το έχω δει πάρα πολλές φορές. Όταν γελάς πολύ και συνεχόμενα, μη σου βγει καμιά φορά ξινό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Και ο κόσμος συγκεντρωμένος ότι, παιδιά, δεν πάμε ούτε για πανηγύρι, ούτε για να κάνουμε χαβαλέ, ούτε για τσατσατσά. Πάμε για μάχη. Όλα τα μάτς είναι μάχες. Όλα τα μάτς είναι μάχες. Την κερδίζουμε τη μάχη και μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ό,τι εσείς θέλετε μπορούμε να κάνουμε μετά. Αλλά όσο παίζει το παιχνίδι είναι μάχη. Δεν υπάρχουν ούτε εύκολα παιχνίδια, ούτε θα το πάρουμε περπατώντας, ούτε τίποτα. Μπορεί να κερδίσουμε 30 πόντους και αύριο να μου λέτε τι έλεγες χθες. Πάλι θα ισχύει για το επόμενο. Για το μεθεπόμενο, για το παρεμεθεπόμενο. Πάλι το ίδιο πράγμα θα ισχύει. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Συγκέντρωση 100%. 100%. Γιατί, ξαναλέω, και δέστε λίγο και τα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι, πόσο επηρεάζουν. Δηλαδή, εμείς εκτός έδρας έχουμε παίξει με τη Λεμάν, που έλεγα, ας πούμε, για το μάτς της Μπούργος με τη Χάπουελ, με τη Λεμάν και την Καρδίτσα. Το ένα το χάσαμε, στο άλλο βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πολύ στο πρώτο δεκάλεπτο και στις αρχές του Δευτέρου. Καταφέραμε όμως με την ποιότητά μας και το γυρίσαμε και το πήραμε το παιχνίδι και άνετα με τη Λεμάν. Αλλά είδες ότι αν μπει στραβά και δεν σου βγαίναν πράγματα στο δεύτερο δεκάλεπτο που μας βγήκαν εμάς, θα μπορούσες να κινδυνεύσεις. Γιατί ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του, παιδιά. Όταν παίζει στην έδρα του, έχει άλλη δύναμη. Η Μπούργος, σας είπα, εντός έδρας είναι πολύ δυνατή. Η Λεμάν επίσης στην έδρα της είναι δυνατή. Τα βλέπουμε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, έτσι, γιατί, ξαναλέω, όλα τα παρακολουθούμε. Και στο πρωτάθλημά τους τι κάνουν. Η Μπούργος την Πασκόνια την κέρδισε. Ή έχασε λίγο, δεν θυμάμαι. Πάντως το πάλεψε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Η Λεμάν με την Παρή. Μην έχετε στο μυαλό σας μόνο αυτό που έχετε στο μυαλό σας εσείς και λέτε, α, έλα μωρέ τώρα, ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Όλες οι ομάδες έχουν την αξία τους. Ο ΠΑΟΚ, τι παιχνίδι έχει παίξει εκτός έδρας. Το συγκρίνω με τον ΠΑΟΚ γιατί παίζουμε στην ίδια διοργάνωση. Έτσι, μην το... Και γι' αυτό το συγκρίνω. Γιατί παίζουμε με παρόμοιες θεωρητικά ομάδες. Βγούμε στην ίδια διοργάνωση. Εντάξει, άλλες λίγο καλύτερες, άλλες λίγο χειρότερες. Για μένα είναι χειρότερες στο μέλλον του ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για μένα ο ΠΑΟΚ, εμείς έχουμε πέραν από την ΧΑΠΟΕΛ άλλες τέσσερις ομάδες οι οποίες είναι αξιοπρεπείς και ιδίως στην έδρα τους καλές. Η Λεμάνη Τορτώνα, η Μπούργος και η Τσεντεβίτα. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δεν έχει άλλη τέτοια ομάδα. Άντε να πω τη Μανρέσα μόνο επειδή είναι στην Ισπανία και επειδή είναι το. Πάντα στην Ισπανία δυσκολευόμαστε. Όλες οι ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται στην Ισπανία. Δεν είναι μόνο φαινόμενο για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Η Ισπανία είναι δύσκολη για όλους μας. Όλοι λοιπόν, όλα τα... ο ΠΑΟΚ έχει παίξει εκτός έδρας με τη Μύκονο, κέρδισε στο σούτ στο τέλος. Έπαιξε με την Μπόσνα σε Ράγεβο. Συγγνώμη. Μια ομάδα παντελώς αδύναμη. Τη συγκρίνω στον όμιλό μας με Ροστόκι ή Ρίγα Ζέλη. Όσον αφορά τη δυναμικότητα. Δεν τις έχω δει βέβαια ακόμα. Ίσως είμαι λίγο βιαστικός, αλλά νομίζω κάπως έτσι είναι. Και κέρδισε πάλι στο καλά. Δηλαδή το τέλος είχε δύο τρίποντα η Μπόσνα που θα μπορούσε να το στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Και με τη Λέτ Καμπέλης και έχασε. Με τρεις ομάδες χαμηλής δυναμικής. Δεν έπαιξε με κάποια ομάδα top. Για να πεις ότι έπαιξε, ξέρω εγώ, εκτός έδρας με την Μπαχτσές Εχίρ ή εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό ή τον Άρη ή τον Παναθηναϊκό και δίσκο. Δύο μάτσα πήρε στο σουτ και με τύχη, με τη Μύκονο και με την Μπόσνα και έχασε στην Λετ Καμπέλης. Εκτός έδρας κανένα μάτς δεν είναι δεδομένο. Άρα για να επανέλθω, έχει ενδιαφέρον τον Μπούργος ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ σήμερα γιατί θεωρώ ότι είναι μία από τις έδρες που μπορεί να χάσει παιχνίδι. Ο αντίπαλος. Και εμείς έτσι, όχι μόνο ο αντίπαλος. Και για μας το ίδιο ισχύει. Ίδια δωδεκάδα λοιπόν, θεωρώ ότι θα είναι και στο σημερινό παιχνίδι όπως και στα προηγούμενα. Χωρίς κάποια αλλαγή, έτσι, χωρίς κάποια διαφοροποίηση στο ρόστερ της. Οι ίδιοι 12 δηλαδή που αγωνίστηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι ο Πουλιανίτης πλέον έχει μπει αρκετά καλά στις προπονήσεις και είναι πιθανό στα επόμενα παιχνίδια να τον δούμε, να αγωνίζεται. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Γιώβιτς. Ακόμα δεν είναι έτοιμος και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Άρη κοιτάνε γενικά, δεν το αφήνουν στην τύχη, κοιτάνε και εξετάζουν περιπτώσεις γιατί παιδιά όσο και να λέμε είναι καλός παίκτης να τον περιμένουμε αλλά σκεφτείτε τώρα να μην είναι ok και να έχει κανένα δίμηνο και στην ηλικία που είναι εκτός. Και μετά να επιστρέψει, πόσο καιρό θα χρειαστεί να βρει τον ρυθμό του. Δεν θα είναι πρόβλημα. Προσέχεις για να έχεις. Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι του Άρη δεν θα αφήσουν τίποτα στην τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίδια λοιπόν δωδεκάδα, τους 6 ξένους και τους 6 Έλληνες, για να πάει να πάρει η ομάδα την νίκη, να κάνει το 3-3 όσον αφορά το Eurocup. Και να συνεχίσει μετά με τα επόμενα παιχνίδια τα οποία έχει ένα ακόμα συνεχόμενο στην έδρα της το Σάββατο με το Μαρούσι. Θα κλείσει την τετράδα των αγώνων με το Μαρούσι για να πάρει για να κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Ξέρετε τι γίνεται. Γι' αυτό με τον Γιώβιτς. Πλέον όλοι ξέρουμε έτσι το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε έτσι με τον Έρπη Ζωστήρα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο θέμα. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι έχω δύο ανθρώπους του κοντινού μου περιβάλλοντος που το πέρασαν και δυσκολεύτηκαν πολύ και ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Μεγαλύτερη λίγο σε ηλικία βέβαια από τον Γιώβιτς, 50 στην ηλικία τη δική μου, 50-50 και το πέρασαν πολύ δύσκολα. Διαφορετικό μάλιστα, δηλαδή δεν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Άλλο τελείωσε ο ένας, άλλο τελείωσε ο άλλος. Είναι πολύ πονηρό, πολύ πονηρή ασθένεια η συγκεκριμένη. Σου λέω, έχω δύο ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντος που το έπαθαν αυτό το πράγμα. Εντάξει, παιδιά, είναι ιδιαίτερο αυτό που είχε. Γι' αυτό ήταν λίγο μαζεμένοι οι άνθρωποι του Άρη ότι έλεγαν μέχρι ένα σημείο. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ήταν λέει κρατικό μυστικό. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι κάτι παράλογο. Δεν είναι κάτι που. Σου είπα, 50 χρονών ήταν αυτοί που το έπαθαν. Δεν ήταν 70, 75, 80. Το έπαθε και η γιαγιά ενός φίλου μου. Το πέρασε ακόμη πιο δύσκολα, αλλά εκείνη ήταν 85. Εδώ αυτοί που σου λέω ήταν 50. Εντάξει, δεν ήταν αθλητές, αλλά 50. Ο ένας θα μπορούσε να είναι αθλητής, είναι και ψηλός. Θα μπορούσε να αθλητής. Ο άλλος, δύσκολο τον βλέπω να είναι αθλητής. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα γιατί ήταν και ασθενής τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά σιγά μην ήταν αθλητής. Ο ένας ήταν σίγουρα αθλητής, θα μπορούσε να είναι αθλητής. Είναι ψηλός Ντερέκη. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε αντί του πιανού, να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Αντί... θα με ακούει, θα με κυνηγάει. Είναι, ξαναλέω, δύσκολο αυτό που πέρασε. Γι' αυτό θεωρώ ότι δίνουν ένα χρόνο οι άνθρωποι του Άρη άλλες μία-δύο εβδομάδες και θα πάρουν μετά την. Θα πάρουν τις αποφάσεις τους για το πώς θα κινηθούν. Πάντως αισθάνεται ο παίκτης ακόμα ταλαιπωρημένος. Προσπαθεί, κάνει κάποια πράγματα, κυρίως ξέρεις, ο ίδιος, χωρίς κάτι άλλο, μέχρι εκεί. Προσπαθεί δηλαδή ο ίδιος να το βρει το. Να τα βρει τα πατήματά του. Και θα τον περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη, γιατί πραγματικά, παιδιά, είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλά στοιχεία. Πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι παίκτης που μπορεί να αντικαταστήσει τον Γιαμένο Δημητρίγεβιτς, δηλαδή να αντικαταστήσει. Είναι παίκτης που μπορεί να μοιράζεται τον χρόνο με τον Δημητρίγεβιτς και να έχουν το ίδιο περίπου, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν έχουν ακριβώς το ίδιο στυλ παιχνιδιού, αλλά έχουν περίπου το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Το χρειάζεσαι τον Γιώβιτς. Ιδίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παίζουν μέχρι 8. Τον χρειάζεται πάρα πολύ. Στην Ελλάδα, επειδή είναι 6 ξένοι που παίζουν, έτσι όπως είμαστε και αυτή τη στιγμή, καλά είμαστε. Μέχρι να πάρουν τις αποφάσεις τους, ξαναλέω, οι άνθρωποι του Άρη, αν πιστεύουν ότι χρειάζεται να κάνουν κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Για το σημερινό παιχνίδι, έτσι για να το κλείσω, ο Άρης θέλει έλεγχο του ρυθμού. Να τον πάρει δηλαδή το ρυθμό όπως θέλει αυτός. Όταν λέω έλεγχο του ρυθμού, όχι να τον μαζέψει το ρυθμό, να τον ανοίξει το ρυθμό. Διότι είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που φαίνεται ότι του βγαίνει. Δεν είναι βέβαια ξεσπανάκι, αυτό παίχθηκε και ο Σπανούλης κάποια στιγμή που ρωτήθηκε. Γιατί ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα και είπε ότι μπορούμε να τα πιστεύουμε σε όλους τους τρόπους παιχνιδιού. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Γιατί μέχρι στιγμής νομίζω η μοναδική ομάδα η οποία προσπάθησε να μαζέψει το ρυθμό απέναντί μας ήταν η Καρδίτσα, ούτε η Λεμάν. Έπαιξε με αυτόν τον τρόπο, ούτε Μπούργος, ούτε η ΑΕΚ. Η Καρδίτσα είναι η μοναδική ομάδα η οποία προσπάθησε να μαζέψει, να κόψει το ρυθμό, να μην αφήσει να ανοίξει το παιχνίδι. Και είναι και το μοναδικό μας που χάσαμε. Άρα, ξέρεις, γι' αυτό το βάζω στην εξίσωση. Γι' αυτό το βάζω δυνατά στην εξίσωση αυτό. Θέλω να δω δηλαδή. Δεν θα το δω σήμερα, πιστεύω, γιατί το Ορτώνα δεν είναι τέτοια ομάδα. Το Ορτώνα είναι ομάδα ιταλική, ρυθμό γρήγορο παίζει. Αλλά με το Μαρούσι είναι πιθανό να το ξαναδούμε. Έτσι, με το Μαρούσι είναι πιθανό να το δούμε ξανά αυτό το πράγμα. Λοιπόν... αυτά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής. Yellow Wizard, για μια ιστοσελίδα η οποία θα πετάει, για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλεις και με digital marketing... σε πολύ υψηλό επίπεδο και συνεχώς είναι ανοιχτά τα τηλέφωνά τους προκειμένου να επικοινωνούν, να επικοινωνείτε μάλλον μαζί σας σε ό,τι πρόβλημα έχετε. Yellow Wizard. Secure 247. Για κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, ό,τι χρειάζεσαι, η ασφάλειά σας προτεραιότητά μας. Secure 247. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις πιστοποιημένες από επαγγελματίες, δικηγόρους, όπως τις θέλεις και με δυνατότητα παράδοσης εξπρές. Και αν θέλεις ρεύμα ή αέρα από τη Zenith, ρεύμα.gr με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και διεκδικώντας και πλούσια δώρα. Πάμε στο διάλειμμα, ακούμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο στη δεύτερη ώρα. Θα πάμε έτσι να πούμε κάποια πράγματα και για το ποδόσφαιρο. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Γέλλο είτε στο Facebook είτε στο Viber του σταθμού το 6936-51-2099. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλλο. Γέλλο Radio 101,7.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα,
0: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με τον μπασκετικό Άρη, ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι της ομάδας του σημερινού με την Τορτώνα, έτσι μια γενική κουβέντα την οποία κάναμε και το τι περιμένουμε να δούμε και σήμερα από την ομάδα του Άρη, τι περιμένουμε και σήμερα να δούμε από τους παίκτες του Άρη στην αναμέτρηση. Ο Άρης το παιχνίδι το σημερινό το θέλει να κάνει το 3-3 στο EuroCup, να πατήσει έτσι γερά στα πόδια του και για την συνέχεια όσον αφορά την ευρωπαϊκή παρουσία, αλλά γενικά τη γενικότερη παρουσία της ομάδας, διότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχους σημαντικούς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει στόχους ο Άρης σημαντικούς. Έχει κάνει μια ήττα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα στοιχήσει. Κάθε ήττα μπορεί να προβληματίσει, γιατί καμιά φορά λέμε δεν πειράζει, μία ήττα, ας μην υπερβάλλουμε κτλ. Αλλά εγώ λέω ότι κάθε ήττα κοστίζει σημαντικά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο 100%. Πριν συνεχίσω, για έναν φίλο που μου λέει, το είδα και εγώ παιδιά αυτό, σε μία ανάρτηση στο site του ΠΑΟΚ, το επίσημο, μπήκε και έγραψε «Η μαμά του Ταϊρή, δηλαδή, σε παρακαλώ ρε φίλε». Μπήκε η μαμά του Ταϊρή και έγραψε ότι δεν ξεκινάει καλά η ομάδα και οι επιλογές που κάνει στην πεντάδα και τα λοιπά ο προπονητής και οι παίχτες που χρησιμοποιεί δεν είναι καλοί. Τώρα μιλάμε για τρέλα, έτσι. Μιλάμε για τρέλα. Μπήκε η μαμά ενός παίκτη και γράφει για το τι πρέπει να κάνει ο προπονητής. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια όμορφη ατμόσφαιρα είμαστε. Αλλά εντάξει, παιδιά, αυτά είναι τα δικά τους, σας είπα. Αυτά είναι τα δικά τους. Εμείς έχουμε τα δικά μας. Πρώτα ασχολούμαστε με τα του Άρη, με αυτό με καίει και μετά με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πριν πάω στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τα μηνύματα προσφυλάθλους, το μήνυμα προσφυλάθλους από την ΚΑΕ Άρης εν ώψη του σημερινού αγώνα με την Τορτώνα. Πάμε να τα διαβάσουμε. Sold out. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Αν και σας είπα ότι κάποια υπάρχουν μέσα στο ΜΟΡ. Α, όχι, δεν υπάρχουν πλέον. Κάτσε να δω. Μόλις εξαντλήθηκαν. Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις, εσύ μόλις πιάνουμε στο στόμα μας, κατευθείαν τελειώνει. Μόλις εξαντλήθηκαν λέει, τα εισιτήρια πλέον για την Τορτώνα, τα λίγα αυτά που είχαν βγει καμιά 25-30 μαζί με κάποια στην 1 και στην 11-12 στο καινούριο πέταλο, εξαντλήθηκαν και αυτά. Ό,τι πιάνουμε στο στόμα μας, το καθαρίζουμε. Λοιπόν, άρα sold out, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Fan zone, 2 ώρες πριν από το Τζάμπολ, στον χώρο έξω από την boutique, θα πραγματοποιηθεί το fan zone με παιχνίδια και δώρα για τον κόσμο. Death. Η είσοδος της ΔΕΘ θα είναι ανοιχτή μόνο για οχήματα κατόχων εισιτηρίων Platinum, Court, Switch και ΑΜΕΑ, καθώς και για πεζούς. Προσέλευση. Ερχόμαστε στο γήπεδο όσο δυνατόν νωρίτερα, ώστε να αποφευθεί τα λεπορία και ο συνωστισμός κατά την είσοδο και για να δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα. Παιδιά, παρακαλούμε οι συνοδοί να κρατούν τα παιδιά στην αγκαλιά τους για λόγους ασφαλείας και αποφυγής συνωστισμού. Παιδιά, μιλάμε πάντα για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν εισιτήριο. Δεν μιλάμε για ένα ανήλικος που έχει εισιτήριο. Αυτός που έχει εισιτήριο έχει θέση, κάθεται κανονικά. Για κάποιον που δεν έχει εισιτήριο. Αποχώρηση που είναι μικρός και δεν έχει εισιτήριο. Σε περίπτωση που συνοδεύετε παιδιά, παρακαλούμε να τα έχετε στην αγκαλιά σας για την αποφυγή συνωστισμού και τη διασφάλιση ασφάλειά σας. Στηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή μας και προστατεύουμε την έδρα μας όπως εμείς ξέρουμε. Αυτή είναι η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης. Υπάρχει εδώ και η ενημέρωση προσήλευση των φιλάθλων στο Αλεξάνδριο Μέλεθρο. Πραγματοποιείται πεζή μόνο μέσω της ανατολικής και νότιας πύλης της ΔΕΘ. Καθώς και από την κεντρική είσοδο επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Από την πάνω πλευρά δηλαδή του παλέ. Και έχει και ένα χάρτη. Στο χάρτη παρουσιάζονται οι ενεργές θύρες εισόδου του γηπέδου, καθώς και οι τοποθεσίες του VIP Lounge και της επίσημης μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Είπαμε για το παρκάρισμα. Υπάρχει και το γράφημα εδώ που παρουσιάζονται όλες οι κερκίδες της ομάδας εδώ και που είναι το καφέ, το VIP lounge, η boutique, όλα που βρίσκονται, αλλά και για τις εισόδους και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, παιδιά, σταδιακά όλα θα τα μάθουμε, θα τα συνηθίσουμε. Έτσι κι αλλιώς ο μπασκετικός Άρης έχει sold out στα εισιτήριά του, στα περισσότερα παιχνίδια. Είπαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κάποια για τον Βίκο και για τον Ηρακλή τελειώσανε προχθές τα εισιτήρια. Παιχνίδι που είναι στις 5. Έχουμε δύο μάτσες 3 και στις 5 Ιανουαρίου. Με ευρωπαϊκό και ελληνικό, με Χάπολ Ιερουσαλήμ και Ηρακλή. Με Ηρακλή, μάλλον πρώτα και μετά με Χάπολ Ιερουσαλήμ. Και έχουν τελειώσει όλα. Έχουν τελειώσει όλα
τα εισιτήρια για τα δύο αυτά παιχνίδια που είναι σε 2,5 μήνες. 3 και 5 Ιανουαρίου. Σχεδόν σε 3 μήνες. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση μάλλον που είναι η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, να δώσω και τα περαστικά μου στον εκ των φυσιοθεραπευτών της ομάδας μπάσκετ, τον Θοδωρή, ο οποίος έκανε μια επέμβαση. Όλα πήγαν καλά. Έτσι, το περιμένουμε να επιστρέψει δυνατός και πάλι στα καθήκοντά του ο Θοδωρής. Εγώ να του ευχηθώ να του δώσω τα περαστικά μου για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Και στην μητέρα του, την Ελένη, τη φίλη μου, και σε εκείνη να τον έχει γερό όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, συνεχίζω για το ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά, ο Άρης από σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις και πάλι και ουσιαστικά μπαίνει στη διαδικασία της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Τα προβλήματα είναι γνωστά τα οποία αντιμετωπίζει ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Ματάρ Τιάμ και ο Μάνου Γκαρθία θα είναι εκτός. Έχουν αυτό το θέμα με τους κοιλιακούς προσαγωγούς. Θέλει διαχείριση σωστή προκειμένου να μην γίνει σημαντικότερο το πρόβλημα. Και για τον Ματάρ Τιάμ που είναι και νεαρός σε ηλικία, αλλά και για τον Μάνου Γκαρθία που εγώ έχω την απορία μου αν το αντιμετώπιζε αυτό από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα, γιατί φάνηκε να τον επηρεάζει. Δηλαδή, εγώ είδα ένα παίκτη ο οποίος ήρθε με αγωνιστικό ρυθμό, ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε, ένα παίκτη ο οποίος δεν, ξέρεις, είχε συμμετοχές με την ομάδα του και παρόλα αυτά η εικόνα του ήταν προβληματική στην ομάδα. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιζε ρόλο μάλλον και αυτό το πρόβλημα. Το οποίο το εμφάνισε στο διάστημα της διακοπής περισσότερο, το έφερε στην επιφάνεια περισσότερο αυτό το πρόβλημα και πλέον καλείται να το διαχειριστεί η ομάδα, καλείται να το διαχειριστεί ο Γρηγορίου για να επιστρέψει και να είναι γερός δυνατός και να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Από και πέρα, από σήμερα θα δούμε για Γιαννιώτα. Είχε πει ο Γρηγορίου την Κυριακή συνέντευξη τύπου ότι τον περιμένει μέσα στη βδομάδα που θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις να είναι και πάλι OK και να ξεκινήσει προπονήσεις, γιατί το αιμάτωμα το οποίο είχε έχει υποχωρήσει αρκετά. Δεν ήταν ακριβώς θλάση. Μάλλον λέγεται θλάση και αυτό, αλλά δεν ήταν μια θλάση η οποία μπορούσε να τον κρατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός. Το έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό. Αν μπει από σήμερα κανονικά στις προπονήσεις, νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος εν ώψη του αγώνα ο οποίος ακολουθεί για την ομάδα του Άρη με την Κηφισιά την Κυριακή. Και είναι σημαντική η παρουσία του Γιαννιώτα, γιατί έχω ξαναπεί ότι θέλεις παίκτες περισσότερους ενεργούς. Η ομάδα έχει ένα ρόστερ αρκετά μεγάλο, αλλά στο κομμάτι του ποιοι παίκτες μπορούν πραγματικά να τη βοηθήσουν, δεν είναι τόσο μεγάλο το νούμερο. Έχει θέμα. Και το βλέπουμε αυτό και στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι πολύ χαρακτηριστικό και με τις αλλαγές οι οποίες γίνονται. Μπαίνουν παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να κρατήσουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια εικόνα που έχει η ομάδα μέχρι και το σημείο. Και με τον Ηρακλή το είδαμε και με τον Βόλο ακόμη περισσότερο. Ο Γιαννιώτας είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να δώσει ενέργεια, να δώσει ένταση, να τα δώσει όλα μέσα στο χορτάρι και να μπορέσει η ομάδα να κρατήσει ένα αλφα επίπεδο στην απόδοσή της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η παρουσία του. Και για μένα και το μάτς με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό μέχρι την επόμενη διακοπή που έχει η ομάδα και το πιο δύσκολο. Εντάξει, κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, όπως τα λέω και στο μπάσκετ, το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο, αλλά απλά αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα με την Κηφισιά. Γιατί και καλή ομάδα είναι και έκτος έδρας είναι το μάτς, παρότι δεν έχει έδρα η Κηφισιά, δεν παίζει σε κάποιο γήπεδο, ούτε κόσμο ιδιαίτερο μαζεύει. Βασικά εδώ έχω και την απορία, δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής από την ΠΑΕ αν θα έχουμε εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Για φίλους του Άρη που θέλουν να πάνε. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που παίξαμε στη Λεωφόρο με άλλη ομάδα πέραν του Παναθηναϊκού ήταν με την Καλυθέα πρόπερση. Κανονικά είχαμε εισιτήρια στο μάτς με την Καλυθέα, αλλά δεν υπήρχε θέμα. Ο Παναθηναϊκός επέτρεπε να δίνονται εισιτήρια σε άλλες ομάδες και να έχει κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει, αν έχουν μπει σε μια διαφορετική διαδικασία οι άνθρωποι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Πάντως νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε με τον Παναθηναϊκό είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που έπαιξε, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να έχουν εισιτήρια, να δίνει εισιτήρια σε αυτές τις ομάδες. Συγγνώμη, εδώ είμαστε. Δεν θέλει λοιπόν να δίνει εισιτήρια σε αυτές τις ομάδες. Περιμένω να δω τώρα αν
θα έχει εισιτήρια ή όχι η ομάδα, και περιμένουμε να δούμε. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω αν το είχε ο Μάνου ή όχι πριν. Έτσι, δεν θέλω να το παίξω έξυπνος να πω ότι εγώ ξέρω ότι ο Μάνου είχε το πρόβλημα πριν. Εγώ λέω ότι, ξέρεις, καμιά φορά αυτό το πρόβλημα δεν εμφανίζεται. Δηλαδή, αν δεν ο παίκτης έχει πρόβλημα να αναγκαστείς να κάνει συγκεκριμένη εξέταση, δεν εμφανίζεται από μόνο του αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το ξέρεις, δηλαδή, αν ο άλλος το έχει αυτό το ζήτημα. Σας είπα, ο Φαμπιάνο, εδώ και 3 χρόνια το αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Αν γινόταν σωστή διαχείριση, δεν το είχαμε καταλάβει. Την πρώτη χρονιά, δηλαδή, που το αντιμετώπισε ο Φαμπιάνο, δεν το καταλάβαμε ποτέ. Γιατί ο προπονητής της ομάδας, ο Μάντζιος, εκείνη τη σεζόν, στο πρώτο μισό, και ο Ζουνίδης στο δεύτερο μισό, τον διαχειρίστηκαν σωστά και δεν το εμφάνισε. Και δεν το καταλάβαμε ποτέ ότι έχει τέτοιο πρόβλημα. Το καταλάβαμε τη δεύτερη χρονιά, όταν ήρθε ο Χιμένεθ, ο οποίος τώρα θεωρούσε ότι είναι τεμπέλης ο Φαμπιάνο, και γι' αυτό δεν προπονείται έτσι όπως προπονούν οι υπόλοιποι κάποιες μέρες της εβδομάδας. Ενώ αυτό ήταν πλάνο από τους προηγούμενους προπονητές για να μην έχει επιβάρυνση και να μπορεί να παίζει κανονικά. Και έπαιζε κανονικά την προηγούμενη χρονιά. Και ό,τι πρόβλημα αντιμετώπισε, αν θυμάστε την προηγούμενη χρονιά, το αντιμετώπισε στην αρχή λίγο ο Φαμπιάνο. Γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Δεν είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο. Δεν είχε κάνει προετοιμασία. Ήρθε στην ομάδα λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό εμφάνισε κάποια προβλήματα στην αρχή, αν θυμάστε. Μετά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ενώ την προηγούμενη χρονιά είδατε τι έγινε. Ο Χιμένεθ τον έκαψε, τον έβαζε να παίζει με το Κύπρο, στο Κύπελο, με τον Μαρκό, ξέρω εγώ, με τον οποιονδήποτε, τον Φαμπιάνο, και μετά την 7η αγωνιστική τον έκαψε. Και τον χάσαμε για περίπου 2-2,5 μήνες. Άρα είναι ένα θέμα που με σωστή διαχείριση μπορείς πραγματικά να τον έχεις τον παίκτη διαθέσιμο, να παίζει και να μην έχεις τέτοιο ζήτημα. Εδώ τώρα έχω ένα φίλο που ξέρει από αυτά και μου λέει: μόνο με τον Παναθηναϊκό θα δώσει εισιτήρια και Κηφισιά, λέει, από τον Big Five σε καμία άλλη ομάδα. Είναι στα πλαίσια της συμφωνίας για την παραχώρηση του γηπέδου. Μάλιστα. Άρα δεν θα έχουμε εισιτήρια με την Κηφισιά. Σύμφωνα με αυτό που μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, που έχει εικόνα από αυτά, δεν θα έχουμε εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής. Okay. Απλά για να το ξέρουμε, για να μην το περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο μάτς, και γιατί είναι καλή ομάδα η Κηφισιά. Ο Άρης, εγώ αυτό που θέλω να δω από τον Άρη είναι η βελτιωμένη εικόνα του πρώτου ημιχρόνου να γίνει εικόνα για μεγαλύτερο διάστημα της ομάδας. Αν και το λέω ξανά ότι με τον Βόλο δεν ήταν, με τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης δεν έκανε τίποτα. Με τον Ηρακλή ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην υπήρχε στο παιχνίδι. Με τον Βόλο δεν ήταν έτσι. Έκανε ευκαιρίες, είχε στιγμές. Είχε καλές στιγμές. Εκεί αυτή τη φάση του Ράτσι που το βγάζει ο Σιαμπάνης. Μπορούσε να πετύχει δηλαδή άνετα κι άλλο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά απροσεξία στην άμυνα, κακή αντίδραση σε φάσεις στημένες κτλ. Και έτσι ήρθαν τα δύο γκολ της Κηφισιάς. Του Βόλου. Θέλει προσοχή, πολύ προσοχή η Κηφισιά. Είναι ομάδα η οποία μπορεί να βγει μπροστά και να δημιουργήσει ζήτημα. Είναι καλή στο επιθετικό transition. Δεν κλείνεται. Που αυτό μπορεί να σε βοηθήσει. Το ότι δεν κλείνεται η ομάδα της Κηφισιάς μπορεί να είναι καλό για σένα, με τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να αγωνιστείς. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνει με τον Άρη, γιατί κάποια φορά λέμε δεν κλείνεται μια ομάδα, αλλά όταν παίζει με τον Άρη ή με οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ομάδα παίζει πιο κλειστά. Αλλά γενικά η Κηφισιά δεν δείχνει ομάδα που παίζει κλειστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν δείχνει ομάδα που παίζει κλειστά. Θεωρώ, έτσι εγώ, όπως είναι τώρα η κατάσταση, όπως είναι τώρα η ομάδα, ότι έχει βρει μια εντεκάδα στην οποία πρέπει να πατήσει ο Γρηγορίου. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε αλλαγή καμία στην εντεκάδα, ακόμα και αν γυρίσει ο Γιαννιώτας εν όψη του αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά, εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Μακάρι, θα πάω ξέρω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι σημαντικό να βρουν συνοχή μεταξύ τους οι παίκτες. Κάτι που δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν μέχρι τώρα, γιατί η εντεκάδα άλλαζε συνεχώς για διάφορους λόγους, και γιατί έρχονταν καινούργιοι παίκτες. Άλλαζε συνεχώς η ομάδα. Είναι σημαντικό όλο αυτό να μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Και ξαναλέω, παίρνεις και ψυχολογία τώρα. Πήρες την νίκη με τον Βόλο. Αν κερδίσεις και την Κηφισιά, παίρνεις κατευθείαν ψυχολογία. Όλοι έχουν κάνει γκέλες μέχρι τώρα. Εκτός του Παναθηναϊκού, όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει γκέλες με ομάδες
πέραν τα παιχνίδια μεταξύ των πέντε. Τα έλεγα και χθες. Εσύ πρέπει να τις ελαχιστοποιείς. Όσο λιγότερες είναι οι γκέλες που κάνεις στα παιχνίδια με τους υπόλοιπους, πέραν τον ντέρμπι, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι το κακό ότι δεν έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό βάθος. Έχουμε παίκτες πολλούς. Έχουμε γεμάτο ρόστερ όσον αφορά τους παίκτες, αλλά όχι όσον αφορά το κομμάτι της ποιότητας και του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας. Αλλά αυτό, παιδιά, από εδώ και πέρα είναι και θέμα διαχείρισης του Γρηγορίου. Να μπορέσει να διαχειριστεί την ομάδα όπως πρέπει. Να μπορέσει να την έχει μέσα στο γήπεδο και να την έχει διεκδικητική όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα και να βοηθήσει λίγο και η τύχη. Θες και λίγο την τύχη με το μέρος σου, όπως και να το κάνουμε. Όταν έχεις ένα ρόστερ που είναι, όσον αφορά την ποιότητα, αρκετά στενό, θέλεις και λίγο την τύχη με το μέρος σου για να μπορέσεις να λειτουργήσεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αφήνω τώρα το ποδόσφαιρο, παιδιά. Περισσότερα θα πούμε την αύριο και μεθαύριο, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Είπαμε πως σήμερα η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το ρεπό το χθεσινό. Έτσι συνηθίζει ο Γρηγορίου. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι προπονητές πλέον. Δηλαδή κάνουν προπόνηση την επόμενη μέρα του αγώνα. Από θεραπεία για όσους έπαιξαν και οι υπόλοιποι πρόγραμμα κανονικά. Την επόμενη μέρα δίνει ρεπό. Και τη μεθεπόμενη ξεκινάει επί της ουσίας η προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας, όπως γίνεται και τώρα για την αναμέτρηση με την Κηφισιά την Κυριακή. Τα αφήνω λοιπόν τα ποδοσφαιρικά. Εδώ για έναν. Θα πω λίγο για βόλεϊ. Δύο πράγματα από αυτά που έχω πληροφορηθεί. Ο Άρης χθες έπρεπε να καταθέσει ουσιαστικά όλα τα έγγραφα και όλα τα συμβόλαια. Θυμίζω, μας το είχε πει στη συνέλευση της Δευτέρας, στη συνέχεια της διακοπής σας γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος του ΑΣ, ο Σίμος ο Αϊβαζίδης, για το τι έπρεπε να γίνει. Και όπως πληροφορήθηκα από την πλευρά του Άρη, κατατέθηκαν τα 14 συμβόλαια του ανδρικού βόλεϊ, δηλαδή οι παίκτες με τους οποίους ο Άρης έχει συμφωνία. Μας το είχε πει κιόλας ο πρόεδρος του ΑΣ, ότι κάποιες συμφωνίες ακυρώθηκαν, δηλαδή κάποιοι παίκτες ουσιαστικά δεν ολοκλήρωσαν τις συμφωνίες τους με τον Άρη, αλλά ο Άρης πήρε άλλους στις θέσεις τους. Απλά με πιο χαμηλά συμβόλαια, προκειμένου να είναι OK στο οικονομικό κομμάτι. Προκειμένου λοιπόν να είναι OK στο οικονομικό κομμάτι, πήραν κάποιους παίκτες από τον ίδιο μάνα. Δηλαδή, ένας ατζέντης έφερε έναν παίκτη, τον Οσανλή, ο οποίος κάνει 100 χιλιάρικα. Του λέμε, φίλε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δυσκολευόμαστε να το διαχειριστούμε το κομμάτι με τα 100 χιλιάρικα. Σου λέει, OK, θα τον πάω αλλού, αλλά θέλω να πάρεις κάποιον άλλον από μένα. Με λιγότερα χρήματα. Φέρε μου αυτόν που κάνει 50. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να πέσει λίγο το budget. Να πω ότι χθες συγκροτήθηκε σε σώμα το ΤΑΑ, αυτό το οποίο λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Συγκροτήθηκε λοιπόν σε σώμα με τη συμμετοχή Αϊβαζίδη, Παπαευθυμίου και Κιλτίδη. Αυτό είναι το τριμελές τα. Ενώ την Παρασκευή το ανδρικό βόλεϊ θα περάσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να πάνε όλα καλά και την Παρασκευή και θα έχουμε μετά την ενημέρωση, νομίζω ότι. Όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα. Αυτή τη βδομάδα νομίζω ξεκινάει το βόλεϊ γυναικών, την επόμενη βδομάδα ξεκινάει το βόλεϊ ανδρών. Μην ξεχάσω πάλι να στείλω τα διαρκεία του ΑΣ, τα οποία τα κλήρωσα και έχω στείλει τα τρία μόνο. Κάθε μέρα το λέω και κάθε μέρα το ξεχνάω. Έχω πάθει. Μην πω τι έχω πάθει. Λοιπόν, θα τα στείλω σήμερα όμως. Όταν θα πάω στο γήπεδο, εκεί θα έχω χρόνο που θα κάθομαι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και θα τα στείλω στους τρεις που κέρδισαν τα εισιτήρια διαρκείας, τα ενιαία του Ερασιτέχνη. Πλησιάστε, παιδιά, και πάρτε και βοηθήστε και στηρίξτε. 60 ευρώ κοστίζει και μπορείς να δεις όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Υπάρχουν και κάποια μεμονωμένα. Θα κάνω κι εγώ μια κλήρωση για κάποια μεμονωμένα που έχω για το βόλεϊ γυναικών και ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα κάνουμε κάποια κλήρωση και για μεμονωμένα για το βόλεϊ γυναικών που έχουμε, που μας έχουν δώσει εκεί οι άνθρωποι. Αλλά αυτά τα εξιντάρια, με αυτά τα εξιντάρια μάλλον μπορείς να πας σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας. Και στο βόλεϊ γυναικών και στο βόλεϊ ανδρών και στο μπάσκετ γυναικών και στο ποδόσφαιρο γυναικών, έτσι, και στα υπόλοιπα μπορείς κανονικά να πας και να τα παρακολουθήσεις με αυτά τα ενιαία εισιτήρια διαρκείας που κοστίζουν. Υπάρχουν με 60 ευρώ, υπάρχουν με 150, υπάρχουν και με 500. Είναι τρεις οι βαθμίδες. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δίνει και ενισχύει και τον ΑΣ. Αυτά για το βόλεϊ. Οι πληροφορίες δηλαδή που έχω, σας τις μετέφερα. Συγκροτήθηκε το ΤΑΑ
κατατέθηκαν τα συμβόλαια των παικτών και την Παρασκευή θα περάσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου να πάρει την αδειοδότηση εν ώψη της νέας σεζόν. Τη σεζόν που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πριν πάω έτσι στα υπόλοιπα μηνύματα σιγά-σιγά, οι οδηγίες προς τον κόσμο του Άρη για το σημερινό παιχνίδι σας έστειλα. Υπάρχουν και στο yellowradio.gr, μπορείτε να τις διαβάσετε. Γενικότερα, παιδιά, μέσα στο yellowradio.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι επιθυμείτε όσον αφορά τον Άρη. Υπάρχουν όλο το ρεπορτάζ, θέματα για την ομάδα του Άρη και όχι μόνο, έτσι υπάρχουν και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. yellowradio.gr, το site μας, στηρίξτε το και αυτό. Βοηθήστε το να δυναμώσει, να ανέβει, ανεβαίνει. Θέλουμε να ανέβει κι άλλο. Ό,τι έχουμε σαν yellow, ό,τι προσφέρουμε. Το ραδιόφωνο μας, το κανάλι μας στο YouTube, το site μας. Είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε συνεχώς. Νομίζω ότι πλέον έχει φύγει και αυτό που έβγαινε στο ξεκίνημα το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε ένα θέμα με bot. Το είδα, παιδιά, το ίδιο θέμα είχε και το site της Super League. Το site της Super League είχε το νέο, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Δηλαδή, αν βλέπατε, προσπαθούσες να μπεις και σου έβγαζε την εικόνα αυτή που είχαμε και στο δικό μας site το προηγούμενο διάστημα. Άρα δεν είναι κάτι που έγινε μόνο σε εμάς, έγινε μια γενικότερη επίθεση σε διάφορα site. Ξεπεράστηκε πλέον, δεν υπάρχει αυτή η ειδοποίηση όταν μπαίνει στην αρχή. Είναι πιο γρήγορο, θεωρώ πιο χρηστικό και νομίζω ότι μπορεί να δώσει καλύτερη εμπειρία σε αυτόν ο οποίος μπαίνει μέσα από εκεί και προσπαθεί να ενημερωθεί όσον αφορά τα θέματα του Άρη. Ξαναλέω, και όχι μόνο. Ο στόχος είναι να ενημερώνουμε για όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα αφορούν τον κόσμο του Άρη, αφορούν αυτός ο οποίος μπαίνει και μπορεί να μην είναι και κόσμος του Άρη και άλλος. Και κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να μπει και να ενημερωθεί για το οτιδήποτε μπορεί να το κάνει μέσα από το yellowradio.gr. Το μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη λέει: είναι τόσο μεγάλος ο ντόρος που έχει γίνει με τον μπασκετικό Άρη που τουρίστες από την Νορβηγία και τη Δανία γράφουν στη σελίδα της ΚΑΕ ότι ζητάνε απεγνωσμένα εισιτήρια. Είναι όντως εντυπωσιακό αυτό το οποίο αναφέρεις, Δημήτρη. Σας το είχα πει κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει φίλος μου να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του, έτσι άνω των 67 ετών, να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του τη μέρα του αγώνα με την Μπουργός. Και υπήρχαν δύο από το εξωτερικό, δύο άτομα που θέλαν να πάρουν εισιτήρια και για τους ίδιους και για τους φίλους τους για τον αγώνα με την Μπουργός. Επειδή έχουμε ακούσει, λέει, πολλά, είδαμε πολλά, αλλά έχει κάνει μεγάλη ομάδα, Βασίλης Πανούλης, Αντετοκούμπο, θέλουμε να έρθουμε να τους δούμε εισιτήριο και δεν υπήρχε εισιτήριο να τους δώσουν. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έκανε πάταγο τα όσα έγιναν στην πρεμιέρα στο παιχνίδι με την Μπουργός, έκαναν πάταγο παντού. Αν δείτε, υπήρξαν πόσα εκατομμύρια, κάτσε γιατί το έβλεπα πριν, μου το είχαν στείλει κιόλας, πόσα εκατομμύρια, πάνω από 10 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες. Πάνω από 10 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες είδαν το βίντεο με τα χαρτάκια στο λογαριασμό της ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε τώρα για τι νούμερο μιλάμε. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο. Πραγματικά τεράστιο. Λοιπόν, στο Μορ πάλι εμφανίζει κάποια εισιτήρια. Παιδιά, είναι τώρα αυτό που κάνει κάποιος, θα δεσμεύει, το αφήνει μετά. Πάλι εμφανίζει κάποια εισιτήρια, παιδιά, στο Μορ. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, μπαίνει τη συνέχεια μέσα, ακόμα και να μην έχει. Κάντε ανανέωση και κάτι μπορεί να έρθει. Κάτι μπορεί να βρείτε για τη σημερινή αναμέτρηση με την Τορτόνα. Ή και για αυτές που ακολουθούν, έτσι, γιατί έτσι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Ξεκινάει. Για τους φίλους που με ρωτάνε αν θα έχει και σήμερα χαρτάκια, παιδιά, χαρτάκια δεν έχει σε όλα τα παιχνίδια. Ούτε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χαρτάκια έχει στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, που ήταν αυτό με την Μπούργος την προηγούμενη Τετάρτη, και στα ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, σε αυτά τα μάτς έχουμε χαρτάκια. Δεν έχουμε σε όλα τα παιχνίδια. Μην το μπερδεύουμε. Και ξέρεις κάτι, είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι κάτι πολύ όμορφο να υπάρχει, να το βλέπει όποιος το βλέπει. Ενθουσιάζεται, εντυπωσιάζεται. Θέλει βέβαια την προσοχή του όσον αφορά το κομμάτι με τις κορδέλες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο κομμάτι με τις κορδέλες. Δεν πρέπει να. Ξέρεις, μπορεί να δημιουργήσουμε πρόβλημα από το πουθενά. Χωρίς λόγο να δημιουργηθεί πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Δεν χρειάζεται κορδέλες. Για μένα τα χαρτάκια είναι αρκετά. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και αυτό νομίζω σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση για τη σημερινή προπόνηση όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Πάμε να σας την δώσω την ενημέρωση, γιατί
έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και στον Γιάννη, το Γιαννιώτα, όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μετά το ρεπό λοιπόν της Τρίτης, η επιστροφή της προπονής για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Η προπόνηση Τετάρτη ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά. Two-two deals. Αυτό το two-two deals, έτσι το διαβάζω, μου αρέσει. Που θα γίνει την Κυριακή στις 8 η ώρα. Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής συστήχημαν Super League. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρηση της μπάλας, με υπεραριθμία, ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια μικρών αριθμητικών σχέσεων υψηλής έντασης. Ο Γιάννης Γιαννιώτας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Άρα μπήκε με ατομικό σήμερα ο Γιαννιώτας. Αν αύριο κάνει κομμάτι της προπόνησης και την Παρασκευή μπει κανονικά, νομίζω ότι θα είναι και στην αποστολή για το μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά. Αύριο Πέμπτη θα υπάρχει το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, δηλαδή πρωινή προπόνηση στο Ρήσιο. Αυτή είναι και η ενημέρωση της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά. Ουσιαστικά είπαμε σήμερα επέστρεψε η προπόνηση η ομάδα για να είναι έτοιμη και να ξεκινήσει ουσιαστικά την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με την αθηναϊκή ομάδα, την Κυριακή. Στα μηνύματα λέει η Αναστασία. Πιστεύεις ότι με το διπλό στην Κηφισιά θα ξεμπλοκάρει η ομάδα και θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση? Κοίτα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί? Γιατί είναι αναμέτρηση με έναν αντίπαλο καλό, με έναν αντίπαλο που δείχνει καλά στοιχεία στα περισσότερα παιχνίδια και στα παιχνίδια που έχει παίξει και με δύσκολες ομάδες και με την ΑΕΚ που πήρε την ισοπαλία και ήταν πολύ καλύτερη, παρότι σοφάρισε καθυστερήσει, ήταν πολύ καλύτερη και η Φυσιά. Και με τον Παναθηναϊκό, παρότι έχασε, ήταν πολύ ανταγωνιστική. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία δείχνει πολύ καλά στοιχεία και η Φυσιά. Την έχω δηλαδή πολύ ψηλά όσον αφορά την εικόνα της και έχω αποδώσει αρκετές φορές και τα εύσημα στον Σεμπαστιάν Λέτο, που δείχνει ότι είναι ένας καλός προπονητής. Ξέρεις, καμιά φορά περιμένεις να δεις, αλλά εγώ βλέπω ότι ο Λέτο είναι ένας καλός προπονητής. Όπως το ίδιο ισχύει στο μπάσκετ, λέω ένα παράδειγμα, με τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο, ο Λέτο στο ποδόσφαιρο και ο Ξανθόπουλο στο μπάσκετ, είναι δύο προπονητές οι οποίοι θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η. Δεν λέω για τον Άρη θα απασχολήσουν. Γενικά το λέω. Ότι θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια με την εικόνα που δείχνουν. Δηλαδή, θα βάζα και το Χριστοφυλά, είναι νωρίς ακόμα τη Καλαμάτα. Λέω για προπονητές παιδιά που δεν είχαμε εικόνα, τώρα τους βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν τον βάζω ακόμα γιατί θέλω κι άλλο χρόνο να τον δω, αλλά κι αυτό δείχνει καλά στοιχεία. Αλλά ο Λέτο με έχει εντυπωσιάσει πώς μπορεί μια ομάδα η οποία αλλάζει, μια ομάδα που φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες, μια ομάδα που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πει ότι. Ας πούμε, δεν μπορείς. Τέι και Παντελίδη που ήταν πέρσι τρομερή, στο πρώτο εξάμεινο δεν μπορείς να τους κρατήσει. Τους πουλήσει στον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, βρήκε πάλι καυτότητα, βρήκε καλά στοιχεία και συνέχισε και είναι πολύ καλή. Μπράβο της. Μπράβο της της Κηφισιάς. Άρα, μία νίκη την Κυριακή στη Λεωφόρο, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να δώσει σημαντική ψυχολογία στην ομάδα και επειδή έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα που μπορείς να μαζέψεις βαθμούς αν είσαι σοβαρός. Ατρόμητος μέσα, Λεβαδιακός έξω, Πανετολικός μέσα, Αστέρας έξω. Είναι παιχνίδια στα οποία, αν είσαι σοβαρός, μπορείς να μαζέψεις βαθμούς. Το θεωρώ πραγματικά πολύ κομβικό το παιχνίδι της Κυριακής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μια νίκη θεωρώ ότι μπορεί να ξεκλειδώσει αρκετά πράγματα. Φτάνει, τα έχουμε πει έτσι για το ρόστερ κτλ. Αυτά τα έχουμε αναφέρει. Ο Τέο λέει: ο Φαμπιάνο με το Ράτσι είναι ότι καλύτερο έχουμε και από πάθος, ψυχή αλλά και παικτικά. Ο Ιωάννης λέει: και στο Βικελίδη έρχονται ξένοι να παρακολουθήσουν αγώνα για την ατμόσφαιρα που έχουν δει τα προηγούμενα χρόνια και απογοητεύονται από την κατάσταση. Πολύ σωστό αυτό που λες, Ιωάννη μου. Εντάξει, αν έχουν δει την ατμόσφαιρα των προηγούμενων χρόνων και έρχονται φέτος, βλέπουν κάτι τελείως διαφορετικό. Μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιάννης λέει και ο Παπανικολόπουλος, Καρδίτσας, καλός προπονητής. Ισχύει, Γιάννη. Ισχύει. Και αυτόν τον βάζουμε στην εξίσωση. Γιατί και αυτός ένα νεαρός προπονητής είναι ακόμα. Έχει κάποια χρόνια τώρα συνεχόμενα που είναι στην Καρδίτσα προπονητής και τα πάει καλά. Γιατί είναι και στην Καρδίτσα προπονητής ο Παπανικολόπουλος. Και αυτός πιστεύω ότι έχει στοιχεία. Τον βάζω και αυτόν στην εξίσωση. Καλά κάνεις και τον προσθέτεις. Για τον Φαμπιάνο, λέει εδώ ο φίλος ο Θεωρός, με διαφορά ο φετινός καλύτερος παίκτης, λέει για Ράτσιτς, δεν θέλω να σχολιάσω, θεωρώ δεν παθείς. Δεν σου αρέσει ο Ράτσιτς, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να αρέσουν όλοι σε όλους, έτσι. Αν βγήκαν και οι διαιτητές νωρίτερα, όντως είδες δεν τους ανέφερα αυτά
απαυγάσματα της κοινωνίας τα οποία θα σφυρίξουν το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά. Λοιπόν, 7η αγωνιστική. Κηφισιά Άρης, διαιτητής είναι ο Φώτης Νταούλας. Αυτός τώρα είναι γιος του παλιού, είχε παλιά δεν είχε ένα διαιτητή, Νταούλα. Θυμάμαι έτσι σαν όνομα. Φώτης Νταούλας, Δυτικής Αττικής ο διαιτητής. Αυτός πρέπει να είναι καινούριος, δεν το θυμάμαι ιδιαίτερα. Λυκούργος Τσολακίδης ο πρώτος βοηθός, Βασίλης Μωυσιάδης ο δεύτερος, Αθηνών και Γρεβενών αντίστοιχα. Ο Κατσικογιάννης αυτό το που λένε που ήταν την προηγούμενη, την Δευτέρα, προχθές στην Τούμπα και έδωσε ωραία παράσταση το πουλάκι μου, τέταρτος διαιτητής. Η κυρία Αντωνίου και ο Πουλικίδης

Το πρωτάθλημα λέει παρόμοιο φορμάτ με το κύπελο, με υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων. Έχει κυκλοφορήσει αυτό. Νομίζω αύριο είναι, ή σήμερα ήταν. Νομίζω αύριο πρέπει να είναι η συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου θα υπάρξει συζήτηση και γι' αυτό. Και υπάρχει, λέει, πρόθεση της ΕΠΟ να αλλάξει το φορμάτ και στο πρωτάθλημα με υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων κάτω των 22. Θα ρωτήσει όμως, λέει, τον Big Four πρώτα. Δεν βάζουν τον Άρη μέσα, τους άλλους τέσσερις θα ρωτήσουν, να πάρουν την άδειά τους για να το κάνουν. Εγώ θεωρώ, παιδί, ότι δεν θα περάσει αυτό. Και το θεωρώ και παράλογο να περάσει. Τι θα πει δηλαδή υποχρεωτική. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι νομίζω πρωτοφανές. Στο μπάσκετ που λέμε για την συμμετοχή συγκεκριμένων Ελλήνων στο πρωτάθλημα, υπάρχει στις περισσότερες χώρες η συμμετοχή συγκεκριμένων γηγενών αθλητών. Αλλά συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας το θεωρώ τρελό. Δηλαδή, με αναγκάζεις να βάλω παίκτες να παίξουν που θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν είναι έτοιμοι να παίξουν. Να τους βάλω να παίξουν αναγκαστικά γιατί θες να αλλάξεις με το μυαλό σου έτσι, νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σας είπα και χθες, σας έκανα και ανάλυση και για τους άλλους τέσσερις. Νομίζω ότι κανένα από τους τέσσερις δεν το συμφέρει. Κανείς δεν έχει την πληθώρα των παικτών αυτής της ηλικίας για να πει ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που τα προηγούμενα χρόνια είχε αρκετούς, συγκεκριμένοι είναι πλέον Μύθου, Χατσίδης και είναι μεταξύ μας που μιλάμε, είναι και μετριότατη. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι Κωνσταντέλιας. Δεν είναι Τζόλης. Παίκτες που Κουλιαράκης που ξεχωρίζανε και ξεκίνησαν σε μικρή ηλικία και δείχναν ότι μπορούν. Καμία σχέση. Είναι μετριότατη. Και ο Μύθου και ο Χατσίδης. Τον έβαλε προχθές ο Χατσίδης να παίξει βασικός με την Καλαμάτα και ήταν κόνος από εκεί. Τίποτα, σαν να μην υπάρχει. Όχι ότι ήταν καλός ο Τάισον, ξέρω εγώ, που είναι 39 χρονών και κράζουμε μόνο τον Πιτσιρικά, αλλά τώρα εδώ μιλάμε συγκεκριμένα. Κανείς πιστεύω δεν θα το δεχτεί. Το συγκεκριμένο. Που θέλει η ΕΠΟ να περάσει. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Γιώργος λέει για το Magic Park που λέμε, το πήρα άλλο Σούνα Park. Παιδιά, το είπα και εγώ. Αυτή είναι η πληροφορία, αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Οκ. Okay. Λοιπόν, βλέπουμε δικαιούν εδώ αρκετοί φίλοι όσον αφορά την εταιρεία την οποία χρησιμοποιώ. Ο Μαργαρίτης, ο Αλέξανδρος, ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, ο Στέλιος. Όντως, από τη στιγμή που έγινε Telecom, αυτό πάλι δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, άλλαξε από Κοσμοτέ και έγινε Telecom και Μαντζέντα, πώς το λένε αυτό, το τηλεόραση. Και ξαφνικά έχει προβλήματα. Εγώ, παιδιά, έχω περίπου ένα δίμηνο. Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Παλεύω να βρεθώ σε σημείο για να μπορώ να μιλάω κανονικά. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Ο Κώστας λέει, μην τρώτε παπά. Εμείς έχουμε, λέει, σπανούλι, ούτε ένας παίκτης που παίζει στον ΠΑΟΚ σήμερα δεν θα μπορούσε να παίξει στην ομάδα του προπονητή μας. Δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του, ούτε στο DNA του συλλόγου μας. Και όπως και όποιος νομίζει, λέει, ότι ξέρει μπάσκετ, μας δώσει ένα παράδειγμα. Ότι π.χ. δεν μας κάνει ο Τάδε και στη θέση του θα έπρεπε να είναι ο Δίνα του ΠΑΟΚ. Κοίτα, Κώστα, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Εντάξει, έκανα μια, όχι ακριβώς σύγκριση, αλλά ανέφερα από το καλάθι από το οποίο αγόρασε παίκτης κάθε ομάδα. Αυτό θα φανεί μακροπρόθεσμα. Όπως και να το κάνουμε, αρέσει δεν αρέσει. Από πιο πάνω καλάθι πήραμε εμείς παίκτες. Σας είπα από πού είναι οι 8 ξένοι παίκτες του ΠΑΟΚ, σας είπα από πού είναι οι 7 οι δικοί μας. Από το πιο χαμηλό καλάθι αυτός που ήρθε είναι ο Μοκόκα, ο οποίος πέρσι ήταν MVP των τελικών του EuroCup. Δηλαδή στο αμέσως κατώτερο επίπεδο από την Ευρωλίγκα ήταν MVP των τελικών. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και η ομάδα το πήρε κιόλας. Οι υπόλοιποι, Ευρωλίγκα οι 4 και NBA. Περισσότερο Ρόμπινσον, λιγότερο Λιντέλ, οι άλλοι δύο. Εκτός από τον Καλάθι, που είναι 37-38, και τον Όσμαν, ποιος άλλος παίκτης είναι αυτού του επίπεδου στον ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ που έπαιξε στην Ιαπωνία και είχε παίξει ένα φεγγάρι, είχε περάσει από την Ευρωλίγκα. Και είναι λίγο χοντρούλης, παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο εύσωμος, είναι λίγο δίαιτα ο συγκεκριμένος. Ο Γκρέι και ο Χάτσινς που έπαιζαν στον BCL πέρσι. Οι τρεις που ήταν στο FIBA Europe Cup. Και έμειναν. Ποιος είναι. Και το Μήτρο Λόγκ δεν το βάζω, παιδιά, Ευρωλίγκα το παίκτη. Έχει περάσει από την Ευρωλίγκα, όπως και άλλοι έχουν περάσει. Δεν μπορώ να το βάλω Ευρωλίγκα το ξεκάθαρα. Όπως είναι ο Καλάθης ή ο Όσμαν. Ο Γιώργος. Και να μην ξεχνάμε, λέει, ότι ο Τρινκέρι από τον Μάρτιο είχε ανακοινωθεί και είχε πολύ χρόνο να δει τους παίκτες του σε αντίθεση με τον Άρη που ο Σπανούλης ξεκίνησε την προετοιμασία του Σεπτέμβριο και βλέπουμε τα αποτελέσματα, λέει ο Γιώργος.

0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Βέβαια, παιδιά, και ο Σπανούλης από εμάς ανακοινώθηκε, νομίζω 14, 15, 13, 12, κάπου εκεί Ιουνίου ανακοινώθηκε. Αλλά δούλευε ως προπονητής του Άρη τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Και μάλιστα, μάλλον ακόμα και πριν υπάρξει σκέψη να γίνει προπονητής του Άρη, πάλι δούλευε για τον Άρη. Ακόμα και πέρσι, τι εννοώ. Ήταν συνέχεια σε επικοινωνία με τον Ζήση. Επειδή, παιδιά, οι συγκεκριμένοι δύο έχουν μια σχέση απίστευτη. Μια σχέση που, από αυτές που είναι λίγες στον ελληνικό αθλητισμό. Ο ένας, ξέρω εγώ, ανοίγει το ένα μάτι και ο άλλος ανοίγει το άλλο. Τόσο πολύ. Μιλούσαν και πριν ώρες ολόκληρες. Φανταστείτε τώρα πόσες ώρες μιλάνε. Όταν πριν μιλούσαν ώρες ολόκληρες. Ο Πέτρος λέγεται. Ωραίος. Έγινε Πέτρα, να ευχαριστώ. Ο Κυριάκος λέει και Μοντέρο λέει που δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην GBL. Κυριάκο. Δεν λέω για τους ξένους. Έχει έξι ξένους. Η κάθε ομάδα έχει έξι ξένους. Ο Μοντέρο είναι παικτάρα. Παικτάρα. Όπως είναι και ο Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού. Αλλά έξι είναι οι ξένοι. Προχωρήσατε, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 8. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε με 9. Από αυτούς οι 6 μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα. Κόβονται 3. Και πρέπει να μπουν 6 Έλληνες. Για την Ελλάδα μιλάω. Δεν μιλάω. Αν παίζαμε με το ρόστερ της Ευρωλίγκας, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν θα είχαμε καμία τύχη. Γιατί εκεί έχουν 9-10 ξένους ο καθένας. Καμία τύχη δεν θα είχαμε. Έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα. Αλλά με το ελληνικό ρόστερ έχεις πιθανότητες να πάρεις κάποιες νίκες. Γιατί το ελληνικό ρόστερ είναι 6 ξένοι. Κάποιους θα κόψεις αναγκαστικά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, να πω ένα παράδειγμα, θα έχει και τον Μίλερ Μακιντάιρ και τον Μοντέρο και τον Φουρνιέ. Το Word πρέπει να τον έχει οπωσδήποτε. Δύο ψηλούς πρέπει να έχει οπωσδήποτε. Και το Word. Τρεις. Τον Εντζάι, τον αφήσει έξω. Δεν είναι. Θέλει μία αλφα διαχείριση, γι' αυτό το αναφέρω. Ο Μπάμπης, τα γραφιστικά της ΚΑΕ μπορεί αντικειμενικά να είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ όμορφα. Ιδιαίτερα, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, είναι ιδιαίτερα τα γραφιστικά της ΚΑΕ. Και νομίζω ότι κάνουν κλικ στο μάτι. Σε ένα τέτοιο επίπεδο για να κάνεις κλικ στο μάτι είναι πολύ σημαντικό. Και τα γραφιστικά της ΚΑΕ πραγματικά το κάνουν. Ο Παύλος λέει με τον Ολυμπιακό το θεωρώ πιο δύσκολο διότι έχει Ντόρσε και Βεζέγκοφ σαν Έλληνες. Ισχύει αυτό που λες. Αυτό που λες ισχύει. Έχει δηλαδή τους 6 ξένους συν 2 Έλληνες οι οποίοι είναι top. Σαν να και 8 ξένους είναι, να το πω έτσι. Η ομάδα του Ολυμπιακού. Απλά δεν έχει από εκεί και πέρα βάθος. Εκεί το αναφέρω, εκεί το σχολιάζω. Εκεί δεν έχει βάθος. Εκεί λείπει βάθος. Γιατί οι υπόλοιποι Έλληνες είναι πολύ μέτροι. Δεν είναι κανένας, μόνο ο Παπα-Νικολά, ο οποίος όμως είναι 37 χρονών, δεν είναι εύκολο να είναι ανταγωνιστικός. Βλέπουμε και στην Ευρωλίγα, το παλεύει ρε παιδί μου, έχει κάποια μάτς που όντως πάει και καλά κτλ. Αλλά γενικά δεν είναι πλέον ο Παπα-Νικολά, που ήταν σε καμία των περιπτώσεων, εντάξει, ηλικία. Ούγαρ έρχεται μόνο του που λέμε. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Παναθηναϊκός, επίσης, οι Έλληνές του, εφόσον ο Φαλ δεν έχει γίνει ακόμα Έλληνας. Οι Έλληνές του που μπορούν να βοηθήσουν ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Μίτογλου. Βλέπουμε τον Ματζούκα προσπαθεί να τον ενεργοποιήσει, να τον κάνει παίκτη, τον Καλαϊτζάκη. Αλλά δεν είναι. Αυτή η παίκτη είναι πέραν του Ρογκαβόπουλου δηλαδή. Οι υπόλοιποι για μένα δεν είναι κάτι. Ούτε ο Μίτογλου είναι κάτι ιδιαίτερο. Να πεις ότι μπορεί σε ένα μάτς να με. Έτσι γι' αυτό το αναφέρω. Ο Θοδωρής λέει πότε θυμάστε τελευταία χρονιά η ομάδα ποδοσφαίρου να είχε το καλύτερο κλίμα. Ποια χρονιά και με ποιο προπονητή. Κοίτα, ρε, παιδιά, τώρα το κλίμα είναι και θέμα αποτελεσμάτων. Δηλαδή. Να πω ένα παράδειγμα. Τη χρονιά που ήμασταν δεύτεροι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Θα είχαμε το καλύτερο κλίμα σίγουρα. Υπάρχει πρόβλημα να μην είχαμε το καλύτερο κλίμα. Τη χρονιά τότε με Μάντζιο. Ήμασταν σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά σχεδόν δεύτεροι. Τερματίσαμε τρίτη στο τέλος στα play-off λόγω. Τάστινο πάω για να βγει δεύτερος και να βγούμε τρίτη εμείς. Αλλά μην δουλεύουμε μεταξύ μας. Έκανα αγώνα για να μην βγει τρίτος. Δεν άλλαζε κάτι και ο δεύτερος και ο τρίτος το ίδιο πράγμα πήγαιναν τότε. Ήταν 4 ομάδες βγάζαμε στην Ευρώπη. Και μόνο η μία πήγαινε στο Champions League και οι άλλες πήγαιναν στο Conference. Αλλά είχε σκυλιάσει, είχε σκάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει ο Νίκος, μία προτροπή θα κάνω, λέει, αν και νομίζω γίνεται σε ένα βαθμό. Όποιος μπορεί και θέλει να μεταβιβάζει το εισιτήριό του για το εκάστοτε παιχνίδι, σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί αυτό. Συμφωνώ, Νίκο, 100%. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν είναι να μην πάμε σε ένα παιχνίδι, να το μεταβιβάζουμε. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Να θέλει κάποιος να έρθει στο γήπεδο, να μην έχει τη δυνατότητα γιατί είναι sold out το παιχνίδι και να υπάρχουν κενές θέσεις γιατί κάποιος δεν ήρθε και δεν το μεταβιβάζει το εισιτήριο. Μεταβιβάστε το, παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα. Μεταβιβάστε το. Σε ανθρώπους που ξέρετε, έτσι δεν είπα εγώ σε έναν άγνωστο το μεταβιβάστε. Σε ανθρώπους που γνωρίζετε κατά βάση. Λέει ο Ιωάννης, η ζήλια του είναι τόσο μεγάλη που πήγε, δεν αγόρασε τίποτα, παιδιά, τα είπαμε. Αφήστε, δεν αγόρασε τίποτα. Ιωάννη, μην το ξαναπείς. Αυτός είναι ο παπάς που περνάνε. Οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι στον παπά. Δάσκαλοι στον παπά. Δεν μου λέτε, δεν είδα. Μετά το χθεσινό, τη χθεσινή εικόνα, άλλαξαν οι αποδόσεις για το. Πώς το λένε, για το EuroCup που τον εμφανίζουν ως φαβορί. Από πού και ως πού τον εμφανίζουν ως φαβορί και με τόση διαφορά, αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Από το παπατζηλίκι που έχει πέσει, τον εμφανίζουν ξαφνικά το απόλυτο φαβορί. Και εγώ δεν λέω τον Άρη. Εγώ λέω την Μπαχτσεσεχίρ. Δηλαδή είναι καλύτερο από την Μπαχτσεσεχίρ. Από πού και ως πού. Με ποια λογική είναι καλύτερος. Για πέστε μου. Ορίστε, το ρίξαν κιόλας. 3,25 πήγε στην Novibet. Βέβαια, σε μια εταιρεία. Στην Novibet, λέω εντάξει, την διαφημίζουμε και στο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχουμε. Μάλλον τη διαφημίζαμε στο ραδιόφωνο. Ναι, όχι στην Novibet, δεν την ξαναλέω. Τη Superbet θα πω, που είναι και χορηγός μας. Άντε ρε, κεφάλαιο σαν λί. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν. Πού τα έχουν αυτοί τώρα, για να τα δω. Τα μακροχρόνια. Λίγο άλλαξαν όπως βλέπω. Εδώ πέσαν λίγο. Μάλιστα. Τέσσερα μαζί με το όριστε. Η μεγάλη Super Bet. Τέσσερα τον Άρη, τέσσερα τον Μπάουκ. Ενώ το είχε τρία τον Μπάουκ, μάλλον 3,5 και τέσσερα τον Άρη. Πλέον είναι μαζί. Super Bet. Είναι χορηγός του ραδιοφώνου μας, παιδιά. Δυνατός χορηγός. Μπήκε πολύ δυνατά η Super Bet. Τότε πώς έγινε. Το 4 πήγε. Μαζί. Από πού και σπου τους εμφάνιζαν τόσο μεγάλο φαβορί και στην μπλε είμαστε μαζί. Τη λέω μπλε μέχρι να γίνει και αυτή χορηγός. Μόλις γίνει χορηγός θα τη λέω με το όνομά της. Τι καλός άνθρωπος είμαι. Σήμερα διαφήμισα πολλούς παιδιά. Σήμερα έκανα σε πολλούς διαφήμιση. Περιμένω φακελάκια μετά που θα πάω στο γήπεδο να έρθουν να μου τα μοιράσουν όλοι. Η Κοσμοτέ σίγουρα δεν θα μου φέρει φακελάκι με χρήματα. Αν μου φέρει φακελάκι με καμιά αγωγή θα είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Θωμάς λέει με αφορμή λέει, που είπε Πάπα. Και μια που έχει κενά, λέει και στο πρόγραμμα αυτή η ψυχή, λέει: Ο Πάπα τι κάνει, λέει. Να πάρει για καμιά άδεια ο Πέτρος, λέει: Τον έχει λιώσει εκεί πέρα στη δουλειά. Σα καθαρίζει, σα ξεσκονίζει, κάνει εκπομπές. Λευτεριά στη διεύθυνση, λέει ο Θωμάς. Πρώτα απ' όλα, ο Πέτρος δεν χρειάζεται ρεπό. Έτσι πρέπει να είναι στις επάλξεις μόνιμα. Ούτε άδεια. Το καλοκαίρι το χάνουμε κανένα δύο μήνες. Ξεκουράζεται. Μια χαρά. Εμείς εδώ είμαστε στο μαγκανοπήγαδο όλο το καλοκαίρι. Τι άδεια να πάρει. Έκανε. Μαύρησε και όλα, έγινε κατράμι. Όταν γύρισε από τις διακοπές, δεν το γνώριζες. Τον έβλεπες και έλεγες αυτός είναι Αφρικανός. Είναι και άσπρο το μαλλί. Μαύρος είχε γίνει μαύρος, ήταν σαν παοξής ήταν. Παναγία μου. Όταν κυνηγάει τώρα, άμα ακούει θα με βρίζει. Ο Αστέρης λέει: Συμφωνώ απόλυτα, λέει και στο κομμάτι με τους Έλληνες και το Χαραλαμπόπουλο και στο κομμάτι με την Αλαζονία και στο κομμάτι με τον Μπάουκ. Πολύ σωστή προσέγγιση. Να είσαι καλά, Αστέρη. Πού συμφωνείς. Ο Γιώργος θα πάρει παικταρά από το NBA, λέει ο Πάουκ, αλλά εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι. Ναι, περιμένει τώρα τον. Ποιον θα πάρει, τον Λόνι Βόκερ. Γιατί να τον πάρουν αυτοί, μπορεί να τον πάρει κανένα άλλο. Α δούμε. Λοιπόν, γι' αυτό που πει για Γιώβιτς, λέει, θα δούμε τι θα γίνει με τον παίκτη. Παιδιά, εγώ λέω την προσωπική μου, δεν ξέρω τίποτα έτσι. Ούτε το παίζω έξυπνο, ούτε έχω ρεπορτάζ. Λέω την αίσθησή μου. Εγώ πώς το βλέπω. Ο Βασίλης, ακόμα και την Παρτίζαν Σεχίρ που χάσαμε και είναι μια πολύ καλή ομάδα, χάσαμε σχετικά δύσκολα που ήμασταν σε κακή μέρα. Αυτό κάτι λέει για την ομάδα. Ναι, Βασίλη, σε φιλικό βέβαια, έτσι. Όταν λέμε για φιλικό, είναι φιλικό. Άστο φιλικό. Α δούμε στα επίσημα. Ο Νίκος από το Εγάλεο, προσοχή σήμερα, μη λέμε ότι θα είναι εύκολος ο αγώνας. Συμφωνώ απόλυτα. Νίκο, το είπα 100 φορές. 100 φορές. Ο Γιώργος, εύκολο παιχνίδι, λέει, πριν ξεκινήσει δεν υπάρχει. Εύκολο το κάνεις με την απόδοσή σου. Συγκέντρωσε 40 λεπτά σε άμυνα και επίθεση και όλα θα πάνε καλά. Ο Θανάσης, γενικά λέει, Μπούργος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θανάση, συμφωνώ. Επειδή ήμασταν τόσο καλοί εμείς και την κάναμε να φαίνεται κακή, Κάποιοι θεωρούν ότι είναι κακή. Δεν είναι κακή ομάδα η Μπούργο. Σήμερα το Μπούργο Χάπουελ θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον και ότι είναι ένα από τα παιχνίδια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει πράγματα η Μπούργο. Και προβληματικό για τη Χάπουελ. Ο επόμενος φίλος φαντάζομαι λέει ότι αυτή την ανησυχία δεν την είχε στη δεκαετία του 80 που ήμασταν 3 συν χρόνια είτε στο μπάσκετ. Φιλαράκι μου, επειδή τότε ήμουνα σε μια. Από τη Βόρεια Σουηδία, φιλαράκι μου, επειδή τότε ήμουνα σε μια ηλικία διαφορετική, καμία ανησυχία δεν είχα, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τότε ήμουνα πιτσιρικάς. Τότε ήμουνα παιδάκι. Τώρα έχει μεστώσει λίγο, όσο που λέω λόγο, τώρα έχει μεστώσει λίγο το μυαλό μου. Οπότε είμαστε λίγο καλύτερα. Ο Γιώργος, για το θέμα του Βόλε, τα είπαμε. Έτσι, τα συμβόλαια έχουν κατατεθεί. Συγκροτήθηκε το ΤΑΑ. Την Παρασκευή περνάει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σας έδωσα τις ειδήσεις νωρίτερα για το Βόλε. Κάποιοι παίκτες δεν είχαν καλή απόδοση ως τώρα. Για να κυνηγήσουμε πέμπτη θέση ήταν χρήσιμη Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Παλάσιος, Μίρα, Αλφαρέλα. Όχι για κάτι παραπάνω, λέει. Όσο και το Μωρό δεν νομίζω ότι έχει να αποδείξει κάτι, λέει, το ξέρουμε. Φυσικά δεν έχει να αποδείξει τίποτα, αλλά πρέπει να. Μέσα στο γήπεδο να δείχνει πράγματα. Ο κάθε παίκτης. Δηλαδή, αν εγώ έκανα τρομερές εκπομπές πριν από 2 χρόνια και τώρα έρθω εδώ πέρα και δεν μπορώ να μιλήσω. Θα λέτε έχει αποδείξει ότι έκανε καλές εκπομπές πριν από 2 χρόνια. Δεν πρέπει να το δείχνουν συνέχεια. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, ο Θανάσης. Έχω φίλο 62 ετών σήμερα που εδώ και ένα χρόνο έχει ακόμα πρόβλημα με την έρπη ζωστήρα. Λέει, μην τρελαθούμε. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πρόβλημα. Με τις σημαίες στο πέταλο λέει τρελαίνομαι, λέει ο Θανάσης. Θανάση, τρομερό. Μπράβο στο Άρης Athens Club. Για τα παιδιά το έκαναν όπως το είχαν κάνει και στη Λιβαδιά, αν θυμάστε πέρσι ή πρόπερσι. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Νομίζω πέρσι πρέπει να ήταν. Στη Λιβαδιά που το είχαν κάνει με τις σημαίες αυτές. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τρομερή. Μπράβο. Μπράβο, να λέμε και τα καλά. Μπράβο στο Άρης Athens Club. Μπράβο. Ο Δημήτρης, επειδή λέει το. Πέρασε λέει και ο πατέρας μου, λέει πέρσι το καλοκαίρι 70 ετών, ταλαιπωρήθηκε για 2 μήνες με φοβερό πόνο. Τον έβλεπα και το λυπόμουν. Πες στους γιατρούς του διαδικτύου, λέει να σταματήσουν να λένε τα δικά τους. Εντάξει, Δημήτρη, είπαμε, έχουμε γιατρούς του διαδικτύου. Έχουμε αυτή την τρέλα, την έχουμε. Να θεωρούμε ότι είμαστε ειδικοί σε όλα. Ακόμα και σε αυτό. Και όσο μεγαλύτερο σε ηλικία, τόσο πιο δύσκολα το περνάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας είπα, έχω 2 ανθρώπους κοντινούς μου που το πέρασαν και το ξέρω. Ο Χρήστος. Δες λέει για τα εισιτήρια. Συνολικά έχουν μείνει 5 εισιτήρια σε όλο το γήπεδο. Τώρα μπήκα ξανά στο μόρ, τέλος όλα τα εισιτήρια. Χρήστο, είναι μία έχει, μία δεν έχει. Πριν είχαν τελειώσει. Τώρα που επειδή είμαι μέσα, κάνω πάλι μία ανανέωση. Έχει. Είναι παιδιά και από χορηγούς που τα επιστρέφουν. Παίζει και αυτό. Από τους φιλοξενούμενους που επιστρέφουν. Συν ένα κάτω προχθές που δεν είχε κόσμο. Κάποιοι τα επέστρεψαν τελευταία στιγμή. Ο Αλέξανδρος. Τα είπα για το γήπεδο του ποδοσφαίρου, παιδιά. Για την διπλή ανάπλαση. Μπείτε και στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου. Υπάρχει στο YouTube. Μπορείτε να δείτε, να μάθετε πράγματα. Ο Γρηγόρης. Διαβάζω λέει υποψήφιο γκολ της αγωνιστικής του Καντεβέρε και όχι του Κουαμέλε. Πάνε καλά. Πολύ ωραίο γκολ και του Κουαμέ και του Καντεβέρε. Εντάξει, έβαλαν τον Καντεβέρε, δεν πειράζει. Ένα σχόλιο λέει για τη συνέντευξη του ανθρώπου στην εκπομπή του δασκάλου. Λέει τι πιστεύεις. Τα είπα, Ιωάννη, πάνε πιο πίσω στην εκπομπή, στο ξεκίνημα. Εκεί τα είπα. Δεν θα τα ξαναπώ τώρα. Ο Στέλιος με το χέρι στην καρδιά λέει: πες μου, αν έχεις δει χειρότερο προπονητή στον Άρη από τον Χιμένεθ. Μου παίρνει 10 δευτερόλεπτα να σκεφτώ. Αν σταθώ μόνο στην τελευταία 8ετία, 9ετία πλέον με το φετινό, νομίζω ότι παλεύει πάρα πολύ δυνατά. Για το να πάρει από μένα το βατόμουρο με τον Ουζουνίδη. Φέρνοντάς τους όλους έτσι στο μυαλό μου, νομίζω ότι παλεύει πάρα πολύ δυνατά να πάρει το χρυσό βατόμουρο μαζί με τον Ουζουνίδη. Όχι εμένα. Ο Βαγγέλης με τη νέα μεταγραφή στο γυναικείο βόλιο προβλέπεται κοσμοσυρωή. Έτσι πρέπει. Ο Ιωάννης. Δυστυχώς αλλάζει το DNA μας, δυστυχώς ψαρώνουμε, λέει. Από τη χειραγώγηση των δύο των πλανών. Σας είπα, παιδιά, πιο πολύ επηρεαζόμαστε εμείς από ό,τι επηρεάζονται αυτοί. Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό και μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό που παίξαν στο Super Cup, αν σας δείξω τα μηνύματα που μου ερχόταν, θα πάθετε σοκ. Όχι, δεν είναι ο Ένιγκ, γιατί μου στέλνει τα κίνητα τον Ένιγκ. Δεν βάζω τον Ένιγκ, χειρότερη είναι αυτή. Πιστεύω ότι ο Ζουνίδης και ο Χιμένεθ είναι χειρότερα από τον Ένιγκ. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν τους βάζω στην ίδια σειρά. Αυτό ξέρετε πριν, πιο πολύ επηρεαζόμαστε εμείς τρέλα. Μηνύματα, Δημήτρη, τι γίνεται! Πρέπει να πάρουμε Όσμαν! Φέρτε Όσμαν! 2 Όσμαν πρέπει να φέρουμε 3 για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα! Βλέπεις εκεί εμείς! Άντε να τους πεις, άντε να τους δώσεις να καταλάβουν, να τους εξηγήσεις. Το τι και το τι και το πώς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, δεν τα προλαβαίνω. Δυστυχώς, όχι ούτε ο Πάρντιου. Αφήστε τον Άλαν, τον αδερφό μου, ήσυχο, μην κυνηγάτε τον Πάρντιου. Αδερφός ο Άλαν. Μην κυνηγάτε τον Άλαν, φιλαράκι μου. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News, το πρώτο κομμάτι, στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί το δεύτερο κομμάτι Yellow News, 4 με 6. Χρήστος Γκάλης σας κρατάει στην τροφιά, ανάλυση του σημερινού αγώνα. Τι θα δούμε, τι περιμένουμε να δούμε από τον Άρη, από τον αντίπαλο, από την Τορτώνα. Στη συνέχεια, από τις 6 ώρα στο στούντιο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Από τις 7 η ώρα ξεκινάμε συνδέσεις με Παλέ μαζί μου. 8 η ώρα η μετάδοση της αναμέτρησης από τον Ομιλούντα ανάμεσα στον Άρη και την Τορτώνα, τρίτη αγωνιστική του BKT Eurocup. Και στη συνέχεια, Φώτης Αναστασιάδης με το post-game της αναμέτρησης και φυσικά και με τις δικές τηλεφωνικές γραμμές μέχρι τις 12. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο διαφορετική ώρα. Λίγο μετά τις 12. 12-2 θα κάνω εγώ αύριο. 2-4 ο Χρήστος Γκάλης. Οπότε τα λέμε και πάλι αύριο με την εκπομπή, γιατί θα τα πούμε και από το γήπεδο. Λίγο μετά τις 12. Και μην ξεχνάτε και post-game στο YouTube. Post-game από μένα και τον Χρήστο μετά το match στο YouTube. Χορηγή της εκπομπής μας, Yellow Wizard. Μια ιστοσελίδα η οποία θα φέρνει αποτελέσματα, θα φέρνει χρήματα και φυσικά με τους ανθρώπους του Yellow Wizard έτοιμους να τα απεξέλθουν και να επικοινωνήσουν μαζί σας όποτε έχετε πρόβλημα. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις επίσημες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Και αν θέλετε ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr είναι η επιλογή σας, διεκδικώντας και πλούσια δώρα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, είπαμε, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
12: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή, είπαμε τώρα είναι στη διευρυμένη μορφή μέχρι να αλλάξει το πρόγραμμα, πότε θα αλλάξει τώρα δεν ξέρουμε. Μέχρι τότε 2 ώρες από τις 4 μέχρι τις 6 για την μπασκετική ομάδα του Άρη. Και το αξίζει ο μπασκετικός Άρης και το χρειάζεται, καθώς είναι μεν στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά έχει μπει για τα καλά στην αγωνιστική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει τα διπλά παιχνίδια την εβδομάδα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου είναι ο πρώτος του και ο μεγαλύτερος του στόχος. Κάθε παιχνίδι, ασχέτου δυναμικότητας του αντιπάλου, είναι πολύ κρίσιμο. Είναι κρίσιμο γιατί ο Άρης πρέπει να το κερδίσει. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, και ο χειμώνας δείχνει να μπαίνει. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Είχαμε για κάποιο διάστημα βροχές. Σε πολλά μέρη της χώρας έντονες βροχοπτώσεις και δημιουργούνται προβλήματα. Δεν ξέρω φέτος τι έγινε, αλλά και απότομα άλλαξε ο καιρός και δείχνουν ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Και όχι τίποτα άλλο, εκεί που έχει πάει η ενέργεια δεν είναι για δύσκολους χειμώνες. Εκεί που έχει πάει η ενέργεια ούτε και για δύσκολα καλοκαίρια. Ήπια, όλα στη μέση. Να μην χρειάζονται ούτε κλιματιστικά ούτε θέρμανση. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Μακάρι να γίνει. Λοιπόν, επειδή σήμερα είχε μια έντονη κίνηση λόγω του καιρού, βέβαια, κίνηση στους δρόμους, να φανούμε και λίγο χρηστικοί. Όσοι είστε στους δρόμους, στις δουλειές σας, ή πηγαίνετε, επιστρέφετε από τις δουλειές σας, πηγαίνετε σπίτια σας, ή αρχίζετε δειλά-δειλά να πηγαίνετε προς το γήπεδο, το Palais des Sports, βοηθήστε μας ή βοηθήστε τους άλλους Αριανούς όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και ιδιαίτερα στον περιφερειακό, ο οποίος είναι μόνιμη πηγή προβλημάτων. Στείλτε κανένα μήνυμα, μήπως βοηθήσουμε κανέναν Αριανό να αποφύγει την ταλαιπωρία που γνωρίζουμε εμείς μπλοκαρισμένοι στους δρόμους.

Λοιπόν, την πρώτη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για την Τορτώνα, θα κάνουμε μια σύντομη ανάλυση, να γνωρίσουμε καλύτερα την αντίπαλό μας. Στη συνέχεια θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση να μας πει αυτός με το δικό του το έμπειρο μάτι τη δική του εκτίμηση για την Τορτώνα. Και φυσικά θα έχουμε και στοίχημα. Συνεχίζουμε, εντάξει, χθες δεν μας βγήκε το στοίχημα, αλλά ούτως ή άλλως δεν ήμασταν και πολύ θερμοί χθες για το στοίχημα. Σήμερα έχουμε προτάσεις καλές, έτσι ώστε πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας μας να πανηγυρίσουμε και μια επιτυχία στο στοίχημα.

Αυτή η διακοπή ήταν αναγκαστική, καθώς στη λεωφόρο περνούσαν ασθενοφόρα πολλά. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ για να γνωρίσουμε την Τορτώνα. Τορτώνα, όσον αφορά τα ιστορικά της ομάδας, τα είπα και νωρίτερα στην εκπομπή του Φώτη Πλιάκου με τον Νίκο Παπαδόπουλο, είναι μια νεοσύστατη ομάδα. Το 2010 ξεκίνησε η πορεία της από την τέταρτη κατηγορία. Η Τορτώνα είναι μια κομμόπολη ανάμεσα σε Μιλάνο και Τωρίνο. Νομίζω ότι είναι ακριβώς στη μέση, 25 χιλιόμετρα από το ένα, 25 χιλιόμετρα από το Τωρίνο, 25 χιλιόμετρα από το Μιλάνο, 25 χιλιόμετρα από το Τωρίνο. Το ρωμαϊκό της όνομα ήταν Ντερτώνα, ήταν κέντρο εμπορίου, οπότε υπάρχει αρχαία πόλη δίπλα στην σύγχρονη. Το ρωμαϊκό της όνομα ήταν Ντερτώνα, με τους καιρούς έγινε Τορτώνα. Έτσι λέγεται η κομμόπολη. Το 2010 είπαμε ότι ξεκίνησε την πορεία της. Το 2021 ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Είχε αγωνιστικές επιτυχίες, καθώς τα πρώτα χρόνια τερμάτισε μέσα στην πρώτη τετράδα. Είχε μια δύσκολη χρονιά πρόπερση. Τερμάτισε πέρσι και πρόπερσι, τερμάτισε 8η, και τη χρονιά που ολοκληρώθηκε η περσίνη, το 25-26, ήταν 5η, αποκλείστηκε από τα play-off, από τα προημιτελικά από τη Βενέτσια. Έφτασε όμως και στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, όπου το έχασε στον τελικό από το Μιλάνο. Είναι μια ομάδα η οποία φέτος για πρώτη φορά δοκιμάζει την τύχη της στο EuroCup. Πέρσι και πρόπερσι είχε αγωνιστεί στο Champions League της FIBA. Εντάξει, χωρίς ιδιαίτερες επιτυχίες. Λοιπόν, είναι μια ομάδα στην οποία έχουμε γνωστούς παίκτες, και όταν λέω έχουμε γνωστούς παίκτες, εκεί παίζει ο Prentis Hub, Αμερικανός guard. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο βιολί όσον αφορά το σκοράρισμα. Βέβαια είναι και ο Justin Gorham, Αμερικανός forward, που Gorham έχει βγει την προηγούμενη αγωνιστική ως παίκτης με την καλύτερη αξιολόγηση. Δεν είναι ομάδα στην οποία την φοβάσαι. Στα guard έχει τον Prentis Hub στο 2. Το ξέραμε, τον είχαμε αντιμετωπίσει στην Trento παλαιότερα. Μετά τον επόμενο χρόνο ήρθε στην ΑΕΚ, τον αντιμετωπίσαμε και ως παίχτη της ΑΕΚ. Playmaker έχει τον Dante Maddox, τον junior, στο Value έπαιζε, όπου ήταν ο πρώτος του σταθμός μετά το πανεπιστήμιο, και φέτος ήρθε στην Ιταλία. Τον πήρε το Μιλάνο και παίζει δανεικός στην Τορτώνα. Γενικότερα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν σχέση με το Μιλάνο και έρχονται στην Τορτώνα με τη μορφή δανεισμού, ή τελειώνει το συμβόλαιό τους, φεύγουν από το Μιλάνο και έρχονται στην Τορτώνα. Είπαμε για τον ο Μάντοξ. Στα γκάρντ είναι και ο Ντούρχαμ. Ο Αλτζάμι Ντούρχαμ. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Έχει παίξει και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στο Αμβούργο και στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει κατακτήσει το κύπελο
Συγγνώμη, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Μεγάλης Βρετανίας με την ομάδα της Καλιδονίας. Λοιπόν, 2-3 είναι ο Ντούρχαμ. Και όσον αφορά τώρα, είπαμε για τους forward, ο Τζάλο, τον οποίο τον είχαμε βρει αντίπαλο στην Ουλμ, ήταν παίχτης στην Ουλμ, είναι ο Αλιμπέκοβιτς, ο γιος του Τέωμαν Αλιμπέκοβιτς, την κίνηση της μεγάλης μορφής του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στα ιταλικά γήπεδα και έμεινε εκεί. Ο γιος του αγωνίζεται με ιταλικό διαβατήριο, αν και βέβαια παίζει στην Εθνική Βοσνίας Ερζεγοβίνης, αλλά έχει γεννηθεί στη Ρώμη, οπότε παίζει με ελληνικό διαβατήριο. Είναι και ο Γκόρχαμ, Αμερικανός τρίαρο τεσάρι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας από τους επικίνδυνους παίκτες. Η αδυναμία της ομάδας είναι όσον αφορά τους ψηλούς, έχει την απουσία του βασικού τους ψηλού, του Εμπουά, δεν θα παίξει, τον έχουν δώσει ότι ήρθε στην αποστολή για να μήπως υπάρχει, αλλά τον έχουν δώσει ότι δεν θα παίξει. Και είναι και ο Πολωνός ο Λεϊνιτσακ, Πολωνός σέντερ, 2-7 ύψος, τίποτα το εξαιρετικό, αγωνίστηκε στην Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια, αγωνίστηκε και στην πατρίδα του, στην Πρόκομ Τράφλος, οπότε εκεί είναι η αδυναμία της ομάδας από την Ιταλία. Α, εδώ ο φίλος ο Τέο λέει είναι 80 χιλιόμετρα από το Μιλάνο και 100 χιλιόμετρα από το Τωρίνο. Ναι. Και αλλά πολύ τα βάζεις ρε Τέο. Δεν ξέρω, θα το δω. Συνεχίζουμε όσον αφορά για την Τορτώνα. Σε λίγο τώρα, φίλε Βασίλη, θα επικοινωνήσουμε την ΚΑΕ για να δούμε λίγο αυτό που με ρωτάς με το πάρκινγκ της έκθεσης. Δεν νομίζω σήμερα να έχει αλλάξει κάτι, εάν σας βάζουν μέσα. Δεν το ξέρω αν σας βάζουν μέσα. Φίλε, θα επικοινωνήσω, θα στείλω ένα μήνυμα στην ΚΑΕ, μήπως υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε Βασίλη, όταν είναι να πάω στο γήπεδο, το κόβω το αυτοκίνητο. Το κόβω το αυτοκίνητο. Επιστρέφουμε στην ανάλυση της Τορτώνα. Καλά που μου το θύμισε ο φίλος μας ο Πέτρος. Το Σάββατο έχασε από τη Ρέτζιο Εμίλια 93-86. Στο Ρέτζιο έγινε ο αγώνας. Στην Ιταλία έχει μία νίκη. Στην Ιταλία έχει μία νίκη, δύο ήττες. Στο Eurocup έχει μία νίκη, μία ήττα. Κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα την Λεμάν στην έδρα της, 89-83. Έχασε την πρώτη αγωνιστική από τη Ρίγα Ζέλη στη Ρίγα με 86-84. Δεν είναι η ομάδα, κακά τα ψέματα, δεν είναι η ομάδα φόβητρο, δεν είναι μια ομάδα στην οποία θα σκεφτείς πάρα πολύ όσον αφορά αυτό το παιχνίδι. Έχει περιορισμένες λύσεις. Περιορισμένες λύσεις, μικρές στον αριθμό και στην ποιότητα.
απλούστατα πρέπει να την προσέξεις. Η Τορτόρα είναι πρώτη στα rebound στο EuroCup, δεύτερο ο Άρης. Εντάξει. Ναι, μπορεί να είναι. Απλούστατα τώρα της λείπει και ο Έμπουε, οπότε παίζει μόνο με τον Πολωνό τον σέντερ. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει τους ψηλούς και τα κορμιά. Γι' αυτό και θα το πούμε βέβαια περισσότερο αναλυτικά στη συνέχεια και με τον Φώτη. Στο στοίχημα βάλαμε ένα over 15 πόντους στον Lidl που δίνει και καλή απόδοση. Και καλή απόδοση, νομίζω 4,8 απόδοση δίνει και 4,5 να δίνει, είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Εγώ πιστεύω ότι η ψηλή μας και εκεί θα βασίσει το παιχνίδι του ο Σπανούλης, εκεί που υπερτερεί στους ψηλούς, και θα γι' αυτό και το στοίχημα με τον Lidl.

Περιμένω απάντηση όσον αφορά το φίλο που με ρώτησε για το παρκάρισμα. Εντάξει, να γίνουμε όσο δυνατόν περισσότεροι χρηστικοί στους φίλους και ιδιαίτερα στους φίλους που έρχονται εκτός Θεσσαλονίκης από την επαρχία. Αλλά είπαμε και εσείς, θα πρέπει να συνηθίσετε λίγο, παιδιά, στις νέες καταστάσεις. Όσοι έρχεστε από επαρχία, βρίσκεται ένα σταθμό του μετρό, τον ταγκάρετε, παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και μετά πηγαίνετε στο γήπεδο με την βοήθεια του μετρό. Δεν είναι τώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης να έχεις αυτοκίνητο. Παραδείγματος χάρη και το Σάββατο που θα έχει και τους αγώνες δρόμου, πάλι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μετρό. Ο φίλος ο Παύλος λέει: ο Τζάλοους ο 3-4 είναι έμπειρος στα 29 του και ο πιο επικίνδυνος γενικά, με πολλές εμπειρίες. Ναι, ο Τζάλο έχει κάνει καλή καριέρα στην Γερμανία. Και ο Χαμπ είναι επικίνδυνος παίχτης. Έχει παίξει σε καλές ομάδες. Έχει παίξει και στο Τρέντο. Έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Είναι παίχτες επικίνδυνοι. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το είδος τις ομάδες έχουν το Χαμπ, έχουν τον Τζάλο, έχουν τον Αλμπέκοβιτς. Σου λέω, έχουν 5 παίχτες. Μετά τι έχουν? Δηλαδή, ο Άρης τους κερδίζει γιατί έχει και περισσότερες επιλογές και κατά ψέματα, αν βάλεις κάτω τους παίκτες, έχει καλύτερους παίκτες στην ποιότητα. Αλλά πρώτα απ' όλα όμως τους κερδίζει γιατί έχει πολλές περισσότερες επιλογές. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα το παιχνίδι με την Μπούργκος. Οι 5 που ξεκίνησαν δεν ξεκίνησαν καλά. Τους άλλαξε. Οι 5 που μπήκανε ισοπαίδωσαν την Μπούργκος. Χτίσανε διαφορά και μετά σιγά σιγά όταν μπαίναν όλοι στο παιχνίδι η διαφορά αύξανε. Σας λέω ότι ένα από τα μεγάλα ατού του Άρη φέτος είναι το ότι έχει πάρα πολλές λύσεις, παιδιά. Έχει πολλές ποσοτικά λύσεις. Δεν μπορεί. Ο φίλος ο Βασίλης: δεν επιτρέπεται το παρκάρισμα μέσα στην έκθεση. Μου το στείλαν σήμερα, τώρα πριν από λίγο, υπάλληλος της ΚΑΕ. Μην το τέτοιο. Ακολούθησε, αν μπορείς, τη συμβουλή. Σταθμό μετρό, κάπου ένα σταθμό του μετρό που σε βολεύει, που πιστεύεις θα βρεις περισσότερο παρκάρισμα, από που έρχεσαι, με τον ανατολικά ή τα δυτικά, και μετρό. Έτσι αλλιώς το παιχνίδι είναι 8 η ώρα, 10, 11 η ώρα πες ότι θα φύγεις, να το πανηγυρίσεις ρε παιδί, να το ευχαριστηθείς. 10 με 11 που θα φύγεις από το γήπεδο, ο σταθμό, το μετρό λειτουργεί μέχρι τις 12.30. Έχεις πολύ χρόνο. Παιδιά, είναι, τώρα μου στέλνει κι άλλη, δεν είναι του Άρη η έκθεση. Είναι η απόφαση του νέου διευθύνοντα συμβούλου της έκθεσης. Είναι αυτός που κάνει κουμάντο. Δεν θέλει αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση. Τελείως. Έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν μπορεί να κάνει ο Άρης τίποτα. Τι να κάνει? Δεν θέλει ο Άρης να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του. Είπε ο καινούριος διευθύνοντας σύμβουλος της έκθεσης: δεν μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα. Κάναν κάποιες διαπραγματεύσεις, αφήνουν πόσο, 20, 30, 40 αυτοκίνητα, πόσο είναι τα VIP διαρκείας. Αυτά. Τελείωσε. Και το λεωφορείο της αποστολής και τα περιπολικά. Αυτά. Δεν θέλει άλλα αυτοκίνητα.
Δεν θέλει αυτό που γινόταν παλιά, που ήταν γεμάτη, ότι η έκθεση τώρα που δεν έχει εκθέσεις, δηλαδή δεν έχει αντικείμενο να ασχοληθεί, γινόταν ένα τεράστιο πάρκινγκ. Ναι, εξυπηρετούσε πάρα πολλούς φίλους που κατέβαιναν στο κέντρο, πάρκαναν εκεί πέρα και έκαναν βόλτα στο κέντρο. Τώρα πρέπει να παρκάρεις κάπου, να πάρεις το μετρό και να κάνεις βόλτες στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας το μετρό. Τι να σας πω. Και αυτός για να πάρει αυτή την απόφαση είχε κάποιο σκεπτικό. Ας ελπίσουμε ότι ήταν σοβαροί λόγοι που τον έκαναν να πάρει αυτό το σκεπτικό. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα της Καϊάρης. Ό,τι και να κάνει η Καϊάρης, τι να κάνει. Να τον παρακαλέσει, να πληρώσει. Δεν γίνεται. Δικιά του είναι η μάλλον αυτός διαχειρίζεται την έκταση της έκθεσης και λέει όχι αυτοκίνητα. Τελείωσε. Θα πάτε να μαλώσετε με τους σεκιουριτάδες. Δεν θα βγάλει τίποτα. Αφού αυτή την εντολή έχουν. Να μην βάζουν αυτοκίνητα στην έκθεση. Εντάξει, τώρα κοιτώντας τις σημειώσεις μου, μπήκαμε φόρα και ξέχασα να μιλήσω, να σας πω τους χορηγούς της εκπομπής. Δεν πειράζει, έστω και με καθυστέρηση. Θα τους πούμε και στη δεύτερη ώρα νωρίς. Τους πούμε και στο τέλος της εκπομπής.

0: αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία όσον αφορά την πορεία του Άρη στα ευρωπαϊκά, στο ευρωπαϊκό EuroCup.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη. Όπου και να πας θα με
4: εκεί. Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Metor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Metor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Metor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Metor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
0: Metor Travel και Eurodrivers, οι χορηγοί της εκπομπής, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε λίγο, θα κάνουμε παρά 10 το διαφημιστικό διάλειμμα, προκειμένου 5 ώρα ακριβώς να έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση για τη δική του εκτίμηση όσον αφορά το ρόστερ της Τορτώνα, μια συζήτηση και στοιχηματικές προτάσεις. Και εκεί θα διαβάσουμε τα περισσότερα από τα δικά σας μηνύματα όσον αφορά το, για το μπάσκετ του Άρη. Τώρα ανοίξαμε μεγάλη πληγή όσον αφορά το πάρκινγκ της έκθεσης. Φίλε Χρήστο, καλά κάνεις, αλλά μην το λες πουθενά. Έχει βρει ο φίλος ο Χρήστος. Η ανάγκη τέχνης καταργάζεται. Τι να κάνει, έχει βρει έναν τρόπο, έτσι, λίγο παρκάρει. Όχι στην έκθεση, απέναντι στα πανεπιστήμια. Αλλά μην το λες πουθενά. Δεν μπορεί να είναι όλη τυχερή. Ο φίλος ο Τέγης, χαρτάκια θα έχει σήμερα, γιατί ρε σήμερα? Ας τα χαρτάκια όσον αφορά το μεγάλο, τα μεγάλα παιχνίδια, και όταν είναι και ο Σιάο Πάρον, που τόσο πολύ του αρέσει αυτή η εικόνα. Όχι τίποτα άλλο, τώρα είναι και δύσκολες εποχές με τα χαρτάκια, γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι χρυσοί οδηγοί. Τι χρυσό οδηγό έχουν κόψει οι οργανωμένοι οπαδοί τα παλαιότερα χρόνια για να πετάνε σε κάθε παιχνίδι εκείνης τους χαρτάκια. Πραγματικά άλλες εποχές, βέβαια, άλλες εποχές. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Μάκη, ο οποίος ξεκίνησε να έρχεται από την Σκανδιναβία. Λοιπόν, και φέρω λέει και λίγο σκανδιναβική κακοκαιρία για να με υποδεχτείτε ανάλογα. Ναι, μην έρθεις δηλαδή από τη Σκανδιναβία που είστε στους μείον 20 εδώ και έχουμε εμείς εδώ 30 βαθμούς Κελσίου και πάθεις θερμικό σοκ. Να πέσει εδώ η θερμοκρασία για να σε υποδεχτούμε. Κοίταξε φίλε Μάκη, άμα έχει πολύ κρύο μέσα στις επόμενες μέρες, επειδή εγώ τη ζέστη την αντέχω, αλλά το κρύο δεν το αντέχω, θα σε στείλω πίσω στη Νορβηγία, να ξέρεις. Δεν τον μπορώ το κρύο.

Έλα ρε φίλε Μάκη, έλα με το καλό. Πίσω στα Πάτρια, εδάφη να ξεκουραστείς εκεί. Ο φίλος ο Θωμάς, εσύ είσαι όργανο του Οσανλή, δεν γίνεται. Εσύ είσαι όργανο του Οσανλή. Δεν συζητάω, είσαι κακοπροαίρετος.

0: για τον Βασίλη το μήνυμα όσον αφορά για την έκθεση. Το είδαμε, είπαμε ότι δεν επιτρέπεται, οπότε μην πάρετε το ρίσκο να έρθετε για απλώς να μαλώσετε με τον security. Υπάρχουν φορές που μπορεί να τύχετε κανένα καλό παιδί και να σας ανοίξει, αλλά αυτό είναι εξαιρέσεις. Τώρα μην βασίζεστε τώρα και σας πάρω στο λαιμό μου, δεν ξέρω ποιος θα είναι στην πόρτα, αλλά σας είπα, η καλύτερη λύση είναι σε κάποιο σταθμό του μετρό κοντά παρκάριες, παίρνεις το μετρό, δύο σταθμοί εξυπηρετούν το Palais des Sports και το Συντριβάνι και το Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ κοντά και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι αρχίζει σιγά σιγά να κυτρινίζει το μετρό οι μέρες αγώνα. Τώρα είμαστε μερικές εκατοντάδες που το παίρνουμε, με τον καιρό πιστεύω θα γίνουμε χιλιάδες που θα παίρνουμε το μετρό και θα ξεκινήσει όπως βλέπουμε σε άλλες πόλεις η κίτρινη λαοθάλασσα θα βγαίνει εκεί από το σταθμό Πανεπιστήμια. Με αυτές τις ωραίες εικόνες από το μέλλον, θα πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Με την επιστροφή θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση, έτσι τη δική του εκτίμηση όσον αφορά. Ρε Παναγιώτη, άσε να ολοκληρώσω, αγόρι μου, στέλνει συνέχεια μήνυμα. Λοιπόν, 5 ώρα ακριβώς θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση για την δική σου εκτίμηση όσον αφορά για το ρόστερ της ομάδας της Τορτώνα και φυσικά στοιχηματικές προτάσεις. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
15: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
15: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πηλαία.
15: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
15: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
15: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
17: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
18: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
17: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
18: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
17: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
18: Και μετά?
17: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
19: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα,
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS καλό ήχο έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
25: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
26: Με ημάλεις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Και σε λίγο θα βάλουμε και Παναγιώτη Κουβάτση στην κουβέντα μας. Χρειαζόμαστε το δικό του έμπειρο μάτι όσον αφορά για την ανάλυση του ρόστερ. Αλλά είπαμε και για το στοίχημα. Έχει βρει λαβράκια ο φίλος μας ο Παναγιώτης.

0: Ελπίζω τώρα να τον έχουμε στην γραμμή. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνουμε, καλά?
1: Ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά, καθαρά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε μια χαρά, ανυπομονούμε και για το σημερινό παιχνίδι. Περνάει πολύ γρήγορο χρόνος. Είχαμε και χθες 3 παιχνίδια ελληνικών ομάδων, τα είδαμε σχεδόν όλα.
0: Ναι. Ήταν πλούσια μέρα χθες. Μάλλον ωραία μέρα για μπάσκετ χθες. Γιατί είχαμε τώρα να ξεκινήσουμε με. Έπρεπε να τα πω στην αρχή, αλλά τώρα περίμενα να τα πούμε μαζί. Είχαμε τον Ολυμπιακό, τη μεγάλη ανατροπή από τους 28 πόντους. Δεν το περίμενε κανένας.
1: Εγώ το περίμενα και το έπαιξα. Συγγνώμη τώρα που το παίζω ξερόλας.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα. Δεν το περίμενα να γίνει αυτό.
1: Αλλά να μην σε διακοπτώ, να ολοκληρώσεις και θα σου
0: είχαμε, πω. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι στο Βαρέζε. Βαρέζε Περιστέρι.
1: Σωστά.
0: Χαμός. Χαμός. Περιστέρι γύρισε αγώνα 15 πόντων. Το είδα αυτό.
1: Για ακόμα μια φορά.
0: Πολύ καλά κάνεις και το συμπληρώνεις. Για ακόμα μια φορά.
1: Διότι το έκανε και το και με τον Προμηθέα πρώτη αγωνιστική και με τον Ηρακλή.
0: Ακριβώς. Καστρίτης μου θύμισε τον Άρη πρόπερση στο ημίχρονο, προηγούνταν με 15 πόντους και κατάφερε να χάσει ένα παιχνίδι. Εντάξει, έχει και αυτός μερίδιο στην αποτυχία. Αλλά μπράβο, πέρα απ' όλα, μπράβο στον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος διαχειρίζεται το υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον κότσο Σκανδόπουλο πολύ, πολύ ώρα και θα το κάνουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο και για αυτό που παρουσίασε πέρσι μόλις την πρώτη του χρονιά μπασκετικά και αυτό που συνεχίζει φέτος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και είχαμε και την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν, εκεί όπου είχαμε την αποθέωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ξεχωριστή τιμή για έναν προπονητή να επιστρέφει στην πρώην ομάδα του και να αποθεώνεται.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι. Και κάποιοι βιάστηκαν φέτος στην αρχή της χρονιάς να τον βγάλουν παροχημένο κτλ. Βέβαια ακόμα είμαστε Οκτώβριο, έτσι.
0: Εντάξει,
1: δεν έχει πάρει κανένα τίτλο ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Και στην τελευταία του χρονιά στην Παρτιζάν τον Οκτώβριο μια χαρά πήγαινε. Από τον Νοέμβριο έρθαν τα προβλήματα.
1: Έτσι ακριβώς. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκτίμηση που του τρέφουν και όλη αυτή η αγάπη από κάπου έχει προέλθει, την έχει κερδίσει ο ίδιος με αυτά που έχει κάνει και δεν του έχει χαριστεί τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Τορτώνα. Τορτώνα είναι η πόλη, Τορτώνα είναι η ομάδα. Λοιπόν, φτωχό το ρόστερ σε σύγκριση με την Μπούργκος ή σε σύγκριση με τη Λεμάν.
1: Κοίταξε, από την ανάλυση που έκανα και από το scouting που έκανα, γιατί δυστυχώς δεν έχω σαφή εικόνα για την ομάδα, γιατί ναι, για να έχεις σαφή εικόνα πρέπει να έχεις δει 2-3 παιχνίδια ολόκληρα, να ξέρεις πολλά πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό που παρατήρησα και εντόπισα, για να την κατατάξω καταρχήν στις ομάδες, θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερη από τη Λεμάν, και λίγο χειρότερη από την Μπούργκος, κάπου εκεί ενδιάμεσα σε δυναμικότητα. Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλες επιθετικές δυνατότητες, έχει πολύ ταλέντο, ναι, αλλά είναι και πάρα πολύ ασταθής μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Γιατί με αποκορύφωμα τις πολύ κακές αμυντικές της επιδόσεις. Από αυτό θέλουμε να το συνεχίσει και σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, στα ειδικά εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Απλούστατα, μένα με έχει κάνει το ότι δεν έχει ψηλούς.
1: Ναι, έχει ένα πολύ καλό τεσάρι, όπως το ανέφερες και εσύ, το ανέφεραν και οι φίλοι.
0: Τον Τζάλο.
1: Τον Γκόραμ.
0: Τον Γκόραμ, ναι.
1: Τον Τζάστιν Γκόραμ, ναι. Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και στα rebound και score. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ματσάρισμα με τα δικά μας τα τεσάρια.
0: Έχει μέσο όρο στα δύο παιχνίδια στο EuroCup.
1: Σωστά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό, ας πούμε, στα δύο πρώτα παιχνίδια του EuroCup πήρε 8 rebound με τη Λεμάν και 11 με τη Ρίγα στους δύο προηγούμενους αγώνες. Είναι από τους πιο επιδραστικούς παίχτες, είναι ένας αθλητικός forward που κάνει πολλά πράγματα, βοηθάει πάρα πολύ στα rebound, στα κοψίματα, είναι πολύ σκληρός. Είναι πολύ ωραίο το ματσάρισμά του με τον Ρόμπινσον Έλ που πιστεύω ότι θα ξεκινήσει το 4 και στη συνέχεια με τον Λιντέλ. Θα είναι ωραία φάση να δούμε και αμυντικά πώς λειτουργούν αυτοί οι δύο παίχτες, ειδικά ο Ρόμπινσον Έλ. Αλλά όπως λες και εσύ, είναι υστερεί στους ψηλούς.
0: Βασίζεται πάρα πολύ σε ποιότητα, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, βασίζεται εντάξει, και σε ποιότητα. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με τη δική μας ομάδα, αλλά η περιφέρειά τους στην καλή τους μέρα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακή ομάδα. Απλά είναι μια ομάδα που δεν πρέπει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό θεωρώ, δεν πρέπει να βρει ρυθμό. Δεν πρέπει να την αφήσεις εσύ με την άμυνά σου να μπει ρυθμό. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι ο Άρης θα είχε την απόδοση στην άμυνα που είχε με την Μπούργος και με την ΑΕΚ, μπορεί το μάτς να γίνει εύκολο. Αλλά επειδή το σύγχρονο, και για να το συνδυάσουμε αυτό που είπες πριν για το Γκαστρίτη και τη Βαλένθια, το σύγχρονο μπάσκετ πάει τόσο γρήγορα που δεν πάει να πει ότι 15 μέρες, 15 πόντι διαφορά, άμα χάσει μια ομάδα και κερδίσει, το έχει χάσει ο προπονητής. Όχι ότι και οι προπονητές δεν έχουν ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή ο προπονητής Βαλένθια στο τρίτο δεκάλεπτο δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά το ρυθμό. Αλλά η επίθεση πάντα κερδίζει την άμυνα με το δεδομένο ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Άρα δεν θέλουμε να το ζήσουμε με το κακό σενάριο. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Πρέπει να είσαι σε όλο το παιχνίδι συγκεντρωμένος. Δεν θα είσαι 40 λεπτά σούπερ πίσω και μπροστά, αλλά πρέπει να διαχειρίζεσαι το ρυθμό.
0: Ωραία. Να πάμε και στο στοίχημα.
1: Βεβαίως, να πάμε και στο στοίχημα. Έχω επιλέξει πάλι ένα bet builder για το παιχνίδι του Άρη. Αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω, έχει απόδοση 5.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι και ένα καλό νούμερο, θεωρώ. Και τι έχω επιλέξει. Έχω επιλέξει το Matt Morgan να βάζει πάνω από 12,5 πόντους, δηλαδή να τελειώνει το μάτς με τουλάχιστον 13 πόντους. Το θεωρώ εφικτό, όχι μόνο λόγω της πολύ καλής του εμφάνισης του Σαββάτου, ότι οι 15 πόντοι του Morgan θεωρώ ότι θα είναι μια κανονικότητα όσο περνάει το παιχνίδι. Και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο γιατί έχει πολλαπλή απειλή, όπως είπαμε. Είτε από drive, είτε από pick and roll, είτε από βγαίνει για να σουτάρει από κινήσεις που έχει κάνει ο προπονητής, είτε στο transition, είτε σαν άσος, είτε σαν δύο. Δηλαδή έχει πολλές επιλογές. Μόνο το post δεν έχει. Θεωρώ το δεύτερο μου σημείο είναι η 6 ασίστ του Δημητρίγεβιτς. Κατά μέσο όρο βγάζει 5 μόλις το πρώτο δεκάλεπτο στα παιχνίδια που έχει παίξει. Άρα μία ασίστ ακόμα θεωρώ ότι θα μας τη δώσει. Με το δεδομένο ότι είναι και ο μοναδικός άσος, αφού λείπει και ο Πουλιανίτης και ο Γιώβιτς. Βασίζεται στη δημιουργία και πιστεύω ότι θα το βγάλουμε αυτό το σημείο. Και το τελευταίο που ανεβάζει και την απόδοση στο 5 είναι ότι έπαιξα τον Άρη να κερδίζει για 8 πόντους στο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπω το μάτς να πηγαίνει όπως τα δύο προηγούμενα, ότι από την αρχή θα θέλουμε να δείξουμε ποιος είναι μπροστά, ποιος θα κερδίσει σήμερα το παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι διαφορά των 8 πόντων ένα εφικτό. Άμα θέλει κάποιος φίλος να το βάλει πιο χαμηλά λίγο αυτό,
0: ναι,
1: απλά θα πέσει η απόδοση, μπορεί να το επιλέξει. Εγώ πήγα στο 7,5.
0: Ωραία.
1: Και αυτό με 10 παίρνεις 50.
0: Ναι, είναι η πρότασή σου όσον αφορά για σήμερα. Λοιπόν, εγώ απλώς να πω ότι θα σε ακολουθήσω, όπως δώσαμε βέβαια, θα ακολουθήσουμε και το πρωί που κάναμε το δικό μας στοίχημα με το Φώτη τον Μπλιάκο.
1: Α, δεν το άκουσα, δεν
0: ναι,
1: το άκουσα.
0: Over 15 πόντους τον Λίντελ, λόγω της έλλειψης ψηλών στην, της ομάδας της Ντορτόνα. Θα μου πεις γιατί το Λιντέλ, γιατί έδινε μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά το στοίχημα. Γι' αυτό, εντάξει.
1: Μακάρι.
0: Ρίσκο είναι 4,8, 4,80 είναι. Είναι ρίσκο, αλλά εντάξει. Βάλτε
1: όχι,
0: κάτι.
1: Είναι σωστό.
0: Ναι. Βάλτε κάτι για να πάρετε, βάλτε λίγα για να πάρετε πολλά.
1: Σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι να κρατήσουμε να πω και λίγα πράγματα για τον Άρη. Δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι, πες για τον Άρη, έχουμε χρόνο.
1: Αυτό.
0: Ο χρόνος δεν είναι.
1: Ωραία. Θα πρέπει να πάμε με βάση τον οδηγό που έδωσε και ο κότσος Σπανούλης στις δηλώσεις του. Είναι ξεκάθαρο ότι ξεκινάμε από την άμυνα, ότι η ομάδα βγάζει πολύ ενέργεια εκεί, ότι δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Και επειδή άκουσα λίγο και τον Δημήτρη τον Οσαλή πριν, για μένα είναι πάρα πολύ βασικό η κατοχήρωση της σωστής νοοτροπίας. Δηλαδή, αυτό το πρόσωπο το οποίο δείξαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, να το κρατήσουμε, να μην θυμόμαστε αυτό που λέμε κοντή μνήμη, να μην θυμόμαστε αν έχουμε κερδίσει κάποιο παιχνίδι εύκολα, όπως φυσικά και να ξεπερνάμε μια κακή ήττα και να παρουσιάσουμε εξέλιξη μέσα στα παιχνίδια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ προς το παρόν. Θα μου πεις, το πρώτο δείγμα με τη Λεμάν και την Καρδίτσα ήταν πιο κάτω από ό,τι το περίμενες. Ναι, συμφωνώ. Αλλά η ομάδα παρουσιάζει και το δείξαμε κιόλας, το είπαμε στην πορεία εκπομπή που κάναμε προχθές, μετρήσιμα πράγματα, δεδομένα που βελτιώνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και σημαντικό για την εξέλιξη της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και ότι σιγά σιγά δημιουργούνται σχήματα, συνεργασίες, rotation, δημιουργείται μια πρώτη πεντάδα, μια δεύτερη πεντάδα, σαν σταθερά, είπαμε. Όχι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, ασφαλώς, είναι δυναμικά, αλλά οι παίκτες πλέον πατάνε καλύτερα και νιώθουν καλύτερα στο παιχνίδι. Αυτό σαν...
0: Ωραία. Απλώς σαν δεν πρόλαβα να πω λίγο όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχήματα. Είναι δύο στοιχήματα, παιδιά, τα οποία σήμερα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τόφας Μπούντουσνόστ είναι καλό. Απλή νίκη της Τόφας είναι 1.67, γύρω στο 1.60. Άμα βάλετε για λίγο 2-3 πόντους handicap, περνάει το διεύρο. Και επίσης στο ντέρμπι του, ποιος όμιλος είναι ο τρίτος, του τρίτου ομίλου, Βενέτσια Turk Telecom, θα παίξω την Βενέτσια. Μ' αρέσει η Βενέτσια φέτος, μ' αρέσει. Λοιπόν, και αυτό είναι γύρω στο 1.60. Μπορείτε να τα συνδυάσετε καθαρές νίκες, μπορείτε να τα παίξετε ξεχωριστά βάζοντας και ένα handicap 2-3 πόντων στις ομάδες τις οποίες πιστεύω ότι θα κερδίσουν. Πιστεύω και στη νίκη της Βενέτσιας και στη νίκη της Βενέτσιας και στη νίκη της Τόφας, ναι. Τόφας, όπου είναι ο δικός μας ο Μπράις Τζόνς.
1: Σωστά. Απλά επειδή βλέπω τώρα τα σημεία του και πιστεύω ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αμυντικά, ειδικά αν ο Χαμπ ξεκινήσει στον Άσο, που νομίζω ότι παίζει πιο πολύ στον Άσο, ναι, όπως έχω διαβάσει,
0: ναι,
1: θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως είπαμε, για το ματσάρισμα στο 4. Ορίστε.
0: Στην ΑΕΚ δεν έπαιζε Άσο, διάρρητερο.
1: Ναι, αλλά στην Τορτόνα νομίζω ότι παίζει πιο πολύ στον Άσο, τον βάζει ο coach, σαν scoring Άσος. Εκεί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι θα πάμε σε μια αντιμετώπιση πολύ επιθετική στο pick and roll. Δηλαδή, δεν θα πάμε, και επειδή στους ψηλούς δεν είναι τόσο εκτός από αυτόν τον παίχτη, τον ψηλό που είπαμε, απειλητική. Θεωρώ ότι σήμερα μπορεί να δοκιμάσει ο coach ένα επιθετικό hedge-out στα όρια της παγίδας. Δηλαδή, εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέρον για να τον βγάλει. Εμείς οι προπονητές, όταν θέλουμε από έναν άσο να πάρουμε την μπάλα από τα χέρια, δηλαδή να μην βρει ρυθμό, επιλέγει συνήθως σε μια ομάδα που δεν είναι πολύ καλή, για να μην πηγαίνει σε πολλά rotation, αυτή την αντιμετώπιση στην άμυνα. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο και να δούμε στο παιχνίδι μέσα πώς θα, άμα θα επιβαληθευτεί αυτό ή θα πάμε με μια πιο ένα-ένα άμυνα. Να το δούμε,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δηλαδή επιθετικό heads out.
1: Ναι. Και στο pick and roll που θα παίζει ο hub. Ακριβώς. Στα όρια της παγίδας.
0: Μάλιστα.
1: Να το δούμε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
0: Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι άμα κάνει heads out ή ο Μπίρτς που το κάνει πολύ καλά, ακόμα και ο Θανάσης ή ο Λιντέλ ή ο Ρόμπινσον Ελ, καλά δεν νομίζω τώρα το Ρόμπινσον να το βγάλει για heads out.
1: Δεν θα παίζει το pick and roll, θεωρώ ότι ο ψηλός που θα μαρκάρει τον, ναι, που θα πηγαίνει για το screen, για το pick.
0: Άρα είναι πιθανό να βγει και ο Ρόμπινσον Ελ.
1: Όχι, όχι. Αυτό είπα ότι δεν νομίζω το, για να βγει στο χεντζάο του Ρόμπινσον Ελ, ο παίχτης του θα πρέπει να κάνει το pick and roll στο hub.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, ότι δεν νομίζω αυτό. Αλλά είναι κάτι μπασκετικό το οποίο το αφήνουμε σαν ερωτηματικό για να,
0: κοίταξε,
1: να το συζητήσουμε
0: αύριο. Αυτή τη στιγμή
1: αύριο
0: έχει μόνο τον Ολέινιτσακ τον Πολωνό και όλοι οι άλλοι ψηλοί τώρα, όλοι οι άλλοι παίχτες στο 4 και στο 3 είναι γύρω στα 2 μέτρα. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει πρόβλημα με το ύψος η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Ναι, το ανέφερε και ο προπονητής, ναι, για την αθλητικότητα και το μέγεθος του Άρη, ναι, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν είναι τυχαίο που ο κότς Μανούλης επέλεξε αυτούς τους παίκτες να πάρει. Δηλαδή, χρειάζεται πάρα πολύ το μέγεθος στο σύγχρονο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι πολύ βασικό, βέβαια.
0: Ξέχασα να πω ότι προπονητής της ιταλικής ομάδας είναι ο Μάριο Φιωρέτη, 20 χρόνια βοηθός ήταν στο Μιλάνο.
1: Ναι, και πρέπει, μιας και αναφέραμε την πολύ σημαντική την καλή περιφέρεια που έχει η αντίπαλός μας σήμερα, δεν ξέρω αν αναφέραμε τον Μπορτολάνη, ένας Ιταλός περιφερειακός που έχει μεγάλη έμφαση στο μακρινό σουτ, ναι, και συνήθως δεν δημιουργεί μόνο του το σουτ, βγαίνει από σκρίν για να εκτελεί. Είναι ένας αντίστοιχος, δεν θα έλεγα το Λιόπουλο σαν δύο, δηλαδή όχι με την μπάλα, σαν σουτέρ. Πώς, άμα θυμάστε τον Κώστα το Βασιλιάδη, ας πούμε, που έπαιζε στο ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο είναι κοντινά. Ούτε αυτός πρέπει να βρει ρυθμό σήμερα και πιστεύω ότι θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Τζιορντάνο Μπορτολάνη, 1,93 ύψος, 25 ετών, από την Καντού τον πήρε το καλοκαίρι. Μέσα. Μου διέφυγε αυτό το.
1: Εντάξει, Χρήστο, δεν είσαι προπονητής.
0: Ναι,
1: δημοσιογράφος.
0: Δεν τον ήξερα κιόλας τον Μπορτολάνη, οπότε δεν τον έδωσα σημασία. Εντάξει, ναι. Ο Πέκη, παραδείγματος χάρη, είναι γνωστός. Κατζότη είναι γνωστός. Είναι στην Ιταλία, τριγυρνάνε χρόνια. Από ναι,
1: εσύ παρακολουθείς το Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Έχω χρόνια να παρακολουθήσω, το έχω κόψει. Δεν,
1: okay.
0: Ναι, τώρα πλέον δεν παρακολουθώ. Okay. Πού και πού βλέπω κανένα παιχνίδι, άμα είναι ή ο Καστρίτης ή ο Πρίφτης.
1: Ναι, ή η Ρέτζι Εμίλια ή η Βαρέζα.
0: Που. Αυτό. Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, να κλείσω με το εξής. Τρεις λέξεις έτσι για το παιχνίδι που θα είναι καθοριστικές. Είναι η περιφερειακή μας άμυνα πάνω στην περιφέρεια της Δοτόνα. Είναι τα rebound που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι μια ομάδα που παίρνει rebound, και τέλος να μην τους αφήσουμε να βρουν ρυθμό, δηλαδή εξ αρχής να πάρουν το μήνυμα ότι θα έχουν ένα δύσκολο βράδυ. Αυτό.
0: Μακάρι.
1: Και νομίζω ότι θα παίξουμε πάλι καλό μπάσκετ και θα ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο.
0: Να παίξουμε καλό μπάσκετ, να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Να βγουν και τα στοιχήματα.
1: Σωστό και αυτό, βέβαια, γιατί το οικονομικό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι. Να πάρουν
1: απλά
0: ένα χαρτζιλίκι έτσι στα επινίκια.
1: Ναι, κοίταξε, και μια και έχουμε λίγο χρόνο, να πω αυτό λίγο για το, για το χθεσινό παιχνίδι με τη Βαλένθια. Ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ξεκίνησε, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός μπήκε με διαφορετικό mindset στο παιχνίδι και είχε πολύ καλές πεντάδες, με την έννοια ότι ο Ντόρση του κάνει πολύ κακό στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε τα 5-6 λεπτά. Οπότε είχε πολύ καλές πεντάδες, πήγε πολύ διαφορετικά, και επειδή 20 και 30 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν λένε τίποτα σε αυτό το επίπεδο ειδικά, και έδινε απόδοση 10 το στοίχημα. Και να το ξέρουν αυτό που παίζουν στοίχημα, ότι στο μπάσκετ πια οι αποδόσεις αλλάζουν πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι, γιατί όπως είπα υπάρχουν μεγάλες μεταβολές. Το τόλμησα και το έπαιξα. Βέβαια, στο τέλος του κανονικού αγώνα που δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός και πήγε στην παράταση, επειδή μου έδινε το μισό κέρδος, το έκανα cash out. Ναι. Έπαιξα λίγο πιο συντηρητικά. Εν τέλει βγήκε ολόκληρο.
0: Εντάξει, υπάρχει, στο μπάσκετ υπάρχει και η επιλογή να σκεφτείς και την παράταση. Εντάξει.
1: Βέβαια, συνεχίζονται εκεί.
0: Ναι. Και είναι, η κανονική περίοδος είναι σαν να συνεχίζεται, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έγινε Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Κουβάτσης μας είπε λίγο όσον αφορά για το παιχνίδι και του Άρη και της Τορτώνα στο σημερινό μεταξύ τους αγώνα. Δώσαμε και το στοίχημα, έδωσε το δικό του builder, bet builder ο Παναγιώτης. Τώρα μου το στείλε λίγο για να το επαναλάβω. Λοιπόν, τι έδωσε ο Παναγιώτης? Matt Morgan over 12,5 πόντους, Dimitrijevic over 5,5 πόντους, Άρης πλην 7,5 στο ημίχρονο. Είναι, δίνει 5 απόδοση αυτό. Εγώ με το Φώτη Πλιάκο δώσαμε το over 15 πόντους του Λιντέλ, δίνει 4,8 απόδοση. Και τώρα λίγο έτσι για αυτούς που θέλουν να παίξουν ομάδες, εγώ πέρα από τον Άρη, αλλά δίνει πολύ χαμηλό ποσοστό ο Άρης, δίνει μεγάλο handicap, μείον 15-16 πόντους, γι' αυτό και δεν τον βάζω. Τόφας Μπούντουσνοστ αξίζει να παίξεις, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ αξίζει να παίξεις. Εγώ επέλεξα τους άσους. Εντάξει, τώρα στο Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ ναι, 5,5 ασίστ έδωσε. Τι είπα εγώ, 5,5 πόντους. Ματ Μόργαν 12,5 πόντους, Δημητρίεβιτς 5,5 ασίστ, Άρης πλην 7,5 στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό είναι το bet builder του Φώτη. Συγγνώμη, του Παναγιώτη. Και επειδή και πάλι μπήκαμε βιαστικά, δεν παίξαμε τους χορηγούς της εκπομπής, εγώ να σας το πω, έστω και στο μέσο της δεύτερης ώρας της εκπομπής, ότι η χορηγή της σημερινής εκπομπής είναι το Euro Drivers, σχολείο οδηγών στην Μιστακίδου 28, πολύ κοντά στο γήπεδο Χαρλάου. Για κάθε είδους αυτοκινητιστική υπόθεση είναι εκεί η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να σε εξυπηρετήσουν. Και Mentor Travel, ο Αυτοκράτορας εμπιστεύεται τα ταξίδια του φέτος για το Eurocup στο γνωστό πρακτορείο. Mentor Travel, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο ή ακόμη και να πας εκεί στην Μητροπόλεως 75 να κλείσεις τη θέση σου για το επόμενο ταξίδι του Αυτοκράτορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Mentor Travel και την σχολειοδικών Euro Drivers που εμπιστεύονται την εκπομπή μας.
2: Ουφ, Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
5: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

Ακούσαμε και τους χορηγούς της εκπομπής και τους ευχαριστούμε. Πάμε τώρα λίγο στα δικά σας μηνύματα. Πάμε. Δεν θα πάμε.

Εδώ, επιστρέψαμε, πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ο φίλος ο Αποστόλης, γεια σου ρε φίλε Αποστόλη, από το Κίτρινο Μαυροχορτιάτη. Τα λέμε στο γήπεδο, φίλε μου. Ο φίλος ο Μάκης ταξιδεύει από το Κίτρινο Μαύρο όλσο για την Κίτρινο Μαύρη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος το έκανε και στον προηγούμενο ευρωπαϊκό αγώνα, λέει, το Περιστέρι εντός έδρας, ναι, με την Μπάμπερκ πάλι έχανε, δεν το είδα μου σκηνό το παιχνίδι, το διάβασα, έχανε με 15 πόντους και το γύρισε, το έκανε και με τον Ηρακλή, το έκανε χθες και με την Βαρέζε. Εντάξει, είναι η ομάδα των ανατροπών. Ο φίλος ο Τζέλο από την Κυτρινόμαυρη Ορεστιάδα, γεια σου ρε φίλε Τζέλο, και βρέχει πολύ εκεί στην Ορεστιάδα. Ο φίλος ο Αργύρης, ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση Αργύρη. Επαναλαμβάνω, η πρόταση του Bet Builder που έδωσε ο Παναγιώτης είναι over 12,5 πόντους ο Matt Morgan, over 5,5 assist ο Dimitrijevic και ο Άρης να κερδίσει το ημίχρονο over 7,5 πόντους. Αλλά τώρα αυτά μπορείτε να τα παίξετε, όλο αυτό δίνει κοντά στο 5. Τώρα, ανάλογα την εταιρεία, μπορεί να μεταφέρονται λίγο, να διαφοροποιούνται τα ποσοστά. Μπορεί να μην πιστεύετε και τα τρία, να παίξετε τα δύο από τα τρία. Μπορείτε να βάλετε λιγότερες assist, λιγότερους πόντους, λιγότερους πόντους να κερδίζει ο Άρης. Ό,τι θέλετε, κάντε παιδιά. Ο φίλος ο Βασίλης από την Κιτρινόμαυρη Σουηδία, Βάμος Αριανάρα. Σήμερα με τη νίκη και για μένα ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι ομάδες δεν γεννιούνται σε μια μέρα. Στήριξη στην ομάδα και στο Σπανούλη. Καλή επιτυχία στην Αριανάρα. Σήμερα πολύ καλή θερμοκρασία, 8-9 βαθμούς. Τα φιλιά στην Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Είσαι από Κατερίνη και ζεις στη Σουηδία. Είσαι ερωτικός ή οικονομικός μετανάστης? Για πες μας ρε Βασίλη. Άλλος Βασίλης τώρα. Καλησπέρα. Πάμε για την νίκη σήμερα. Τρώω στα γρήγορα μια μακαρονάδα με κυμά πριν ξεκινήσω για το παλέ. Πιστεύω μου Κόκα δεν έχει δείξει ακόμα ούτε τα μισά που μπορεί να κάνει. Σίγουρα ο Μοκόκα έχει να δώσει πάρα πολλά. Απλώς είναι ακόμα νωρίς. Έχει να δώσει πάρα πολλά. Και μην ξεχνάς ότι για χρονικό διάστημα δεν έκανε προπονήσεις. Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Λεμάν λέει μείον 8,5. Τσεντεβίτα μείον 7,5. Σουμποτίτσα μείον 7,5. Τσεντεβίτα δηλαδή με πας κόντρα όσον αφορά το στοίχημα, γιατί η Τσεντεβίτα... Α, όχι, η Τσεντεβίτα είναι με την Ρήγας. Στην έδρα της η Ρήγα είναι καλή, η Ρήγαζέλη. Πέρυσι κερδίσει και τον Ηρακλή, μην το ξεχνάς αυτό. Καλή πρόταση. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, για όσους θέλουν να τον ακούσουν, να τον ακολουθήσουν, παίζει Λεμάν πλην 8,5, Τσεντεβίτα πλην 7,5, Σουμποτίτσα πλην 7,5, Σουμπότιτσα πλην 7,5. Σουμπότιτσα είναι με τη Χαποέλ Χολών, είναι Champions League.

Ακούσαμε την πρόταση του φίλου του Κωνσταντίνου. Ο φίλος ο Πάρης, ο φίλος ο Πάρης λέει, γιατί παρουσιάζουν ότι ο Έρλ έχει out το καλοκαίρι. Τι out έχει? Τι out έχει ο Έρλ? Δεν έχει EuroLeague out. Έχει NBA out. Επειδή το άκουσα και εγώ, έχει NBA out. Και έχει για 15 μέρες, όπως είχε και όταν υπέγραψε στον Άρη φέτος. Θυμάσαι που του είχαν δώσει NBA out να υπέγραφε κανονικό σύμβολο στο NBA. Ήταν σε Summer Link, έκανε ό,τι έκανε, έκανε κάποιες προπονήσεις, δεν πήρε εγγυημένο συμβόλαιο και έρθει στην Ευρώπη με τον Άρη. Έχει πάλι για 2-3 εβδομάδες, θα έχει NBA out. Απλώς τώρα φέτος δεν νομίζω, επειδή είναι πλέον πολύ γνωστός, να πάει σε Summer Link. Έχει NBA out. Τώρα, εάν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τον θέλουνε, υπάρχει μία λύση, φίλε Πάρη. Να παίξουν και οι δύο στο NBA για να τον πάρουνε. Δεν τον βλέπεις καλό, φίλε Πάρη? Αφού τον θέλουνε, να πάνε να παίξουν στο NBA και θα τον πάρουνε. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να τον πάρουνε.

Ο φίλος ο Βασίλης και ο Πάρης του άρεσε. Και ο φίλος ο Βασίλης, άντε ρε Βασίλη, σύντομα κοντά στην πατρίδα και στον αγαπημένο σου Άρη.

Φίλε Πάρη, τώρα μου δίνεις την αφορμή να πω κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλετε όλοι καλά στο μυαλό σας. Δυστυχώς, οι Αθηναίοι δεν θέλουν να τα βάλουν. Λοιπόν, ο Άρης έχει ξεφύγει και δεν έχει την ανάγκη τους ακόμα ποτέ. Εντάξει. Κάποτε παρακαλούσαμε να τους πουλήσουμε κανέναν παίκτη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να πληρώσουμε τα χρέη να επιβιώσουμε. Τα τελευταία χρόνια ξεχρεώσαμε, ήρθε ο Σιάο, τα ξεχρέωσε όλα, τα πλήρωσε όλα, εφορίες, τους τελευταίους παίκτες, προμηθευτές, όλα, δεν χρωστάμε τίποτα. Και έχουμε έναν δυνατό οικονομικό παράγοντα να πορευτούμε. Πρώτον, δεν έχουν καταλάβει ότι ο Άρης δεν έχει την ανάγκη τους. Μέχρι τώρα πηγαίναμε σαν επέτες, είτε στον Παναθηναϊκό είτε στον Ολυμπιακό, σου λέω, να πουλήσουμε κανέναν παίκτη για να βγάλουμε τη χρονιά. Πλέον ο Άρης δεν έχει την ανάγκη τους. Και ο Άρης ό,τι καλό παίκτη έχει τον κρατάει. Δεν τον έχουν καταλάβει αυτοί ακόμα. Σημαντικότατο, ο Άρης δεν πουλάει σε αυτούς. Ο Άρης αγοράζει από αυτούς. Πήγε το καλοκαίρι και αγόρασε τον Τολιόπουλο. Πόσα θες ρε Παναθηναϊκή για να μου δώσει τον Τολιόπουλο? Ένα, πάρτα, φύγε. Έχει ξαναγοράσει ο Άρης παίχτη από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό? Που το λέγανε και γελούσανε. Πήγε, τα πλήρωσε. 1 εκατομμύριο πάρτα. 1,2 πόσο έδωσε για την ακρίβεια ο Άρης, μικρή σημασία έχει. Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει ότι ο Άρης αγόρασε παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Αυτοί παίχτη εμένα δεν μπορούν να μου πάρουν. Εγώ μπορώ να τους πάρω. Το ότι ο Ρόμπινσον Νέλ έχει out, έχει NBA out. Εάν που τον θέλουν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μπορούν να πάνε στο NBA και να τον πάρουν. Αλλιώς δεν μπορούν να τον πάρουν. Και αν ήθελε να πάει σε αυτούς ο Ρόμπινσον Νέλ, τα πήγαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Στον Άρη με τον, τον πήρε ο Σπανούλης τηλέφωνο, λέει έρχομαι. Τα προηγούμενα χρόνια που τον ήρθε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ήρθε? Κάτι λέει αυτό. Οπότε, επειδή στην Αθήνα δεν θέλουν να το καταλάβουν ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, ας τους το δώσουμε να το καταλάβουν αυτοί. Ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν είναι αυτός που ήταν κάποτε. Δεν είναι αυτός που περιμένει να πάρει τα αποφάγια ή τα κόκαλα από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει έναν ισχυρό παράγοντα μεγαλομέτοχο, ισχυρό οικονομικά και σε όλους τους άλλους τομείς. Και θα, όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν αυτό, τόσο πιο λιγότερο πόνο θα νιώσουν. Θα το καταλάβουνε. Όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί ήδη, θα το καταλάβουν όταν θα έρθει η ώρα. Απλώς τότε θα εκπλαγούνε. Μπορούν να το συνειδητοποιήσουν τώρα και όταν έρθει η ώρα να επιβεβαιωθεί απλώς αυτό που τώρα ονειρεύονται. Εντάξει. Τα βλέπω κι εγώ. Μπορούν επίσης να ασχοληθούν με την αγαπημένη τους ομάδα, τον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
Εγώ σας τα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Αυτή η ομάδα για να φτιάξει θέλει πολύ γκρέμισμα. Ο φίλος ο Πάρη συμφωνεί, λέει, είναι πολύ ωραίο το ότι είμαστε σε άλλο επίπεδο. Ναι, θα πρέπει όμως και οι φίλοι του Άρη να καταλάβουν ότι ο Άρης είναι σε άλλο επίπεδο. Και αν χρειαστεί να το δώσουν να... Δεν γίνεται να ασχολούμαστε, έχουμε λίγες διαφημίσεις, είναι ακριβό το εισιτήριο. Τελείως, παιδιά, ο Άρης άλλαξε επίπεδα. Αλλάζουμε κι εμείς. Αλλάζουμε κι εμείς αναγκαστικά. Για να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Άρη, αλλάζουμε επίπεδο. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη τον οποίο εμπιστευόμαστε. Έχουμε διοικητικούς παράγοντες τους οποίους εμπιστευόμαστε.

και ούτε θα σε πει ότι έχω λιγότερα έσοδα. Έχουν μια στρατηγική στις διαφημίσεις, παιδιά. Καταλάβετε το. Και έπρεπε να το είχατε καταλάβει όταν ακούσατε ότι ο Άρης δεν θέλει διαφήμιση στο όνομα. Εντάξει, εκεί λίγο έπρεπε λίγο να αντιληφθείτε. Σου λέει δεν βάζουμε διαφήμιση στο όνομα, τελείωσε. Δεν θέλω τα λεφτά σου ρε, δεν βάζω, θέλω να λέω Μάρης. Ο φίλος ο Κώστας λέει, επανέρχεται στο στοίχημα, λέει δύο άσοι που αξίζουν είναι του Άρη και της, συγγνώμη, είναι λέει που αξίζουν τα λεφτά είναι της Τόφας και της Μπούργκος. Η Μπούργκος θα κερδίσει από Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Μακάρι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι λέω εγώ την Μπούργκος θα την κερδίσω εκεί πέρα μέσα. Ας κερδίσει τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, εγώ θα περάσω, η Χαποέλ δεν θα περάσει. Τι να σου. Πολύ ρίσκι. Ο φίλος ο Αργύρης εδώ λέει στη δράμα λέει που μιλάω δεν πιστεύουν ότι ο Άρης είχε αλλάξει πίστα και πλέον τους κοιτάμε και τους κοιτάει στα μάτια τουλάχιστον οικονομικά, βάζουν πρώτα τους καταρρόμαστους πάνω από μας, θα το καταλάβουν με το δύσκολο τρόπο και θα πέσουν από το σύννεφό τους. Ας βάζουν όποιον θέλουν φίλε. Βάζουν πάνω από εμάς αυτόν που τον έχουν εύκολο. Κατάλαβες. Πλέον ότι ο ΠΑΟΚ έχει φιλικές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό το ξέρουμε. Δεν κρατάνε και τα προσχήματα. Είπε ο Μεγάλος Γιαννακόπουλος θα βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ να παίξει στην Ευρώπη. Συγγνώμη, στην Ευρωλίγκα. Άντε ρε Παναθηναϊκέ, εδώ στη θέση σου στον ΠΑΟΚ. Γιατί με άλλον τρόπο δεν γίνεται να παίξει. Εκτός άμα περιμένεις και εσύ, όπως λέγανε στον ΠΑΟΚ, να αγοράσει θέση franchise. Γιατί θέση franchise δεν θα πουληθούν, είπαμε. Αυτές οι θέσεις θα πάνε στο NBA. Αφού δεν τις πουλήσανε τώρα που δεν συμφωνήσαν με το NBA, γιατί να τις πουλήσουν αύριο μεθαύριο. Που θα ξανασυζητήσουν με το NBA. Οπότε Παναθηναϊκή μπορείς να δώσεις τη θέση σου άμα θέλεις στον ΠΑΟΚ. Κάνε το καλό. Α, δεν το κάνεις. Μάλιστα. Άρα γυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε. Για να παίξει την Ευρωλίγκα του χρόνου πρέπει να φτάσει στον τελικό του EuroCup.

Ο φίλος ο Πασκάλης λέει: οι δημοσιογράφοι γιατί ψάχνουν τόσο πολύ για το συμβόλαιο του ΕΛ? Γιατί ρε φίλε, ο ΕΛ είναι η αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος. Είναι η αποκάλυψη. Και τους έριξε χιλόπιτα τα προηγούμενα χρόνια. Σου λέει πόσο Άρης, πόσο Σπανούλης παίρνει αυτόν τον παιχταρά και μας λέει. Κατάλαβες? Δεν γίνεται. Αυτό δεν τους πειράζει. Το ότι εσύ ανεβαίνεις και πλέον τους απειλείς. Και σου λέω φέτος δεν θα τους πάρεις το πρωτάθλημα. Πάλι τελικό πρωταθλήματος θα είναι αυτοί οι δύο, στο λέω. Γιατί ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ έχουν τη δύναμη να αποκλείσουν σε σειρά

3-5 αγώνων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Του χρόνου όμως που θα έχεις ανάλογο ρόστερ με αυτούς, τόσο γεμάτο, με 10 ξένους παίχτες, τότε θα κλαίνε.

Φίλε Κώστα, ο Σιάο είναι ιδιοκτήτης του Άρη. Δεν χρειάζεται το γυμναστήριο σπαλί που έκανε. Δεν χρειάζονται αυτά. Έχει λεφτά και επενδύει στον Άρη. Και αυτούς σύντομα δεν θα τους βλέπει. Απλώς ο Άρης ξεκίνησε από χαμηλά. Πρέπει να τους φτάσει και να τους προσπεράσει. Κατάλαβες? Εάν ξεκινούσαν από την ίδια αφετηρία, θα τους είχε ήδη προσπεράσει. Αλλά ο Άρης ήταν χαμηλά. Τελείως. Και επειδή βλέπουν ότι ο Άρης τους φτάνει, τους πειράζει. Με τον ΠΑΟΚ δεν έχουν πρόβλημα, φιλαράκι τους είναι. Εξάλλου βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τους φτάσει. Ιδιαίτερα αυτή η ομάδα. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ομαδάρα. Μπορεί τώρα να πάρει το Χάουαρντ, δεν ξέρω. Έτσι δεν λέγανε ότι... Και άνευ πλάκας, μπορεί να τον πάρει το Χάουαρντ. Μπορεί να τον πάρει το Χάουαρντ. Που είναι να τον αφήσει η Μπασκόνια. Ας τον πάρει. Νομίζουν ότι ο Χάουαρντ θα τους σώσει. Αν νομίζουν ότι το πρόβλημά τους είναι στη θέση 2, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εκεί είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Του Φώστερ είναι το πρόβλημα. Αυτόν θέλω να ξεφορτωθούν. Γι' αυτό γράφουν για τον Χάουαρντ. Του Φώστερ είναι το πρόβλημα. Ή η ομάδα του ΠΑΟΚ, που τα λέγαμε από το καλοκαίρι, τα έλεγε ο Κουβάτσαμπ, δεν είναι ομάδα πάνω σε στερεές βάσεις αυτή. Τα έλεγε. Αλλά εσείς μου λέγατε ότι έχει τον καλύτερο forward και τον καλύτερο playmaker. Εντάξει. Τον είχε σε 2-3 παιχνίδια, δεν μπορείς να τον έχεις συνέχεια. Δεν ξέρω όσοι είδατε το παιχνίδι, καταλαβαίνετε τι λέω. Ο φίλος Μάκης λέει δεν φοβάμαι φέτος τον Παναθηναϊκό. Φίλε Μάκη, διαφωνούν οι περισσότεροι μαζί σου. Δεν μπορείς να χτυπήσεις ούτε το Παναθηναϊκό ούτε το Ολυμπιακό. Έχουν πολύ γεμάτο ρόστερ. Το μπάσκ λέει το δύο τοξικών βρίσκεται πλέον στο Λυκόφος. Έρχεται σε λίγο η αυγή του αυτοκράτορα Άρια. Στο χωνέψουν καλή συνέχεια. Ο συνονόματος ο Κρίς. Ο φίλος ο Στάδης λέει μην τους ανοίγεις τα μάτια. Τι να μην τους ανοίγω τα μάτια. Αυτοί ό,τι λένε επαναλαμβάνω. Είναι σίγουρο ότι πάει και ο φιναλίστ. Ναι. Φέτος στο EuroCup την άξιση των ομάδων έχει δύο θέσεις. Αυτός ο τιτλούχος και ο φιναλίστ.

Το θέμα είναι ο Άρης φέτος να πάρει το EuroCup και ό,τι μπορεί περισσότερο από τις ελληνικές διοργανώσεις. Και όταν λέω ελληνικές διοργανώσεις βάζω και το κύπελο. Μακάρι να πάρει το κύπελο ή να φτάσει στον τελικό. Στο ένα παιχνίδι μπορεί να τον κερδίσει ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Στα τρία είναι το πρόβλημα. Στα πέντε είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω, δεν έχεις ακόμα τόσο βαθύ ρόστερ για να χτυπήσεις ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον Παναθηναϊκό. Επανέρχεται ο Μάκης, λέει για τον Ολυμπιακό, ναι, δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε. Παναθηναϊκός βάθος έχει, ομάδα δεν έχει. Έχει καλό προπονητή και θα τους φτιάξει ομάδα. Και έχει έναν πολύ πυρο προπονητή που ξέρει να εκμεταλλεύεται το κάθε τι. Ακόμα και μισό παίχτη μπορεί να έχει και να τον εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό σου λέω, άστο για φέτος, άστος να χαρούν για τελευταία φορά. Του χρόνου θα τους επεδώνει ο Ρόμπινσον Ερλ, τότε θα λένε για out και για in. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή εκπομπή. Να έχετε ένα ωραίο απόγευμα. Νίκη στον Άρη μας. Και φυσικά καλά κέρδη στις επιλογές που θα κάνετε όσον αφορά το στοίχημα. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθόματο εσείς.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε, καθώς πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Και το παιχνίδι άρισε Τορτόνα, Τερτόνα, ένας όσο ξέρει εν τέλει πώς τη λένε. Εγώ πάντως την έχω δει να γράφεται και με τα δύο ονόματα. Στα του μάτς θα μπούμε από την δεύτερη ώρα της εκπομπής, δηλαδή από τις 7 η ώρα που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και τις πρώτες μας συνδέσεις με τον Νίγκ Άλις Χολ και τον Δημήτριο Σανλή που θα βρίσκεται στο παλέ.

Πρώτη ώρα θα συζητήσουμε περισσότερο λίγο για το τι είδαμε χθες και σήμερα στο UEFA Champions League. Θα δούμε το τι παιχνίδια είχε χθες στη EuroLeague αλλά και στο EuroCup. Ενώ φυσικά θα δούμε και το τι έχει σήμερα στις δύο μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Θα πούμε την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει καλησπέρα αδερφέ από την Ακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή με την νίκη σήμερα στο μπάσκετ με διαφορά αν γίνεται. Στο ποδόσφαιρο μακάρι να εκμεταλλευτεί το καλό πρόγραμμα, αλλά το φοβάμαι μόνο Άρης. Το σημαντικότερο για τον μπάσκετ είναι να πάρει την νίκη ως προς την πρώτη ανάγνωση του παιχνιδιού. Και δεύτερον, φυσικά μετά, άμα καταφέρει και πάρει την νίκη, να την πάρει και με διαφορά, καθώς να επιθυμίσουμε ότι η διαφορά μετράει μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης. Δηλαδή, άμα έχεις μια πολύ δυνατή διαφορά και έχεις την καλύτερη διαφορά στο EuroCup, έχεις πλεονέκτημα έδρας έως και τον τελικό.

Κάτι που προφανώς νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα πλεονέκτημα έδρας μαζί φυσικά και με την φοβερή ομάδα και μια από τις καλύτερες ομάδες του EuroCup που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης, ότι δύσκολο θα περάσει ο κάθε αντίπαλος που θα έρθει για 2 ή 3 φορές μέσα στο Νιγκάλης Χολ.

Όσον αφορά τώρα το ποδοσφαιρικό τμήμα, όντως, ο Άρης έχει ένα εύκολο εντός αγωγή, ένα πιο βατό βασικά πρόγραμμα, συγκριτικά δηλαδή με το πρόγραμμα των πρώτων 5 παιχνιδιών που ο Άρης ήταν αντιμέτωπος με 3 δυνατές ομάδες, αυτή τη ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Καλά, του Ηρακλή όχι και τόσο δυνατή ομάδα, αλλά έγινε και εκεί ένα στραβοπάτημα. Προφανώς τώρα το πρόγραμμά του είναι πολύ πιο βατό, αλλά φυσικά ένα πρόγραμμα το κάνεις εσύ βατό και το κάνεις ανάλογα με την απόδοσή σου, το πόσο βατό θέλεις να είναι.

Ο Άρης το ξεκίνησε καλά αυτό το βατό εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, καθώς πήρε την νίκη κόντρα στον Βόλο. Ήταν εκπληκτικός για ένα ημίχρονο, για περίπου 45 με 50 λεπτά, αν βάλουμε και το πρώτο πεντάλεπτο δεκάλεπτο, που πάλι η ομάδα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πέτυχε 3 τέρματα με Κουαμέ και Φαμπιάνο με κεφαλιά και του Καντεβέρε με την καινή εστίαση, μετά από την πολύ όμορφη πάσα που δεν σχολιάστηκε πολύ αυτή η πάσα, είναι αλήθεια, του Ράσιτς, η οποία ήταν καταπληκτική η πάσα που έκανε ο Ράσιτς. Έχασε και ένα πέναλτι με τον Τίνο Καντεβέρε ξανά, νομίζω είναι το τρίτο χαμένο σε 4 εκτελέσεις για φέτος. Νούμερο που, αν μη τι άλλο, κάτι λέει για το πώς πρέπει σιγά σιγά να ξεκινούν να εκτελούνται τα πέναλτι και πώς πρέπει να μπει στην οτροπία της ομάδος αυτό. Μια είδους ιεραρχία, μου επιτρέπει η έκφραση. Γιατί και στην τελευταία φορά είδαμε τρεις παίκτες του Άρη να πηγαίνουν πάνω από την μπάλα, δηλαδή ο Καντεβέρε, ο Ράσης και ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ έφυγε σχετικά γρήγορα. Και μετά ο Ράσιτς, που είχε πάρει την μπάλα για να πάει να το εκτελέσει αυτός, αγκάλιασε τον Καντεβέρε και εν τέλει το εκτέλεσε ο Καντεβέρε, με το αποτέλεσμα να μείνει για το καλύτερο.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Κυριακής δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Ο Άρης εμφανίστηκε πολύ πιο μέτριος, άφησε χώρους στον Βόλο, άφησε να πιστεύει ότι ο Βόλος μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Δέχτηκε το πρώτο γκολ στο 58 λεπτό. Από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες αλλαγές, οι οποίες περισσότερο μπέρδεψαν το σύνολο του Μιχάλη Γρηγόριου παρά βοήθησαν για ακόμα μία φορά. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά, τουλάχιστον δεύτερη. Δηλαδή τα πολύ δυνατά παιχνίδια στα οποία οι αλλαγές μπέρδεψαν την ομάδα είναι αυτό με τον Βόλο την περασμένη Κυριακή και το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή, τη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων κόντρα στον Ηρακλή.

Και φυσικά τώρα που μιλάμε για αλλαγές, δεν μπορούμε φυσικά να μην σταθούμε στον Ράφα Μιρ. Το οποίο είναι πραγματικά άξιο αναπορίας. Πώς γίνεται να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να μην παίρνει ο Λόρεν Μωρόν. Και εξηγούμε. Ο Ράφα Μιρ μέχρι στιγμής έχει πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες. Πολλές περισσότερες σίγουρα από ό,τι έχει πάρει ο Λόρεν Μωρόν αυτή την αγωνιστική σεζόν. Και προσωπικά εμένα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε, κόντρα στην αναγέννηση καρδίτσας, από εκεί και πέρα πραγματικά δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, ίσα ίσα νομίζω ότι όταν μπαίνει ο Ράφα Μιρ στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι δεν βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα, δεν βοηθάει στην συνοχή της ομάδας, δεν βοηθάει να μηνθεί συνολικά η ομάδα. Γενικά χαλάει την εικόνα που είχαν χτίσει για περίπου 80 λεπτά μέχρι που μπήκε ο Ράφα Μιρ, που είχε χτίσει ότι είναι ο Γκαντεβέρε με τον Κρίστιαν Κουαμέ. Δηλαδή είχαμε δει ένα επιθετικό δίδυμο, δύο φόρ τα οποία έτρεχαν, πίεζαν, προσπαθούσαν να κλέψουν την μπάλα, πίεζαν στο τελευταίο τρίτο. Κάτι το οποίο μετά όταν μπήκε ο Ράφα Μιρ δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση. Θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά όταν είναι ο Μωρόν θα τρέχει έτσι όπως τρέχει ο Κατεβέρη με τον Κουαμέ. Το πιο πιθανό είναι όχι. Αλλά πραγματικά δεν έχουμε δει τον Λόρεν Μωρόν να παίρνει κάποια μεγάλη ευκαιρία όπως πήρε ο Ράφα Μιρ και όπως συνεχίζει να παίρνει ο Ράφα Μιρ μέχρι και στο τελευταίο παιχνίδι κοντά στο Βόλο. Τέλος πάντων, για να μην σταθούμε πάρα πολύ στο εν λόγω παιχνίδι, απλά πήρα πάντα εδώ από το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου.

ο Χόγκλα Ράσιτ έδειξε πάλι καλά στοιχεία. Για πρώτη φορά, άμα δεν κάνω λάθος, φέτος είναι που το εν λόγω δίδυμο δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Πήραμε και ένα δείγμα στην πρώτη τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Ηρακλή, περίπου έναν μήνα πριν. Και νομίζω ότι κατά την άποψή μου υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές, ούτως ώστε να δούμε ένα δίδυμο στην μεσαία γραμμή, όπως είδαμε στις τελευταίες αγωνιστικές της περσινής χρονιάς. Γιατί νομίζω ότι έγινε από όλους αντιληπτό ότι το δίδυμο Χόγκλα Ράσιτς κάτω από τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν πολύ καλύτερες από ότι ήταν κάτω από τις οδηγίες του Μανώλο Χιμένεθ. Επίσης φυσικά και κρατάμε την πολύ καλή εμφάνιση του Μπρούμα. Φυσικά δεν μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως από ένα παιχνίδι και συγκεκριμένα από 67 λεπτά στα οποία βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία φορά πριν 5 μήνες και εκείνη τη φορά είχε αγωνιστεί μόλις 6 λεπτά. Δηλαδή δεν είχε πάρει όλο το παιχνίδι να πεις ότι μετά από 5 μήνες ουσιαστικά είχε να παίξει. Για έναν παίκτη ο οποίος δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα, εξίσου σημαντικό. Είναι ο τελευταίος παίκτης ο οποίος ήρθε, επειδή αυτός έκλεισε το χώρο των μεταγραφών για την καλοκαιρινή περίοδο. Ήρθε 14 Σεπτεμβρίου, άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Μία μέρα δηλαδή πριν κλείσει η προθεσμία. Με όλα αυτά νομίζω ότι τα στοιχεία που έδειξε ο Μπρούμα στο παιχνίδι με τον Βόλο για τα 67 λεπτά ήταν αρκετά ικανοποιητική και στο ανασταλτικό κομμάτι που δεν του το είχα, η αλήθεια είναι. Βοήθησε και στην άμυνα πάρα πολύ ο Μπρούμα. Αλλά κυρίως φυσικά στο επιθετικό κομμάτι, εκεί που ο Μπρούμα και είχε πολύ καλό ποσοστό στις πετυχημένες πάσες και τρίπλες έκανε καλές και έβλεπες ότι έπαιρνε την μπάλα και επιτέλους έμπαινε προς τα μέσα, πήγαινε να επιτεθεί. Και φυσικά έβγαλε πάρα πολύ ωραία τριγωνάκια, δηλαδή εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα ένα τριγωνάκι του Μπρούμα, Κουαμέ, Χόγκλα, ένα πολύ ωραίο τριγωνάκι που μετά άλλαξε το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Καρέ. Που ήταν πραγματικά λες και δούλευαν αρκετό καιρό μαζί. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Μιχάλη Γρηγορίου, που πραγματικά ο Μπρούμα τον ένιωθες λες και ήταν μέσα στο παιχνίδι από τις πρώτες αγωνιστικές. Αλλά φυσικά πρέπει να το πιστώσουμε και στον ίδιο τον παίκτη. Ο οποίος έδειξε ότι έχει θέληση και ότι θέλει πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα. Τώρα αυτό ξαναλέω με όποια επιφύλαξη μπορώ να το πω, καθώς είδαμε τα πρώτα 67 λεπτά. Με τον καιρό προφανώς μπορεί να αξιολογηθεί πολύ καλύτερα και να βγάλουμε πιο safe συμπεράσματα, πιο ασφαλή συμπεράσματα για το τι παίκτης είναι ο Μπρούμα. Καλά, προφανώς σαν παίκτη το ξέρουμε και από τις παραστάσεις τις οποίες είχε και στο Champions League και, και στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αλλά προφανώς να δούμε και τι θα κάνει, τι θα δώσει με τη φανέλα του Άρη. Και στα δύο τελευταία πράγματα που θέλω να σταθώ είναι το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ, το οποίο το είδαμε για πρώτη φορά μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία. Εκεί που η αλήθεια είναι ότι οι δύο παίκτες είχαν δώσει πολύ ωραία συμπεράσματα και κάναμε μια αξιολόγηση αλφα η οποία ήταν πολύ θετική για τους δύο ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι το έπιασαν από εκεί που το είχαν αφήσει επί το καλοκαίρι, δηλαδή με πολύ ωραία χημεία μεταξύ τους, με πολλά τρεξίματα,
Στο κλειστό χώρο ήταν πολύ καλή. Στο ανοιχτό γήπεδο ήταν επίσης πάρα πολύ καλή, με το μεγάλο διασκυλισμό το οποίο διαθέτουν και οι δύο παίκτες. Πέτυχαν τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας. Ο Καντεβέρε βέβαια είχε και το άτυχο με το πέναλτι, με την πολύ κακή εκτέλεση πέναλτι που βάρεσε ο Φορτουάρη. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα σχόλια και για τους δύο παίκτες είναι πάρα πολύ θετικά. Και μας έδειξαν για ακόμα μία φορά πως αν οι δύο παίκτες είναι καλά, είναι υγιείς, γιατί το μόνο αρνητικό που έχουν αμφότεροι είναι ότι είναι ευπαθείς, είναι επιρρεπείς, συγγνώμη, όχι ευπαθείς, επιρρεπείς στους τραυματισμούς. Άμα είναι υγιείς, νομίζω ότι οι δύο θέσεις αυτές είναι κλειδωμένες και έχουν το όνομά τους πάνω. Και από εκεί και πέρα, άμα θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου ένα δεύτερο δίδυμο, θα ήταν ωραίο να βλέπαμε τον Μάνου μαζί με τον Μωρόν, όταν φυσικά επιστρέψει ο Μάνου. Και λέω αυτό ότι θα ήταν καλό να το βλέπαμε. Έχουμε μια πρώτη εικόνα και νομίζουμε το τι μπορούμε να δούμε από τους δύο. Καθώς ήταν μαζί και στην πρώτη θητεία του Μάνου στην Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω ότι σαν δίδυμο θα τους δούμε και θα είναι και καλά μαζί. Το πιο ορθολογικό δίδυμο νομίζω είναι αυτό του Κουαμέ Καντεβέρε και μετά σαν δεύτερο το Μωρόν Μάνου. Τελευταίο για να κλείσω το παιχνίδι της Κυριακής. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσία των δύο ακραίων μπακ, τον Πετρίς και Ρίτσαρτς δηλαδή. Ο Πετρίς κιόλας που συναγωνίζεται για τη θέση μαζί με τον Φαντιγκά, νομίζω πως έδειξε πως είναι ένα level παραπάνω και έδειξε σαν να είναι έτοιμος ότι μπορεί να την πάρει τη θέση, και νομίζω ότι με αυτά τουλάχιστον που είδαμε μέχρι στιγμής τη δικαιούται. Ο Άρης ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία του για την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά. Το παιχνίδι είναι την ερχόμενη Κυριακή 18 Δεκάτου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου σίγουρα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάνου και τον Ματάρτιάου, οι οποίοι αμφότεροι ταλαιπωρούνται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.

Ενώ ο αμφίβολος μέχρι στιγμής είναι και ο Γιάννης ο Γιαννιώτας. Ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για την σημερινή προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θα κάνει αγώνα δρόμου ούτως ώστε να προλάβει το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική, αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει όντως ένα βατό πρόγραμμα για το πρωτάθλημα. Καθώς μετά την Κηφισιά στην Λεωφόρο έχει τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης, μετά πηγαίνει στη Λιβαδιά ούτως ώστε να αγωνιστεί με την ομάδα της πόλης στο Λεβαδιακό και μετά κλείνει αυτή η πεντάδα αγώνων για το πρωτάθλημα με τον Πανετολικό μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ενώ παράλληλα 28 Οκτωβρίου, δηλαδή ανάμεσα σε Ατρόμητο και Λεβαδιακό, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Για τις 5.30 ώρα είναι αυτό.

Ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Με 10 βαθμούς. Ισοβαθμή με τον Όφη, ο οποίος έχει αυτός 10 βαθμούς. Ενώ έχει από πάνω του τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρώτος με 15, δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12.

ενώ η Ηρακλής Πανετολικός και η Κηφισιά τον κυνηγάνε από πίσω, καθώς ο Γυραιός μαζί με τον Πανετολικό έχουν από 9 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά έχει 8.

Νομίζω αυτά όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε σιγά σιγά στα παιχνίδια του UEFA Champions League, αυτά που είδαμε χθες. Καθώς και αυτά που περιμένουμε σήμερα να δούμε.

Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ξεκίνησε χθες με το παιχνίδι Lens Sporting και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας. Τα οποία παιχνίδια αμφότερα ήταν στις 8 παρατέταρτο.

Νομίζω πως αυτή η μέρα η χθεσινή, δηλαδή 13 Δεκάτου, έστειλε πολύ κόσμο κουβά όσον αφορά στοιχηματικής απόψεως. Καθώς τα αποτελέσματα τα οποία βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και που είδαμε χθες είναι πολύ περίεργα, έως και παράξενα θα μπορούσα να πω. Πάμε να τα πάρουμε όμως με την αρχή. Lance Sporting 0-2. Suarez στο 22ο λεπτό. Και Ντούμπια στο 74.

Η Σάμπα Μπακού, ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, έκανε την πρώτη της νίκη στο League Face του UEFA Champions League. Βασικά νομίζω έκανε γενικά την πρώτη της νίκη στη Champions League σε τελική φάση.

Στο 41 το λεπτό άνοιξε το σκορ κόντρα στην Σλάβια Πράγας με τον Πάρης. Και στο 88 ο Μίκελς έκανε το 2-0, ενώ απορώ πραγματικά πώς η Σλάβια Πράγας δεν σκόραρε με 18 γενικά σουτ, 8 στην εστία, 2,15 expected goals. Ενώ βλέπουμε ότι MVP της Μπακού είναι ο τερματοφύλακας της, είναι ο Ποκατίλοβ, κάπως έτσι.

Και έτσι η Σαμπά Μπακού πήρε το πρώτο της τρίποντο για τη League Face του UEFA Champions League. Μετά η Arsenal πέρασε εύκολα, κέρδισε εύκολα την γαλλική Lille με 3-0, με γκολ του Timber στο 64, στο 67 ο Eze κάνει το 2-0, ενώ στο 71 ο Saka γράφει το τελικό 3-0. Σάκα και Χάβερτς μπήκαν αμφότεροι στο 65ο λεπτό. Και στο 71 ο Χάβερτς μοίρασε την ασίστ για τον Σάκα, ούτως ώστε να γράψει το τελικό 3-0 και σχετικά εύκολα από ό,τι περιμέναμε από τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Πάμε και στο πιο ενδιαφέρον όσον αφορά τα ονόματα των ομάδων παιχνίδι της χθεσινής ημέρας. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 2-0.

Μπάριος μόλις στο πρώτο λεπτό ανοίγει το σκορ. Έβαλε ένα δεύτερο γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Καρντόσο στο 44, αλλά ακυρώθηκε λόγω χεριού. Στο 74 ο Γιώρο παίρνει κόκκινη κάρτα για την Manchester United και αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες. Και στο 79 ο Λούκμαν γράφει το 2-0, το τελικό σκορ, το 2-0, στη δεύτερη του χρονιά με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πάμε στο μήνυμα του φίλου του Μπάμπη. Ο οποίος λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε για την νίκη σήμερα για να συνεχίσουμε το σερί και να πάρουμε ψυχολογία. Νίκες παντού το Σαββατοκύριακο. Άρη θυμίσου, μια ζωή μαζί σου. Έχουμε, αλήθεια είναι πολλά κίνητρα ούτως ώστε να πάρουμε την νίκη σήμερα. Έχουμε να διευρύνουμε και ένα σερί το οποίο έχουμε κόντρα στους Ιταλούς. Έχουμε και ένα σερί να συνεχίσουμε όπως σωστά λες. Ενώ φυσικά να πάρουμε και ψυχολογία. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για αυτές τις πρώτες αγωνιστικές που διανύουμε.

Όσον αφορά τον Νίκες παντού το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω παίζουν σχεδόν όλα τα αθλήματα του Άρη. Το μπάσκετ γυναικών ξεκίνησε και αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ανδρών. Τώρα δεν ξέρω μόνο για το βόλεϊ πότε ξεκινάει, αλλά δεν νομίζω να ξεκινάει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω είναι πιο μετά.

Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με το Champions League και πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο... Νομίζω εδώ έστειλε η Bayern να έστειλε τον περισσότερο κόσμο σε κουβά. Viking Bayern Μονάχου 3-3. Καλά ακούσατε, 3-3. Η Bayern Μονάχου έχασε 2 βαθμούς από την νορβηγική ομάδα τη Viking, η οποία στην πρώτη αγωνιστική έχασε από την έτερη γερμανική ομάδα της Stuttgart με 3-1.

και ο Χαούγκεν στο 90 λεπτό, ο οποίος πέρασε την αλλαγή στο 72ο. Γράφει το τελικό 3-3 και έτσι η Viking πανηγυρίζει μια ιστορική ισοπαλία. Μια ισοπαλία που νομίζω ότι όχι μόνο αυτή η ομάδα, αλλά καμία νορβική ομάδα δεν θα ξανακάνει.

Γαλατασαράι, Μπαρσελόνα 1-4. Προηγήθηκαν οι Τούρκοι στο 28 λεπτό με τον Μπατράκοφ. Στο 43 ο Ζωάο Κανσέλο ισοφαρίζει σε 1-1. Στο 50 και στο 53 Φερμίν και Γκόρντον αντίστοιχα κάνουν το 1-3. Ενώ το τελικό 1-4 έγραψε ο Αντιγέμι, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο αγωνιστικό χώρο στο 59 λεπτό.

Τρεσόλντι για την πλευρά της Breeze πέτυχε το hat-trick στο 30, στο 63 και στο 74. Λαουτάρο Μαρτίνεζ απαντάει με δύο προσωπικά του τέρματα για να κάνει το σκορ 2-3. Ο Βέρμαν, ο οποίος πέρασε στο αγωνιστικό χώρο σαν αλλαγή στο 83ο λεπτό, κάνει το 2-4 στο 87. Ενώ το τελικό 3-4 απλά μειώνει Ίντερ στο 93ο λεπτό με τον Μπόνι.

Για σήμερα 8 παρατέταρτο. Λάσκε Λίβερπουλ και Φέγενορ, συγγνώμη, Κόμο. Η fan του Watch Κόμο είναι αλήθεια, πολύ μου αρέσει να βλέπω την Ιταλική ομάδα. Και μετά από τις 10 έχουμε το Aston Villa Fenerbahce. Το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής Manchester City Paris Saint-Germain. Betis Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund. Δύσκολη αυτή η αγωνιστική για την Borussia Dortmund σε ένα γήπεδο το οποίο δύσκολα γενικά κάποια ομάδα παίρνει τουλάχιστον νίκη. Ρώμα Real Madrid με τον Special One επιστρέφει στην Ιταλία για την Ρώμα να την αντιμετωπίσει αυτή τη φορά. Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε σηκώσει ευρωπαϊκό, είχε σηκώσει το Conference League με την Ρώμα.

Σαχτάρ ΑΕΚ στις 10 η ώρα και αυτό. Η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση στα αστέρια του UEFA Champions League για φέτος. Ενώ Σλόβαν Μπρατισλάβας και Στουγκάρδη κλείνουν την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, της League Phase του UEFA Champions League.

Η Manchester United με δύο αγωνιστικές παραμένει στους 3 βαθμούς και στην 7η θέση. Μπάγκερ Μονάχου στην 4η θέση και αυτή με 2 αγωνιστικές και 4 βαθμούς.

ενώ με κανένα βαθμό στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Έχει η Λίλη, η Νάπολη και η Σλάβια Πράγας, ενώ επίσης 0, αλλά με μία αγωνιστική. Έχει η Φέγενορντ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Μπόντο Κλιμτ.

Αύριο έχει μόνο παιχνίδια του Europa League και του Conference. Ούτως ώστε να κλείσουν και εκεί στο Europa League η δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Ενώ το Conference League κάνει την αρχή της. Όντας η πρώτη αγωνιστική με τη μοναδική εκπροσώπηση. Να είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συναγωνίζεται την Μπόρατς.

για το φίλο του Σοκράτη που ρωτάει αν ο Φώτης θα έχει εκπομπή μετά τον αγώνα. Ναι, θα έχει μετά από εμένα, από τις 10 η ώρα αναλαμβάνει ο Φώτης.

Να καλησπέρισουμε τον φίλο των Φέδων, ο οποίος με διορθώνει και πολύ καλά κάνει. Γιατί είπα τη Στουτγκάρδη, την είπα Στουτγκάρδη. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν υφίσταται η λέξη Στουτγκάρδη. Δεν υπάρχει ομάδα τέτοια. Υπάρχει η ομάδα Στουτγκάρδη και έχει απόλυτο δίκιο.

Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά μέσω της Nova Sports Prime. Ενώ φυσικά ραδιοφωνικά μπορείτε και από εδώ, από το Yellow Radio 101,7. Είτε μέσω των ραδιοφώνων σας, είτε μέσω της εφαρμογής του Yellow Radio. Ή φυσικά μέσα από το YouTube του Yellow Radio 101,7. Φυσικά εκεί υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να κάνετε φυσικά ένα like το οποίο δεν κοστίζει και τίποτα. Θα πρέπει να κάνετε και ένα subscribe το οποίο και ούτε αυτό κοστίζει τίποτα. Ούτως ώστε να ενημερώνεστε κατά βάση για όλες τις για όλες τις εκπομπές οι οποίες ανεβαίνουν. Αλλά και για όλο το δημοσιογραφικό υλικό το οποίο ανεβαίνει στο YouTube. Εδώ από το φίλο των Φέδων διαβάζω αυτό μια και πηγαίνουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα που λέει συγχαρητήρια γιατί είσαι από τους λίγους που θα αναγνωρίσουν ορισμένα πράγματα και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, αλλά εντάξει, ναι, άμα κάνουμε τέτοια λάθη μικρά, τα οποία μπορείτε να τα παρατηρήσετε, που μπορεί να βγουν τη ρήμη του λόγου, απευθείας από λόγω της κάποιου σορδάμ, φυσικά να μας διορθώνετε κιόλας, γι' αυτό είμαστε εδώ.

0: Φίλε Γιάννη, νομίζω πως ναι, κανονικά δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρώτη ώρα. Κωνσταντίνος Χαλκιάς πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε και τις πρώτες μας συνδέσεις με τον Δημήτρη Σανλή από τον Ingalls Hall. Για το παιχνίδι του Άρη με την Τερτώνα. Τερτώνα. Όπως είναι, όπως νομίζει ο καθένας. Αυτά, πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
7: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
7: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
7: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
7: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
7: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
7: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Euro Weekend. Να πούμε ότι φυσικά μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, μέσω των ραδιοφώνων σας, μέσω της εφαρμογής. Αλλά φυσικά πλέον μας ακούτε και μέσω του YouTube, του Yellow Radio 101,7. Μπορείτε και εκεί να γράψετε τα μηνύματά σας. Προτού γράψετε τα μηνύματά σας όμως, φυσικά θα κάνετε ένα like, θα κάνετε ένα subscribe, θα κάνετε οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε και να ενημερώνεστε εσείς πρώτα απ' όλα για όποιο ειδησιογραφικό ρεπορτάζ ή για όποια εκπομπή βγαίνει. Φυσικά όμως να βοηθήσετε και εδώ να μεγαλώσει κι άλλο η ομάδα. Πάμε στον Δημήτρη Σανλή, ο οποίος βρίσκεται στο Νιγκάλης Χολ. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα εξωγραφείς του Yellow Radio, εδώ από το Νιγκάλης Χολ, όπου σε περίπου 45-50 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Τορτώνα. Τερτώνα, Τορτώνα τώρα, δύο ονόματα. Τερτώνα είναι το όνομα, Τορτώνα είναι η πόλη. Είναι λίγο μπερδεμένο. Τερτώνα, Τορτώνα λοιπόν. Η ομάδα την οποία αντιμετωπίζει ο Άρης για την τρίτη αγωνιστική του BKT Euro Cup. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με δύο νίκες στη διοργάνωση, στη Γαλλία με τη Λεμάν και εδώ στο Νιγκάλης Χολ την προηγούμενη Τετάρτη κόντρα στην ομάδα της Μπούργος, και θέλει σήμερα να κάνει το 3-3 απέναντι στους Ιταλούς. Πάμε να δούμε τις δωδεκάδες. Έχει μια αλλαγή η δωδεκάδα του Άρη. Καθώς όπως έχετε διαβάσει νωρίτερα στο yellowradio.gr, υπάρχει ζήτημα με τον Λευτέρη Μποχορίδη, ο οποίος έκανε επέμβαση οξείας κολικοειδίτιδα ξαφνικά. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο. Ξαφνικά έγινε, πριν από περίπου 3 ώρες πήγε στο νοσοκομείο. Έκανε ήδη την επέμβαση ο Λευτέρης Μποχορίδης. Ελπίζουμε όλα να πήγαν καλά και γρήγορα να είναι και πάλι διαθέσιμος για την ομάδα. Πάντως ήταν απαραίτητο να το κάνει, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Πονούσε ο αρχηγός και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στο νοσοκομείο για να κάνει την επέμβασή του. Άρα, Μποχορίδης εκτός, μέσα Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι της ομάδας, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου φέτος μπαίνει στην αποστολή. Τα προηγούμενα είχαν ακριβώς την ίδια δωδεκάδα και τα 4 προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας είχαν ακριβώς την ίδια δωδεκάδα. Πάμε να την πούμε. Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Βασίλης Στολιόπουλος, Νένο Δημητρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Μάθιου Μόργαν, Ιτζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Κεν Μπίρτς και Άνταμ Μοκόκα είναι οι παίκτες με τους οποίους θα αγωνιστεί ο Άρης στη σημερινή αναμέτρηση. Από την άλλη πλευρά για τους Ιταλούς, 11 οι παίκτες που είναι στην αποστολή και με ένα ερωτηματικό, δηλαδή για τον Πολ Έμπουα, ο οποίος είναι στην αποστολή, θυμίζω ότι μέχρι και χθες, σύμφωνα με αυτά που έγραφαν και στην ιστοσελίδα της ιταλικής ομάδας, ήταν αμφίβολος. Τον βλέπω βέβαια, κάνει ζέσταμα κανονικά έτσι τα πρώτα σουτάκια. Το ζέσταμα θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Τα πρώτα σουτάκια πάντως με την ομάδα του τα κάνει κανονικά ο Έμπουα. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί ή όχι. Οι υπόλοιποι 10 είναι ο Πρέντις Χαμπ, ο Τζάστιν Κόρχαμ, Ανδρέα Πέτσια, Αμάρα Λιμπέκοβιτς, Τζιορντάνο Μπορτολάνι, Ντομινίκ Ολέσνιτσακ, Ντάντε Μάντοξ, Τζιούλιο Γκαζότη, Καρίμ Τζάλο και ο Αλάμι Ντούρχαμ. Αυτοί είναι οι 11 μαζί με τον Έμπουα. Δηλαδή, αν δεν παίξει το Έμπουα, θα είναι 10. Αλλά ξαναλέω, τον βλέπω να κάνει κανονικά ζέσταμα. Θα το δούμε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτοί είναι λοιπόν οι 11 με τους οποίους θα αγωνιστεί η Τορτώνα στη σημερινή αναμέτρηση. Από εκεί πέρα, διαιτητές αναμέτρησης: Τόμισλαβ Χόρντοφ, Χουσέιν Σέλικ και ο Αλμπέρτο Σάντζες Σίξτο. Αυτοί είναι οι διαιτητές σημερινής αναμέτρησης εδώ στο Νιγκάλης Χολ. Ήδη υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Υπάρχουν και πολλοί φίλοι του Άρη, οι οποίοι είναι εκτός γήπεδου. Γύρω από το γήπεδο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο. Έτσι κι αλλιώς θυμίζω ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Πριν από λίγες ώρες βγήκαν κάποια εισιτήρια. Βγήκαν διαθέσιμα κάποια εισιτήρια, είτε για τις στήρες εδώ δίπλα μας, την 1, τη 2, την 3, αλλά και το πέταλο το καινούριο, δηλαδή τις 11-12. Και αυτά εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι και σήμερα θα δώσουν ένα βροντερό παρόν και θα στηρίξουν την ομάδα τους, προκειμένου, όπως είπαμε, να κάνει το 3-3. Η Τερτώνα θέλει προσοχή. Είναι μια ομάδα ιταλική. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με έναν τρόπο που είναι δύσκολος, με έναν τρόπο αρκετά γρήγορα, με γρήγορες επιθέσεις. Κάτι παρόμοιο που θέλει να κάνει και ο Άρης. Δεν διαφέρει δηλαδή σε πολλά με αυτό που θέλει να κάνει και ο Άρης. η ομάδα της Ντερτόνα. Έχει κάποιους παίκτες που ξεχωρίζουν, όπως είναι ο Καρίμ Τζάλου, τον οποίο τον έχουμε δει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Πέρσι έπαιζε στην Bayern Μονάχου, ήταν συμπαίκτης με τον Δημητρίκεβιτς, ο Καρίμ Τζάλου. Γνωρίζω τη δυο τους λοιπόν από την περσινή του παρουσία. Φυσικά έχει τον Πρέντις Χαμπ, ένα παίκτη που τον είχαμε γνωρίσει όταν πριν από δύο χρόνια αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΣΑΕΚ, ο Πρέντις Χαμπ. Ένας πολύ καλός γκάρ, ένας πολύ καλός σκόρερ για την Ιταλική ομάδα. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ο Μπορντολάνη, ο οποίος με την Αρμάνι Μιλάνο για δύο χρόνια αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στην Ευρωλίγα, χωρίς πολύ χρόνο συμμετοχής βέβαια, αλλά έπαιξε στην Ευρωλίγα. Είναι παίκτες οι οποίοι θέλουν προσοχή, είναι παίκτες οι οποίοι πρέπει ο Άρης να τους έχει στο νου του, να τους προσέξει, η άμυνά του να δείξει την εικόνα που έδειξε τα δύο τελευταία παιχνίδια και με την Μπούργος και με την ΑΕΚ. Ο Άρης και μία άμυνα που τσάκιζε κόκαλα. 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με τους Ισπανούς, 21 με την ΑΕΚ. Δηλαδή τους δυσκόλεψε πάρα πολύ, πήρε μεγάλες διαφορές και ουσιαστικά ήλεγξε την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Άρη. Κάτι παρόμοιο θέλει να κάνει και σήμερα. Θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό από το ξεκίνημα ο Βασίλης Πανούλης και οι καλαδοσφαιριστές του. Να δούμε αν θα τα καταφέρει στη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, αυτή η πρώτη μας σύνδεση, θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 35 λεπτά, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Κωνσταντίνε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Δημήτρη.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Σανλής. Για την πρώτη σύνδεσή μας με το Nick Gallis Hall. Το οποίο βάζει για δεύτερη φορά φέτος το ευρωπαϊκό του κοστούμι. Και αυτή τη φορά υποδέχεται την Τορτόνα. Εδώ ο φίλος ο Φέδων που μου έστειλε λίγο πριν το break. Την περιοχή για να μου πει να ότι είναι την Τορτόνα. Έτσι λέγεται η πόλη, Τορτόνα. Αλλά η ομάδα παρουσιάζεται ως Ντερτόνα. Νομίζω πρώτη φορά το βλέπω αυτό, ομάδα δηλαδή από την Τορτόνα να παρουσιάζεται ως Ντερτόνα και να γίνεται αυτό το μπέρδεμα.

Όπως και να έχει, ο Άρης φορτσάρει. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία. Σαράντα λεπτά πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού. Ο Άρης είναι έτοιμος και σχεδόν πάνοπλος. Μετά και την απουσία της τελευταίας στιγμής του αρχηγού του Άρη.

καθώς να υπενθυμίσουμε ότι ο Λευτέρης Μποχορίδης υποβλήθηκε εκτάκτως σε επέμβαση οξείας σκολικοειδίτιδας. Κάτι που τον αφήνει εκτός για τη σημερινή αναμέτρηση.

Και πέρυσι τον είχαμε δει, τον Χρυσόστομο Χατζηλαύρου. Περισσότερο τον θυμόμαστε για την πρεμιέρα στην οποία είχε κάνει με το Αμβούργο, με την Towers Αμβούργου.

Εδώ ο φίλος ο Κώστας και ο φίλος ο Όντι λέει ότι η Ντερτόνα είναι το ρωμαϊκό όνομα της σημερινής πόλης της Τορτόνα. Τους ευχαριστούμε και τους δύο που μας έδωσαν την γνώση τους.

Σιόλα η Κλούζ Νάποκα 40-41 στο ημίχρονο. Παιχνίδι που ενδιαφέρει τον όμιλό μας, που ενδιαφέρει τον Άρη. Ρίγκα Ζέλη, Τσεντεβίτα 23-11 στην πρώτη περίοδο στο 8ο λεπτό. Σε περίπου 6 λεπτά ξεκινάει το Ουλ με Μπόσνα. Στις 8, Άρης Τορτώνας, Λάσκ Νάπολη. Τόφας Μπούντουσνοστ, ενώ στις 9 η ώρα Λεμάν Ροστόκ Σιγούλς, ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον όμιλό μας. Μπούργος Χάπουελ Ιερουσαλήμ στις 9.30 και αυτό το παιχνίδι ενδιαφέρει φυσικά τον Άρη και θα έχει το βλέμμα του στραμμένο λίγο και σε προς Ισπανία πλευρά. Ενώ στις 10 η ώρα Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και Τενερίφη Μάξιμα Ρώμα. Εδώ ο φίλος Απόστολος αναζητείτε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανά Αργατερίνη. Καλησπέρα στο φίλο τον Απόστολο. Και ο φίλος ο Κώστας λέει να είναι καλά ο μεγάλος Γκάλης που το είπε. Για το όνομα της ομάδας που ήταν στα ρωμαϊκά αντί για η Τορτώνα ήταν Τερτώνα.

Ο φίλος ο Βασίλης από την Μενεμένη. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Νομίζω αρκετά old school αυτό.

Χθες για το EuroCup που ξεκίνησε η τρίτη αγωνιστική του της εν λόγω διοργάνωσης. Μπαχτσές Εχίρ Μανρέσα 188. Νεπτούνας Μπούργ 93-89. Τρέντο Τσέμτζιτς 80-88. Ενώ η έτερη Ρώμα κέρδισε την Μπάλκαν 77-72 στην παράταση. Και Πανεβέζης ΠΑΟΚ 95-86 υπέρ των γηπεδούχων.

Πάμε λίγο και στα παιχνίδια της EuroLeague. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα χθεσινά. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις 99-80. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Ο Ερυθρός, ο οποίος ξεκίνησε με 0-2 και πλέον έχει 3-2, μετράει 4 νίκες για την EuroLeague. Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, δεύτερη νίκη μόλις για την Ρεάλ. Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93.

Και τέλος οι δύο ελληνικές ομάδες. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72.

Ο Μπράντοβιτς πραγματικά πάει να χτίσει μια πολύ καλή ομάδα. Στο εν λόγω παιχνίδι, στο Παρτιζάν Παναθηναϊκός, οι πράσινοι έπαιξαν φοβερή άμυνα. Καταπληκτική, πολύ μου άρεσε έτσι πως έπαιζαν άμυνα. Πρώτο σκόρερ για το τριφύλλο, Hayes Davis με 14. Και ο Ερναν Γκόμεθ με 10. Ενώ στο όλο το παιχνίδι, Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102. Νομίζω όλοι είδαν και όλοι κατάλαβαν το τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βρισκόταν στην τρίτη περίοδο, στις αρχές της τρίτης περίοδου, στο μείον 28. Και κατάφερε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει 25 και 31 πόντους αντίστοιχα. Να περάσει μπροστά ακόμα και στο σκορ με 88-90 και απλά να πετυχαίνει η Βαλένθια το τελευταίο καλάθι να γίνεται 90-90 και το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση. Στην παράταση ο Ολυμπιακός με τον αέρα που είχε από το τέλος δευτέρης, της τέταρτης περίοδου, συγγνώμη, του δευτέρου ημιχρόνου. Πέρασε εύκολα, 97-102 και παραμένει με σκορ 4-1. Ο μόνος αίτητος είναι πλέον ο Παναθηναϊκός με 5-0.

Σήμερα αυτή τη στιγμή η Χάπουελ Τελαβίβ υποδέχεται την Μπεσίκτας. 26-27 στη δεύτερη περίοδο, στο τέταρτο λεπτό. Οχτώ και μισή, Ανατολού Εφές, Μπάγερν Μονάχου. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Παρί υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια.

Αύριο τελειώνει η τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Με το παιχνίδι London Lions σε Φραγκφούρτη. Στις 9.30. Εν τω μεταξύ, London Lions προχθές στις 12 του μήνα έπαιξαν φιλικό με ομάδα NBA, με τους Blazers συγκεκριμένα. Στο Portland. Εντάξει, φυσικά οι Αμερικάνοι κέρδισαν εύκολα 119-66. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα μεγάλο φιλικό για την αγγλική ομάδα. Που κάτι νομίζω ότι δείχνει κιόλας ως προς την αγγλική αγορά ή στην αγγλική επένδυση, όπως θέλετε πείτε το. Καθώς θεωρώ δεδομένο ότι το NBA Europe ή όπως θέλει να μπει το NBA στην Ευρώπη, θα κοιτάξει αρκετά αυτές τις αγορές.

Παράλληλα αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο. Με την Βούρτσμπουργκ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Πάμε λίγο στα μηνύματα του YouTube. Ο φίλος ο Γιώργος, παιδιά καλησπέρα. Ξέρετε αν έχει σήμερα sold out? Δεν είναι πλέον νομίζω ερώτηση αυτή. Νομίζω είναι αυτονόητο. Κάθε φορά πλέον θα έχει sold out στο παλέ. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω, ότι κάθε φορά θα έχει sold out στο παλέ. Η Ντόρα, καλή καλησπέρα σε όλους και καλή επιτυχία στην Αριανάρα μας.

Θέλω να μου πείτε λίγο τι πιστεύετε για το σημερινό παιχνίδι. Δώστε MVP, δώστε score, δώστε ποιος θα ξεχωρίσει. Νομίζω αν θα νικήσουμε δεν πρέπει να το ρωτήσω. Νομίζω ότι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι θα νικήσουμε σήμερα επί της Ντερτόνα. Αλλά θέλω λίγο την άποψή σας να δω και πώς το βλέπετε εσείς. Με MVP, ποιος νομίζω θα ξεχωρίσει. Δώστε και ένα τελικό score άμα θέλετε.

Να υπενθυμίσουμε λίγο το σκορ. Τουλάχιστον το παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει αφορά άμεσα τον Άρη. Ριγκαζέλη, Τσεντεβίτα. 37-28 στη δεύτερη περίοδο, στο τέταρτο λεπτό. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή στο Group A έχει ως εξής. Χάπολ Ιερουσαλήμ και Άρης είναι μόνοι στο 1-2 με 2 νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Τορτώνα Ντερτώνα, Ρίγκα Ζέλη και Μπούργκος και Ροστόκ έχουν από 1-1. Τσεντεβίτα και Λεμάν είναι οι μοναδικές ομάδες που σε δύο παιχνίδια δεν έχουν πάρει νίκη.

Εδώ η Ντόρα λέει ότι η ώρα είναι να βγει ο Τόλιο μπροστά. Συνήθως βγαίνει στα ευρωπαϊκά τουλάχιστον, σε αυτό το δείγμα που έχουμε των δύο αγωνιστικών, το οποίο δεν είναι και μεγάλο προφανώς.

Αλλά νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια, και με τη Le Mans την πρώτη αγωνιστική, αλλά και με την Burgos, έδειξε μια αρκετά καλή εμφάνιση και ο Τογιόπουλος, αλλά γενικά νομίζω όλος ο ελληνικός κορμός.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι μετά από το Άρισε Τορτών ακολουθεί ακόμα ένα παιχνίδι στο Νιγκάλης Χολ, σε φλεγόμενο πάλι Νιγκάλης Χολ, καθώς και τα εισιτήρια με το Μαρούσι, το οποίο είναι στις 17 του μήνα, είναι sold out. Και έτσι ο Άρης μετά από αυτό το παιχνίδι με το Μαρούσι κλείνει την τετράδα αγώνων που είχε στο Παλέ. Επόμενη αγωνιστική για τον Άρη με την Ροστόκ Sea Wolves. Εκεί που οι Αριανοί από την Γερμανία θα το κάνουν ένα μικρό παλέ. Και όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά γενικά και από όλες τις άλλες χώρες του εξωτερικού.

Η Ρίγα Ζέλη παραμένει να βρίσκεται μπροστά στο σκορ κόντρα στην Τσεντεβίτα. 43-31 κιόλας, το έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου.

Λοιπόν, επιθυμίσουμε για όποιους μπήκαν τώρα ότι πρώτα απ' όλα μας παρακολουθείτε μέσω και του YouTube στο Yellow Radio 101,7. Χρειαζόμαστε τα like φυσικά και τις εγγραφές σας. Αλλά φυσικά να ενημερώσουμε κιόλας ότι υπάρχει διαφορά στη δωδεκάδα του Άρη. Καθώς ο αρχηγός του Αυτοκράτορα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, υποβλήθηκε εκτάκτως επέμβαση οξείας σκολικοειδίτιδας και θα χάσει το σημερινό παιχνίδι.

Ενώ τη θέση του πήρε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, για πρώτη φορά θα δούμε τον νεαρό για τη φετινή σεζόν. Εδώ ο φίλος λέει ότι στη Γερμανία θα γίνει χαμός. Φαντάζω ότι με το Αβούργο που η ομάδα δεν ήταν τόσο θελτική, τι ήταν, ήταν γεμάτο παντού το γήπεδο. Τώρα ειδικά προβλέπω πάνω από 4.000 κόσμο. Αν και το Αβούργο και το Ροστόκ είναι αρκετά μακριά από εκεί που είναι η μεγαλύτερη μάζα των Ελλήνων, αλλά αφού το Αβούργο έγινε χαμός, το Ροστόκ εκεί γύρω στα 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, οπότε πάλι θα έχουμε μία από τα ίδια. 10 κρατιέμαι, λέει εδώ φίλος. Βλέπω σήμερα το ματς και το μυαλό μου είναι την επόμενη Τρίτη. Καλά, σίγουρα θα έχει αρκετό κόσμο πάλι στην Γερμανία, όπως συνηθίζει να έχει κάθε φορά που παίζει ο Άρης εκεί πέρα.

Φίλος Στέλιος που λέει ότι το Ρόστοκ δεν ξέρω αν θα έχουμε τόσο κόσμο, αλλά είναι δύσκολη εκδρομή. Εμείς πάντως οικογενειακά εκεί θα είμαστε. Εγώ πιστεύω, φίλε Στέλιο, ότι θα έχει πολύ κόσμο. Όπως κάθε φορά άλλωστε. Δεν ξέρω μόνο τι χωρητικότητα είναι το γήπεδο της Ροστόκ.

Φίλος Εμμανουήλ, θα είμαι και εγώ Ροστόκ από Νιρεμβέργη 600 χιλιόμετρα για τον Άρη. Μόνο εμείς εδώ πέρα έχουμε γεμίσει λεωφορείο και πάμε, ρε, γιατί λέμε ότι δεν θα έχει κόσμο. Απλά δεν γνωρίζω πόση χωρητικότητα έχει το εν λόγω γήπεδο. Εδώ άλλος φίλος, εμείς κλείσαμε τα εισιτήρια από Αύγουστο για Ροστόκ. Πραγματικά θα γίνεται χαμός. Θα κάνουμε ακόμα ένα μικρό παλέντε σπορ. Ο ένας φίλος τώρα εδώ μου στέλνει ότι η χωρητικότητα έχει 6.000, ο άλλος μου στέλνει ότι είναι 5.000 περίπου. Ας βάλουμε στη μέσα, πούμε 5.500, 4 να μην είμαστε εμείς.

Το λέει εδώ και ο φίλος ότι δεν μαζεύει κόσμο και τωρινό μαύρο θα είναι. Η φίλη Ντόρα λέει ότι θα έρθει από Στουγκάρδη, 9 ώρες είναι. Πραγματικά, χαμός. Νομίζω ότι αφού βρήκατε και όλη η στήρια,

Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα να κάτσουμε να κοιτάμε το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης. Θα έχουμε καιρό τους άλλους μπροστά μας. Οπότε λέω σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς Άρης Ντερτόνα Τορτόνα.

Εδώ ο φίλος ο Χάρβι λέει ότι το Rotation Radio προκύπτει. Οκ. Βγάζουμε και εκπομπές στο γέλο αργά το βράδυ κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που ξεκαθάρισες για να σε λέω όντως με το όνομά σου και να μην σε λέω φίλος. Καλησπέρα και στον Δημήτρη από την Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική.

Όντως, φίλε Γκόργιε, που στέλνεις στο YouTube, θέλουμε. Η αλήθεια να λέγεται. Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς.

0: Καλησπέρα Δημήτρη. Δημήτρη, ακούς?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και πάλι. Εδώ από τον Νίκα Λισκόλα έχει πολύ φασαρία. Δεν μπορώ να ακούσω, είναι η αλήθεια. Έχει πάρα πολύ φασαρία. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση των ομάδων από τον Γιάννη, τον δασκάλου, τον συνάδελφο, ο οποίος είναι σε αυτό το ρόλο τα τελευταία χρόνια. Η παρουσίαση των παικτών της Τορτώνα και θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αθλητών της ομάδας του Άρη. Περίπου 5 λεπτά και κάτι πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση εδώ στο Νιγκάλης Χολ. Είναι κανονικά και ο Έμπουα. Είναι κανονικά στην εντεκάδα η οποία παρουσιάστηκε από την πλευρά των Ιταλών. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί. Είπαμε ότι είναι αμφίβολος ο Έμπουα. Και τώρα η παρουσίαση για τους παίκτες του Άρη. Ακούμε Ελάιζα Μίτρου Λόγκ με το 3, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ με το νούμερο 4, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είναι αρχηγός σήμερα της ομάδας. Με την απουσία του Λευτέρη Μποχορίδη, αυτός παίρνει το ρόλο του αρχηγού για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, θυμίζω, και τη χρονιά πριν φύγει από την ομάδα ήταν αρχηγός του Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και οι υπόλοιποι, Χαραλαμπόπουλος, Κώστα Ετοκούμπο, Θανάσης, επίσης και αυτός κανονικά, ο Θανάσης, ο οποίος ακούτε τι γίνεται, χαμός από τον κόσμο όσον αφορά το Θανάση, γιατί είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο έχει δεθεί πάρα πολύ γρήγορα με όλη την ομάδα, έχει δεθεί με τον κόσμο πάρα πολύ γρήγορα με την παρουσία του εδώ. Ο Θανάσης Ετοκούμπο το έχει μέσα του, το έδειξε πραγματικά από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ, ότι είναι ένα πραγματικά με τον κόσμο. Θυμίζω τώρα τη 12η για τον Άρη, την 11η για τους Ιταλούς. Για τον Άρη, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμητρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Μάθιου Μόργαν, Ιτζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστα Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Κεμ Μπίρτς και Άνταμ Μοκόκα. Και για τους Ιταλούς, Ντερτόνα Τορτόνα, ο Πολ Έμπουα, Πρέντις Χαμπ, Τζάστιν Γκόρχαμ, Ανδρέα Πέτσια, Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς, Τζιορντάνο Μπορντολάνι, Ντομινίκ Ολέσνιτσακ, Ντάντε Μάντοξ, ο Γκρίλο Γκαζότη, Καρίμ Τζάλου και Αλτζάμι Ντόρχαμ. Αυτή είναι η εντεκάδα για την Ιταλική ομάδα για τη σημερινή αναμέτρηση. Τα χέρια βλέπω όλα είναι ψηλά από τον κόσμο του Άρη.
0: Δημήτρη, βλέπουμε εδώ πέρα και τον...
1: Η αναμέτρηση στο γήπεδο είναι κατάμεστο πλέον, δεν υπάρχει χώρος πουθενά. Ας ακούσουμε. Άρης από τους φίλους της ομάδας, με τα χέρια όλα ψηλά. Όσος καιρός και να περάσει, δεν μπορώ ακόμα να συνηθίσω ότι γυρίζοντας προς τα δεξιά μου βλέπω αυτό το πέταλο, αυτό το καινούργιο πέταλο εδώ στο Νιγκάλης Χολ. Είναι μια εικόνα η οποία θέλει χρόνο για να τη συνηθίσουμε. Αυτό είναι δεδομένο, θέλει χρόνο για να συνηθίσουμε ότι θα βλέπουμε αυτή την εικόνα στο Νιγκάλης Χολ, ότι θα βλέπουμε ένα πέταλο σε αυτό το κενό το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ακούμε και τον ύμνο της ομάδας, ο οποίος παίζει στα ηχεία του Νιγκάλης Χολ. Πολύ καλή δουλειά πλέον στα ηχεία. Πολύ καλός ο ήχος, αλλά πολύ δυνατός για εμάς και μας δυσκολεύει λίγο προκειμένου να ακούσουμε. Εντάξει, όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, τα ηχεία θα κλείσουν, οπότε και εμείς θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και με το στούντιο. Μέχρι τότε να πούμε ότι διαιτητές αναμέτρησης είναι ο Τόμισλαβ Χόρντοφ, ο Χουσέιν Τσέλικ και ο Αλμπέρτο Σάντσες Σίξτο, οι τρεις διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης εδώ στο Νιγκάλης Χολ. Σήμερα έχει άλλα 3 παιχνίδια για τον όμιλο του Άρη. Πέραν δηλαδή της δικής μας αναμέτρησης, υπάρχουν άλλες 3 αναμετρήσεις. Δεν υπήρχε καμία χθες. Κανένα μάτς δεν έγινε χθες για τον όμιλο του Άρη. Μάλιστα έχει ξεκινήσει και ένα παιχνίδι με την Ρίγα Ζέλη να κάνει περίπατο με την Τσεντεβίτα. 51-38. Δεν θα το πω έκπληξη, γιατί η Τσεντεβίτα είναι αδύναμη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει την εικόνα των 2 προηγούμενων χρόνων η ομάδα της Τσεντεβίτα, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Ρίγα Ζέλη δεν θεωρούταν από τις ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν πολλά πράγματα στον όμιλο. Μεγάλο ενδιαφέρον και το παιχνίδι της Μπούργος με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. και για εμάς, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία θεωρητικά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην Χάπουελ, που με τον Άρη είναι οι πιο δυνατές ομάδες του ομίλου. Θα το δούμε φυσικά και αυτό και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της βραδιάς. Οι διαιτητές είναι μέσα στο παρκέ, μπαίνουν τώρα σιγά σιγά και οι παίκτες των δύο ομάδων για να δούμε ποιες θα είναι και οι πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν. Ο Άρη, για τον Άρη βλέπω Δημητρίγεβιτς, βλέπω Μητρουλόγκ, βλέπω Χαραλαμπόπουλο, βλέπω τον Μπίρτς και τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Αυτοί είναι οι πέντε με τις οποίες θα ξεκινήσει ο Άρης. Για τους Ιταλούς βλέπω τον Χαμπ, τον Μάντοξ, τον Μπορντολάνη, οι οποίοι θα ξεκινήσουν το παιχνίδι μαζί με τον Τζάλο και τον Γκόρχαμ. Αυτή είναι η πέντε για την Ιταλική ομάδα που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση. Σιγά σιγά ετοιμάζονται όλοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι, με τον Μπίρτς να είναι έτοιμος ήδη για να πει δείξει στο τζάμπολ του παιχνιδιού. Μαζί με τον παίκτη με το 17, δηλαδή τον Ολέσνιτσακ, ο οποίος είναι και αυτός στην πεντάδα της ομάδας του. Μπίρτς λοιπόν και ο Λέσνιτσακ είναι αυτοί οι οποίοι θα πηδήξουν στο τζάμπολ του παιχνιδιού. Για τον Άρη και την Ντερτόνα Τορτόνα αντίστοιχα. Τώρα το τζάμπολ με τον παίκτη της Τορτόνα να το κερδίζει, αλλά ο Χαραλαμπόπουλος να βγαίνει στον ενδιασμό, του φύγε λίγο η μπάλα. Ένα τρίποντο από τον Μήτρου Λόγκ, ελεύθερος, εύστοχο. Με τρίποντο ξεκινάει ο Άρης στο παιχνίδι, με τον Μήτρου Λόγκ να σκοράρει. Άρης Ντερτόνα 3-0. Στην επίθεση οι Ιταλοί. Με τον Μάντοξ θέλει να πλησιάσει, τον κλείνει καλά ο Μήτρου Λόγκ. Double team εκεί μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο, πάει να κλέψει ο Τολιόπουλος η μπάλα. Ο Δημητρίγεβιτς, συγγνώμη, η μπάλα είναι και πάλι για τους Ιταλούς. Επίθεση για την Ιταλική ομάδα 10 δευτερολέπτων. Προσπαθεί τώρα εδώ ο Γκόρνταμ, γυρίζει για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από, όχι επιθετικό τελικά, από τον Ολέσνιτσακ. Βγάζει την μπάλα έξω για τον Γκόρχαμ.
0: Δημήτρη,
1: από τη γωνία τώρα ο Τζάλο πλησιάζει για δύο, είναι εύστοχος με αυτό το φλότερ. Έχασαν το αμυντικό rebound οι παίκτες του Άρη και δέχτηκαν το πρώτο καλάθι από την Ιταλική ομάδα. Στην επίθεση ο Άρης με τον Δημητρίγεβιτς, 3-2 το σκορ, 9 και 10 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει για δύο, η μπάλα αναπηδάει στεφάνι και καταλήγει εκτός. Παραμένει το 3-2 υπέρ του Άρη. Επίθεση για τους Ιταλούς. Από τη γωνία τώρα ένα τρίποντο άστοχο, αμυντικό ριμπάν του Χαραλαμπόπουλου. Το τρίποντο ήταν άστοχο από τον Γκόρχαμ και επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς χαμηλά για τον Ρόμπινσον Έρλ. Στέκεται για δύο, είναι άστοχος. Rebound αμυντικό και γρήγορα θέλουν να βγουν στον ευνηδιασμό τώρα. Οι Ιταλοί φτάνουν κοντά, θα στοχίσει, υπάρχει φάουλ από τον Δημητρίγεβιτς. Αστόχησε ο Μάντοξ, αλλά κέρδισε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. 8 και 35 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Βλέπουν οι Ιταλοί κάθε φορά που θα πάρουν γρήγορα το αμυντικό rebound θα βγουν και στο επιθετικό transition. Το έχουν πολύ στο παιχνίδι τους. Στις βολές ο Μάντοξ είναι εύστοχος στην πρώτη, 3 όλα. Δεύτερη βολή για τον Μάντοξ. Έτοιμος να την εκτελέσει. Είναι εύστοχος και σε αυτήν, 3-4. Μπροστά η Ιταλία, 8 και 35 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Πάντα ο Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το σκρίν από τον Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς από την άλλη πλευρά για τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορούσε να μπει μέχρι μέσα. Στέκεται για δύο. Είναι εύστοχος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. 5-4. Το προβάδισμα και πάλι για τον Άρη. 8 και 15 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ιταλία στην επίθεση. Γκόρχαμ για τον Μάντοξ. Κρατάει την μπάλα στα χέρια του ο Μάντοξ, θα πάρει το τρίποντο στην κορυφή, είναι εύστοχος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μάντοξ. 5-7, μπροστά και πάλι η Ιταλία. 7 και 52 για τη λήξη της περίοδου, της πρώτης. Δημητρίγεβιτς πάει μέχρι μέσα και κόβεται τώρα εντυπωσιακά. Επίθεση για τους Ιταλούς με το χαμπ. Το φάουλ από τον Μήτρου Λόγκ για να σταματήσει τον ευνηδιασμό των Ιταλών. Είχε ανισορροπία η άμυνα του Άρη. Παρατηρήσει από τον Βασίλη Σπανούλη στους παίκτες του. Επίθεση για τους Ιταλούς, 7-45 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Άρης 5, Δερτώνα Τορτώνα 7. Ο Χάμπς στην επαναφορά. Έτοιμος ο Χάμπς για να επαναφέρει. Περιμένει μια συνεννόηση εκεί του διαιτητή με τη γραμματεία. Χάμπς. Εδώ τώρα πάτησε γραμμή, όχι. Δεν πάτησε γραμμή. Τι έγινε τώρα, δεν πάτησε γραμμή οι Ιταλοί, τι έγινε. Φάουλ του Δημητρίγεβιτς έδωσαν οι διαιτητές. Απίστευτο. Απίστευτο, έχει πατήσει γραμμή καθαρά ο παίκτης της Ιταλικής ομάδας. Και χρέωσε δεύτερο φάουλ του Δημητρίγεβιτς. Πρόβλημα για τον Άρη από τα πρώτα 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Με το δεύτερο φάουλ του Δημητρίγεβιτς.
0: Όχι, πάτησε, πάτησε γραμμή. Πάτησε γραμμή.
1: Επίθεση για τους Ιταλούς, ο Λέσνιτσακ. Χαμπ. Αποφεύγει ο Δημητρίγεβιτς, χαμπ πλησιάζει, πάει να κλέψει ο Μητρουλόγκ, η μπάλα πάει στα χέρια του Μάντοξ. Μάντοξ με τον Μητρουλόγκ μπροστά του, στέκεται για δύο από το πλάι, airball. Επιθετικό rebound όμως εκεί, από τον Κόρχαμ τον κόβει εντυπωσιακά ο Μπίρτς. Η μπάλα στα χέρια του Δημητρίγεβιτς, το φάουλ υπάρχει, είναι δυνατόν. Πλησιάζει ο Ρόμπινσον, η πάσα για τον Μπίρτς, ο οποίος κόβεται χωρίς φάουλ πάλι. Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν οι διαιτητές, τελικά δίνουν ένα φάουλ υπέρ του Άρη. Πολύ κακή διαιτησία στο ξεκίνημα. Πολλά λάθος σφύριγματα. Νωρίτερα ο παίκτης ο Γκόρχαμ έχει πετάξει πίσω το γοφό του για να πετάξει τον παίκτη του Άρη εκτός. Δεν δίνεται το φάουλ. Στη συνέχεια πάνω στον Πίρτσι υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Και δίνουν μετά φάουλ επιθετικό υπέρ του Άρη. Δεν μας τα λένε καλά οι Ιταλοί στο ξεκίνημα, οι συγγνώμη διαιτητές στο ξεκίνημα. Το φάουλ είναι από τον Μάντοξ. 7-15 για τη λήξη πρώτης περίοδου. 5-7 προηγείται η Ντερτώνα Τορτώνα. Μίτρου Λόγκ για τον Δημητρίγεβιτς. Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ παίρνει το σκριν, Δημητρίγεβιτς. Στέκεται, θα σουτάρει για τρεις. Μέσα! Νένο Δημητρίγεβιτς, το πρώτο τρίποντό του στο παιχνίδι. Το δεύτερο του Άρη μετά από αυτό του Μίτρου Λόγκ νωρίτερα. Μπροστά και πάλι ο Άρης 8-7. 6-55 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Χαμπ για τον Μάντοξ. Μάντοξ το κλείνει καλά ο Μίτρου Λόγκ αυτή τη φορά. Τώρα βγαίνει ο Ρόμπινσον Έρλε πάνω του. Μάντοξ. Μάντοξ, πόσο θα την κρατήσει την μπάλα. Κλέβει ο Μπίρτς και ολοκληρώνει ο Ρόμπινσον. Ευνηδιασμός, Χαραλαμπόπουλος. Δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Βγάζει έξω ο Μητρουλόν, Χαραλαμπόπουλος από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Ρόμπινσον. Την μπάλα τελικά στα χέρια του Χαμπ. Θέλει να βγάλει ευνηδιασμό για την Τερτώνα. Χαμπ πλησιάζει. Θα στοχίσει. Φάουλ. Και πάλι φάουλ από τις διαιτητές και δύο βολές για το Χαμπ. Τέταρτο φάουλ του Άρη στην περίοδο. Πολύ νωρίς, πολύ γρήγορα. Με μεγαλύτερο πρόβλημα τα δύο του Δημητρίγεβιτς φυσικά. Αυτό ήταν από τον Μπίρτς. Δύο βολές για τον Πρέντις Χαμπ, πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Βλέπουμε πάντως ότι οι Ιταλοί κάθε φορά που κερδίζουν το αμυντικό rebound θέλουν να βγουν μπροστά. Κακή βολή από τον Χαμπ, άστοχη. Παραμένει το 8-7 υπέρ του Άρη. 6-28 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεύτερη βολή για τον Χαμπ. Είναι εύστοχος αυτήν. 8 όλα. 6-28 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το σκριν. Χαμηλά για τον Ρόμπινσον. Αυτό στέκεται για δύο. Είναι άστοχος. Δεν μπορεί ο Μπίρτς, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Εκείνο τώρα θέλουν να ισορροπήσουν λίγο με το σφύριγμα. Ξεκάθαρο. Δεν θα το έδιναν αυτό αν δεν είχαν δώσει προηγουμένως ή αν δεν είχαν χάσει φάση προηγουμένως. Πάω υπέρ του Άρη, το σπρώξιμο πάνω στον Πίρτς. Από τον Τζάλου, πρώτο δικό του φάουλ. Επίθεση για τον Άρη τώρα ο Ρόμπινσον από κοντά, φάουλ ρε παιδιά. Πεντακάθαρο φάουλ και πάρα πολύ δυνατό από τον αντίπαλό του πάνω στον Ρόμπινσον. Ο οποίος εκτελέσει δύο βολές, πάρα πολύ δυνατό το φάουλ. Για να δούμε, συζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους, δεν ξέρω τι θα δείξουν. Ήταν πολύ καλή συνεργασία των παίκτων του Άρη. Οι τρεις διαιτητές έχουν κάνει ένα μικρό πηγαδάκι και συζητούν για την προηγούμενη φάση. Περιμένουμε να δούμε την υπόδειξή τους. Το φάουλ πάντως ήταν πάρα πολύ δυνατό πάνω στον Ρόμπινσον Έρλ. Αντιαθλητικό βεβαίως.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
1: Το δίνουν οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Ρόμπινσον Έρλ και μπάλα για τον Άρη. Το πολύ δυνατό φάουλ από τον Γκόρχαμ. Το πρώτο του στο παιχνίδι. Ο Ρόμπινσον Έρλ στις βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 8 όλα. Δεύτερη βολή για τον Ρόμπινσον. Ευστοχής αυτή είναι ο Αμερικανός forward center του Άρη. 9-8 μπροστά και πάλι κυτρινόμαυρη. 6-16 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Δεν τον έβγαλε πάντως ο Δημητρίγεβιτς ο Σπανούλης. Παρά τα δύο φάουλ με τα οποία φορτώθηκε γρήγορα. Μήτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς. Μήτρου Λόγκ διστάζει για τρεις. Δημητρίγεβιτς. Ψηλά ο Μπίρτς να του δώσει το screen. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει με ταμπλό. Θα ευστοχήσει. Πολύ ωραία προσπάθεια και φάουλ. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νίνο Δημητρίγεβιτς. Καλάθι και φάουλ. 11-8 στους 5 πόντους ο Δημητρίγεβιτς και θα εκτελέσει και μία συμπληρωματική βολή. Πολύ καλή εδώ η προσπάθειά του. Το φάουλ από τον Χαμπ. 4 φάουλ πλέον και για τους Ιταλούς. Όσα έχει και ο Άρης, από τα επόμενα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες.
0: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ είναι οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
1: Στο συν 4 ο Άρης για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 6 λεπτά για τη λήξη πρώτης περίοδου. Στους 6 πόντους ο Δημητρίγεβιτς. Πρώτο σκόρερ του Άρη. Χαμπ για τον Τζάλο. Τζάλο πλησιάζει. Το φλότερ είναι εύστοχο. 12-10. Μειώνουν οι Ιταλοί. 5-45 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Πέντο σκρίνα από τον Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ. Την άλλη πλευρά για τον Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς. Πέντο σκριν, Δημητρίγεβιτς πλησιάζει για δύο, είναι εύστοχος και πάλι, πάλι καλάθι και φάουλ. Ο Δημητρίγεβιτς κάνει ό,τι θέλει, νέο καλάθι και φάουλ από τον ένα Δημητρίγεβιτς, φτάνει στους 8 πόντους ήδη, 14-10 μπροστά ο Άρης και μία βολή και πάλι, δεύτερο φάουλ του Χαμπ, φορτώνει και με δύο φάουλ το Χαμπ, ο Δημητρίγεβιτς και μία συμπληρωματική βολή για τον Νένο. Είναι εύστοχος και σε αυτήν, 15-10. Στο συν 5 ο Άρης στους 9 πόντους. Ο playmaker των κυτρινόμαυρων. 5-25 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Χαμπ. Τζάλο. Χαμπ. Για τον Μάντοξ. Ο Λέσνιτσακ. Χαμπ. Βγήκε από τα screen. Θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Και επίθεση για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ για τον Χαραλαμπόπουλο. Μήτρου Λόγκ. Πέντο σκριν στη γωνία για τον Ρόμπινσον για 3. Μέσα! 18-10. Στο συν 8 ο Άρης με το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. 4-52 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Χαμπ. Στη γωνία για 3 αμέσως. Άστοχο αμυντικό του Ρόμπινσον. Πάλι να βγάλει φρυδιασμό. Γύρισαν όμως οι Ιταλοί. Μήτρου Λόγκ. Πάει προς τα μέσα, η πάσα για τον Ρόμπινσον για 2. Εύστοχο και αφάλι. 20-10. Ο Άρης με ένα πολύ γρήγορο σερί στους 6 πόντους και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Άρης 20, Τερτώνα Τορτώνα 10. 4-38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου και υπάρχει time out. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοση σε Link. Εδώ είναι οι επιχειρηματίες. Παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24.

Μέχρι στιγμής, ναι, ο Δημητρίεβιτς πρώτο σκόρερ με 9 πόντους. Μητρουλόγκ ακολουθεί με 3, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 2. Και ο Τζερεμάια Ρόμινσον Έρλ.

0: Πολύ καλός ο Άρης πίσω από τη γραμμή του 6.75. Από τα 4 σουτ που εκτέλεσε, τα 3 ευστόχησε. 75% το ποσοστό. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι. 4.38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Άρης προηγείται ήδη με 10, 20-10. Με τον Δημητρίκεβιτς με 9 πόντους και τον Ρόμπινσον με 6 να ηγούνται στο σκοράρισμα για τους κεντρινόμαυρους. Επίθεση για την Τερτώνα Τορτώνα. Ο Λέσνιτσακ. Έδωσε για τον Τζάλλου. Στην μπάλα στην κατοχή του, στη γωνία για τον Γκόρχαμ. Πλησιάζει, κλείνεται. Γκόρχαμ γυρίζει για 2. Είναι εύστοχος. Δύσκολη προσπάθεια από τον Γκόρχαμ για το καλάθι. 20-12. 4-12 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον. Η πάσα του δεν είναι καλή για τον Μπίρτς. Πάει έξω όμως τον Χαραλαμπόπουλο. Συνεχίζει την επίθεση ο Άρης. Έχει 5 δευτερόλεπτα. Μήτρου Λόγκ στη γωνία. Ρόμπινσον για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τους Ιταλούς που θέλουν να τρέξουν και πάλι. Χαραλαμπόπουλος κλέβει όμως και γυρίζει και την μπάλα, αλλά δεν μπαίνει στο γήπεδο. Παίρνει το χειροκρότημα ο Χαραλαμπόπουλος για την πολύ εντυπωσιακή προσπάθειά του. Παρότι δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα, το χειροκρότημα το πήρε. Ο Κώστα Αιτοκούμπου μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Μπίρτς. Ενώ μπαίνει και ο Μόργαν στη θέση του Μήτρου Λόγκ. Όχι, στη θέση του Δημητρίγεβιτς. Τον αφήνει το Μήτρου Λόγκ μέσα. Playmaker πλέον. Τραβάει το Δημητρίγεβιτς στον πάγκο που έχει τα δύο φάουλ. 20-12 το σκορ, 3-46 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση η Ιταλή. Με τον παίχτη που μπήκε στο παιχνίδι, τον Ντόρχαμ. Ο Ντόρχαμ για τον Ντόρχαμ. Αυτός για 3, τον κλείνει πολύ καλά εκεί ο Ρόμπινσον και τον κόβει. Επίθεση για τον Άρη, Μόργαν πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. 22-12, πρώτο καλάθι του Ματ Μόργαν. Στο σύν 10 και πάλι ο Άρης. 3-17 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση Ιταλή. Ντούρχαμ. Τζάλο, βήμα στο πλάι, θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος, πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ. 22-15 και κάνει και ένα κάτι προς την κερκίδα εκεί. Ο παίκτης της Ιταλικής ομάδας, Μόργαν πλησιάζει με ταμπλό. Σκοράρει, καλάθι και φάουλ. Άλλο ένα καλάθι και φάουλ από τους παίκτες του Άρη. Αυτή τη φορά ο Ματ Μόργαν πάρα πολύ γρήγορο στα πόδια. Ξεπέρασε τον αντίπαλό του, πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 24-15. Στον πάγκο Χαραλαμπόπουλος, μέσα σε ερωτήματα, στον πάγκο Μήτρου Λόγκ. Μέσα το Λιόπουλος και Μοκόκα για τον Άρη. Πλέον από την πεντάδα του Άρη έχει μείνει. Κανένας δεν έχει μείνει. Και ο Μήτρου Λόγκ και ο Ρόμπινσον συγγνώμη βγήκε για να μπει ο Λιντέλ. Μόνο ο Ρόμπινσον έχει μείνει. Τώρα τον βλέπω. Ευστοχή και στη βολή ο Μόργαν. 25-15 πάλι στο συν 10 ο Άρης. 2-50 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ντούρχαμ. Τζάλο πλησιάζει τώρα εδώ, απέφυγε πάρα πολύ ωραίο. Ο Μάντοξ ήταν πάρα πολύ ωραίο του αντιπάλου του. Το μεγάλο πρόβλημα τη άμυνα του Άρη φτάνει στου 10 πόντου ο Μάντοξ. 25-17. Το μαρκάρισμά του είναι ο πονοκέφαλο μέχρι τώρα για τον Βασίλη Σπανούλη. 2-28 για τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Το Λιόπουλο στέκεται για 2 μέσα. 27-17 επιθετικά ο Άρη. Βρίσκει συνέχεια λύση από πολλού παίκτε. Και ο Λιόπουλο στην εξίσωση. 27-17. 2-17 για τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Μάντοξ. Ντούρχαμ. Χαμηλά περνάει την μπάλα για τον Τζάλλου. Τζάλλου τον κλείνουν εκεί. Πολύ καλά οι παίκτες του Άρη και το κλέψιμο από τον Τολιόπουλο τελικά. Τολιόπουλος. Η πάσα για τον Ρόμπινσον, αυτός για τον Λιντέλ. Προσποιείται. Καλάθι. 29-17. Και ο Λιντέλ στο σκόρερ του Άρη. Το συν 12 πλέον η κυτρινόμαυρη. 1-53 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Και ο Θανάσης σηκώνεται για να μπει στο παιχνίδι. Γκόρχαμ για τον Ντούρχαμ. Τζάλλου. Η μπάλα στον Γκόρχαμ για 2 είναι εύστοχος. 29-19. Μειώνουν η Ιταλία 1-35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος πάντα με την μπάλα. Υπάρχει παίχτης της Ιταλικής ομάδας πεσμένος στο παρκέ. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Στον πάγκο πάει και ο Ρόμπινσον Έρλ στη θέση του Θανάσης για πρώτη φορά στο παιχνίδι πλέον. Η πεντάδα του Άρη είναι Τολιόπουλος, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Θανάσης. 1-29 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άρης 29, Ντερτόνα Τορτόνα 19. Έχουν σκοράρει 7 παίκτες για τον Άρη. Μια μικρή καθυστέρηση τώρα. Περιμένουμε να συνεννοηθεί εκεί ο διαιτητής με την γραμματεία για να συνεχίσει το παιχνίδι. Τώρα θα γίνει αυτό. Με τον Τούρκαμ να κατεβάζει την μπάλα. Και τον Τολιόπουλο να το μαρκάρει. Στον Αλιμπέγκοβιτς. Τούρκαμ. Φάουλ υπάρχει από το Θανάση. Πολύ δυνατό το heads out. Δύο βολές. Δύο βολές για τους Ιταλούς.
0: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
1: Έτσι να εκτελέσει. Ένα και 18 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Άρης προηγείται με 10-29-19. Ο Ντούρχαμ στις βολές είναι εύστοχος στην πρώτη, 29-20. Άλλη μια βολή για τον Ντούρχαμ. Είναι εύστοχος και σε αυτήν, 29-21. 1 και 15 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Τολιόπουλος. Πάντα Τολιόπουλος. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τολιόπουλος. Πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει φάουλ εκεί. Πάνω στον Τολιόπουλο που θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Βασίλης Τολιόπουλος πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Το φάουλ ήταν από τον Πέτσια που μπήκε στο παιχνίδι κι αυτός. Τολιόπουλος στις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 30-21. Άλλη μια βολή για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τελεί. Ευστοχή και σε αυτήν. 31-21. Πάλι στο συν 10 ο Άρης. Ένα λεπτό για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ντούρχαμ. Για τον Μπορντολάνη. Άλλαξε με τον Γκαζότη, Μπορντολάνη, με τον Θανάση μπροστά του, Μπορντολάνη, στέκεται, γυρίζει για δύο, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Λιντέλ, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα για τον Άρη. Λιντέλ για τον Μοκόκα, δίστασε για τρεις, βγάζει έξω το Λιόπουλος, θα το πάρει το τρίποντο, αστοχή ο Λιόπουλος, προσπαθεί όμως ο Λιντέλ και πέντε επιθετικό rebound. Μοκόκα, νέα επίθεση για τον Άρη. Μόργαν, Μοκόκα. Λιντέλ. Πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ εκεί. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Χάνει την μπάλα ο Λιντέλ. Επίθεση για τους Ιταλούς. Με τον Ντούρχαμ. 14 δευτερόλεπτα σχεδόν όλα είναι για τους Ιταλούς. Ελάχιστη απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Ντούρχαμ. Παίρνει το σκρίν από τον Αλιμπέγκοβιτς. Ντούρχαμ. Η μπάλα στα χέρια του Μπορντολάνη. Περπατάει ο Μπορντολάνη. Βήματα. Βήματα του Μπορντολάνη. Και μία επίθεση 2,5 δευτερολέπτων για τον Άρη. Για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης είναι μπροστά με 10-31-21. Δεν τα έχει πάει τόσο καλά αμυντικά όσο στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αλλά η επίθεση του πετάει φωτιές με 31 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. Και έχει και 2,5 δευτερόλεπτα για μια επίθεση. Βέβαια από την πίσω ζώνη δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι. Το Λιόπουλος για τον Μόργαν. Μόργαν στέκεται στο κέντρο για τρεις. Αχ, η μπάλα στην προστινή μέρη, στο προστινό μέρος Στεφάνης. Δεν ήταν κακό το σούτ από τον Ματ Μόργαν. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Άρης 31, Ντερτόνα Τορτόνα 21. Θα τα πούμε και πάλι σε δύο λεπτά για το δεύτερο δεκάλεπτο. Κωνσταντίνε.
0: Έγινε Δημήτρη. Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. Άρης, Τορτόνα, Ντερτόνα, 31-21. Αρκετά αποτελεσματικός ο Άρης, εντός παιδείας, 11 στα 18 με 61% ποσοστό ευστοχίας. 8 στα 12 δίποντα 66,67%. 3 στα 6 τρίποντα 50%. Αρκετά καλά για τους κεντρινόμαυρους. 1ο σκόρερ ο Μόντοξ για την Τορτώνα με 10 πόντους. Ενώ για τον Άρη είναι ο νέο Δημητρίεβιτς με 9, ακολουθεί ο Ρόμπινσον Έρλ με 6 και ο Ματ Μόργαν με 5. Στην αρχή σαν να φάνηκε λίγο η διαιτησία να το χάνει. Αλλά νομίζω λίγο πιο μετά το εξισορρόπησε κάπως. Έλα Δημητρή, μας ακούς? Δημητρή.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Τερτώνα Τορτώνα. Ο Άρης προηγείται με 31-21 με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κωνσταντίνε, δυστυχώς δεν έχω καθόλου ήχο από σένα, μου έχετε πάρα πολύ χαμηλά, οπότε θα το πάμε έτσι τώρα μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, μετά θα δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε το προβληματάκι. Στην επίθεση,
0: okay.
1: Η Ιταλή. Ο Ντούρχαμ για τον Πέτσια. Ντούρχαμ ζητάει χαμηλά και θα πάρει την μπάλα ο Λιμπέγκοβιτς. Έχει στην πλάτη το Μοκόκα, Λιμπέγκοβιτς. Θέλει να πλησιάσει, να γυρίσει, τον κλείνει ο Μοκόκα, θα σκοράρει όμως ένα δύσκολο καλάθι. 31-23, 9-38 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Λιντέλ από τον Αλιμπέκοβιτς. Η μπάλα να παίξω για τον Άρη. Ο Άρης συνεχίζει με πεντάδα. Το Λιόπουλο, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Θανάση. Μοκόκα στην επαναφορά. Το Λιόπουλος. Μοκόκα. Μοκόκα πάντα με την μπάλα. Μοκόκα χαμηλά για τον Λιντέλ για δύο. Αυτός είναι εύστοχος. 33-23. Το συν 10 και πάλι ο Άρης. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πέτσια. Στέκεται για δύο. Είναι εύστοχος. Ο Μπορντολάνη βρίσκει λύση στην επίθεση συνεχώς η Ιταλική ομάδα. 33-25. 8-58 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος για τον Μοκόκα. Πέντος κρίνο Μοκόκα. Πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Δίνει στον Λιντέλ, ο Θανάσης, ο οποίος τελειώνει τη φάση, αλλά δυνατά. Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. Η Ιταλή τώρα με τον Μπορντολάνη. Υπάρχει φάουλ από τον Λιντέλ εκεί με το κορμί. Τον έρθει προς τον αντίπαλό του. Δεύτερος παίκτης του Άρη με δύο φάουλ. Είναι ο Λιντέλ για τον Άρη μετά τον Δημητρίγεβιτς. Θα επιστρέψει το παιχνίδι ο Κώστας, μάλλον θα μπει για πρώτη φορά στη θέση του Θανάση. 8-44 κατά τη λήξη δεύτερης περίοδου. 33-25 προηγείται ο Άρης. Η μπάλα για τον Άρη. Λάθος από την Τερτώνα. Η μπάλα για τον Άρη. Που έχει νέα επίθεση. 8-40 κατά τη λήξη δεύτερης περίοδου. Άρης 33. Τερτώνα, Τερτώνα 25. Το Λιόπουλος. Το σκρίνει από τον Κώστα. Το Λιόπουλος θα πάρει το τρίποντο και πάλι, είναι πάλι άστοχος όμως. Προσπαθεί ο Κώστας, πετάει την μπάλα στα χέρια όμως των Ιταλών που θέλουν να βγάλουν φνηδιασμό. Γύρισαν οι παίκτες του Άρη. Η πάσα χαμηλά για δύο, είναι εύστοχος ο Αλιμπέγκοβιτς. 33-27. Μειώνουν στους 6 Ιταλοί. 8-15 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Μοκόκα τώρα πλησιάζει. Δεν υπάρχει φάουλ. Μπάνε για τον Άρη και πάλι. Χωρίς φάουλ λένε οι διαιτητές. Η μπάλα παίξω για τον Άρη. Το Λιόπουλος από τη γωνία για δύο. Ο Μόργαν είναι άστοχος και αυτός. Αμυντικό rebound για τους Ιταλούς και επίθεση με τον Ντούρχαμ. Ντούρχαμ. Θα δώσει για τον Ολέσνιτσακ. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Μοκόκα, ο οποίος δεν ήθελε να αφήσει εκεί να γυρίσει ο Αλιμπέκοβιτς. Του έκανε το φάουλ. Το πρώτο προσωπικό του. Νέα επίθεση από τους Ιταλούς. Ο Ντούρχαμ στην επαναφορά. Θα δώσει στον Μπορτολάνη. Ντούρχαμ. Πέντο σκρίνα τον Ολέσνιτσακ. Η πάσα του στη γωνία. Μια προσποίηση. Καλή άμυνα εκεί. Άστοχο το τρίποντο. Αμυντικό rebound από τον Λιντέλ που παίξει την άμυνα. Η πάσα για τον Μόργαν. Πολύ ωραία και το καλάθι του Μόργαν. Η ασίστα τον Λιντέλ 35-27. Το σύν 8 και πάλι ο Άρης. 7 πόντους ο Μόργαν. 7-34 για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. Ντούρχαμ. Μπορτολάνη. Μπορτολάνη για τον Αλιμπέκοβιτς. Μπορτολάνη. Ο Λέζης θα κέμει ελεύθερος, θα σούταρε για 2, κακό σουτ, άστοχο, αμυντικό rebound του Μόργαν και νέα επίθεση για τον Άρη. Μόργαν πήρε το screen, Μόργαν πάει μόχλη μέσα, κόβεται εντυπωσιακά εκεί από τον Ολέσνιτσακ. Το φάουλ από τον Κώστα, σωστό φάουλ, για να μην αφήσει τον ευνηδιασμό των Ιταλών. Πρώτο φάουλ του Κώστα, τρίτο ομαδικό φάουλ του Άρη. Νωρίτερα ο Μόργαν εκεί, Ιουσάπ πρέπει να προσπαθήσει να πάρει την επαφή, διότι ο Ολέσνιτσακ είναι πολύ πιο ψηλός από τον ίδιο. Στην επαναφορά ο Μπορτολάνη, ενώ επιστρέφει στο παιχνίδι ο Γκόρχαμ στη θέση του Αλιμπέκοβιτς. Μπορτολάνη στην επαναφορά, ο Λέσνιτσακ. Μπορτολάνη πήρε το screen, θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Λιντέλ. Και επίθεση για τον Άρη με τον Τολιόπουλο. Λιντέλ, Κώστας, Μόργαν. Πήρε το screen, πάσα για τον Κώστα, Κώστας βγάζει έξω. Λιντέλ. Μοκόκα μάλλον θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Πέτσια. Όπως κατεβάζει την μπάλα για τους Ιταλούς. Πέτσια για τον Ντούρχαμ. Ντούρχαμ σιάζει, στέκεται για 2 φάουλ, υπάρχει εκεί επιθετικό. Δεν δίνεται κάτι από τους διαιτητές, σκοράρουν οι Ιταλοί. 35-29, 6-25 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος. Για τον Μόργαν, το Λιόπουλος. Η μπάσα δεν περνάει, με τα πόδια όμως εκεί κόβει ο Ντούρχαμ. Ναι, επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Άρη, θα επιστρέψει ο Δημητρίγεβιτς στο παιχνίδι. Που είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα με 9 πόντους, απλά φορτώθηκε και με 2 φάουλ. Και τον τράβηξε στο πάγκο ο Βασίλης Πανούλης. Επιστρέψει στο Λιόπουλο. Ο οποίος έχει 4 πόντους, δεν βρήκε το χέρι του από μακριά. Ο Τολιόπουλος είχε 2 άστοχα τρίποντα. Επίθεση για τον Άρη. Μόργαν στην επαναφορά. Δημητρίγεβιτς. 6 και 10 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Υπάρχει στη γωνία για τον Λιντέλ. Πάλι Δημητρίγεβιτς. Πάει προς τα μέσα στη γωνία. Μοκόκα για 3. Είναι άστοχος και πάλι. Προσπαθεί εκεί ο Κώστας. Η μπάλα είναι για τους Ιταλούς, λένε οι διαιτητές. Από τα χέρια του Κώστα. Σηκώνει αμέσως το Ρόμπινσον για να τον επαναφέρει ο Βασίλης Πανούλης. Στη θέση του Λιντέλ. Πέντε λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 35-29 μπροστά ο Άρης. Ντούρχαμ. Ντούρχαμ. Για τον Γκόρχαμ. Θέλει να πλησιάσει εκεί. Θα κλειστεί από 2, θα βγάλει έξω. Ντούρχαμ για τον Μπορτολάνη. Ο Πέτσια. Έχει πλάτη το Μόργαν, γυρίζει, είναι άστοχος. Δεν μπορεί να το πάρει το αμυντικό rebound τον Δημητρίγεβιτς. Πάλι Ιταλή στην επίθεση. Ντούρχαμ. Μπορτολάνη. Χαμηλά για τον Γκόρχαμ, ο οποίος γυρίζει, πλησιάζει. Φάουλα τον Κώστα. Και 2 βολές για τον Γκόρχαμ. Από το φάουλ του Κώστα το κούμπο, δεύτερο προσωπικό του. Σηκώνεται και πάλι ο Μπίρτς για να επιστρέψει, όπως και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Χορηγή μετάδοση Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
1: Οι Ιταλοί με 10 από τη δική τους πλευρά έχουν μαζέψει διαφορά στους 4 και μπορούν να μαζέψουν ακόμα παραπάνω. Στον πάγκο και ο Μοκόκα σε θέση του Χαραλαμπόπουλος. Πλέον πεντάδα του Άρη, Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον και Μπίρτς. Μία συμπληρωματική βολή για τον Γκόρχαμ, ο οποίος πέτυχε το καλάθι νωρίτερα. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Παραμένει το 35-31, 5 και 20 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν. Μόργαν πλησιάζει. Μεταμπλό σκοράρει. 37-31. Στο συν 6 ο Άρης και πάλι. Στους 9 πόντους και ο Μόργαν. Μαζί με τον Δημητρίγεβιτς, πρώτο σκορέρ του Άρη. Επέστρεψε στο παιχνίδι και ο Μάντοξ, ο πρώτο σκόρερ των Ιταλών με 10. Μάντοξ στέκεται για 2 στη γραμμή των Βολών, είναι άστοχος. Rebound αμυντικό του Χαραλαμπόπουλου. Και ο Μόργαν επίθεση για τον Άρη, φάουλ από τον Πέτσια. Πάνω στο Μόργαν. 4-51 για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. Άρης 37. Δερτόνα Τορτόνα 31. Στο παιχνίδι επιστρέφει ο Αλιμπέγκοβιτς. Υπάρχει τηλεοπτικό time out. 4-51 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Άρης, Ντερτόνα, Τορτόνα, 37-31. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοσης, link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. ...37-31 υπέρ του Άρη, 4-51 πριν τη λήξη της, του ημιχρόνου. Η Τορτόνα Ντερτόνα μπήκε σαφώς λίγο καλύτερα από ό,τι μπήκε ο Άρης. Στη δεύτερη περίοδο. Τρέχει ένα επιμέρους 6-10. Ο Μόντοξ παραμένει να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, ενώ ο Δημητρίεβιτς και ο Μόργαν ακολουθούν από πίσω με 9 πόντους. Στο άλλο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη, 64-54 η Ρίγα Ζέλη κερδίζει την Τσέντε Βίτα 4 λεπτά πριν τη λήξη της του τρίτου δεκαλέπτου. Έλα Δημήτρη, μας ακούς.
1: Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. 4-51 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 37-31 προηγεί του Άρης και είναι και στην επίθεση. Πεντάδα πλέον Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον και Μπίρτς για τον Άρη. Με τον Μόργαν έτοιμο να επαναφέρει. Χαραλαμπόπουλος. Για τον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς. Πέντος και ένα από τον Μπίρτς. Μόργαν. Και πάλι ο Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς για τον Χαραλαμπόπουλο. Για τρεις αυτός. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound όμως από τον Μπίρτς. Επιθετικό, συγγνώμη. Μόργαν για τρεις. Και αυτός άστοχος. Μακρινό επιθετικό rebound και πάλι όμως για τον Άρη. Τον Δημητρίγεβιτς. Δύο άστοχα τρίποντα αλλά και δύο επιθετικά rebound για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς για τον Μπίρτς. Αυτός για τον Ρόμπινσον. Κλείστηκε, βγάζει έξω και πάλι για τον Χαραλαμπόπουλο. Πλησιάζει, πάσα για τον Μπίρτς, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Υπάρχει φάουλ. Επιθετικό νωρίτερα του Χαραλαμπόπουλου. Και μπάλανε και πάλι για τους Ιταλούς. Πρώτο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Στο παιχνίδι επιστρέφει ο Ντούρχαμ. Στη θέση του Πέτσια. 4-13 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 37-31 μπροστά ο Άρης στην επίθεση. Ιταλοί. Ντούρχαμ. Μάντοξ. Μάντοξ. Παίρνει το screen από τον Αλιμπέγκοβιτς. Μάντοξ πλησιάζει. Τον κλείνει εκεί ο Μπίτς. Ίσως περπατάει και λίγο. Από τη γωνία ο Αλιμπέγκοβιτς για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μπίρτς. Και νέα επίθεση για τον Άρη με τον Μόργαν. Μόργαν στη γωνία. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Άρη. Από τα χέρια του Αλιμπέγκοβιτς. Επιστρέφει το παιχνίδι ο Μίτρου Λόγκ στη θέση του Μόργαν. Πάει στον πάγκο με 9 πόντους. Στην επαναφορά ο Μίτρου Λόγκ. 3-43 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Άρης, Ντερτόνα, Τορτόνα, 37-31. Δημητρίγεβιτς. Πάντα ο Δημητρίγεβιτς έχει πάνω του τον Ντούρχαμ. Πέντο σκρίν από τον Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς ελευθερώνεται, θα σουτάρει για τρεις. Εύστοχος! Μέσα ο Νένο Δημητρίγεβιτς. Γίνεται ο πρώτος διψήφιος του Άρη με 12 πόντους. Στο σύν 9 η διαφορά. 40-31, 3-23 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ντούρχαμ. Ντούρχαμ για τον Μάρντοκ. Προσπαθεί ο Γκόρχαμ. Στη γωνία για τον Πορτολάνη για δύο. Αυτός είναι πάλι εύστοχος. Οι Ιταλοί βρίσκουν συνεχώς λύσεις. 40-33. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον. Ρόμπινσον κλείνεται εκεί από τον Αλιμπέκοβιτς. Γυρίζει για δύο. Είναι εύστοχος όμως. 42-33. Στους 8 πόντους ο Ρόμπινσον. Πάλι στους 9 η διαφορά. 2-43 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ντούρχαμ. Αλιμπέκοβιτς. Πορτολάνη. Θα κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει όμως εκεί. Ο Ρόμπινσον. Γκόρχαμ. Για τον Ντούρχαμ. 5 δευτερόλεπτα. Ντούρχαμ πλησιάζει με ταμπλό. Σκοράρει και φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Εδώ τώρα του πήρε την εσωτερική του Χαραλαμπόπουλου. Έβαλε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. 42-35 και μία βολή για τον Ντούρχαμ. Θα επιστρέψει ο Βασίλης Στολιόπουλος. Στη θέση του Χαραλαμπόπουλου πλέον ένα σχήμα για τον Άρη με Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ και τον Λιόπουλο. Πολύ χαμηλό σχήμα μαζί με Ρόμπινσον και Μπίρτς. Επιστρέφει ο Λέτζιτζακ στο παιχνίδι στη θέση του Γκόρχαμ για τους Ιταλούς.
0: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24.
1: Ο οποίος έδωσε λύση από τη στιγμή που μπήκε, έχει ήδη 6 πόντους. Αστοχή στη βολή, αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον τελικά. Παραμένει το 42-35 υπέρ του Άρη. 2-20 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Ρόμπινσον, Δημητρίγεβιτς. Πέντο σκρίν από τον Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς για τον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ για τον Ρόμπινσον. Του έφυγε λίγο μπάλα τα χέρια. Το Λιόπουλος. 4 δευτερόλεπτα. 3. Του κλέβει την μπάλα τώρα. Χωρίς κανένα φάουλ εκεί. Ο Μάντοξ σε καρφώνει εντυπωσιακά στον ευνηδιασμό. 42-37. Και υπάρχει time out από τον Βασίλη Σπανούλη. 2 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Άρη 42-37. Η Ιταλή τα ακούει τώρα ο Βασίλης Στολιόπουλος από τον Βασίλη Σπανούλη για την προηγούμενη προσπάθεια του. Time out λοιπόν. 2 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Με τον Άρη να προηγείται 42-37. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοσης. Μεταφράσεις 24 και Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα. Ρίγα Ζέλη, Τσεντεβίτα, Ολύμπια 70-59, να ενημερώσουμε. Ένα λεπτό και κάτι πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Άρης Τορτώνα Τερτώνα, 42-37, στους 5 πόντους διαφορά. Νέο Δημητρίεβιτς έγινε ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και ο πρώτος διψήφιος για τον Άρη με 12 πόντους. Μαζί είναι και ο Μάντοξ της Τορτώνα με 12 και αυτός. Μόργαν και Ρόμπινσον Έρλ από 9 και 8. Μουσική 48% εντός παιδείας έχει ο Άρης, την ώρα που η Τορτώνα έχει 50%. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο παλέ. Επίθεση για τον Άρη, ο οποίος συνεχίζει με την τριάδα αυτή στην περιφέρεια, Μήτρου Λόγκ, τον Λιόπουλο και Δημητρίγεβιτς. 42-37 προηγείται ο Άρης, 1-53 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος για τον Δημητρίγεβιτς, βγήκε από το σκριν, θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Αμυντικό rebound από τους Ιταλούς και επίθεση με τον Ντούρχαμ. Ντούρχαμ τον κλείνει και ο Μήτρου Λόγκ. Πάντα ο Ντούρχαμ στέκεται, σουτάρει για τρεις από την κορυφή, είναι εύστοχος. 42-40 Ιταλοί είναι πολύ καλοί. Έχουμε μαζέψει τη διαφορά πλέον στο καλάθι. 1,5 λεπτό για τη λήξη περίοδου. Δημητρίγεβιτς για τον Μήτρου Λόγκ. Θα επιστρέψει ο Λιντέλ σε λίγο. Δημητρίγεβιτς για τον Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς παίρνει το screen. Φάουλ εκεί υπάρχει. Έχουν βέβαια να δώσουν φάουλ οι Ιταλοί. Είχαν μόνο 2, τώρα 3 με αυτό. Στον πάγκο Μπίρτς, μέσα ο Λιντέλ. Στην επαναφορά ο Δημητρίγεβιτς για τον Άρη. 42-40 προηγούνται και την Ενόμαυρη 1 και 14 για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. Ο Γκόρχαμ επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Λέσνιτσακ, πάει στον πάγκο. Δημητρίγεφ στην επαναφορά. Μίτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς δεν πέρασε η πάσα του χαμηλά τώρα για τον Ρόμπινσον. Έξαλλος ο Σπανούλης. Στην επίθεση Ιταλία ένα λεπτό μένει για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ντούρχαμ. Δίνει για τον Μάντοξ, αυτός πλησιάζει για δύο, είναι εύστοχος, υπάρχει και φάουλ. Χρεώνει φάουλ τον Δημητρίγεβιτς τώρα, το οποίο είναι το τρίτο προσωπικό του. Ισοφαρεί 42 όλα και μία βολή για τον Μάντοξ. Σηκώνει το Μοκόκα αμέσως ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα μπει στο Δημητρίγεβιτς. Υποχρεώθηκε τρίτο φάουλ. Και πάει στον πάγκο. Η βολή τώρα είναι άστοχη, αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον, παραμένει το 42 όλα, 48 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος, ο Άσης έχει προηγηθεί μέχρι και με 12. Πλέον είναι ισόπαλος, Ρόμπινσον για 2, δίνει και πάλι το προβάδισμα στον Άρη. 44-42 στους 10 και ο Ρόμπινσον, δεύτερος διψήφιος του Άρη μετά τον Δημητρίγεβιτς που έχει 12. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ντούρχαμ. Γκόρχαμ πλησιάζει για 2, είναι εύστοχος. Έτρωσε το Λιντέλο, Σπανούλης έχει μπει μέσα στο γήπεδο από τα νεύρα του. Έξαλλος ο

0: Έκανε συνεχώς σκορ, το λέγαμε. Δηλαδή, ακόμα και τον Άρης έτρεξε το σερί και πήρε τη διαφορά. Οι Ιταλοί δεν έχαναν τελείως την επαφή. Κρατούσαν επαφή με το σκορ. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με ένα επιμέρους σκορ 13 ο Άρης, ενώ στο πρώτο πέτυχε 31, στο δεύτερο πέτυχε μόνο 13 πόντους. Οι Ιταλοί από τη δική του πλευρά πέτυχαν 23. Κατάφεραν να φέρουν το μάτς στην ισορροπία στα 4-4 που έχουμε τώρα, 44-44. Και ο Άρης να έχει την τελευταία επίθεση αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης πρέπει να βρει λύσεις. Η άμυνά του δεν είναι όσο καλή ήταν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Θυμίζω δέχτηκε 21 και 30 και 21 πόντους αντίστοιχα με Μπούργος και ΑΕΚ. Σήμερα έχετε ήδη 44, αλλά βέβαια και η Ιταλική ομάδα είναι πολύ καλή επιθετικά. Το δείχνει στο σημερινό παιχνίδι.
1: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24.
0: Κατά τη λήξη δεύτερο δεκαλέπτου. Στην επαναφορά ο Τολιόπουλος. Για τον Μήτρο Λόγκο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Μαζί με Ρόμπινσον, Λιντέλ και Μοκόκα, η πεντάδα του Άρη σε αυτή την τελευταία επίδεση του πρώτου ημιχρόνου. Μήτρο Λόγκο. Τολιόπουλος. Πλησιάζει με ταμπλό, δεν πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Βασίλης τώρα έχασε ένα lay-up πανεύκολο για την κλάση του. Παραμένει το 44 όλα, δύο βολές για τον Βασίλη Τολιόπουλο. 5 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Τώρα παίρνει time out ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας για τη δική του τελευταία επίδεση. Το Λιόπουλος μόλις επιστρέψει να εκτελέσει δύο βολές, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία να βάλει καλάθι και φάουλ. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, είχε αποφύγει τον αντίπαλό του και πάρει το φάουλ. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να πετύχει το καλάθι και να έχει και μια βολή ο Βασίλης Τολιόπουλος. Time out, το μικρόφωνο σε σένα, Κωνσταντίνε.
1: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. 44-44 Άρης Ντερτόνα Τορτόνα. Ο Άρης πηγαίνει στις βολές, τουλάχιστον να φτάσει στο ημίχρονο με το συν 2 ή συν 1, τέλος πάντων με κάποια διαφορά. Όπως είπε και ο Δημήτρης, επιθετικά ο Άρης στη δεύτερη περίοδο εμφανίστηκε χειρότερος. Από τη στιγμή που στην πρώτη σημείωσε 31 πόντους και στην άλλη, στη δεύτερη, μόλις 13. Από την πλευρά τους, Ιταλοί σταθερά, 21 στο πρώτο και 23 στο δεύτερο. Πρώτο σκόρερ, ο Μάντοξ, ενώ για τον Άρη, ο Δημητρίεβιτς με 12. Έλα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα της δεύτερης περίοδου. Στις βολές πρώτα το Λιόπουλος. Το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 45-44 μπροστά ο Άρης και πάλι. Δεύτερη βολή για τον Βασίλη το Λιόπουλο. Θα κάνει αλλαγή ο Άρης αν ευστοχήσει ο Τολιόπουλος. Αστοχή όμως ο Τολιόπουλος, επιθετικό rebound για τον Ρόμπινσον. Κρατάει την μπάλα και πάλι, δεν υπάρχει φάουλ. Στη δεύτερη φάση σίγουρα υπήρχε φάουλ, δεν δίνουν τίποτα οι διαιτητές. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Άρη 45, Ντερτόνα Τορτόνα 44. Στο συν 1 ο Άρης με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κωνσταντίνα, το μικρόφωνο στη σειρά, θα επιστρέψουμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Κωνσταντίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στη δεύτερη φάση εδώ πέρα έχει αγκαλιάσει τον Ρόμπινσον Έρτ, το νούμερο 4 της Τορτόνα. Ο Γκόρχαμ. Τώρα γι' αυτό γιατί δεν δίνεται δεύτερο φάουλ, ένας τους ξέρει. Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Άρης Θεσσαλονίκης, Τορτόνα 45-44. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και γυρνάμε μετά με όλα τα στατιστικά του από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία.

0: Αναστασία Μπέκα, τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Άρης Τορτώνα Ντερτώνα. 45-44 υπέρ των κυτρινών μαυρών. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά, πάμε να δούμε λίγο τα ποσοστά ευστοχίας των δύο ομάδων. Εντός παιδείας ο Άρης έχει 47,20%, την ώρα που η Ντερτώνα έχει 54,50%. Δίποντα 59% για τον Άρη, 65% για την Ντερτώνα. Ενώ πίσω από τη γραμμή των 6,75, 29% για τον Άρη, 30% για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Από 9 βολές εκτέλεσαν οι δύο ομάδες, 7 έστοχες για τον Άρη, 5 για την φιλοξενούμενη. 77,8% για τους κυτρινόμαυρους, 55,6% για τους Ιταλούς. Να πούμε επίσης ότι στο παλέ βρίσκονται τρεις παίκτες του ποδοσφαιρικού Άρη. Βρίσκεται ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, ο Σοκράτης Διούδης και ο Ούρος Ράσιτς. Ενώ βρίσκεται και ο Παπαλουκάς στις κερκίδες του Νικ Γκάλις Χολ. Νομίζω τουλάχιστον ότι δεν μου ξέφυγε κάποιος. Αυτοί οι τέσσερις είναι: Γιαννιώτας, Διούδης, Ράσιτς από ποδοσφαιριστές του Άρη και ο Παπαλουκάς. 19 rebound για τον έχει μαζέψει ο Άρης, 18 η Ντερτώνα, εκ των οποίων τα 4 είναι θετικά για τους φιλοξενούμενους και τα 5 για τους γηπεδούχους. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στον Νικ Γκάλις Χολ. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Ντερτώνα Τορτώνα. 45-44 το πρώτο ημίχρονο στον πόντο. Ο Άρης είχε βρεθεί μέχρι και με συν 12 μπροστά, τώρα είναι στο συν 1. Ο Άρης ξεκινάει με πεντάδα Μήτρου Λόγκ, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον και Μπίρτς. Ενώ η Ιταλία από τη δική τους πλευρά ξεκινούν με τον Γκόρχαμ, τον Μάντοξ, τον Χαμπ, μαζί με τον Τζάλο και τον Ολέσνιτσακ. Είναι οι παίκτες οι οποίοι ξεκινούν για την Ιταλική ομάδα. Στην πρώτη επίθεση είναι η Ιταλή με τον Χαμπ να κατεβάζει την μπάλα. Πρέντις Χαμπ, πρώην παίκτης ΣΑΕΚ. Ολέσνιτσακ για τον Τζάλο. Θα βγάλει έξω και πάλι για τον Μάντοξ. Μάντοξ με τον Μπίρτς μπροστά του. Μπάλα πηγαίνει στο Χαμπ, μπάλα έχει βρει στο πόδι του. Μπίρτς είναι ανανέωση της επίθεσης των Ιταλών. Έχουν νέα 14 δευτερόλεπτα για να κάνουν την επίθεσή τους, ενώ απέμεναν μόλις 5. Στην επαναφορά ο Μάντοξ. Ο Λέσνιτσακ. Η πάσα του για τον Μάντοξ πέρασε και το κάρφωμα. 45-46. Οι Ιταλοί περνούν για πρώτη φορά μπροστά. 9,5 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Στους 16 πόντους ο Μάντοξ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την άμυνα του Άρη. Μήτρου Λόγκ για τον Μόργαν. Βγαίνει από τα screen, σουτάρει αμέσως για 3. Μέσα! 48-46. Άμεσα ο Άρης και πάλι μπροστά. Με το πρώτο τρίποντο του Ματ Μόργαν που φτάνει στους 12 πόντους. 48-46. 9 και 10 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Γκόρχαμ για τον Τζάλο. Χαμπ. Χαμπ με τον Μπίρτς μπροστά του. Πάντα ο Χαμπ χαμηλά. Ο Λέτζης θα φτιάνει την μπάλα. Πέφτουν πάνω του δύο παίχτες του Άρη. Ρόμπινσον κλέβει. Ρόμπινσον για τον Μπίρτς, η μπάλα και πάλι για τον Άρη από τα χέρια του Μάντοξ. Νέα επίθεση για τους κυτρινόμαυρους, 19 δευτερολέπτων. Μια πολύ καλή άμυνα βγάζουν οι παίχτες του Άρη στην προηγούμενη φάση. Έχει ανάγκη ο Άρης καλές άμυνες. Δεν είχε πολλές στο πρώτο ημίχρονο. Επαναφορά με τον Μήτρου Λόγκ. Μπίρτς για τον Μόργαν. Μόργαν έξω για τον Χαραλαμπόπουλο, διστάζει για 3. Χαραλαμπόπουλος κρατάει την μπάλα στην κατοχή του για 2. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μάντοξ. Και επίθεση για τους Ιταλούς. Τζάλο. Πάει μέχρι μέσα ο Τζάλο. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Πολύ καλή άμυνα και πάλι. Μόργαν για τον Μήτρου Λόγκ, Μήτρου Λόγκ για τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τελειώνει τη φάση 50-46. Στο συν 4 ο Άρης από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που έχει πλέον 4 πόντους. 8 και 17 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, είναι στο συν 4, 50-46. Μάντοξ για τον Γκόρχαμ. Γκόρχαμ για τον Χαμπ. Παίρνει το screen, Χαμπ στα 3 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος, rebound, αμυντικό από τον Μήτρου Λόγκ, από τα πόδια του Γκόρχαμ. Η μπάλα και πάλι για τον Άρη. Δεν μπορείς να πάρει το αμυντικό rebound εκεί ο Μήτρου Λόγκ, αλλά από τα πόδια του Γκόρχαμ η μπάλα εκτός, είναι και πάλι για τον Άρη. Ξεκινάει με καλές άμυνες ο Άρης μετά την πρώτη επίθεση, στις επόμενες 3. 7 και 55 για τη λήξη της περίοδου. Άρης 50, Ντερτόνα 46. Μόργαν. Μόργαν για τον Μπίρτς, ο οποίος πάει να τελειώσει φάση, φάουλ εκεί. Ο Λέσιτσακ πάρα πολύ δυνατό φάουλ. Για μία ακόμα φορά η Ιταλικά μου πολύ δυνατό φάουλ και δύο βολές για τον Κεν Μπίρτς. Ο Κεν Μπίρτς στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 7 και 49 για τη λήξη της τρίτης.
0: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν και στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24.
1: Πρώτο σκόρερ πλέον του Άρη. Ο Μόργαν μαζί με τον Δημητρίγεβιτς από 12 πόντους. 10 έχει ο Ρόμπινσον. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Μπίρτς. 51-46. Πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Άλλη μια βολή για τον Κεν Μπίρτς. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 52-46. Στο συν 6 ο Άρης. Με ένα σερί 7-0. 7-47 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Χαμπ. Χαμπ για τον Ολέσνιτσακ. Υπάρχει φάουλ τώρα του Μήτρου Λόγκ στον Μάντοξ. Δεύτερο φάουλ του Μήτρου Λόγκ στο παιχνίδι. Για τον Άρη 3 και ο Δημητρίγεβιτς. Από 2 πέραν του Μήτρου Λόγκ. Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος και Κώστα Ετοκούμπο. Ενώ και τους άλλους 3 δεν έχει κανένας. Στην επαναφορά ο Μάντοξ. Πολύ καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Ρόμπινσον για τον Μπίρτς. Ρόμπινσον πλησιάζει με ταμπλό. Αστοχή όμως. Προσπαθεί ο ίδιος. Η μπάλα για τον Άρη. Η μπάλα για τον Άρη. Όχι. Έδωσε ότι βρήκε κάτω από το ταμπλό η μπάλα. Στην προσπάθεια του Ρόμπινσον. Χάθηκε εδώ πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Ο Μπίρτς έπρεπε να τελειώσει τη φάση. Από την πολύ καλή άμυνα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Παραμένει το 52-46 υπέρ του Άρη. 7-28 για τη λήξη της περίοδου. Στην επαναφορά ο Μάντοξ για τον Χαμπ. Ο Μόργαν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Χαμπ για τον Μάντοξ. Τζάλου έμεινε ελεύθερος τώρα, θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ο ίδιος όμως με την κορυμπάνω του μπάλα πήγε μακριά, πήγε στα χέρια του. Μάντοξ για τον... κατάει μάλλον την μπάλα στην κατοχή του, πάντα Μάντοξ. Με τον Πίρτς μπροστά του, Μάντοξ. Κάνει βήμα προς το πλάι, σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος και πάλι. Ο Μάντοξ έχει βάλει κάποια καλάθια και κάνει και χειρονομίες προς την κερκίδα ο Μάντοξ. Απαράδεκτος. Φτάνει 19 πόντους, είναι παιχτάρα, αλλά είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει. Μόργαν 52-49, 6-44 για τη λήξη. Της τρίτης περίοδου Μόργαν για τον Μπίρτς. Μπίρτς υπάρχει φάουλ εδώ από τον Ολέσνιτσακ. Στον Μπίρτς. Έχει βάλει κάποια καλάθια απίστευτα. Ο μοναδικός διψήφιος του της Ντερτόνα είναι ο Μάντοξ με 19 πόντους. Πολύ δύσκολα καλάθια. Επαναφορά από τη βασική γραμμή με τον Μόργαν για τον Άρη. Μόργαν επαναφέρει, Χαραλαμπόπουλος. Μήτρου Λόγκ. Πεντοσκρίνα από τον Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ πάει προς τα μέσα με ταμπλό, αστοχή. Αμυντικό rebound από το Χαμπ και επίθεση για τους Ιταλούς. Χαμπ, η ασίστ για τον Τζάλο, ο οποίος πλησιάζει, αστοχή. Δεύτερη προσπάθεια πάλι άστοχη από τους Ιταλούς. Ο Λέσιτσακ παίρνει την μπάλα, του την κλέβει ο Ρόμπινσον. Την κρατάει ο Λέσιτσακ και τη βγάζει έξω. Για τρεις ο Χαμπ είναι άστοχος. Παίρνει ο ίδιος επιθετικό rebound, μπάλα πάει πάλι στα χέρια του. Τυχερή εδώ η Ιταλή και πάλι. Μάντοξ. Το σκρίν από τον Χαμπ. Μάντοξ με τον Ρόμπινσον μπροστά του. Μάντοξ πλησιάζει για δύο, πολύ δύσκολο. Πάλι ευστοχή. Ο Μάντοξ βάζει καλάθια που δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ δύσκολα. 52-51. Απίστευτα καλάθια του Μάντοξ. Βάζει από το σπίτι του σήμερα, ό,τι κάνει το βάζει ο Μάντοξ. 52-51-21 πόντι από το Μάντοξ. Τρίτο φάουλ για το Χαμπ, για τους Ιταλούς. Εδώ θα επιστρέψει και ο Κώστας στη θέση του Μπίρτς. Οι Ιταλοί μάζεψαν τη διαφορά, 52-51, 5-58 για τη λήξη της τέτοιης περίοδου. Στην επαναφορά ο Μίτρου Λόγκ. Μόργαν πήρε την μπάλα κατευθείαν για τρεις, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Η μπάλα για τον Άρη όμως, από τα χέρια του Ολέτζιντζα και εκεί πίεση ο Κώστας. Ο Λέτζιντζα έβγαλε την μπάλα έξω, είναι και πάλι για τον Άρη που έχει νέα επίδεση. Με τον Μίτρου Λόγκ στην επαναφορά. Μόργαν. Πάει προς τα μέσα, δεν είναι καλή η πάσα του για τον Κώστα. Μακριά από τα χέρια του Κώστα, το λάθος από τον Μόργαν. Παραμένει το 52-51 υπέρ του Άρη, 5-50 για τη λήξη της περίοδου. Στην επίδεση η Ντερτόνα. Μάντοξ για τον Χάμπο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Χαμπ. Θα δώσει στον Γκόρχαμ. Χαμπ. Στη γωνία για τον Γκόρχαμ και πάλι. Από τον Τζάλο, Γκόρχαμ με τον Κώστα στην πλάτη του. Γυρίζει για δύο, είναι άστοχος. Rebound. Επιθετικό και φάουλ. Επιθετικό rebound του Αλιμπέκοβιτς, μπήκε στο παιχνίδι. Και φάουλ, να δούμε αν είναι του Μίτρου Λόγκ ή του Μόργαν. Είναι πρώτο φάουλ του Μόργαν. Και νέα επίθεση για τους Ιταλούς. Στην επαναφορά ο Χαμπ για τον Γκόρχαμ. Γκόρχαμ έχει την πλάτη του Ρόμπινσον. Πάντα ο Γκόρχαμ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Περπατάει ρε παιδιά, τι κάνει. Γυρίζει αστοχή. Αμυντικό από τον Μόργαν, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Μόργαν πλησιάζει με ταμπλό αστοχή. Προσπαθεί ο Κώστας. Το αμυντικό rebound από τον Γκόρχαμ. Βιαστική επίθεση από τον Μόργαν. Και φάουλ του Χαραλαμπόπουλου για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Είναι και τρίτο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Θα επιστρέψει ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έχει τρία φάουλ. Στον πάγκο Μόργαν, μέσα ο Δημητρίγεβιτς. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 52-51 προηγείται ο Άρης. Στην επίθεση Ιταλή. Στην επαναφορά ο Μάντοξ. Μάντοξ πήρε το screen, θα σουτάρει και πάλι για τρεις, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound όμως από τον Λιμπέγιοβιτς. Πήδηξε λάθος χρόνο ο Χαραλαμπόπουλος. Μάντοξ. Μάντοξ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει πάσα εκεί. Λάθος από τους Ιταλούς. Κρατάνε την μπάλα όμως με κάποιο τρόπο και την γυρίζουν έξω. Το τέλος του χρόνου πετάνε την μπάλα, είναι άστοχη. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Μίτρου Λόγκ στην επίθεση για τον Άρη. Έπαιξε μια ακόμη καλή άμυνα. Δημητρίγεβιτς. Φάουλ υπάρχει. Πάλι πάρα πολύ άτσαλο φάουλ από τον Γκόρχαμ. Το δεύτερο προσωπικό του. Είναι τέταρτο ομαδικό για τους Ιταλούς. Από το επόμενο Άρης θα έχει βολές. 4-32 για τη λήξη της περίοδου. Άρης 52. Ντερτόνα, Τορτόνα 31. 51. Και υπάρχει και time out το τηλεοπτικό. 4-32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοσης, link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. Άρη, Τορτόνα, Ντερτόνα, 52-51. Ο Άρης έκανε 7-0 και μετά η Τορτόνα απάντησε για αυτή με το δικό της 7-0 για να είναι πλέον το παιχνίδι στο 52-51. Για να είμαστε πιο ακριβείς, Άρης Μάντοξ είναι το παιχνίδι. Αυτά που έχει βάλει, ειδικά τώρα που η μπάλα έκαιγε με τον Άρη να είχε πάρει προβάδισμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα βάλε όλα αυτά. Να υπενθυμίσουμε ότι η Τορτόνα έβαλε 51 πόντους και ο μοναδικός διψήφιος είναι ο Μάντοξ. Από εκεί πέρα, δεύτερος είναι ο Γκόρχαμ με 8. 9, συγγνώμη. Ενώ για τον Άρη Δημητρίεβιτς Μόργαν είναι με 12 πόντους και ο Ρόμπινσον Έρλ με 10. Έλα Δημητρή.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης με Δημητρίεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον και Κώστα. 4-32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στην επίθεση είναι ο Άρης. Ιταλοί παίζουν με Αλιμπέκοβιτς, Γκόρχαμ, Ντούρχαμ, τον Τζάλο και τον Μάντοξ. Ρόμπινσον για τον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ κάνει βήμα προς τα πίσω, σουτάρει για τρεις. Μέσα! Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, 55-51. Στο συν 4 ο Άρης στους 6 πόντους ο Μήτρου Λόγκ. 4-12 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ντούρχαμ έδωσε για τον Τζάλο, πάει να κλέψει ο Μήτρου Λόγκ. Κρατάει την μπάλα, αλλά κάνει βήματα. Πάρα πολύ καλή άμυνα ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος πηγαίνει και στην κερκίδα και την ξεσηκώνει. 55-51 μπροστά ο Άρης από το λάθος του Μάντοξ. Νέα επίθεση για τον Άρη. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ στην επαναφορά. Χαραλαμπόπουλος για τον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς, πέντος κρίνα από τον Κώστα. Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον, Χαραλαμπόπουλος. Δεν είναι καλή πάσα του για τον Κώστα, ο Κώστας όμως θα την πάρει. Μήτρου Λόγκ, 5 δευτερόλεπτα. Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλος για 3. Μέσα! Βασίλης Χαραλαμπόπουλος! Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Άρη στέλνουν τη διαφορά στο σύν 7. 58-51, 3-33 για τη λήξη του τρίτης περιόδου και φάουλ επιθετικό του Αλιμπέκοβιτς. Ο Άρης συνεχίζει την καλή άμυνα και παίρνει νέα επίθεση. Το σερί του είναι πάλι 6-0. 58-51 μπροστά ο Άρης, 3-32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τα δύο τρίποντα, βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι τα τρίποντα. Ένα από τον Μήτρου Λόγκ και ένα από τον Χαραλαμπόπουλο δίνουν στον Άρη αέρα 7 πόντων. 3-26 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Χαραλαμπόπουλος. Φάουλ, όχι, βήματα. Βήματα λένε οι διαιτητές του Χαραλαμπόπουλου. Αν είναι βήματα του Χαραλαμπόπουλου, οι Ιταλοί έχουν κάνει 12 φορές βήματα μέχρι τώρα, που δεν έχουν δοθεί ποτέ. Επίθεση για τους Ιταλούς, με τον Ντούρχαμ να κατεβάζει. 3-17 για τη λήξη της περίοδου, 58 Άρης, 51 Ντερτόνα. Αλιμπέκοβιτς έμεινε ελεύθερος, ο σουτάρι για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ Δημητρίγεβιτς. Ναι, επίθεση για τον Άρη Χαραλαμπόπουλος. Για τον Λιντέλ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, στη θέση του Κώστα. Λιντέλ. Πλησιάζει, δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα. Ο Γκόρχαμ έφυγε λες και το χτύπησε ρεύμα. Δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα. Πολύ κακό σφύριγμα. Δίνει και πάλι την μπάλα στους Ιταλούς. Ενώ θα επιστρέψει ο Μοκόκα στο παιχνίδι. Στη θέση του Μήτρου Λόγκ. Ψηλώνει το σχήμα. Με το Μοκόκα στο 2. Χαραλαμπόπουλο στο 3. Ρόμπινσον και Λιντέλ από το καλάθι και Δημητρίγεβιτς στον άσο. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, 58-51 το σκορ. Στην επίθεση Ιταλή με τον Ντούρχαμ. Ντούρχαμ για τον Μάντοξ. Μάντοξ, Αλιμπέκοβιτς, Ντούρχαμ πλησιάζει, θα αστοχίσει. Μπάλα για τον Άρη. Βέβαια, από τα χέρια των Ιταλών η μπάλα εκτός. Νέα επίθεση. Ο Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Τι έχει κάνει. Α, challenge του προπονητή των Ιταλών. Έχουμε challenge. Να δούμε ποιος έβγαλε τελικά την μπάλα. Αν την έβγαλαν οι Ιταλοί ή ο Άρης. 58-51 προηγούνται κυτρινόμαυροι. 2-45 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άρης ο οποίος βρήκε λύση από μακριά με τα δύο τρίποτα του Μήτρου Λόγκ και του Χαραλαμπόπουλου, που ήταν κομβικά για να πάρει τη διαφορά.
0: Και μπορούσε να βρει κι άλλο.
1: Είναι η καλύτερη άμυνα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Έχει δεχτεί 7 πόντους μέχρι τώρα. 47 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Πρέπει να συνεχίσει έτσι βέβαια με την ίδια ένταση στην άμυνα. Την μπάλα για τους Ιταλούς. Μάλιστα. Αλλάζουν απόφαση οι διαιτητές. Όχι, συγγνώμη, δεν αλλάζουν απόφαση, λάθος εγώ έκανα. Η μπάλα είναι για τον Άρη κανονικά.
0: Μα ναι.
1: Εγώ μπερδεύτηκα.
0: Χορηγή μετάδοση Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24.
1: Επαναφορά με τον Δημητρίγεβιτς. Μοκόκα. Αυτός κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς. Φάουλ υπάρχει, βέβαια. Και είναι και έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Δύο βολές για τον Νένο Δημητρίγεβιτς. Από το φάουλ του Αλιμπέκοβιτς. Επιστρέφει και ο Πέτσια στο παιχνίδι για τους Ιταλούς. Δύο βολές για τον Νένο Δημητρίγεβιτς. Έτοιμος ο playmaker του Άρη. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 59-51. Άλλη μια βολή για τον Δημητρίγεβιτς. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 60-51. Στο σύν 9 ο Άρης. 2,5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ντούρχαμ. Μπορτολάνη. Μπορτολάνη έχει μπροστά το Λιντέλ. Ντούρχαμ. Μπορτολάνη. Μπορτολάνη θέλει να πλησιάσει. Γυρίζει και ευστοχή. Πολύ δύσκολο καλά για τον Μπορτολάνη. 60-53. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης Δημητρίγεβιτς. Λιντέλ. Λιντέλ γυρίζει για 2. Είναι εύστοχος. 62-53. Ο EJ Λιντέλ φτάνει στους 6 πόντους. Ως είναι 9 και πάλι ο Άρης. 1-47 για τη λήξη της περίοδου. Ντούρχαμ. Μπορτολάνη. Για τον Γκόρχαμ. Και πάλι ο Μπορτολάνη. Ντούρχαμ. Ντούρχαμ βγάζει έξω Μπορτολάνη με τον Μοκόκα. Τον αποφεύγει για 2. Είναι άστοχος. Rebound από τον Ολυμπέκοβιτς όμως. Ο οποίος θα στοχίσει. Και θα πάρει φάουλ. Όχι, υπάρχει η μπάλα για τον Άρη. Φάουλ κάνει ο ίδιος ο Αλιμπέκοβιτς. Τρίτο προσωπικό του φάουλ. Η μπάλα και πάλι για τον Άρη. Στον πάγκο Χαραλαμπόπουλος μέσα. Ο Τολιόπουλος. Θέλουμε το ανέβασμα και του Βασίλη. Χαραλαμπόπουλος έπαιξε απίστευτη άμυνα σε αυτή την περίοδο. 1-25 για τη λήξη της περίοδου. 62-53 προηγείται ο Άρης. Τολιόπουλος. Μαζί με Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ και Ρόμπινσον, η πεντάδα του Άρη. Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ, Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον, βγάζει έξω το Λιόπουλος για το Μοκόκα. Μοκόκα, το Λιόπουλος, τελειώνει ο χρόνος, 2, το Λιόπουλος για 3, είναι άστοχος. Το rebound από τον Λιντέλ όμως, ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση και σκοράρει, όχι αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πέτσια και επίθεση για τους Ιταλούς με τον Πορτολάνη. Αποφεύγει το Λιντέλ και πετυχαίνει ένα εύκολο καλάθι ο Μπορτολάνη. 62-55. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς. Το σκρίνα το Λιντέλ. Δημητρίγεβιτς. Πάει προς τα μέσα, το φλότερ είναι άστοχο. Αμυντικό rebound του Μπορτολάνη και νέα επίθεση για τους Ιταλούς. 62-55, 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου, τα 17 για τους Ιταλούς. Γκόρχαμ, Μπορτολάνη. Μπορτολάνη κλείστηκε στον Γκόρχαμ, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Την πιάνει και πάλι. Με τον Μοκόκα μπροστά του, Γκόρχαμ για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, τελειώνει. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης ίσως είναι 7, 62-55. Έχει παίξει τρομερή άμυνα σε αυτή την περίοδο γιατί μόνο 11 πόντους ο Άρης. Θύμισε λίγο την άμυνα των δύο προηγούμενων αγώνων. Στην επίθεση βρήκε κάποιες λύσεις, θα μπορούσε να βρει και περισσότερες. 62-55, λήξη τρίτου δεκαλέπτου. Κωνσταντίνε.
0: Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Χορηγή μετάδοση Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. Άρης Τερτώνα, 62-55. Για ακόμα ένα παιχνίδι πολύ σταθερός ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Επιθετικά πέτυχε 7 πόντους. και μοίρασε και δύο assist, ενώ κατέβασε και δύο rebound. Καταπληκτική άμυνα, όπως είπε και ο Δημήτρης λίγο πριν το κλείσιμο. 11 μόλις πόντους δέχτηκε ο Άρης αυτήν την περίοδο. Ο ίδιος πέτυχε 17. Στα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Άρη, η Ρίγα Ζέλη κέρδισε 89-79 τη Τσεντεβίτα. Λεμάν Ροστόκ Σίλγουλς 19-23 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ενώ σε λίγο ξεκινάει και το Μπούργκος Χάπολ Ιερουσαλήμ. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο παλέ για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Να πω ότι στο γήπεδο είναι ο Ούρος Ράτσιτς, ο ποδοσφαιριστής του Άρη, ο οποίος χειροκροτήθηκε πριν από λίγο. Όπως παρόν είναι και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει έρθει για να δει το παιχνίδι.
0: Στο γήπεδο επίσης βρίσκεται και ο Γιάννης Γιαννιώτας.
1: Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεκάλεπτο. 62-55 προηγεί του Άρη, ο συν 7. Κάτι συζητούν οι διαιτητές τώρα μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι έχει προκύψει. Γιατί καθυστερούν. Κάτι συζητάνε με τον προπονητή των Ιταλών. Να δούμε τι είναι αυτό. Πηγαίνει να το πει και στον Βασίλη Σπανούλη ο πρώτος διαιτητής. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει προκύψει. 62-55 είναι το σκορ. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο. Με τον Άρη να έχει την επίθεση. Το Λιόπουλος, Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Λιντέλ και Μπίρτσι, πεντάδα του Άρη. Σε επαναφορά ο Δημητρίγεβιτς. Περιμένει τη συνεννόηση εκεί διαιτητών και γραμματείας. Για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Καθυστερεί ο διαιτητής.
0: Χορηγή μετάδοσης, μεταφράσεις 24 και link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα.
1: Είμαστε σε αναμονή για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Άσου το δεκάλεπτο με ένα επιμέρους σκορ 18-11. Έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων. 17-11 μάλλον, συγγνώμη. Έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων από το συν 1 που ήταν στο ημίχρονο.
0: Στο γήπεδο επίσης, Δημήτρη, βρίσκεται και ο Γιάννης Γιαννιώτας.
1: Δημήτρη Γεύση κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Ιταλή με Μπορτολάνη, Πέτσια, τον Ντούρχαμ, τον Γκόρχαμ και τον Τζάλου. Μοκόκα. Πάει προς τα μέσα ο Μοκόκα με ταμπλό, αστοχή. Ο Μπίρτς παίρνει το επιθετικό rebound όμως. Το Λιόπουλος, νέα επίθεση για τον Άρη. Τελειώνει ο χρόνος. Το Λιόπουλος από μακριά για τρεις, είναι άστοχος. Ο Μπίρτς σώρνει την μπάλα στα χέρια και πάλι ο ίδιος την παίρνει. Με φάουλ όμως από το Μοκόκα, λένε οι διαιτητές. Την μπάλα για τους Ιταλούς. Ο Μοκόκα δεν είναι σε καθόλου καλή βραδιά και σήμερα. Είναι πάρα πολύ κακός. Δεν είναι μόνο ότι είναι άστοχος, είναι αρνητικός για την ομάδα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Τούρχαμ να κατεβάζει την μπάλα. 9,5 λεπτά για τη λήξη αναμέτρηση. 62-55 προηγεί το Άρης. Τούρχαμ. Μπορτολάνη. Παίρνει το σκρίν από τον Γκόρχαμ. Μπορτολάνη. Πάει προς τα μέσα. Τον κλείνει ο Μπίρτς. Βγάζει έξω. Γκόρχαμ. Και πάλι ο Μπορτολάνη θα σουτάρει για 3 airball. Στα χέρια του Λίντελ η μπάλα και επίθεση για τον Άρη το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος. Παίρνει το σκρίν από τον Μπίρτς. Κλείστηκε τώρα. Λιντέλ. Για τον Μπίρτς. Ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση. Αστοχή, κερδίζει το φάουλ. Θα μπορούσε να βάλει καλάθι και φάουλ εδώ ο Μπίρτς. Πήρε μόνο το φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο σέντερ του Άρη. Ο Καναδός. Και νομίζω υπάρχει και τεχνική ποινή, αν είδα καλά. Όντως υπάρχει και τεχνική ποινή. Ο Δημητρίγεβιτς εκτελεστεί βολή της τεχνικής ποινής για τις διαμαρτύριες από τον πάγκο των Ιταλών. Δημητρίγεβιτς εκτελεστεί βολή. Τη μία και συνέχεια δύο από τον Πίρτς. Αλλαγή για τους Ιταλούς. Ο Λέτζιτσακ επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Γκόρχαμ. Για τον Άρη τρία φάουλ έχουν ο Δημητρίγεβιτς από νωρίς, ο Λιντέλ και ο Χαραλαμπόπουλος. Δημητρίγεβιτς είναι εύστοχος στη βολή. 63-55. Στο συν 8 ο Άρης, στους 15 πόντους ο Δημητρίγεβιτς. Και δύο βολές τώρα για τον Γκέμπιρτς.
0: Χορηγή μετάδοση, μεταφράσεις 24 και link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα.
1: Εύστοχος στην πρώτη ο Καναδός. 64-55. Άλλη μια βολή για τον Πίρτς. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 65-55 στο συν 10 ο Άρης. Μετά ο πολύ ώρα σε διψήφια διαφορά. Στους 4 πόντους ο Μπίρτς με 4-4 βολές. 8-40 για τη λήξη αναμέτρησης. Ντούρχαμ. Ντούρχαμ για τον Τζάλοου. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Ο Λιντέλ πρέπει να ηρεμήσει. Πηγαίνει και ο Δημητρίγεβιτς και τον ηρεμεί. Μα τεχνική ποινή δίνει στο Λιντέλ. Αν στο Λιντέλ είναι πέμπτο ή τέταρτο. Μα τεχνική ποινή υπέρ των Ιταλών. Ναι, πέμπτο φάουλ είναι για το Λιντέλ. Πρέπει να αποβληθεί. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Έχει πέντε ο Λιντέλ. Ευδοκή συμβολή ο Μπορτολάνη. Λιντέλ αποβάλλεται. Ο Ρόμπινσον μπαίνει στη θέση του. Η μπάλα απ' έξω για τους Ιταλούς. 65-56 το σκορ. 8-36 για τη λήξη της αναμέτρησης. Περιμένουμε λίγο. Πάλι μια συνεννόηση των διαιτητών με τη γραμματεία. Τώρα επιστρέφουν. Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Ντούρχαμ. Μπορτολάνη. Μπορτολάνη πλησιάζει για δύο. Είναι πάλι εύστοχος. Μπορτολάνη και Μάντοξ έχουν βάλει κάποια πάρα πολύ δύσκολα καλάθια. 65-58. 8-20 για τη λήξη αναμέτρησης. Δημητρίγεβιτς. Κλείστηκε. Βγάζει έξω. Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς. Σλαουμπίρτς για το σκριν. Δημητρίγεβιτς για τον Μπίρτς. Αυτός έξω. Μοκόκα από τη γωνία για τρεις. Μέσα! Άντε ρε Μοκόκα! Άντε ρε αγόρι μου! 68-58. Πρώτο καλάδι του Μοκόκα στο παιχνίδι είναι για τρεις πόντους. Ο Άρης και πάλι στο συν 10. 68-58. 8 λεπτά για τη λήξη αναμέτρησης και time out από τον προπονητή των Ιταλών. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοσης, link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. Μοκόκα βάζει την πινελιά του και στο συν 10 πάλι ο Άρης. 68-58. Περίπου 8 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Η Τζέι Λιντέλ αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Ο Μάντοξ ευτυχώς για τους φιλοξενούμενους έχει μείνει σταθερά στους 21 πόντους. Για τους κεντρινόμαυρους, Δημητρίεβιτς στους 15, Μόργαν στους 12 και Ρόμπινσον Έρλ στους 10. Για να δούμε αν ο Ρόμπινσον Έρλ μπορεί να κάνει και σήμερα ένα double-double, γιατί βλέπω να έχει και 6 rebound. Έξι-τρία επιμέρους μέχρι στιγμή στο η τέταρτη περίοδος. Μπορτολάνι έγινε τώρα με το τελευταίο καλάθι που πέτυχε ο δεύτερος μόλις διψήφιος για την Τορτόνα Ντερτόνα. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 8 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Άρης 68, Ντερτόνα Τορτόνα 58. Και στην επίθεση Ιταλή. Ο Πέτσια στην επαναφορά. Για τον Τζάλο. Ο Πέτσια κατεβάζει την μπάλα. Μπορτολάνι. Καλή άμυνα του Μοκόκα. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Ιταλούς. Σπανούλης χειροκροτεί τον Μοκόκα για την προσπάθειά του. Μπορτολάνι θα επαναφέρει. Για τον Μάντοξ. Ντούρχαμ. Ντούρχαμ πλησιάζει στη γωνία. Τζάλο προσποιείται. Ντούρχαμ. Τον πιέζει ο Τολιόπουλος. Ντούρχαμ τον αποφεύγει. Στη γωνία τώρα ο Τζάλο θα πάρει το τρίποντο και είναι εύστοχο. Πάλι τρίποντο βρίσκει το Ορτόνα. 68-61. 7,5 λεπτά για τη λήξη αναμέτρησης. Επίδεση για τον Άρη. Δημητρίκεβιτς φάουλ υπάρχει. Έπεσε πάνω του εκεί ο Τζάλο. Το τρίτο του φάουλ. Δεύτερο ομαδικό της Ντερτόνα. Δεύτερο, δύο έχει και ο Άρης. Ο Χάμπ επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Ντούρχαμ. Το Λιόπουλο στην επαναφορά για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. Βγήκε από το σκριν. Δεν σούταρε για τρεις. Το Λιόπουλο. Το σκριν από τον Μπίρτς. Το Λιόπουλο υπάρχει φάουλ. Του Μπίρτς επιθετικό. Φάουλ του Μπίρτς επιθετικό. Δεύτερο προσωπικό του και πάνω και πάλι για τους Ιταλούς. Ενώ επιστρέφει ο Μόργαν μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Στη θέση του Λιόπουλου. Ο οποίος δεν έχει μπορέσει να βρει ρυθμό. 7 και 17 για τη λήξη του παιχνιδιού. 68-61 προηγείται ο Άρης. Ο Πέτσια κατεβάζει την μπάλα για τους Ιταλούς. Μπορτολάνι. Μπορτολάνι με τον Μοκόκα μπροστά του. Μπορτολάνι γλιστράει. Ο Χαπ θα πάρει ένα τρίποντο. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Ολέσνιτσακ. Έχει την πλάτη του Μπίρτς. Ο Λέσνιτσακ θέλει να πλησιάσει. Τον ακολουθεί ψηλά ο Μπίρτς. Του παίζει την άμυνα. Αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον. Επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς υπάρχει φάουλ από τον Πέτσια. Τρίτο ομαδικό φάουλ και για τους Ιταλούς. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Μάντοξ. Στη θέση του Πέτσια. 6:50 για τη λήξη του παιχνιδιού. 68-61 προηγείται ο Άρης. Ο Ρόμπινσον θα επαναφέρει. Δημητρίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Πέντο σκρίνα από τον Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς ελευθερώθηκε για τρεις. Είναι άστοχος, κακό σουτ. Αμυντικό rebound του Χαμπ και επίθεση για τους Ιταλούς. Τζάλο για τον Χαμπ. Χαμπ για τον Μάντοξ. Θα ελευθερωθεί, θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Όχι, είναι εύστοχος. Τώρα εδώ. Έβαλε καλάθι, πολύ τυχερό. Η μπάλα να πήδη Στεφάνη και κατέληξε μέσα. 68-64. Είπαμε είναι καλός παίκτης, αυτό ήταν τώρα πάρα πολύ τυχερό το καλάθι. Μοκόκα. Ρόμπινσον. Μαζεύει τη διαφορά η ιταλική ομάδα στους 6, στους 4, συγγνώμη. Μοκόκα ελευθερώνεται για 2 κακό σουτ. Μπάλα είναι για τον Άρη. Από τα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα Τορτόνα. 6 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. 68-64 προηγείται ο Άρης. Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Μόργαν. Για τον Μπίρτς. Πλησιάζει. Πάνω του φύγει. Μπάλα τα χέρια. Του φεύγει. Και τη βγάζει ο ίδιος εκτός. Το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Σε ένα κρίσιμο σημείο. Σπανούλης κοιτάζει στον πάγκο. Και φωνάζει τον Μήτρου Λόγκ. Για να επιστρέψει στη θέση του Μοκόκα. Με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Μοκόκα. Και συγγνώμη και Μήτρου Λόγκο Άρη στην περιφέρεια. Ρόμπινσον και Μπίρτς οι άλλοι δύο. Έχει αποβληθεί η Λίλιντερ με 5 φάουλ. 5:50 για τη λήξη του παιχνιδιού. 68-64 το σκορ. Υπέρ του Άρη. Θα επιστρέψει λίγο και ο Κώστας. Μπορτολάνι ελευθερώθηκε για 3 υποπίεση. Άστοχος. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Και να επίθεση για τον Άρη Μήτρου Λόγκ. Μητρουλόγκ για τον Μόργαν. Μητρουλόγκ. Μόργαν για τρεις. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μάντοξ. Και επίθεση για τους Ιταλούς. Φάουλ υπάρχει βέβαια. Το φάουλ εκεί από τον Τζάλλου. Την μπάλαν και πάλι για τον Άρη. Τζάλλου κάνει τέταρτο προσωπικό του φάουλ. Τέταρτο και για τους Ιταλούς. Ο Άρης παίρνει πάλι την κατοχή, αλλά ο Άρης πρέπει να βρει επιθετικές λύσεις. Κόλλησε πάλι. 68-64, 5-23 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Μητρουλόγκ στην επαναφορά. Δημητρίγεβιτς. Πέντος κάνει από τον Κώστα. Δημητρίγεβιτς. Για δύο είναι άστοχος. Ο Κώστας παίρνει το επιθετικό rebound. Δημητρίγεβιτς. Νέα επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς πάει προς τα μέσα με ταμπλό αστοχή. Ο Κώστας δεν μπορεί να καρφώσει και δεν μπορεί να πιάσει και την μπάλα τελικά. Νέα επίθεση για τους Ιταλούς. 4-52 για τη λήξη της αναμέτρησης. Χαμπ. Ελευθερώθηκε να σουτάρει για τρεις. Airball. Ευτυχώς. Αμυντικό rebound του Μήτρου Λόγκ και επίθεση για τον Άρη. 4-40 για τη λήξη του παιχνιδιού. 68-64 προηγείται ο Άρης. Μήτρου Λόγκ. Μόργαν. Πάει προς τα μέσα, φάουλ εκεί υπάρχει, δεν βάζει και το καλάθι. Δύο βολές για τον Ματ Μόργαν. Θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Αστόχησε. Τις βολές ο Μόργαν. Από το φάουλ του Μπορτολάνη.
0: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
1: Ο οποίος έχει μείνει πολύ χαμηλά. Ευστοχή στην πρώτη ο Μόργαν. 69-64. Ενώ θα επιστρέψει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σε λίγο. Αν ευστοχή στη δεύτερη βολή ο Μόργαν. Ευστοχή. 70-64 στο σύν 6 ο Άρης. 4-34 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Χαραλαμπόπουλος θα μπει στη θέση του Δημητρίγεβιτς. Ο οποίος είναι λίγο κουρασμένος. Νομίζω έπαιξε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο σχεδόν. Επίθεση για τους Ιταλούς με τον Τούρχαμ. Μπορτολάνη. Κλέβει ο Μόργαν. Κλέβει ο Μόργαν και τελειώνει τη φάση. 72-64. Τρομερή άμυνα από τον Ματ Μόργαν. Το κλέψιμο και το καλάθι. Στο σύν 8 ο Άρης. 72-64. Στους 16 ο Μόργαν. Πρώτο σκόρερ του Άρη, 4-19 για τη λήξη του παιχνιδιού και time out το οποίο ζητάει ο προπονητής των Ιταλών. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοση Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24. Μετά από το κλέψιμο και το εύστοχο καλάθι του Ματ Μόργαν, η διαφορά ξαναπηγαίνει στους 8, 72-64 υπέρ του Άρη.

0: Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Άρη για τον όμιλό μας. Ριγκαζέλη, Τσεντεβίτα, Ολύμπια 89-79. Έληξε υπέρ της Ριγκαζέλη. Λεμάν Ροστόκ Σίγουλς 48-34 και Μπούργκος Χάπουελ Ιερουσαλήμ 12-7 στα 6 λεπτά της πρώτης περίοδου. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης προηγείται 72-60.

0: Ντούρχαμ με το Μίτρου Λόγκ μπροστά του. Ντούρχαμ πλησιάζει. Βγάζει έξω την μπάλα. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Η μπάλα και πάλι για τον Άρη. 3 και 53 για τη λήξη του παιχνιδιού. Άρης 72. Δερτόνα Τορτόνα 64. Και πίδες για τον Άρη. Ο Μόργαν κατεβάζει την μπάλα. Πέντο σκρίνα από τον Κώστα. Μόργαν για τον Ρόμπινσον. Δεν είναι όμως καλή η πάσα. Δεν μπορεί ο Ρόμπινσον να πιάσει την μπάλα. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Τώρα εύκολο. Από τον Μόργαν. Και νέα επίθεση για τους Ιταλούς. 3 και 40 για τη λήξη του παιχνιδιού. Άρης 72, Ντερτόνα 64. Ντούρχαμ. Ντούρχαμ. Στη γωνία για τον Γκόρχαμ, πλησιάζει για δύο, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Χαραλαμπόπουλου. Νέα επίθεση του Άρη με τον Μόργαν. Φάουλ υπάρχει εδώ. Το αφήνει. Τεχνική ποινή είναι βέβαια. Εδώ τώρα ο Ντούρχαμ έπεσε κάτω. Έκανε φλόπινγκ. Τεχνική ποινή υπέρ του Άρη. Και ο Μόργαν θα εκτελέσει τη βολή. Και ο Άρης έχει την επίθεση μετά. 17 δευτερολέπτων. Ευτοχή στην βολή ο Μόργαν. 73-64. Στο σύν 9 ο Άρης. 3-21 για τη λήξη του παιχνιδιού. Και έχει την επίθεση. Στους 17 πόντους ο Ματ Μόργαν. Πρώτο σκόρερ του Άρη. Μόργαν. Για τον Ρόμπινσον. Στέκεται για δύο. Μέσα! 75-64. Στο σύν 11 ο Άρης μετά από πάρα πολλή ώρα. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Στους 12 πόντους ο Ρόμπινσον. Ντούρχαμ. Ο Λέσνιτσακ. Πήρε την μπάλα ο Μάντοξ. Πλησιάζει, βγάζει έξω στη γωνία. Για τρεις ο Μπορτολάν είναι άστοχος. Χαραλαμπόπουλος στο ριμπάουντ από τον Ρόμπινσον. Και πήρε και τον Άρη με τον Μίτρου Λόγκ. Φάουλ υπάρχει εκεί. Έρχεται ο Ρόμπινσον να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Από τα δικά του χέρια μπάλα είναι εκτός. Εδώ βιάστηκαν οι παίκτες του Άρη. Νωρίτερα υπήρχε φάουλ στο Μίτρου Λόγκ νομίζω όμως. Που έπρεπε να δοθεί. Πάντως ο Άρης παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο. 2 και 47 για τη λήξη. 75-64 προηγεί του Άρη στο συν 11. Ιταλή τώρα στην επίθεση με τον Ντούρχαμ. Ένα μακρινό τρίποντο. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Μόργαν. Επίθεση για τον Άρη. Για τρεις ο Μίτρου Λόγκ. Είναι άστοχος. Καραλαμπόπουλος επιθετικό rebound. Νέα επίθεση για τον Άρη. 2 και 25 για τη λήξη. Μόργαν. Πάντα ο Μόργαν με την μπάλα. Μόργαν για τρεις. Μέσα! Μέσα! 78-64! Στο συν 14 ο Άρης. Στους 20 πόντους ο Ματ Μόργαν. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Στην επίθεση ο Γκόρχαμ τώρα για τους Ιταλούς. Υπάρχει φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Άρης είναι στο συν 14. Φάουλ τέταρτο ομαδικό για τον Άρη. Από τον Μόργαν, δεύτερο δικό του. Ο Μόργαν, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Με 20 πόντους οδηγεί τους κιτρινόμαυρους στην επίθεση με τον Ντούρχαμ. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Γκόρχαμ. Γκόρχαμ, double team εκεί. Περνάει χαμηλά, πολύ έξυπνα και πολύ ωραία. Για τον Μάντοξ που σκοράρει. 78-66. Υπάρχει time out ή όχι? Time out υπάρχει, οι αλλαγές είναι. Όχι, time out είναι. 1 και 48 για τη λήξη του παιχνιδιού. Όχι, δεν είναι time out. Καλά το είδα. Αλλαγές είναι. Μπερδεύτηκαν αρχικά και πήγαν στους πάγκους. Όχι, τελικά υπάρχει time out. Για τον, από τον Βασίλη Σπανούλη. 1 και 48 για τη λήξη του παιχνιδιού. Άρης 78, Ντερτόνα Τορτόνα 66. Κωνσταντίνε.
1: Χορηγή μετάδοση Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν την ίδια ομάδα. Και μεταφράσεις 24.

0: πήρε το σνάιπερ ο Ματ Μόργαν και ξεκίνησε να πυροβολάει και να βρίσκει καλάθια. Ήταν να μην πάρει φόρα μήπως ο Αμερικανός. Παράλληλα να πούμε, ο Ρόμπινσον Έρλ ένα rebound θέλει για να κάνει ακόμα ένα double-double. Έτσι στην ησυχία. Ενώ ο Δημητρίεβιτς είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Ματ Μόργαν με 12 πόντους και 9 rebound και, συγγνώμη, και 4 rebound με 15 πόντους. Λάθος.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Άλες με Μήτρου Λόγκ, Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο και Ρόμπινσον. Οι Ιταλοί με τον Ντούρχαμ, με τον Γκόρχαμ, με τον Μάντζοξ, τον Χαμπ και τον Αλιμπέκοβιτς. 1.53 μένει για τη λήξη. Ο Άρης προηγείται με 12-78-66. Μόργαν στην επαναφορά. Δημητρίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Πάντα ο Δημητρίγεβιτς. Δίνει στον Ρόμπινσον, ελεύθερος αυτός για τρεις. Μέσα! Και αυτό! 81-66. Ο Άρης καθαρίζει το μάτσο, είναι 15. Στους 15 πόντους και ο Ρόμπινσον. 1.32 για τη λήξη της αναμέτρησης. Χαμπ. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Μόργαν. Και δύο βολές για τον Μπρέντις Χαμπ. Ο Άρης θα πάρει τη νίκη. Ο Άρης θα κάνει το 3-3 στο EuroCup. Ο Άρης θα πάρει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του εδώ στο Παλέ. Έκανε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Άρη σε σχέση κυρίως με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως βρήκε τις λύσεις, βρήκε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου να κάνει το 3-3. Ο Χαμπ θα εκτελέσει τις βολές. Είναι εύστοχο στην πρώτη μπάλα να πηδάει Στεφάνη, καταλήγει μέσα. 81-67, μόλις δεύτερος πόντος του Χαμπ στο παιχνίδι. 20 πόντοι από τον Μόργαν, από 15 Δημητρίγεβιτς και Ρόμπινσον. Αυτοί τρεις οδήγησαν την επίθεση του Άρη. Εύστοχη και στη δεύτερη, 81-68. 1,5 λεπτό για τη λήξη, επίθεση για τον Άρη με τον Δημητρίγεβιτς. Πέντο σκρίνα από τον Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς. Χαμηλά για τον Ρόμπινσον. Ρόμπινσον γυρίζει για δύο μέσα και αυτό. 83-68. Στους 17 ο Ρόμπινσον, στους 15 και πάλι ο Άρης. 1:05 για τη λήξη της αναμέτρησης. Χαμπ για τον Γκόρχαμ. Και πάλι ο Χαμπ. Αποφεύγει τον Δημητρίγεβιτς, πλησιάζει τον Κόβι εντυπωσιακά εκεί. Και ο Μόργαν γυρίζει την μπάλα πάνω όμως στα χέρια του Γκόρχαμ. Βγάζει έξω αυτός για τον Μάντοξ. Μάντοξ για τον Ντούρχαμ. Για τρεις είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον. Η μπάλα για τον Άρη. Από τα πόδια του Γκόρχαμ είναι εκτός. Είναι και πάλι για τον Άρη. 43:08 και 8:10 για τη λήξη. Υπάρχει time out από τον Βασίλη Σπανούλη. 43:08 και 8:10 για τη λήξη. Αναμέτρηση, ο Άρης έχει κερδίσει. Προηγείται με 15-83-68. Κωνσταντίνε.
0: Χορηγή μετάδοσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Πριν είπαμε για τον Ματ Μόργαν ότι πήρε το σνάιπερ και ξεκίνησε να πυροβολάει. Τώρα μπορούμε να το πούμε και για τον Ρόμπινσον Έρλ.

0: Τρίποντο και μετά καθοριστική άμυνα, ούτως ώστε ο Άρης να βρίσκεται στο συν 15. Προφανώς το time out εδώ του Βασίλη Σπανούλη είναι για να κρατηθεί η διαφορά. Ή ακόμα και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς μπαίνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ο Μάντοξ παραμένει πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού με 26 πόντους, ο Μόργαν με 20 και ο Ρόμπινσον Έρλ πλέον τρίτος με 17. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 43 δευτερόλεπτα και 8-10 για τη λήξη, πλέον το τελικό σκορ περιμένουμε μόνο. 83-68 προηγεί το Άρης με 15 πόντους. Επαναφορά από μπροστά για τον Άρη. Έχουμε πει ότι και οι πόντοι παίζουν ρόλο. Η συνολική διαφορά και για όλους τους ομίλους. Στην επαναφορά ο Μήτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν αμέσως για τρεις. Μέσα κι αυτό! Τι κάνει ο Μόργαν πάλι! 86-68 στο συν 18, η διαφορά στους 23. Ο Μόργαν. Επίθεση για τους Ιταλούς. Χαμπ για τον Μάντοξ. Πλησιάζει. Θα βγάλει τον Αλιμπέγκοβιτς. Αυτός έξω για τον Μάντοξ. Προσποιείται. Πλησιάζει. Η πάσα του για τον. Του φεύγει του Γκόρχαμ. Είναι και πάλι για τον Άρη. Ο Άρης έχει 20 δευτερόλεπτα τελευταία για το πρώτο. Για το παιχνίδι. Για να κάνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του. Τρίτη νίκη στο Eurocup. 86-68 το σκορ. 20 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Όλα για τον Άρη. Μόργαν 25 προχθές, 23 σήμερα. Δείχνει πραγματικά την αξία του ο Ματ Μόργαν. Δημητρίγεβιτς. Και αυτός πολύ καλός, όπως και ο Ρόμπινσον. Και ο Μήτρου Λόγκ, θα πω, και ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτή την πεντάδα ξεχωρίζω εγώ. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν. Χαμηλά για τον Ρόμπινσον. Γυρίζει για δύο, μέσα κι αυτό! 88-68 στο συν 20 ο Άρης. Ο Άρης ο οποίος δυσκολευόταν στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο κάνει πάρτι. Ο Ρόμπινσον Έρλ ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. 88-68 στους 19 πόντους και ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο Άρης παίρνει μια δικαιότατη νίκη. Τώρα σήμερα βλέπει πράγματα ο Βασίλης Σπανούλης. Βλέπει την ομάδα να δυσκολεύεται. Βλέπει την ομάδα να μην βγάζει. Στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον την ίδια ένταση στην άμυνα. Στο δεύτερο όμως Κωνσταντίνε, 44 στο πρώτο, 24 στο δεύτερο μόλις πόντι. Η άμυνα του Άρη έσπασε κόκαλα στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε τους Ιταλούς. Μόνο ο Μάντοξ δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Άρη. 88-68 τελικό σκορ. Το 3-3 για τους κιτρινόμαυρους και το χειροκρότημα από τους φίλους του Άρη. Προς τους παίκτες τώρα έχουν πάει όλοι στο κέντρο. Όλοι μαζεμένοι στο κέντρο οι παίκτες του Άρη. Ας ακούσουμε και λίγο κόσμο. Έτσι το κλείσιμο.

0: Αυτός είναι ο κόσμος του Άρη, ο οποίος στήριξε και σήμερα την ομάδα, γέμισε ασφυκτικά το γήπεδο και το πανηγυρίζει τώρα και το χαίρεται μαζί με τους αθλητές της ομάδας, οι οποίοι χειροκροτούν προς την κερκίδα. Άρης 88, Ντερτώνα Τορτώνα 68, τελικό σκορ. 3 στα 3 για τον Άρη και κορυφή της βαθμολογίας. Το μικρόφωνο, Κωνσταντίνε, σε σένα. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με συνέντευξη τύπου και το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Χωρική μετάδοση Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Από εδώ το πήγαν οι Ιταλοί, από εκεί το πήγαν οι Ιταλοί, την 24 δεν την κλείτωσαν, 88-68. Ματ Μόργαν στο δεύτερο ημίχρονο, καταπληκτικός, 23 πόντους. Το μόνο κακό είναι ότι ο Ρόμπινσον Έρλ δεν έκανε double-double. Για ένα rebound, 19 πόντια, 9 rebound για τον Αμερικανό. Δημητρίεβιτς και αυτός με 15 ακολουθεί, ενώ πιο κάτω βρίσκεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 7. Καταπληκτικός ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, έστρωσε την άμυνά του, δάγκωνε και σίδερα ακόμα η αμυνάρα που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής ο Βασίλης Πανούλης. Δικαιότατη νίκη με διαφορά. Και κάπου εδώ, μετά από 4 ώρες περίπου, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια. Ακολουθεί εδώ στο Yellow Radio 101,7 Φώτης Αναστασιάδης. Εγώ ήμουν ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκυριακό. Τρία στα τρία για την Αριανάρα, που τώρα, όχι από τώρα, από αύριο θα κοιτάει την αναμέτρηση με το Μαρούσι. Να υπενθυμίσουμε ακόμα μία τους χορηγούς μετάδοσης, η Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Αυτά από εμένα. Καλή επιστροφή σε όσους γυρνάτε από το παλέ και καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις άλλες τον πόνο
2: σου. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος, εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
14: Και injectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
15: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
15: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πηλαία.
15: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
15: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
15: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Yellow Radio 101,7. Ακούτε την εκπομπή Οδηγή και τον νόμος της επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο ο Φώτης Αναστασιάδης και θα πάμε μαζί στο post-game του παιχνιδιού της μεγάλης νίκης του Άρη και σε Εύρος, καθώς πέτυχε ένα συν 20 αυτή την αγωνιστική, συνεχίζοντας τις καλές επιθετικές βραδιές και τα καλά, κυρίως αμυντικά ημίχρονα, γιατί το δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό και ο Άρης εξασφάλισε έστω και λίγο πιο αγχωτικά, να το πω έτσι, το ροζ φιλοαγώνα.

Έναν αναμονή εννοείται τις επιστροφές μας στο Palette Sport και της συνέντευξης τύπου. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε για μια φορά τον coach Σπανούλη, ο οποίος θα έχει να πει πολλά και ενδιαφέροντα, όπως κάθε φορά που μιλάει έχει την ατάκα, να το πω έτσι, μέσα του και τη δίνει απλόχερα. Βοηθάει, η αλήθεια είναι κιόλας. Οι δημοσιογράφοι του Άρη του κάνουν καλές πάσες. Δώστε μου λίγο μισό λεπτάκι παρακαλώ.

Νόμιζα όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον Γιάννα Δασκάλου, να δούμε τη βοήθεια του διαδικτύου πάντοτε, να μας βοηθήσει για να δούμε για το σχόλιο του. Θα κάνουμε λίγο μια προσπάθεια ακόμα.

0: θα τον έχουμε αργότερα. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Εντάξει, καμιά φορά και το 2026 η τεχνολογία δεν βοηθάει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μετά που θα πέσουν λίγο έτσι οι παλμοί, θα επανέλθουμε στα... Παμπής, δεν μπορούν να πέσουν οι παλμοί με αυτόν τον Άρη. Δεν σε επιτρέπει να πέσουν οι παλμοί. Η έντασή του που έχει στο παιχνίδι, η συχνότητα με την οποία βοηθάει τον κόσμο να μπαίνει μέσα σε αυτό, αν και έλεγε ότι ο κόσμος του Άρη δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σπίθα για να φουντώσει τη φλόγα που έχει μέσα του. Τη φέρνει κάθε φορά στο παλέ του Χαριλάου, οπουδήποτε βρεθεί. Και αν μα κιόλας τυχαίνει καλή ώρα η ομάδα να βοηθάει σε αυτό, απλώς περισσότερο παρασέρνει ο κόσμος την ομάδα παρά η ομάδα τον κόσμο. Το έχουμε δει και σε προηγούμενα χρόνια με ομάδες οι οποίες κάποιες φορές δεν μπορούσε κιόλας να το καταφέρει, να την παρασύρει ο κόσμος και να παίρνει τις απαραίτητες νίκες ακόμα και στα δύσκολα χρόνια που χρειαζόντουσαν για πολύ πολύ διαφορετικούς λόγους από ότι τώρα. Πάμε σε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει από εσάς. Λοιπόν, με φωτογραφίες βλέπω Captain Morgan, ο Κώστας σωστός, έχει βάλει και την... και τη φωτογραφία εκεί πέρα του κυρίου Μόργαν, ο οποίος έχει πάρει το όπλο του και πυροβολεί από όπου βρεθεί. Οκ, okay, μετά στο χά του σουτ κάποιες φορές, αλλά ο τελειώνει στο match με 20 συν. Πίστεψέ με αυτό που θα θυμόμαστε τελευταία, αυτά που έχασε στην αρχή, και εννοείται όταν κερδίζει η ομάδα, έτσι. Ο Αλέξης, πω, τι τελείωματα είναι αυτό, Αριανάρα μου, χάρμη δέστε. Η Αριανάρα μας στο πρώτο και τέταρτο δεκάλεπτο ήμασταν φοβαροί. Μπράβο, ρε παλικάρια. Έτσι θέλουμε και τώρα το Σάββατο έχουμε μαρούσει και πάμε για άλλη μια παράσταση της Αριανάρας μας. Πολλά μπράβο στους φοβερούς καταπληκτικούς οπαδούς μας. Καλά ένα στον αρχηγό μας, το Λευτέρη Μποχωρίδη. Γρήγορα κοντά στην ομάδα μας. Αλέξανδρος. Ο Παύλος. Καναντέρμι θα δούμε φέτος με 30 Ελλάδα και 20 Ευρώπη. Εντάξει. Μακάρι να μην δούμε, θα πω εγώ, Παύλο. Ευχιόλο να μην δούμε. Ο Άρης, εγώ ευχαριστημένος δεν είμαι. Τι 20, 30 και 40 έπρεπε, μας λέει. Για να δούμε τώρα. Έχουμε Δημήτρη. Ωραία.
1: Ναι, εδώ είμαστε, Φώτη.
0: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα και σένα. Λοιπόν, έρχεται ο προπονητής. Ήρθε ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας. Και ο Σιωρέτη θα αφήσει μόλις κάτσει. Να την ακούσουμε. Λοιπόν, αφήνω για να ακούσουμε τον προπονητή της Αλληλικής ομάδας.
2: Αγγέλη μου, ναι, ήταν και έτοιμος, ε. Πάμε. Hello, one best of the world, not the Alliance.
3: So we had a rough start. We really struggled defensively the first quarter. After, once we got two quarters, I think we played at the same level with them. And, you know, it was a close game and until, I think, 30-something minutes. And then the fact that we had a hard time playing on offense, we also slowed down defensively and the quarter finished very bad. They're a very athletic team and, you know, deep roster, you know, with talent or athleticism. And it's not easy to come here and play. Congratulations to them, obviously, and we gotta be more consistent for 40 minutes if we wanna compete with teams like this.
4: Ήταν ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι το σημερινό. Δεν μου άρεσαν κάποια κομμάτια αμυντικά στην ομάδα μου. Για δύο δεκάλεπτα περίπου παίξαμε στο ίδιο επίπεδο. Ήμασταν κοντά στο σκορ σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Επιθετικά σε κάποια σημεία κάναμε, αλήθεια είναι, έξυπνες επιλογές, αλλά εκεί που υστερούσαμε ήταν το αμυντικό κομμάτι και έτσι το ημίχρονο δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα θέλαμε. Ο Άρης είναι μια αρκετά αθλητική ομάδα με αρκετό ταλέντο, έχουν βαθύ ρόστερ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να έρθει και να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε συνεπείς και για τα 40 λεπτά του παιχνιδιού.
5: Also, you said, you know, if the complete play, I would like to tell us about the experience.
3: Dante played a very good game. We tried to get him involved, and he responded in a very good way. He scored in different ways, and he kept us there, you know, throughout the game. He's unbelievable arena, great fans. I was here different times in the past. When I was in Milan, I was here different times. And I know where it is. So it's one of the toughest courts in Europe by far. So it was, you know, good atmosphere. Obviously, you know, we hope we'll finish a little bit different.
4: Και η αλήθεια ότι μας βοήθησε αρκετά η απόδοση του σήμερα, κατάφερε και σήμερα με διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά το γήπεδο, είναι μια πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα, ένα απίθανο γήπεδο για να παίζεις, με το παλμό που δίνουν οι οπαδοί. Ξέρω πολύ καλά αυτό το γήπεδο, ξέρω τι συνθήκες επικρατούν εδώ. Σίγουρα είναι μια από τις δυσκολότερες έδρες στην Ευρώπη.
2: Βασίλη, μίλησε για την άμυνα. Η μάλλον περιορίζει 4 πόντους στο δεύτερο γύρο. Περιορίζει στους 4 πόντους στα τελευταία 4 λεπτά, 7 λεπτά στο μήκο. Επειδή διαφορετικό είναι το δουλειά σε σχέση με αυτό που είχε κάνει η ΕΕ.
5: You talked about the difference of your team. Your team scored 24 points in the first half and 4 points in the last 7 minutes. A comment about that. What is the difference that you saw now yesterday if we compare it with the previous?
3: So I think, as I said, that, you know, in the fourth quarter, we start to slow down also offensively, and that affects also the defense. And we couldn't keep it up, you know, defensively, and you know, the pressure. We couldn't move the ball the right way. It's really not easy to play against them, and we tried to do our best. And I think we, for 35 minutes more or less, we moved the ball the way we wanted. Obviously, you know, you end up with all this switching, a lot of not easy post up because, you know, the way we play on the perimeter, not more, you know, attacking face to the basket. And I think Aris answering, you know, the second question is a very high level team for this competition, for sure one of the best in the competition. If you put together with a home factor, makes them, you know, one of the great contenders.
4: Σίγουρα ο Άρης έχει μια καυτή έδρα, στο, μια από τις δυσκολότερες για να παίζεις. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν. Ο Άρης σίγουρα αντιμετωπίζει με μια από τις καλύτερες ομάδες σε αυτή την διοργάνωση. Μπόρεσε και επέστρεψε και απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού έμεινα ικανοποιημένος από τον τρόπο που μεταφέραμε την μπάλα και την κινούσαμε στους χώρους στο γήπεδο. Σίγουρα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο κινηθήκαμε αρκετά στον τομέα της επίθεσης και αυτό η αλήθεια είναι ότι επηρέασε και τον τρόπο που αμυνθήκαμε. Αυτό που κρατάω από το σημερινό παιχνίδι είναι το πώς κινούσαμε την μπάλα μέσα στο γήπεδο, κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι. Για το γήπεδο είχε έρθει πριν 10 χρόνια, αλλά από τότε είναι στη στιγμή και μην πέφτει. Να μας πει αν νιώθει και πώς θα έρθει τη διαφορά.
5: The last time you came here was 10 years ago. Now the stadium is a little bit different. There is a new stand. How do you see this all this stadium between that stadium?
3: You got a completely, the arena looks different, obviously. You got the part behind the basket, but it wasn't there last time I came. So you got even more fans than the kind of fans you had. It's better to have it less, so it's even better for you, and the team looks like it's built up, like I said, you know, to do great things, you know, starting from the coaching staff, going down to the whole team.
4: Το γήπεδο, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πλέον αρκετά διαφορετικό. Έχετε βάλει και μια καινούργια κερκίδα. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι οπαδοί μπορούν να έρθουν στο γήπεδο. Αυτό κάνει καλό κυρίως στον Άρη και στους παίκτες του. Η αλήθεια είναι ότι ο αντίπαλος σήμερα φάνηκε ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια και στο προπονητικό staff που έχει ο Άρης.
2: Ευχαριστώ. Thank you both.
3: Thank you very much. Anything ever go.
1: Λοιπόν, έλα από την.
0: Πολλές ερωτήσεις γίνανε.
1: Ναι, αρκετές, αρκετές. Εντάξει, φαίνονταν και ο ίδιος έτσι ότι του άρεσε και η ατμόσφαιρα, του άρεσε το, το διέζησε σήμερα εδώ στο παλέ. Εντάξει, να σου πω κάτι, κάθε προπονητής που έρχεται εδώ στο παλέ, το ίδιο πράγμα θα μας λέει. Ο προπονητής της Μπούργκος ήταν ο πιο ωραίος, που είχε πει λίγο πέρασα πολύ ωραία. Παρότι η ομάδα που είχε χάσει, αυτός λίγο πέρασα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι εμπειρία ρε παιδί, όπως και να το κάνουμε το παλέ. Και για τους ανθρώπους που είναι χρόνια στο μπάσκετ, ο Φιωρέτη είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Έχει ξαναέρθει, δεν είναι πρώτη φορά στο παλέ. Ξέρει την ατμόσφαιρα, ξέρει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Άρη. Απλά κάθε φορά που το ζεις έτσι είναι και λίγο διαφορετικό. Έτσι. Έχει
0: σίγουρα.
1: Τη μαγεία του, όπως και να το κάνουμε. Και πλέον έτσι όπως είναι και το γήπεδο με την νέα κερκίδα, δίνει έτσι κάτι διαφορετικό σε σχέση με ό,τι βλέπαμε στο παρελθόν. Περιμένουμε πλέον και Βασίλη Σπανούλη να έρθει και αυτός για να κάνει το δικό του σχόλιο στη συνέντευξη τύπου για την ομάδα του Άρη. Να πω ότι μετά που θα τελειώσουμε, τα δικά μας έτσι θα έχουμε και το γνωστό μας post game show, γιατί όπως θέλουν να το δουν και μετά, θα υπάρχει μέσα με κάποιον από τους επέκτες του Άρη καλεσμένο και με μένα και τον Χρήστο στο δικό μας σχολιασμό, όπως κάνουμε μετά από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας. Το έχουμε καθιερώσει έτσι και θα το συνεχίσουμε.
0: Όσο πηγαίνει έτσι.
1: Έτσι. Όντως είναι και γουρλίπικο.
0: Το έλεγες, είναι το έλεγες αυτό ότι εφόσον συνεχίσει έτσι, επειδή είσαι και λίγο.
1: Ναι,
0: με αυτά.
1: Αλήθεια να το πιστεύω. Κοίτα, σήμερα μου άρεσε που ο Άρης, παρότι δυσκολεύτηκε, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια που κέρδισε τα πήρε σχετικά εύκολα. Ναι. Ακόμα και με τη Λεμάν, παρότι μείνανε κάποιοι στο σχόλιο, το μέχρι στο σύν 20. Μετά απλά μείωσε το πόδος η Γάλλη. Με τα δύο τελευταία με την Μπούργος και με την ΑΕΚ τα πήρε πολύ εύκολα, παρότι και με την Μπούργος η διαφορά μειώθηκε. Και στο εντυπωσιακό είναι ότι με τη Λεμάν και με την Μπούργος είχαμε φτάσει διαφορά σε πολύ υψηλά επίπεδα και τελικά κερδίσαμε με 13. Και σήμερα που ήμασταν σχεδόν μαζί για 34 λεπτά, κερδίσαμε με 20. Δηλαδή κερδίσαμε μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι στα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει αυτό τη σημασία του. Δεν ξέρω τι κάνει και η ομάδα που παίζει τώρα η Χάπουελ με την Μπούργος. Νωρίτερα που έβλεπα.
0: Ήταν στο συν 20 σχεδόν κάπου εκεί. Θα σου πω τώρα αμέσως. Το έχω εδώ πέρα μπροστά μου εύχερο. Είναι στο. Α, 39-46.
1: Okay. 39-46. Το μάλεψε δηλαδή. Μάλεψε,
0: ναι. Στο ημίχρονο. Έχει
1: καλή έδρα η Μπούργος. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι αν το πάει το μάτς έτσι καλά και μείνει κοντά μέχρι το τέλος, κάτι μπορεί να κάνει. Ξέρεις, είναι από τις ομάδες που ελπίζουμε ότι κάτι θα κάνει στην έδρα της τότε κάπως. Γιατί εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε στο δαχτυλό μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα παλέψουν για την πρώτη θέση στον όμιλο.
0: Σωστά.
1: Καλές είναι και οι υπόλοιπες ομάδες, θα παλέψουν κυρίως στην έδρα τους. Έτσι, ιδίως Μπούργος, Τόρτόνα, δύσκολες έδρες. Δεν ξέρω τι έκανε στην Τεβίτα. Νωρίτερα έχανε από τη Γαζελία.
0: Στην Τεβίτα έχασε για 10 πόντους, ναι, 89-79.
1: Η Τεβίτα δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, για την προπέρσινη. Ιδίως με την περσινή που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Όταν χάνεις από τη Γαζελία που. Πραγματικά αυτή μου κάνει εντύπωση γιατί στην αρχή δεν την είχαμε πολύ σοβαρά. Δεν την παίρναμε πολύ σοβαρά την Ρίγα Ζέλη. Νομίζω και την πρώτη αγωνιστή είχε κερδίσει. Δεύτερη νίκη είναι αυτή που κάνουν οι Ετωνοί. Δηλαδή ξέρεις, ενώ τους είχαμε λίγο...
0: Στο 2-1, σωστά. Ροστόκ,
1: ναι, τους είχαμε μαζί με τη Ροστόκος πιο αδύναμος. Mm-hmm. Δείχνουν ότι κάτι έχουν κι αυτοί. Και ξέρεις, γενικά τώρα στη συγκεκριμένη διοργάνωση όλοι κάτι έχουν να δείξουν. Το είδαμε και χθες στο παιχνίδι του Πάου με τη Λιεταβέλη. Δηλαδή δεν είναι να τα πάρεις αυσίφιστα, ιδίως τα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν είναι τα πέντε αυσίφιστα και καμία έδρα.
0: Η Τσετεβίδα του 0-3, έτσι.
1: Έτσι, γιατί είναι εβδομάδα θα πάει στο Ροστόκ να παίξει. Δεν πρέπει να πούμε ότι επειδή ο Ροστόκ είναι θεωρητικά η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, θα κερδίσουμε εύκολα. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε αυτοί που απαιτείται μέσα στο παρκέ για να κάνουμε την νίκη. Αυτό που μετράει κάθε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. 3-0 για τον Άρη στο EuroCup είναι μία από τις. Νομίζω χθες η Μπαχτή Σεχίρ έκανε και εκείνη το 3-0 στο δικό της όμιλο. Δεν ξέρω τώρα ποιες άλλες ομάδες. Όταν τελειώσει η αγωνιστική θα έχουμε έτσι μια εικόνα ποια το κατάφερε το 3-0. Η Χαπόλ είναι μια υποψήφια, όπως είπες, και συγκεντρίζει 7 πόντους στον Μπούργος, το 9-46 στο ημίχρονο. Περιμένουμε να δούμε το τελικό σκορ και εκεί σε κάθε.
0: Έχει και, σε κάθε και η Νάπολη με την Τόφας στον άλλο όμιλο έχουν 3-0.
1: Α, το κάνουν το 3-0 αυτές. Okay.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπουμε ότι την Τόφας δεν την είχα για τόσο ψηλά την Τόφας. Και στην Τόφας παίζει ο Τζόνς. Ο Μπράιφ Τζόνς.
0: Όχι απλά παίζει, την οδηγεί, την έχει πάρει το χεράκι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός, όντως ο Μπράιφ Τζόνς. Πολύ καλός παίχτης ο Τζόνς. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Αν μου έλεγες από τους περσινούς παίκτες, είναι ένας αυτός που θα σου έλεγα, δεν θα με χαλούσε να τον κρατήσουμε. Αλλά νομίζω ότι να τον κρατήσουμε στην Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς σου δίνει άλλα πράγματα, στα δίνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια από τον Δημητρίεβιτς. Ενώ βλέπουμε και τον Μόργαν, ο οποίος ξεμπούκωσε σιγά σιγά. Ότι
0: έπρεπε.
1: Πολύ καλά. 48 πόντους στα δύο τελευταία παιχνίδια, 25 και 23 από τον Ματ Μόργαν. 24 πόντους, δηλαδή μέσω όρο, και δύο τελευταίες αναμετρήσεις από τον Αμερικανό Γκάρ του Άρη. Και νομίζω ότι είναι, αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει και αυτό τα στοιχεία του, αρχίζει να δείχνει τα χαρακτηριστικά του, αρχίζει να δίνει στην ομάδα αυτά για την οποία τον απέκτησε ο Άρης. Ξέρεις, για τον Μόργαν το λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε πολύ λίγο χρόνο μπορεί να πετύχει πολλούς πόντους. Mm-hmm. Ένας έτσι τον λένε αυτοί οι αγγλομαθείς, έτσι, microwave scorer. Δηλαδή σε λίγο χρόνο μπορεί να πετύχει πολλούς πόντους. Και ξέρεις, το δείχνει, δηλαδή τους βάζει μαζεμένους.
0: Σωστά.
1: Εκεί που τον βλέπεις λίγο να μην του βγαίνουν πράγματα, ξαφνικά βγαίνει μπροστά, όπως έκανε, ας πούμε, στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου πέτυχε τους 11 από τους 23 πόντους του. Mm-hmm. Σχεδόν τους μισούς, δηλαδή, από τους πόντους που πέτυχε, τους πέτυχε στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Μόργαν, και μάλιστα και κάποιους σημαντικούς μαζεμένους, εκεί που ο Άρης πήρε τη διαφορά των 10 πόντων και κατάφερε να ξεφύγει από την αντίπαλό του σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.
0: Πάντως, Δημήτρη, στις 4-4 νίκες της φετινής χρονιάς μέχρι στιγμής, ο Άρης έχει 87 πόντους ενεργητικό στη Λεμάν, 88 με την ΑΕΚ το Σάββατο, 88 με την Τροτόνα σήμερα. Και 93 με την Μπουργκόσο.
1: Κοντά, όλοι οι πόντοι είναι κοντά για τον Άρη. Κοίτα, ο Άρης, αν πετυχαίνει πάνω από 85 πόντους, θεωρώ, με την πολύ καλή άμυνα που έχει, πιστεύω ότι θα παίρνει τα περισσότερα παιχνίδια. Αν πετυχαίνει πάνω από 85 πόντους. Έτσι, αυτή είναι σαν αίσθηση, το λέω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί
1: έχει πάρα πολύ καλή άμυνα η ομάδα του Άρη. Το μόνο μας που έμεινε χαμηλά στην καρδίτσα είναι αυτό το οποίο έχασε κιόλας. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Δεν δέχτηκε πολλούς πόντους.
0: 74. Σωστά.
1: Απλά ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ χαμηλά. Και έτσι γνώρισε την ήταν. Να σου πω, πάντως, εκείνη ήταν από την καρδίτσα, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ δυνατό ξυπνητήρι.
0: Ίσως ήρθε και σε καλό σημείο, ίσως.
1: Ήρθε σε καλό σημείο, ναι, μόλις στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Θα ξαναπείς, μακάρι να μην το είχαμε χάσει ούτε και να το
0: πει. 100%, ναι.
1: Ξυπνητήρια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Γι' αυτό και το σχολιάζουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αναμονή για τον προπονητή του Άρη.
0: Έτσι, ένα πολύ μικρό, Δημήτρη. Η άμυνα του Μίτρου Λόγκ στο τέταρτο δεκάλεπτο στον Μάντοξ. Μάντοξ, νομίζω λέγεται. Είναι, εντάξει. Όχι δεν τον αφήνει όταν παίρνει την μπάλα στα χέρια του, δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα στα χέρια του. Και κάπου εκεί κολλάει όλη η Τροτόνα.
1: Έτσι, ο Μίτρου Λόγκ νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι δίνει έναν εαυτό που δεν το περιμέναμε ότι τον έχει. Δηλαδή, ο περσινός Μίτρου Λόγκ δεν έχει καμία σχέση με το φετινό. Mm-hmm. Θα πάρει μετρημένα σουτ, θα πάρει τα σουτ που του δίνει άμυνα ο Μίτρου Λόγκ. Δεν θα πάρει εκείνες εξειδικευμένες προσπάθειες που πολλές φορές μας εκνεύριζαν όλους. Εγώ τον έχω κυνηγήσει τον Μίτρου Λόγκ.
0: Εδώ ήμασταν, Δημήτρη.
1: Τον έχω κυνηγήσει με τον τρόπο μου, ρε παιδί μου, έτσι, όταν έκανε αυτά τα τρελά τα δικά του. Αλλά φέτος πραγματικά είναι ένας άλλος παίκτης. Ο Σπανούλης τον έχει βάλει όχι απλά χαλινάρι. Τον έχει ισορροπήσει, τον έχει φέρει εκεί ακριβώς που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το λέγαμε και το καλοκαίρι, γιατί ξέρεις, ακούω πάλι και λένε κάποιοι ότι ήθελε ο Άρης να διώξει τον Μίτρου Λόγκ. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Ο Μίτρου Λόγκ ήταν αυτός ο οποίος το σκεφτόταν. Για το αν θα βρει χρόνο συμμετοχής με τις επιλογές που έκανε η ομάδα. Εφόσον αποφάσισε να μείνει, φυσικά την υπολόγιζε ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος τον ξέρει και από το Περιστέρι, αλλά και από την εθνική ομάδα. Όπως... Και με ακολουθεί και ο Βασίλης Πανούλης, είναι επίσης τρόπο κατάλληλο. Λοιπόν, ήρθε και ο προπονητής του Άρη.
0: Τέλεια.
1: Η θέση του. Λοιπόν, αφήνω για να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
6: I think we had a great first quarter. We played very good basketball both ends. We started the game very good, with good energy, and moved the ball, and good offenses and good defenses. And after we slowed down in second quarter, I think this difference with 10 points that we had make us no good, because we start to play a little bit selfish, a little bit more soft, a little bit more not sensitive, and type game in the half. Second half, I don't have a lot to say. As everybody saw, we play incredible defense, 11 and 13 points, 24 points, average both quarters, amazing half, and this is the way we should play. Congratulations to my players, and we move forward.
4: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, κάναμε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, είχαμε αρκετά καλές εξαιρετικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με ενέργεια, ήμασταν αποσιωμένοι στην άμυνα, όμως μετά από εκεί η αλήθεια είναι ότι χαλαρώσαμε λίγο. Σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού ήμασταν πιο soft, παίξαμε πιο εγωιστικά και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να επανέλθει στο σκορ. Ήμασταν πολύ κοντά, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, όμως το δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και επανήλθαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γι' αυτό. Σκοράραμε αρκετά και αμυντικά παίξαμε τον τρόπο που ήθελα να παίξουμε.
2: Ερωτήσεις για τον κόουτς. Ήταν η θέση της Μονεμίγης, γιατί η ομάδα είπε και αυτή έκανε στα ΦΕΡΕ και αυτονικά και όμως μετά την Ελληνάμινα είναι αυτό το μεγαλύτερο κέντρο πέρα από την τρίτη της Μονεμίγης.
7: Εγώ δεν σκέφτομαι αν είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στην επόμενη και εγώ σκέφτομαι το κάθε παιχνίδι. Δεν είναι ώρα να σκεφτόμαστε πώς είναι επόμενες νίκες έχουμε, γιατί κάπου θα χαλαρώσεις όταν σκέφτεσαι πώς νίκες έχεις. Σίγουρα, όπως είπες, πρέπει να κρατήσουμε ότι η σταθερά μας είναι η άμυνα. Πιστεύω και όταν γυρίζουμε την μπάλα στην επίθεση, όταν τρέχουμε τη διασμό, όταν παίρνουμε τα rebound, γινόμαστε μια ομάδα που πραγματικά παίζει πολύ μοντέρνο μπάσκετ, πολύ επιθετικό και όλοι παίζουν ρυθμό. Πρέπει λίγο κάπως να μειώσουμε αυτά τα νεκρά σημεία που έχουμε στο παιχνίδι μας και είναι όταν λίγο χαλαρώνουμε. Μετά κάποιος πάει να κάνει λίγο το δικό του, δεν έχει σημασία ποιος, όλοι το ίδιο είναι, αλλά πρέπει λίγο να συνεχίζουμε να έχουμε καλύτερη απόδοση και στα 40 λεπτά. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, μην τα ζητάμε όλα. Είναι πολύ νωρίς τη χρονιά, να ζητάμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά την ΑΕΚ να παίξουμε 40 λεπτά. Σίγουρα τα παιδιά κατάλαβα τι κάναμε λάθος και στο δεύτερο μέχρι όλοι είδαμε ένα καταπληκτικό αμυντικά δεύτερο μέχρι που πιστεύω ότι ακόμα και τα καλάθια 24 πόδι που έβαλαν, τα καλάθια που έβαλαν ήταν όλα, ήταν αρκετά πολύ δύσκολα. Αρκεί να κάνουμε αυτό που θέλουμε και να παίζουμε τον τρόπο που θέλουμε. Και πέρα δείχνουμε ότι είναι παρελθόν, αλλά πάντα θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλό μας το μάτσο που παίξαμε στην Καρδίτσα, γιατί φύγαμε τελείως από αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και από αυτό που θέλουμε να πρεσβεύουμε σαν ομάδα. Και έχουμε δει τρία παιχνίδια που στη μεγαλύτερη διάρκεια είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα ποιος παίζει καλά, ποιος όχι, για μένα δεν έχει σημασία. Κάποιος θα παίξει καλά τώρα, κάποιος θα παίξει καλά την επόμενη εβδομάδα, κάποιος θα παίξει καλά τον επόμενο μήνα, κάποιος θα παίξει καλά με το Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι οι ομάδες, γι' αυτό έχουμε βάθος, γι' αυτό έχουμε πάρει τόσους καλούς παίχτες. Ο καθένας πρέπει να δίνει το 100% όταν παίζει και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άμα βάλει πόντους αυτός θα παίξει στο επόμενο και ο άλλος που δεν έβαλε θα παίξει. Βλέπουμε και παιδιά που δεν βάζουν όπως ο Μητρικλόν και ο Θαρλαμπόπουλος που κάνουν πράγματα που δεν φαίνουν. Στατιστικοί που κάνουν τρομερά πράγματα με τον τρόπο που παίζουν και τον τρόπο που θέλω εγώ να παίξω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άλλος που τώρα δεν παίζει καλά, δεν είναι καλός παίκτης. Μπορεί αργότερα είναι τόσο μεγάλη χρονιά, κάποιος άλλος από αυτούς που παίζουν τώρα καλά να μην παίξει καλά και να παίξει επόμενος. Γι' αυτό είμαστε ομάδα με βάθος και αυτό θέλουμε. Μου την ξαναείπαν την ερώτηση αυτή πριν καιρό με ποσοστά, δεν μ' αρέσουν τα ποσοστά. Γιατί με όλο το σεβασμό δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά, ούτε με νοιάζουν τα ποσοστά. Με νοιάζει η ομάδα να παίζει τον μπάσκετ που αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτό που θέλουμε να παίξουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή να παίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ, να είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς εγωισμό, να γυρίζουμε την μπάλα, να επιτεθόμαστε, να είμαστε πολύ καλοί στα rebound, να παίζουμε καλή προσωπική άμυνα, καλή ομαδική άμυνα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα σε ένα παιχνίδι μπορεί να παίξεις το τέλειο παιχνίδι και το άλλο να παίξεις καλά και να κερδίσεις. Γιατί και εμένα αυτό επιτυχαίνει. Όταν δεν παίξεις καλά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να γίνει και κερδίσεις, αυτό δείχνει ότι πρέπει να νικηθεί. Δεν μπορείς συνέχεια να παίξεις καλά και να κερδίσεις. Άρα κάθε παιχνίδι για μας είναι ένα καινούργιο μάθημα. Κάθε παιχνίδι για μας είναι μια καινούργια εμπειρία για να χτίσουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί είναι μια ομάδα καινούργια και όλα χτίζονται.
8: Θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στη χρονιά. Πολλές διάφορες καταστάσεις που πρέπει να βγούμε νικητές και σε άλλα που δεν θα βγούμε, αλλά τα οποία θα μας κάνουν να γίνουμε νικητές. Οπότε όλα είναι ένα μάθημα, μια εμπειρία και μια συνεχή ροή που θα μας κάνει καλύτερους.
9: Και
8: το παιχνίδι με την καρδίτσα με κάποιο ξύπνημα. Για πάνω από μία μέρα. Όχι γιατί χάσαμε. Παίξαμε καλύτερα και χάσαμε. Γιατί θα γίνει και αυτό. Είναι ο τρόπος που παίξαμε και αυτή η άβρα, η νοοτροπία, αυτή η χαλαρότητα, ότι ήδη έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα επειδή νικήσαμε στο Λεμάν και πήγαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι που είμαστε η υπερομάδα που ξαφνικά θα κερδίσουμε. Εμείς τώρα ξεκινάμε. Τώρα χτίζουμε. Άρα κάθε μάτς για μας είναι ξεχωριστό. Κάθε μάτς είναι καινούργια εμπειρία, έχει ένα ακόμα λιθαράκι που μέσα από αυτά που θα μας δώσει το παιχνίδι θα γίνει καλύτερο.
9: Εντάξει, είναι και κοντόχρονος, δεν είναι εδώ, το μεταξύ, κάτω το θέμα, το γιατί δεν θα δεν υπάρχει
8: τελική πλούτη να φέρει. Και πολλά περισσότερο, το δεύτερο είναι. Πιστεύω την αντίδρασή μας, πιστεύω ότι ήταν μια αντίδραση που πιστεύω να κάτι παραπάνω σήμερα ως προς την αντίδρασή μας. Γιατί είδαμε στα προηγούμενα μάτς ότι κάτι καινούργιο για μας σήμερα. Πήγαμε στην έδρα μας πρώτη φορά στον Πόντο και δείξαμε μια ομάδα που κατάλαβε ότι έφυγε και κατευθείαν τη διορθώσαμε και βγάλαμε μια τρομακτική ενέργεια και στις δύο πλευρές του κυπέδου, κυρίως στην άμυνα, στα rebounds, στα αλλοκαλύψεις, που πραγματικά μου έδειξαν πολλά για τον τρόπο που θέλω να λειτουργεί αυτή η ομάδα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
10: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής του Άρη στις δικές του δηλώσεις. Σίγουρα ικανοποιημένος έτσι για την ομάδα, σίγουρα ικανοποιημένος για την νίκη της ομάδας ο προπονητής του Άρη και για την εμφάνιση και για την εικόνα.
0: Και είναι και λογικό έτσι, δηλαδή. Δεν μπορεί να μείνει ικανοποιημένος από αυτό που έβγαλε.
10: Περιμένει λίγο Φωτή.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, εντάξει, λίγο αργότερα θα τον πάρεις. Πάρε το Γιάννη τώρα, να τον θα κλείσω εγώ.
0: Okay.
10: Και λίγο αργότερα τον μοιάσω μας. Εδώ χρόνο. Έγινε.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
10: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Αναλής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση του μετάδοση του αγώνα, αλλά και εννοείται το σχόλιο του ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις τύπου. Το χρειαζόμασταν έτσι ένα boost μικρό εκείνη τη στιγμή. Καθώς εντωμεταξύ ήταν κιόλας οι δύο οι συνεντεύξεις ίδιες σε διάρκεια. Περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι ρωτήθηκε πολύ. Έλαβε αρκετές ερωτήσεις ο προπονητής. Αλλά βέβαια εντάξει, όταν είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης, όταν ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει όρεξη να το πω έτσι και θέλει να απαντήσει ακόμα και στην ήττα της ομάδας του, γιατί να μην τον εκμεταλλευτείς ούτως ή άλλως. Πράγματα για τον Άρη του ρωτούσαν οι παρόντες, οι δημοσιογράφοι, και λογικό είναι, και ο άνθρωπος αφού είχε τη διάθεση να απαντήσει, ο Βασίλης Σπανούλης θα το κάνει κάθε φορά. Θα το κάνει τέσσερις ενεχόμενες φορές μέσα σε δύο εβδομάδες. Και μετά το παιχνίδι με τον Μαρούση, καλώς εγώ των πραγμάτων. Οπότε, εντάξει, για αυτός πόσα να πει. Βλέπει ωραία πράγματα, η ομάδα κερδίζει, που είναι το σημαντικό. Μακάρι να κουραστεί να λέει τα ίδια και να είναι θετικά.

0: Για να προσπαθήσουμε τώρα να δούμε, έχουμε τον Γιάννα Δασκάλου.
1: Απολογούμε για τον πριν, παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Είναι το σήμα, το τηλέφωνο, δεν ξέρω κάτι συνέβαινε. Προσπαθούσα και εγώ να επικοινωνήσω και δεν μπορούσα. Ελπίζω τώρα να ακούγουμε καθαρά.
0: Καθαρά. Μας πόλεβαει λίγο τεχνολογία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Σήμια τον καιρό.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά πράγματα μετά τις δηλώσεις του Βασίλη του Σπανούλη, τις οποίες και άκουσα.

Σουάρη είναι η άμυνα. 58 η ΑΕΚ, 68 η Ντερτόνα Τορτόνα, 73 η Καρδίτσα που τον κέρδισε. Απλά εκεί το παιχνίδι δεν ήταν μπασκετική, ήταν μια ήττα νοοτροπίας και μάλιστα μια ήττα που νομίζω ότι μετά από αυτές τις τρεις συνεχόμενες νίκες καταλαβαίνουμε τώρα ότι είχε κάποια αξία. Μπορεί να πόνεσε και να προβλημάτισε και να κράτησε και ξύπνιο τον κύριο Σπανούλη, αλλά νομίζω ότι η νοοτροπία της ομάδας χτίστηκε πάνω σε αυτό, όπως χτίστηκε πάνω και στην αντίδραση που έβγαλε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Τορτόνα έδειχνε στενός κορσές, βάζοντας πάρα πολύ μεγάλα σουτ και στηριζόμενη στο επιθετικό κρεσέντο 2-3 συγκεκριμένων παικτών. Έφτασε να είναι κοντά στον Άρη μέχρι το 34-35 λεπτό, εκεί όπου ο Άρης έδειξε πραγματικά ότι μένοντας πιστός στις αρχές του στην άμυνα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει 2-3 καλά λεπτά επιθετικού μπάσκετ ώστε να καθαρίσει το παιχνίδι. Και αυτό και έγινε. Αν κάποιος δει το σκορ και πει 88-68, διαφορά 20 πόντων, θα πει ότι ο Άρης πέρασε ένα ήσυχο, εύκολο βράδυ. Δεν είναι αλήθεια. Η Τορτόνα είναι μια πολύ καλή, μια πολύ οργανωμένη ομάδα, με αρχές, με ποιότητα, με ταλέντο. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης έδειξε σήμερα αυτή τη σκληράδα που θέλει να βλέπει ο προπονητής του, ειδικά όταν τα μάτς δεν πηγαίνουν εύκολα. Όπως για παράδειγμα το μάτς με την ΑΕΚ, στο οποίο ο Άρης δεν πιέστηκε καθόλου και πραγματικά έκανε έναν υγιεινό περίπατο. Σήμερα δεν ήταν υγιεινός ο περίπατος, αλλά το συν 20 δηλώνει την ποιότητα του Άρη σαν ομάδα και δείχνει και την νοοτροπία του προπονητή, η οποία περνάει στους παίκτες. Οριόταν ο Σπανούλης στο δεύτερο δεκάλεπτο, κυρίως γιατί οι παίκτες του έχασαν πολλές προσωπικές μονομαχίες στην άμυνα. Δέχτηκαν καλάθια στο ένας εναντίον ενός. Παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί αμυντικά. Παίκτες όπως είναι ο Ριντέλ, όπως είναι ο Μοκόκα, όπως είναι ο Δημητρίγεβιτς. Παίκτες οι οποίοι έχασαν προσωπικές μονομαχίες από προσωπικούς αντιπάλους. Και αυτό ήταν κάτι που πραγματικά έκανε τον Σπανούλη στα αποδυτήρια στο ημίχρονο να βάλει όλους, να θέσει όλους πρώτων ευθυνών του, και η αντίδραση της ομάδας ήταν πραγματικά περίφημη. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ο Άρης δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσει με τον τρόπο που έπαιζε άμυνα, με τον τρόπο που ανάγκασε τους παίκτες της Τορτόνα να εκτελούν, και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε όλο το μάτς και εκεί μίλησε όλο το μάτς. Να πω για ένα ακόμα παιχνίδι ότι στα δικά μου μάτια ο πιο κορυφαίος, ο πιο σταθερός, ο πιο θετικός στη διάρκεια του αγώνα και με προσφορά που δεν φαίνεται στη στατιστική ήταν ο Ελάιζα Μίτρουλογκ, ο οποίος έπαιξε εκπληκτική με όλα τα γράμματα κεφαλαία άμυνα, και με μόλις 3 σουτ πέτυχε 6 πόντους, δεν είχε κανένα λάθος, είχε rebound, assist, δηλαδή πραγματικά ο Μίτρουλογκ δικαιώνει τον εαυτό του που επέμενε να μείνει στην ομάδα και επέμενε να πάρει την ευκαιρία από τον προπονητή του, και φυσικά ο Σπανούλης ως δίκαιο προπονητής και του την έδωσε και κατανόησε ότι την κέρδισε ο Μίτρουλον, και γι' αυτό το λόγο πλέον είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του rotation του Άρη. Ο Ματ Μόργαν έδωσε μία ακόμα απάντηση σε όλους όσοι βιάζονταν να τον κρίνουν, γιατί ο σκόρερ, ο Ολκής, φαίνεται στις 2-3 επιθέσεις που θα βάλει 8-10 μαζεμένους πόντους και θα εκτινάξει και το δικό του ranking αλλά και της ομάδας στο σκόρ και θα την ξεκολλήσει. Είναι αυτός ο παίκτης, είναι ένας πραγματικός σκόρερ και ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Και βέβαια ο Ρόμπινσον Έρλ για μια ακόμη φορά ήταν απαρατήρητος, αν μου επιτρέψετε. Δηλαδή νομίζω ότι από το 36 και μετά έβαλε 8 σερί πόντους με 4 πολύ δύσκολα και ποιοτικά δίποντα και έφτασε στους 19, αλλά ακόμα και σε εκείνο το σημείο ο μέτριος ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν σχεδόν double-double, είχε 11 πόντους και 9 rebound. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι λεφτά στην τράπεζα, πραγματικά εγγύηση σε αυτό που ξέρεις ότι θα σου δώσει. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα, μεγάλο μπράβο στον Σπανούλη και στο επιτελείο του, μεγάλο μπράβο και στον κόσμο ο οποίος στήριξε με μοναδικό τρόπο τον Άρη απόψε. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, την οποία θα πρέπει να την καταγράψουμε
ως μια βραδιά που ο Άρης έμεινε πιστός στις αρχές του, εμπιστεύθηκε τη νέα του φιλοσοφία που είναι ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα, έμεινε ταπεινός, μαχητικός μέσα στο παιχνίδι του και ανταμείφθηκε με ένα συν 20 το οποίο είναι πολύτιμο. Η Τορτώνα, σημειώστε το, είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τετράδα στον όμιλο, η οποία και εμάς αλλά και όλους τους αντιπάλους θα τους ταλαιπωρήσει

0: αν όχι θα τους κερδίσει στην έδρα της. Και εκτιμώ ότι σήμερα ο Άρης πέτυχε μια πάρα πάρα πολύ σπουδαία, πολύτιμη νίκη, η οποία θα μετρήσει στην πορεία του στο φετινό EuroCup.
1: Έτσι μια μικρή ερώτηση. Ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζεις και πίσω από τα νούμερα. Ποτέ δεν μένεις σε αυτά. Το είπες κιόλας έτσι, λίγο επιλέγοντας τον Middle Long σαν MVP για σένα, αλλά θεωρείς ότι το match κλείδωσε τη στιγμή που μπήκε ο Middle Long πάνω στο μάτι. Βασικά για την ακρίβεια, μπήκε ο Maddox στο παιχνίδι και ο Middle Long του επέτρεψε να κουμπίσει δύο φορές την μπάλα.
0: Όχι να κάνει τρίπλα. Τις δύο που την ακούμπησε, τη μία την έχασε και την άλλη έληξε το 24 της επίθεσης.
1: Σωστά, που την έβγαλε πάσα κάτω. Ναι, σωστά.
0: Η μοναδική απειλή, πραγματικά μεγάλη, για τον Άρη σήμερα που ήταν ο Maddox, ο οποίος βρήκε έναν τρελό ρυθμό, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να ξέρετε ότι όλοι οι παίκτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα step up στην καριέρα τους, όταν αντιμετωπίζουν τον Άρη, θέλουν να δείξουν στον Άρη, στον οργανισμό του Άρη, στον προπονητή του Άρη, ότι ξέρεις, εγώ είμαι εδώ. Ο Maddox είναι ένας παίκτης ο οποίος σήμερα έκανε μια δήλωση ότι είναι ένας παίκτης πολύ αξιόλογος και ίσως είναι και για ένα παραπάνω επίπεδο. Σημασία όμως έχει ότι ο Άρης τον αντιμετώπισε στα κρίσιμα με τέτοιον τρόπο, και φυσικά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Ελάιζα Μίτρουλογκ, ο οποίος πήρε και δύο επιθετικά φάουλ. Δεν αποτιμάται στη στατιστική η πραγματική του συνεισφορά στη σημερινή νίκη του Άρη. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός, όπως πολύ χρήσιμος, με εξαίρεση μια-δυο προσωπικές άμυνες που έβγαλαν το σπανούλι από τα ρούχα που έχασε, ήταν ο Βασίλης ο Χαρλαμπούπλος για ένα ακόμα μάτς. Ο Βασίλης ο Χαρλαμπούπλος, ο οποίος είναι παντού, είναι πάρα πολύ μαχητικός, είναι σε όλες τις φάσεις, στις βοήθειες, στα rebound. Σήμερα έχασε δύο βοήθειες και μία προσωπική άμυνα, κάτι που πραγματικά τρέλανε τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά στην ζυγαριά του αγώνα και ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι από τους παίκτες που αθόρυβα, χωρίς να αποτυπώνει η στατιστική τη δουλειά τους, έκαναν πολύ πολύ καλή δουλειά. Τι περιμένουμε τώρα? Νομίζω ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον Μοκόκα, που ακόμα δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει την αυτοπεποίθηση του περσινού παίκτη που οργίασε στο EuroCup, αλλά και του Λιντέλ, ο οποίος είναι εξαιρετικά μαχητικός, είναι εξαιρετικά ενεργητικός, αλλά ακόμη φαίνεται ότι έχει ορισμένα ζητήματα στο να κατανοήσει την οικονομία του παιχνιδιού. Κάνει κάποια εύκολα φάουλ, κάποια φάουλα χρίαστα. Είναι πράγματα τα οποία είναι ένα παιδί το οποίο καλείται να μάθει, γιατί παίζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αλλά περιβάλλεται με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από το προπονητικό επιτελείο, και θεωρώ ότι αυτός εδώ ο αθλητής στην πορεία, όπως και ο Μοκόκα, θα δώσουν τα πραγματικά τους διαπιστευτήρια. Άλλωστε, κρατήστε και σήμερα τη συνέντευξη που παραχώρησε, τη συνέντευξη που τη δηλώσει του κ. Σπανούλη. Κάλυψε αυτούς τους παίκτες και τι είπε? Γι' αυτό έχουμε 16 παίκτες. Κάποιοι θα παίξουν τώρα, κάποιοι θα παίξουν σε ένα μήνα, κάποιοι θα παίξουν σε τρεις μήνες. Σημασία έχει να υπάρχουν συνεχώς παίκτες που θα έχουν τη δυνατότητα να κουβαλούν το φορτίο του Άρη στην επίθεση. Γιατί στην άμυνα είναι όλοι υποχρεωμένοι και είναι μια συνθήκη. Είναι υποχρεωμένοι και πρέπει να το κάνουν για να είναι στο παρκέ και να παίζουν στον Άρη.
1: Και πριν να το δεσμεύσουμε, ένα σχόλιο για το μάτς του Σαββάτου με το Μαρούσι. Ο Άρης ουσιαστικά αντιμετωπίζει μετά από την Καρδίτσα έναν αντίπαλο τέτοιου Βελληνικούς. Έπαιξε δύο ευρωπαϊκά μάτς από τότε. Έπαιξε ένα ντέρμπι έστω και στα χαρτιά με την ΑΕΚ. Αυτό το έκανε να μην είναι ντέρμπι. Βρίσκει απέναντι του μια ομάδα η οποία πάνω κάτω έχει τις ίδιες δυνατότητες, να το πω έτσι, με την Καρδίτσα. Τώρα είναι η στιγμή για την, να το πω έτσι, πραγματική μεσαγωγικά απάντηση.
0: Δεν έχω μπει στα αποδυτήρια του Άρη. Λέγεται ότι το χαρτί με την ήττα της Καρδίτσας θα μείνει εκεί καρφισωμένο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για να θυμίζει τι κακό μπορεί να κάνει η κακή νοοτροπία μιας ομάδας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα της νοοτροπίας, είμαι πεπισμένος ότι ο Άρης θα αντιμετωπίσει και το Μαρούσι με τη σωστή νοοτροπία. Και αν ο Άρης αντιμετωπίσει το Μαρούσι με βάση τη σωστή νοοτροπία και με βάση τις μπασκετικές αρχές και τη φιλοσοφία του Σπανούλη, θεωρώ ότι έχει την ποιότητα να φτάσει σε μία ακόμη νίκη. Την τέταρτη συνεχόμενη σε όλες τις οργανώσεις και δεύτερη συνεχόμενη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή ξεκούραση, καλή σου νύχτα. Αυτός ήταν και ο Γιάννης ο δασκάλου. Είδατε ότι η τεχνολογία μπορεί να μην βοηθάει εκείνη τη στιγμή που το θέλουμε, αλλά επειδή έχουμε 2026, όπως είπα και νωρίτερα, κάποια στιγμή θα μας το κάνει το χαρτήρι. Έτσι ακριβώς και έγινε. Μετά από το συνέντευξη τύπου, αυτό το σχόλιο του Γιάννου Δασκάλου που ήταν προγραμματισμένο να γίνει νωρίτερα, έγινε, το έχουμε και προχωράμε αυτό. Πάμε σε κάποια μηνύματα, εννοείται και τα δικά σας. Ο Σόκρατης, καλησπέρα Φώτη. Περίεργες εποχές ζούμε. Να βλέπεις Άρη Ευρώπη και να κάνει το 3 στα 3. Να έχει περάσει Σαββατοκύριακο με 30 πλάς σε νίκη με την ΑΕΚ και μπάλα ταυτόχρονα νίκη. Εσύ, Σόκρατες, δεν μπορώ να. Έτσι, σουλούποσε το λίγο και στείλ το να μπορούμε να το διαβάσουμε ραδιοφωνικά, ιντερνετικά. Είμαστε YouTube, ραδιόφωνο. Μένουν αυτά. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, και κάτι περίεργους Λιθουανούς. Ευχαριστούμε κύριε Σιάο. Ευχαριστούμε πολύ Σόκρατες και για το μήνυμά σου. Ο Ιωάννης, 3 στα 3 Φώτη και Νίκο και συνεχίζουμε. Πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και τελευταίο. Στα δύο ενδιάμεσα είχαμε κάποια θέματα. Ελπίζω σύντομα ακόμα καλύτεροι να γίνουμε. Τα καλύτερα έρχονται αργιανάρα. Μπράβο σε όλους. Μπράβο στον φοβερό κόσμο που γέμισε για άλλη μια φορά το Nick Gallis Hall. Ο Αλέξης, Φώτη και Νίκο, καλή εκπομπή. Αλήθεια, παιδιά. Πόσο πρέπει να προσέχουμε για να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα τόσο σοβαρά τους παίχτες μας. Το λέω και για μένα, για κάποιους και για κάποιους Αργιανούς, για τον Μόργαν. Σαν κλασικοί Έλληνες, νομίζουμε τα ξέρουμε όλα. Παιχταράς και βέβαια κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς οι Ισπανούλοι και Ζήσεις. Και τώρα το Σάββατο με τον Μαρούσι, προσοχή γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Αυτό που είπε και νωρίτερα ο Γιάννης. Θα συμφωνήσω, Αλέξη. Με το καλό, παιδιά, το Σάββατο πάμε γερά για την Κατοστάρα. Ας έρθει, αλλά και να μην έρθει. Δεν πειράζει, θα είμαστε να χαιρόμαστε και με τους 88 πόντους που θα φέρουν την νίκη. Ο Απόστολος Αναζητής, επενδυτής στον ποδοσφαιρικό Άρη, Άρη του Κιμαντέρα, Αργιανάρη Κατερίνη. Η Παρασκευή. Ευχαριστούμε και τη μετάδοση σε όλους τους ρεπόρτερ. Παιδιά, έχουμε ομάδα, όχι μονάδες. Ομάδα. Ήταν δύσκολη ομάδα. Σε κάθε μάτς βγαίνει μπροστά και άλλος παίκτης. Εκτός από Λίντελ Μοκόκα, Έρλ, κινητήριος δύναμη, ο Χαραλαμπόπουλος σε άμυνα και ο Λόγκ αλάνθαστος. Μπράβο, συνεχίζουμε. Ρώτησε ο Κράτης αν θα βγει ο Κωνσταντίνος. Θα το ξέρουμε σε λίγο αυτό. Προς το παρόν θα καληνυχτήσουμε το YouTube και θα βγούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψουμε εμείς για μια ρίτσα ακόμα ραδιοφωνικά. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την ροή μας για το παιχνίδι του Άρη με την Τορτώνα. Στο ΣΥΝ 20, 88-68 έκλεισε η αναμέτρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους ήταν μαζί μας. Στο ραδιόφωνο περιμένετε, επιστρέφουμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας. Vamos.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθόματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS, λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
25: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάλεις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γέλο ρέντιο 107. Ακούτε τους οδηγούς και την άποψή επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο ο Φώτης Αναστασιάδης σε ένα ακόμα post-game του φετινού Ευρωπαίου μπασκετικού Άρη. Για όσους είστε συντονισμένοι όλο αυτό τον καιρό, αυτά τα τελευταία χρόνια, γενικά αυτή η εκπομπή πάει σχεδόν 6,5 χρόνια πλέον, αλλά το post-game το κάνουμε τα τελευταία 2, και ξέρετε πόσο, όσοι ήσταν εδώ και πέρσι και πρόπερσι, ξέρετε πόσο δύσκολα περνούσαμε όλοι μαζί παρέα αυτές τις ώρες και τι τρομερά απίστευτο κοντράστ συναισθημάτων αυτό που βιώνουμε τη φετινή χρονιά. Πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια σας. Ο Βασίλης λέει στο Goal Average είμαστε δεύτερη με την Basaksehir, με αρκετή όμως διαφορά, συν 66 αυτή. Πρέπει να έχουμε την ισοβαθμία και το πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος. Αν συμβεί αυτό, έχουμε πολλές πιθανότητες να σηκώσουμε, γιατί ο Άρης στο παλέ είναι μια άλλη ομάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Θόδωρος λέει: καλησπέρα, μπορεί να μας ζωήσει για 34 λεπτά, αλλά τελική διαφορά των 20 πόντων, με σερί 24 στο τέλος. Μάλλον είναι δίκη, αφού σημαντικό ο δείκτης ασίστ λαθών ήταν 21-12 και 8-15 για την Ντερτόνα. Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. 21-12, 21-8 ουσιαστικά και 12-15 για ασίστ και λάθη. Πάμε και στο Facebook που έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια. Θα έχουμε σε λίγο και η Άσουνα Μίσχο για το δικό του σχόλιο στα επόμενα 20 λεπτά πάνω κάτω, ευελπιστώ να τον έχουμε μαζί μας. Πάμε στο Facebook λοιπόν, όπως προείπα, για τα μηνυματάκια που έχετε στείλει και εκεί. Ο Γιάννης Ολιγερός λέει: καλησπέρα αδέρφια, καλή εκπομπή. Γεια σου Γενάρα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Και ο Ευθύμης ο Χαλιαμπάλιας λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή, μια ζωή Άρης με πολλά ρο, ήτα και σίγμα. Παρακαλώ πολύ. Γεια σας κύριε Ευθύμη, ελπίζω να είστε και εσείς πάρα πολύ καλά.

Φώτη, καλησπέρα από Πειραιά. Καλή εκπομπή. Σε ακούμε, όλη οικογένεια, πίνοντας το κρασάκι μας. Πολλά πολλά φιλιά να δώσω στην όμορφη οικογένεια. Ωραία, είμαστε πολύ καλά από τα μηνύματα. Δεν μου αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Ταυτόχρονα έχει και Champions League. Ας κάνουμε μια βόλτα και από το τι έχουμε μέχρι στιγμής εκεί πέρα. Γιατί όχι, σας ενδιαφέρει. Ποδόσφαιρο και αυτό, Champions League είναι. Έχουμε και ελληνική εκπροσώπηση στην σημερινή βραδιά. Έχουμε την ΑΕΚ, η οποία είναι 1-1 με τη Σακτάρ. Στο 58 βρίσκονται τα μάτς. Η Ρώμα κερδίζει 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Άστον Βίλα 3-0 τη Φενέρμπαχτσέ, 1-0 η Μπότο Γκλιμ την Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεντζερμέν 1-3 με 0-3 ημίχρονο, Ρεάλ Μπέτις Πόρτο 1-1, Σαχτάρ ΑΕΚ όπως είπαμε 1-1 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-1. Ενώ για το θεσμό του Γιούρκα, από εκεί πέρα που μας ενδιαφέρουν κιόλας τα όσα συμβαίνουν, η Χάπολ προηγείται 68-74 επί της Μπούργκος. Η Λεμάν κέρδισε την Ρόστοκ, την επόμενη αντίπαλο του Άρη. Στους άλλους ομίλους, να δούμε τι είχαμε. Είχαμε την Ούλμ να κερδίζει 102-93 την Μπόσνα. Την Τόφας και την Άπολη νωρίτερα να κάνουν τις νίκες σε Σλάσκ και Μπούτους Νόστ. Αντίστοιχα και να φτάνουν και αυτές στο 3-0. Ένα αποτέλεσμα που έχει και ο Άρης, και η Χάπολ με ένα συν 6 ευελπιστεί να το κάνει και αυτή. Εμείς ευελπιστούμε να μην το κάνει, να σας πω την αλήθεια. Θα θέλαμε η Μπούργκος από το Σαν Πάμπλο να μπορέσει να κερδίσει τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, ώστε να αφήσει μόνο τον Άρη στην κορυφή του ομίλου. Στον Β' όμιλο, Σιαουλιάη Κλούζ 75-93. Και στο ημίχρονο η Τενερίφη κερδίζει με συν 12, 45-33 την Ρώμα και η Βενέτσια κερδίζει με ένα συν 6 την Turk Telekom 49-43. Αυτά σήμερα για τον EuroCup. Θα παρακολουθούμε για τα επόμενα 5-57 που έχει μείνει για τη λήξη το παιχνίδι της Μπούργκος, καθώς μας ενδιαφέρει άμεσα.

Επιστρέφουμε στα μηνύματά σας. Ο Ιωάννης λέει: ο Μπαλκά Σπίρτο και από το Διαμαντή δεν έρθει σήμερα μπαλέ. Είναι και αυτό. Κουβάλαμε και αυτό από το καλοκαίρι με τον κύριο Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Χρήστος λέει: γεια σου Φώτη, καλή εκπομπή. Σταμάτησε αυτοκράτορας και κάτι στοιχηματικό. Τι κάνει η Μεγάλη Ρώμα? Η Μεγάλη Ρώμα 3-1 από ό,τι είδα. Κερδίζει. Μα είναι στοιχηματικό, να στο πούμε με σιγουριά. Για να δούμε τώρα, να είμαστε σίγουροι για τα λεγόμενά μας. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-1. Πολύ, πολύ σωστά. Δύο γκολ ο Μάλεν, ένα ο Ντερούν και είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Εμπαπέ. 70-75 το Μπούργκος Χάπουελ. Με 5 λεπτά, με 5 και 13 να μένουν για το τέλος. Η Μπούργκος είναι κοντά. Μακάρι να κάνει, δεν ξέρω, από την έκπληξη. Μπορεί να θεωρηθεί και έκπληξη, καθώς η Χάπουελ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά ό,τι ή τα κάνει, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτη στο 100%. Πολλά χαιρετισμάτα να δώσω στο Κωνσταντίνο Ζαφυρδούδη, έναν άνθρωπο που κόσμησε αυτή την εκπομπή με την παρουσία του για 3 συναπτά έτη, τα 2 σαν συμπαραγωγός, σαν συμπαρουσιαστής, και τον έναν τον αρχικό σαν συνοδηγός ουσιαστικά. Γεια σου Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ο Θανάσης λέει: υπέροχη σήμερα η ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και το post-game. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και το περνάμε όλοι μαζί αυτό το βράδυ της Τετάρτης χαρούμενοι, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Για τις τέλες μέρες αυτό μετράει. Όπως για να έχουν τα πράγματα, ήρθε με νίκη με συν 20, ακόμα αυτό που είπε και ο Βασίλης Πανούλης, ακόμα και με ένα πόντο να ερχότανε. Το σημαντικό είναι ότι θα έγραφε συν 2. Και όχι συν 1 η βαθμολογία. Πρέπει να παίρνει τα ρόσφυλλα αγώνα. Μακάρι να συνοδεύονται και με καλές εμφανίσεις και με πλούσια νούμερα και με μεγάλες διαφορές. Αυτό είναι ευλογία. Έτσι, για οποιαδήποτε ομάδα το πετυχαίνει, μας νοιάζει να το πετυχαίνει ο Άρης. Και η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Καρδίτσα, μας έχει ανταμείψει φέτος με το μπάσκετ το οποίο έχει παίξει και στις δύο πλευρές, και επιθετικά και αμυντικά. Οι παίκτες σχεδόν όλοι είχαν μια μέρα που ήταν πρωταγωνιστές, κάποιοι και παραπάνω από μια μέρα. Περιμένουμε όλοι στο τέλος της χρονιάς να έχουν δώσει κάτι ουσιαστικό. Να το πω έτσι. Και τι είναι ουσιαστικό? Ένα τίτλο, μια διάκριση. Για μένα αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό το οποίο θα μείνει παρακαταθήκη για το σύλλογο, για όσο κάτσουν αυτοί οι παίκτες, αυτός ο προπονητής, αυτή η διοίκηση. Ο τίτλος μένει για πάντα. Οι 22 τίτλοι που κοσμούν την κορυφή του Νίκαλης Χολ δεν έχουν κανέναν πρωταγωνιστή της σημερινής ομάδας, ούτε διοικητικά, ούτε προπονητικά, ούτε παιχτικά εννοείται. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί και για αυτούς είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. 72-75 η Μπούργκος το παλεύει. Είμαστε μαζί της να τη βοηθήσουμε στην προσπάθειά της, συντονισμένη. Και ευχόμαστε να το πετύχει.

0: τώρα παρατήρησα, έχει ανέβει η Ευρωλίγκα, το ελληνικό site της Ευρωλίγκας. Ανέβασα ένα στιγμιότυπο με τον Θοδωρή Παπαλουκά σε ένα μπάσιμο του Ρόμπινσον Έρλ, όπου σταματάει την προσπάθειά του και γυρίζει προς τη βολή να λέει τι παιχταράς είναι αυτός στον Σαλούκο και τον δημοσιογράφο που είναι μαζί, και έπειτα σηκώνεται από τη γραμμή των βολών, εκτελεί, το βάζει και κάνει πω πω πω πω, πω. Και εμείς το λέμε αυτό, Θοδωρή μου, μιας που ήρθες και στο παλέ, και ευχόμαστε να συνεχίσουμε να σε βλέπουμε, γιατί όχι, έτσι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σεβασμό, έτσι, προς τον Άρη τη δεδομένη στιγμή, έτσι, γιατί αγαπάμε, γουστάρουμε, τρελνόμαστε με τον Βασίλη Σπανούλη, προφανώς και αυτός σαν παίχτης και σαν προπονητής που είχε έρθει αντίπαλος στο Αλεξάνδριο, τότε ήθελε να κερδίζει η ομάδα του και έκανε και την υπερβολή του και μπορεί να ήταν και αριστικός και μπορεί οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι, οι παίχτες οι οποίοι είναι γεννημένοι για να νικάνε, πραγματικά είναι γεννημένοι πρωταθλητές και νικητές, τα έχουν και αυτά, έτσι, είναι γι' αυτό κομμάτι της ψυχολογίας του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, σας το υποσχέθηκα, το έχουμε, μια μικρή καθυστέρηση, η Άσουνας Μίσκος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Τζέισον.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα σε όλες τις φίλες του Yellow Radio. Είμαι εν κινήσει, οπότε αν δεν μας βοηθήσει το Viber θα δοκιμάσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς ακούγομαι.
0: Προς το παρόν μια χαρά, οπότε και συνεχίζουμε έτσι.
1: Ωραία, εξαιρετικά. Αρχικά θέλω να πει στον κόσμο ότι ήμουν κύριος, είπα 15 λεπτά και νομίζω ότι δεν άργησα ούτε ένα, τώρα πήγε και 27, για την επικοινωνία μας και μετά μπορούμε να πούμε και τα υπόλοιπα του αγώνα. Και να πούμε ότι δεν ξέρω αν το σχολιάζετε πριν, σ' άκουγα λίγο σποραδικά γιατί μιλούσα και με τους συναδέλφους που έλεγες κάτι παρόμοιο, ότι είχαμε χρόνια να ζήσουμε τέτοια χαρά. Θυμάμαι, μου είχε μείνει χαραγμένη μια συνέντευξη τύπου του πρώην προπονητή του Άρη, του Σάββατο Παντελίδη, που έλεγε ότι λείπει από αυτή την ομάδα η χαρά. Και πλέον νομίζω ότι έχουμε και, στο μπάσκετ έχουμε και πλεόνασμα χαράς να δώσουμε. Είναι απίστευτο αυτό το συνέστημα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, κάπου έρχεται και κουμπώνει με τα συναισθήματα τα οποία βγάζει ο Πορτορικό Θεό. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι έχουμε περίσευμα. αλλά μας γεμίζει σίγουρα, θα μπορούσα να πω.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι το νιώθω. Δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για το μάτς. Πες μου εσύ από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Κοίτα, εγώ λέω να ξεκινήσουμε ανάποδα, γιατί άρχισε από το τέλος.
1: Ναι.
0: Από το πώς τελείωσε η ομάδα το παιχνίδι. Θεωρείς ότι... θεωρείς ότι αυτό το ξέσπασμα, να το πω έτσι, των τελευταίων τριών λεπτών είναι μέσα αγωγικά εντολή Σπανούλη? Γιατί ο Άρης θα μπορούσε να κερδίσει και με 10 και με 12 και με 15. Κατάλαβες πως το λέω?
1: Ότι στους 16 πόντους βάζει ένα καλάθι, νομίζω έλεγε, και πάει στους 16 πόντους και αντί να πανηγυρίσει το καλάθι ο Μίτρου Λόγκ, μόλις πάει μπάλα για την επαναφορά, κάνει ένα σπριντ γιατί φοβάται ότι θα χάσει τον παίκτη του. Δεν είναι εντολή Σπανούλη, αλλά είναι εντολή όλων των προπονητών, αλλά είναι ο φόβος και ο σεβασμός συνάμα που έχει εμφυσίσει ο Βασίλης Σπανούλη στους παίκτες του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι όλοι οι προπονητές θέλουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα, αλλά εκεί πέρα ξεχωρίζουν οι προπονητές που γνωρίζουν την ψυχολογία του αθλητή με αυτού που δεν τη γνωρίζουν και δεν μπορούν να τη χειριστούν κιόλα. Ο Σπανούλη και τη γνωρίζει και μπορεί να τη χειριστεί. Και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ότι μπορεί να κρατάει την ομάδα του στο τέλο, ο συν 16, να έχει κίνητρο. Γιατί ξέρουν αυτοί οι αθλητέ ότι κάθε κατοχή μετράει. Ότι σε όποια κατοχή και αν είσαι κακό, στο τέλο υπάρχει ένα ενδεχόμενο να το πληρώσει. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για έναν παίκτη, γιατί δεν μπορεί να χαλαρώσει καθόλου. Και μπράβο στον αθλητή Σπανούλη, ίσω είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί είναι και η μεγαλύτερη φετινή του επιτυχία μέχρι στιγμής, να σου πω την αλήθεια.
0: Mm-hmm. Παράλληλα εδώ πέρα και με τον κόσμο βλέπουμε και το Burgos Hapoel, όπου στην προκειμένη δεν είχαμε καλάθι και φάουλ, 76-78 η Burgos με ένα και 57 και δύο βολές για τον Ραντοσάβιεβιτς να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, και μακάρι να κάνει και τη νίκη. Συνέχισε.
1: Εντάξει, το καλοκαίρι έλεγα ότι ο Άρης, η Χάπολη και η Μπαχτσέ Ζεχίρη είναι ομάδες που είναι καλύτερες από τον ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή και δεν μπορώ να σου μεταφέρω το τι hate είχα φάει στα σχόλια
0: το
1: και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: ναι,
0: το
1: γνωρίζω, σωστά. Ναι. Νομίζω ότι πλέον αποδεικνύεται ότι απλώς βλέπουμε μπάσκετ, παιδιά, και ότι απλώς κάποιες ομάδες δεν είναι το ίδιο καλά στημένες με ορισμένες άλλες. Ο Άρης είναι μια πάρα πολύ καλά στημένη ομάδα που ακόμη και αν δεν του βγαίνουν ορισμένα πράγματα έχει τις λύσεις για να τα καταφέρει. Και σήμερα για να κάνω, φαντάζομαι ότι θα κάνουν εκπλήξη, δεν νομίζω να το έχει πει κάποιο άλλο. Τι MVP έχουν δώσει οι καλοί συνάδελφοι και εσύ, Φώτη?
0: Ο Γιάννης ο δασκάλος έδωσε Μήτρου Λόγκ. Ο Δημήτρης δεν έδωσε. Είπε και αυτός πολύ καλό για Μήτρου Λόγκ και για Χαραλαμπόπουλο στο κομμάτι του ότι δεν φαίνεται έτσι, και η πολλή δουλειά που κάνουν. Δεν αποτυπώνεται στα νούμερα, για να το πω καλύτερα. Αυτό εγώ δεν έδωσα.
1: Εντάξει, δεν θα κάνω τη διαφορά. Δεν θα κάνω τη διαφορά. Εντάξει, και νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ δεν θα πω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη MVP, αλλά ήταν απαραίτητα, γιατί είναι και μια κατηγορία δύσκολη για να τη δώσει ορισμό. Αλλά ήταν σίγουρα ο παίκτης χάρη στον οποίο ο Άρης κέρδισε το μάτς. Έχει κάνει τρομερή δουλειά πάνω στο Μάντοξ και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει να λέει ότι ο Μάντοξ έβαλε μερικά πάρα πολύ δύσκολα σουτ. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στη δημιουργία και ειδικά σε ένα play κάποια στιγμή στην τέταρτη περίοδο που σπάει το play. Δηλαδή χαλάει αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης και παίρνει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ σε 6 δευτερόλεπτα. Αν μιλούσαμε για την περσινή χρονιά, 11 στις 10 τέτοιες καταστάσεις θα πήγαινε μέχρι μέσα. Θα την έβαζε κάποιες φορές, αλλά θα πήγαινε μέχρι μέσα ή θα εκτελούσε ένα τρίποντο. Εδώ πέρα ο Μήτρου Λόγκ πηγαίνει μέχρι μέσα, αδειάζει τον αντίπαλό του και δίνει και βρίσκει στο ένα δευτερόλεπτο να δώσει την μπάλα στον Χαραλαμπόπουλο. Αυτό είναι δείγμα της ωριμότητας την οποία έχει πλέον ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όσο ο Βασίλης Φανούλης βρίσκεται στην ομάδα και είναι μεγάλη επιτυχία του προπονητή του Άρη, το ξαναλέω.
0: Ακριβώς. Τώρα, πάμε λίγο και σε κάτι που δεν άκουσα σήμερα από κανένα. Αλλά ξέρω ότι εσύ βλέπεις και πίσω από τα όμορφα. Τι δεν κρατάμε από το σημερινό Άρη?
1: Σήμερα δεν κρατάμε ότι για μία ακόμα φορά τον Άρης κάνει μια πολύ καλή πρώτη περίοδο, δείχνει τάσεις αποχειρίας στο δεύτερο δεκάλεπτο και επιτρέπει στον αντίπαλό του να επιστρέψει χαλαρώνοντας ειδικά στην άμυνα και κάνοντας μια εμφάνιση πολύ κατώτερη του αναμενωμένου. Δεν κρατάμε ότι ο Άνταμ Μοκόκα είναι προφανώς μπερδεμένος, γιατί δεν έχει καθόλου καλό shot selection φέτος, αλλά για πρώτη φορά όχι απλώς πήρε παραπάνω σουτ, δεν πήρε και ένα δυο σουτ που θα έπρεπε να πάρει. Δεν κρατάμε ότι όταν ο Δημητρίεβιτς ήταν εκτός με τα τρία φάουλ, η ομάδα, εγώ τουλάχιστον είδα, μπορεί να είναι λάθος αυτό, ήταν να δυσκολεύεται δημιουργικά. Αυτά δεν κρατάμε, και ότι δεν μπόρεσε να σκοτώσει την Τορτώνα πιο νωρίς. Σε ένα μάτς που οι Ιταλοί δεν ήταν σε καλή μέρα, γιατί θα δει ο κόσμος ο Μάντοξ θα έκαναν το μάτς της καριέρας τους, της χρονιάς τους. Κατά τα άλλα όμως ο Χαμπ έκανε καινούργια μπασκέτα. Πλέον το Αλεξάνδριο φτάνει τους 7.000 ανθρώπους μαζί με τα τρίποτα του Χαμπ. Ο Μπορτολάνη, ο οποίος είχε σούταρε με πάνω από 40% στη EuroLeague συνολικά, 37% στη μία σεζόν με την Αρμάνη, 47% στη δεύτερη, σούταρε 0-3, 0-4. Ο Αλμπίγερ ήταν επίσης σε πολύ κακή κατάσταση. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει και νωρίτερα την Τορτώνα. Αλλά ταυτόχρονα κρατάμε ότι σε ένα μάτσο που πήγαινε για αυτό το ugly win που συνηθίζουμε να λέμε, κατόρθωσε ο Άρης στο τέλος και το έκανε μια διαφορά 20 πόντων. Και έχει και πολλά περισσότερα θετικά να κρατήσει, έτσι. Δηλαδή τον Ρόμπισον Έρλο, ο οποίος έχει μια απίστευτη τεχνική στο turnaround jumper του, πραγματικά απίστευτη. Τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος διαχειρίστηκε καταπληκτικά τα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε 3 στο πρώτο, τον Μόργαν, ο οποίος έβαλε και δεύτερη κοσάρα, μπορεί να κάνει και το 3-3 στο τέλος με τον Μαρούσι, έτσι όπως πάμε. Και τον Μόργαν, ο οποίος για μένα είναι και ευχάριστη έκπληξη της σεζόν με τα όσα κάνει σε άμυνα και δημιουργία, και παραλαμβάνω ότι δεν υπάρχει παίκτη του Άρη που να πασάρει καλύτερα στο transition. Δηλαδή την πρώτη πάσα για να σμπρώξει την μπάλα, ο Μόργαν την κάνει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι ο καλύτερος πασέρ της ομάδας, δεν είναι καν κοντά. Αλλά αυτή την πρώτη πάσα την κάνει πάρα πολύ καλά ο Μόργαν. Έτσι, έβαλε και κάποια θετικά με τα αρνητικά, για να μην μπει κάποιος στα 34 λεπτά επειδή μου κάνει προβοκατόρικη ερώτηση και την κράτο.
0: Ναι, κανονικά. Πήγα να σε παγιδεύσω, αλλά το κατάλαβες. Τώρα, έρχεται Μαρούσι. Τι περιμένουμε εκεί πέρα, ναι, να δούμε?
1: Το Μαρούσι είναι μια ομάδα που δεν μου αρέσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο προπονητής θα ήταν η Πατ Μόνο, αλλά ο Παπαθεοδόρου έχει γερές σχέσεις με την ομάδα του Αμαρούσιου για πάρα πολλούς λόγους και δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει το Μαρούσιο. Αν έχει τη στοιχειώδη σοβαρότητα, θα πρέπει να κερδίσει και μια άνετη διαφορά, αλλά θα πρέπει να έχει και αυτή την στοιχειώδη σοβαρότητα. Αυτό είναι που μετράει πάρα πολύ. Πρέπει να αποδείξει, όπως και στο μάτς με την Καρδίτσα που δεν το κατάφερε, ότι είναι μια ομάδα σοβαρή, ότι είναι μια ομάδα καλή, ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να πετύχει πράγματα. Ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να πετύχει πράγματα και να έχει διάθεση, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, στην κακή του μέρα και στην μέρα που θα παίξει απέναντι σε έναν υποδέστερο αντίπαλο και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κίνητρο.
0: Είναι μια... Γιατί ουσιαστικά λέγαμε ότι ο Άρης έπρεπε να απαντήσει στην ήττα της Καρδίτσας. Ο Άρης απάντησε, έτσι, με τρεις νίκες. Παρ' όλα αυτά απάντησε με τρεις νίκες απέναντι σε δύο ευρωπαϊκά μάτς, που ακόμα και όταν έμπαινε, ακόμα και εφόσον μπήκε σαν φαβορί, είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια, και σε ένα ντέρμπι, έστω και στα χαρτιά, αυτό με την ΑΕΚ. Τώρα σε ένα παιχνίδι στα μέτρα της Καρδίτσας, θα είναι η ουσιαστική, να το πω έτσι, απάντηση που έχει να δώσει η ομάδα?
1: Για μένα η απάντηση χωρίζεται σε πολλά μέρη. Δηλαδή ο Άρης δεν απαντάει στο μάτς με την Καρδίτσα με καμία μοναδική νίκη. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό να έπαιζε και να τον κέρδισε στο ΆΚΑ, δεν θα ήταν απάντηση για το μάτς κόντρα με την Καρδίτσα. Απάντηση είναι το να κάνεις έναν Οκτώβριο χωρίς καμία ήττα και χωρίς να δείξεις αυτά τα νοχελικά σημάδια και τα σημάδια, όχι αδιαφορίες, υποτίμηση του αντιπάλου.
0: Συγγνώμη, αλλά η Μπούργκος χάνει το μάτς μόνη της. Εντάξει, τραγικό. Τραγικό. Είναι στο...
1: Πόσο είναι?
0: Έχασε 81-85 μεν, αλλά είναι στο μείον 2, έχει τελευταία επίθεση, χάνει τρεις επιθέσεις, ένα δίποντο και δύο τρίποντα, παίρνοντας δύο επιθετικά rebound. Εντάξει, το ένα μαρκάριστο και όλο στο τρίποντο. Εντάξει, κρίμα, γιατί θα μπορούσε να πάρει το πέρα μια νίκη, η οποία, εντάξει, τον Άρη θα βόλευε και θα βοηθούσε. Εδώ που φτάσαμε.
1: Δηλαδή, ούτε είδαμε νίκη της Μπούργκος να χαρούμε, ούτε μας κλείω.
0: Συγγνώμη, χάθηκες. Ούτε είδαμε την Μπούργκος να χαρούμε. Πάνω στη χαρά, για να σε χάσαμε.
1: Στο φάνταση ιδιαίτερα η χάρη λίγα έδωσε. Κατάλαβα.
0: Σε χάσαμε πάνω στη χαρά. Είπες ότι...
1: Ναι. Λέω ούτε χαρά πήραμε από τη μία για να κερδίσει η Μπούργκος, ούτε στο φάνταση ο Μπερατόβιτς μας έδωσε πολλούς πόντους αφού κέρδισε μόνο με 5. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα μας.
0: Στον Λόφτον, πώς λέγεται.
1: Ο Λόφτον είναι μεγάλο μου που λένε.
0: 27 πόντους νομίζω έβαλε.
1: 27 πόντους έβαλε, εντάξει. Ο Λόφτον είναι παιχταράς. Ο Λόφτον είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν προσαρμοστεί στην Ευρώπη, στο EuroCup μπορεί να έχει μέσο όρο 20 πόντους και 10 rebound με 65% στα δίποντα. Είναι καταπληκτικός παίκτης ο Λόφτον. Και το όσοι έχουν δει και κάποια βιντεάκια που έχω κάνει, έχω πει ότι θα είναι και ο breakout player της χρονιάς. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δικαιώνεται αυτή η άποψη.
0: Από το NBA, στο NBA δεν ήτανε?
1: Στο NBA ήταν, είχε γίνει draft, τον έβλεπα από τα κολεγιακά, τότε είχα χρόνο παραπάνω. Είχε γίνει draft από τους Grizzlies που είχαν κάνει draft πολλές εντυπωσιακές κινήσεις, ενδιαφέρουσες τέλος πάντων. Και πήγε στην Κίνα πέρυσι όπου έκανε θράψη. Φέτος πάει στη Χάπουελ και εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να την υποτιμήσω το χάτι. Χάπουελ και ο Λόφτον και ο Ρόντι, το τριάρι που έχει, είναι δύο καταπληκτικές κινήσεις. Αλλά στηρίζομαι στους Ευρωπαίους διαιτητές οι οποίοι μόλις δουν ένα παίκτη με λίγα κιλάκια παραπάνω κάθε κίνησή του, τη σφυρίζουν φάουλ και θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουμε στα μεταξύ μας μάτς.
0: Με αυτά τα κιλά ήταν?
1: Ναι, ναι, πάντα στη ζωή ήταν. Okay. Και με παραπάνω ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα.
0: Οκ, okay. Μάλιστα. Γιατί...
1: Είναι και ο σωματότυπός του, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι και ο σωματότυπός του, έτσι.
0: Ναι, αλλά... Οκ, okay. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να κάνει επιθετικά, θα είναι πολύ καλό ζευγάρωμα για τον...
1: Για τον Έρλ.
0: Για τον Έρλ.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Να το δούμε. Εντάξει, έχουν και καλούς αμυντικούς. Γι' αυτό όμως έχει πάρει ο Μπράντοβιτς, ο Σάσα, εντάξει, όχι ο Ζέλικο. Έχει πάρει το Ρόντι που είναι ένας εξαιρετικός και switchable παίκτης με πολύ μακριά χέρια. Έχει πάρει τον Γκέικο, ο οποίος φέτος μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Δεν τον θυμόμουν τόσο καλό στην Τρέντο. Ο οποίος Γκέικο τις προάλλες είχε 0 σε 7 βολές. Οπότε Φώτη, να ξέρεις ποιος θα έχει 10 στις 10 στο μεταξύ μας μάτς.
0: Ωραία. Εντάξει, ήμουν σίγουρος. Τι στόμα είναι αυτό. Τώρα το μάθουμε, δεν είναι. Εντάξει. Θα πέσουμε με τα σύννεφα. Εντάξει, βάζει τρίποντο. Και έγινε ακόμα χειρότερο, έτσι. Βάζει τρίποντο στη λήξη και κερδίζει 84-85 η Μπούργκος.
1: Μάλιστα.
0: Βάζει από τα μαλλιά τραμμένο τρίποντο και νωρίτερα δεν βάζει δύο, ένα μαρκάριστο, ένα με άμυνα και ένα δίποντο να πάει το παιχνίδι στην παράταση, ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, είναι καλό για τον Άρη, για τον goal average, δηλαδή που νομίζω τώρα είμαστε δεύτεροι, αν δεν κάνω λάθος, να απέχουμε αρκετά από την Χάπολη σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε δεύτεροι σε όλο το γύρο καπενό, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτη είναι η Βασαξεχήρ με εσύν 46, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να ευχαριστήσουμε τον αδερφό μας, τον Bogdan Karadžić, που έφαγε 40 στο κεφάλι και γι' αυτό είναι πρώτη Βασαξεχήρ.
0: Τέλεια. Το καλύτερο παιδί. Μόνο αυτός είναι καλό παιδί.
1: Μόνο αυτό είναι καλό παιδί, ισχύει.
0: Τι να κάνουμε. Κάποιο τελευταίο σχόλιο για να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί είσαι και από νωρίς έξω.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όχι, κάνα τελευταίο σχόλιο. Έχω ένα κοντοσούβλι που με περιμένει και ίσως να είναι και το δεύτερο καλύτερο πράγμα που θα μου συμβεί σήμερα, καθώς αυτά τα τελευταία 5 λεπτά μπορεί να είναι καλύτερα και από κοντοσούβλι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι κειμένεσαι στα όρια της υπερβολής, καθώς ναι. Πράγματι. Δεν ξέρω και την ποιότητα από το κοντοσούβλι, έτσι. Αλλιώς θα μπορούσα να είμαι και πιο αντικειμενικός.
1: Θα σε ενημερώσω για την ποιότητα και μπορούμε να λάβουμε την απόφασή μας μετά.
0: Βέβαιως, βέβαιως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Φώτη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Ιάσου. Αυτός ήταν και ο Ιάσουνας Μίσχος. Για άλλη μια φορά μας βοήθησε έτσι, με το σχόλιο του. Την πολύτιμη μπασκετική ματιά του, η οποία σπανίζει, είναι η αλήθεια. Ο Ιάσονας ξέρει να βλέπει όχι μόνο πίσω από τα νούμερα, αλλά αγαπάει παθολογικά αυτό που κάνει και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το καταλαβαίνετε κι εσείς. Προσωπικά εμένα μου λείπει η σταθερή εκπομπή του, εντάξει, ήμουνα φαν της εκπομπής και πριν τον γνωρίσω προσωπικά σαν άνθρωπο, μετά έγινα φάνηκε σαν άνθρωπος του Ιάσονα, καθώς είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά εντάξει, τον απολαμβάνουμε όπου υπάρχει. Λοιπόν, να πω εσάς τώρα, έχουμε το 3-2 της Ρεάλ, τώρα μιας που έπεσε μπροστά στα μάτια μου και αυτό που θα καταλήξει. Μπόλικη έτσι, πολύ ωραία βραδιά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.

πάμε λίγο τώρα και σε πιο ποδοσφαιρικά στέκια για να σας δώσω έτσι κάποια αποτελέσματα. Το έχουμε το 3-3 και για την Real. Μάλιστα. 3-3 Real και έχει και ένα corner τώρα. Έσπι, Έντρικ στο 83 και στο 85 και κεφαλιά χαμένη από τον Ρούντιγκερ και τον Μπέλιχαμ για το 3-4. Στο 87 λοιπόν 5-0 η Άστον Βίλα την Φενέρμπαχτσε, 1-0 το Μπόντογκλιμ Ντόρτμουντ, 2-4 πλέον το Μάντσεστερ Σίτι την Παρίς Σεν-Ζερμέν, 3-2 Ρεάλ Μπέτις την Πόρτο, 3-1 Σακτάρ την ΑΕΚ και 0-3 η Στουτγκάρδη την Σλόβαν Μπράτισλάβας, ενώ νωρίτερα είχαμε το Λάσκ Λίβερπουλ 3-6 με τον Μπαρκολάνα Σιμιώνει ένα χατρίκ και το Φέινορτ Κόμο 3-2 με τον Δουβίκα να σκοράρει στο τέλος για τους για τους Ιταλούς. Με συγχωρείτε, έβλεπα εδώ πέρα το τρίτο γκολ, πολύ ωραίο κολλάψε του Τκάρδη. Πολλά πολλά γκολ στο τέλος της βραδιάς και γενικά έτσι μια ποδοσφαιρική πανδεσία από αυτές που μας αρέσει να βλέπουμε, το Champions League του κορυφαίου διασυλλογικού επίπεδου. Και στο Facebook

και να, τώρα που 6 χρόνια μετά είμαστε εδώ πέρα μετά από μια ευρωπαϊκή νίκη, ο Γιώργος ακούγοντας πλέον, καθώς οι τσάρκες του στην πόλη με την δουλειά του δεν του επέτρεψαν δυστυχώς να συνεχίσει σαν βασικός και ανεκατάστατος πρωταγωνιστής, συμπαραγωγός στον αέρα της πόλης του Θεού του Πολέμου στο Yellow Radio 101,7 και τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωσης. Πέναλτι για την Paris Saint-Germain, τελευταίος παίκτης. Θα δούμε τώρα με το VAR, πάει για το 2-5 Paris και άμα είναι πέναλτι είναι λογικά και κόκκινη κάρτα. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, νομίζω δεν θα δοθεί κάτι.

Και 3-4 Real Madrid της. Με Rudiger. Για να δούμε. Ναι. Γι' αυτό γκολ είναι. Απίστευτο η... Απίστευτο. Όταν μιλάμε βέβαια για Champions League και Real Madrid, τίποτα δεν είναι απίστευτο. Αλλά η Ρώμα προηγήθηκε με 3-1 και με γκολ στο 83, στο 85 και στο 90 συν 4. Συν 3, πόσο είναι. Η Real έκανε το 3-4 αυτή τη στιγμή. Ενώ στο 81 λεπτό η Paris Saint-Germain εκτελεί πέναλτι, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι ακριβώς σαν το πέναλτι του Καντεβέρε, να σας βοηθήσω, για όσους δεν έχετε εικόνα. Ο Φεράν Τόρες, αν δεν κάνω λάθος, βάρεσε ακριβώς το ίδιο πέναλτι με τον Καντεβέρε. Ο Ντοναρούμα, σαν άλλος Ιαμπάνης, πόσο τιμητικό αυτό για τον Ντοναρούμα, έπεσε εύκολα και αποσόβησε το 2-5. Ο Γκονσάλο Ράμος ήταν. Όχι, ναι, ο Φεράν Τόρες. Κακό πέναλτι. Εύκολα ο Ντοναρούμα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας. Ο Θωμάς, απλό κοντοσούβι Άσον, συνήθως κάνει πιο alternative επιλογές. Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι να θα μάθω, Θωμά, με τι το συνδύασε. Γιατί δεν υπάρχει ούτε να έχει να πάει ένα κοντοσούβλι στο χέρι του και να φάει ο Ιάσονας. Κάτι θα έχει εκεί πέρα στο νοδευτικό, καμιά αλητία. Εντάξει, είναι γνωστό σε αυτά τα μονοπάτια. Έτσι, δεν μας ξεγελάει τώρα να το παίξει έτσι, μαζί με το λαουτζίκο να φάμε το κοντοσούβλι και τα συναφή γλυκόλογα. Ξέρουμε τον κύριο.

Ενώ στο γήπεδο σήμερα βρέθηκε και ο Ούρος Ράσιτς, ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού Άρη, του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ένιωσε και αυτός από κοντά τι σημαίνει όταν οι οπαδοί του Άρη γεμίζουν το γήπεδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι και όταν δεν γεμίζει το Χαριλάου, γιατί δεν το έχει δει δυστυχώς αυτά τα δύο χρόνια τίγκα, να το πω έτσι. Και όχι, το είδε. Με την Αράς το είδε. Με την Αράς το είδε. Στο πρώτο του δεύτερο του παιχνίδι το είδε, η αλήθεια.

είναι, αλλά ήταν και το τελευταίο και ελπίζουμε, η αλήθεια είναι, στα πόδια του της αρχηγός ομάδας είναι τον ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο και να δει και ένα Κλεάνθης Βικελίδης όπως ήταν σήμερα το Παρέντε Σπορ.

κοντοσούλιο με πατατάκια μάγκο, κάτι τέτοιο θα έχει κάνει. Πιθανό, πιθανό έτσι με γλούδες σιγοτηγανισμένες, με κρασί σβησμένες και δεν συμμαζεύεται. Τρέλα είναι ο άνθρωπος, τρέλα.

Λοιπόν, αυτά, αυτά τα ολίγα και σήμερα σε ένα ακόμα post-game μιας μεγάλης ευρωπαϊκής νίκης για τον μπασκετικό Άρη. Στην τρίτη σερή του νίκη στο EuroCup, έκανε το 3-3, διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας και τον καλύτερο συντέλεστη μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε αυτό να διατηρηθεί και να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα μέσα στη χρονιά, δηλαδή να κερδίζει. Από τον Φώτη Αναστασιάδη και τους οδηγούς και τον Ομόφυση Επιβίωσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζω και εμείς με τη σειρά μας να συντροφεύσαμε την νύχτα σας, είτε ήσταν στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε σε μια βόλτα. Ελπίζω να κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και εύχομαι από καρδιάς να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα αριανός.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.